Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι οπωσδήποτε φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το meteo.gr, που είναι το site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα στην Κρήτη αναμένεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και με μεγαλύτερη διάρκεια. Υπάρχει επίσης αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης στο νησί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα κυμανθεί γενικά περίπου από 15 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές του Ρεθύμνου μπορεί να φτάσει τοπικά γύρω στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυρή έως θυελώδης, με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο αναμένονται πολύ ισχυρές ρηπές της τάξης των 90 με 100 χιλιόμετρων την ώρα. Κατά τόπους ακόμη μεγαλύτερες. Από το απόγευμα προβλέπεται μικρή εξασθένιση.

Είμαστε και σήμερα εδώ, ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για την εκδήλωση του Επιμελητηρίου που πραγματοποιείται απόψε για την κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιώργο Αλεξανδράκη, για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τίθεται και στην υπηρεσία της προστασίας των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον συνάδελφο, τον στρατιωτικό συντάκτη, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, και θα μιλήσουμε για την παρουσίαση που έγινε χθες του πλωτού ντρόουν πυρπολιτής. Και τέλος έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο, τον Μανώλη το Ζευγαδάκη, για να μας πει για τις εκδηλώσεις, τα μαθήματα μάλλον, που ξεκινούν σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Οικίας της Αγίας Τριάδας, και επίσης θα μας μιλήσει για τη χειροτονία δύο διακόνων. Ο ένας μάλιστα από τους διακόνους, η καταγωγή του είναι από την Ουγκάντα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στην 287η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 24 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6 και 45 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου του Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος και Ιγνατία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων και διαβάζω σχετικά από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης εορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Τα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικά και τοπικά επίπεδα για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας. Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών. Τα διεθνή πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες. Ένα διεθνές πρότυπο, ας πούμε, που είναι πολύ δημοφιλές, είναι το διεθνές πρότυπο για τις πτήσεις. Οι πτήσεις όλο τον κόσμο ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, να το πω έτσι, και αυτό βεβαίως είναι ένα διεθνές πρότυπο.

αναμονή για τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σήμερα για το πετρέλαιο, η αποπομπή της Guilfoyle, της Kimberly Guilfoyle, της Αμερικανίδας πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, δεσπόζουν προς το παρόν στην επικαιρότητα. Η κακοκαιρία, για την κακοκαιρία σας ανέφερα προηγουμένως, ήδη έχει ενσκύψει στην Κρήτη. Εδώ στο Ηράκλειο βλέπουμε μόνο κάποιες βροχές ήπιου χαρακτήρα. Ελπίζω και στις άλλες περιοχές της Κρήτης να είναι το ίδιο ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Στη διάρκεια της μέρας θα μάθουμε πώς εξελίσσεται ο καιρός στο νησί μας. Μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβριος μπήκε αγριεμένος και μας πλημμύρισε τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια δεν είναι μόνο η Κρήτη, και άλλα μέρη της Ελλάδας πλήττονται από αυτήν την κακοκαιρία. Ελπίζουμε και εκεί να είναι ήπια και να μην δημιουργήσει καταστροφές.

Σχετικά με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, διαβάζω εδώ στο earthnews.gr ότι ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Συνθηκής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, αυτές δηλαδή που έχουν δρυμή, όπως λέμε ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ και τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ, ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση του επιδόματος κατά 25%. Βέβαια, αυτά τα υψηλά επιδόματα την Κρήτη, ναι, νομίζω και τα νησιά γενικά δεν νομίζω να αφορούν αυτά τα επιδόματα. Μιλάμε για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Δεν ξέρω μόνο μήπως πιάνει και τις ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Το Βήμα, δηλαδή η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, η ιστοσελίδα tovima.gr, γράφει σχετικά ότι σήμερα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση μετά την ανακοίνωση του Κυριάκου Πυρακάκη για αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Οι δύο ενεργειακοί όμιλοι Motor Oil και Hellenic Energy προσανατολίζονται σε έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η τιμή του καυσίμου κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετά κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η πλατφόρμα MyThermacy εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται για τα μέσα Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά και καλύπτει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφορετικές μορφές θέρμανσης όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και καυσόξυλα.

Ούτε ένα χρόνο δεν μπόρεσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να μείνει στο θρόνο της, να το πούμε έτσι, γιατί μάλλον ως μια βασίλισσα βασίλισσα και μάλιστα όχι και τόσο γνήσια, να το πούμε έτσι, και εννοώ βεβαίως όσον αφορά τη συμπεριφορά της το γνήσια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ, όπως διαβάζω εδώ και από το βήμα.gr, ζήτησε από την ίδια να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Νωρίτερα, Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της, η Γκιλφόιλ αποχαιρέτησε την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, τη θητεία της ως πρέσβυρας, ενώ υποστήριξε πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Ο Τζος Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, φέρεται να είναι ο πιθανότερος διάδοχος της Γκιλφόιλ, διπλωμάτης καριέρας με πολυετή εμπειρία στην Ασία και στη χάραξη πολιτικής για την Νότια Ευρώπη, έχει υποστηρίξει δημόσια το ρόλο της Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου.

Μόλις αναλάβει και ο Τζος Χακ, θα δούμε και το δικό του βιογραφικό με περισσότερες λεπτομέρειες. Διαβάζω εδώ από το politica.gr ποιους λόγους, για ποιους τρεις λόγους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και μάλιστα αυτούς τους λόγους αναφέρει η ενημερωτική πλατφόρμα Axios. Γράφει λοιπόν η δημοσίευσή μας ότι ο Λευκός οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να απαραιτηθεί μετά από αναφορές για αφαιρόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Το Άξιο, σε ανάλυση του, παρουσίασε τους τρεις βασικούς λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της. Καταρχάς, το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης. Η πιθανή απομάκρυνση της μακροχρόνιας πολιτικής συμμάχου του Προέδρου και πρώην αραβωνιαστικιάς του γιου του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία ισχυρίζονται, έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να επιδιώξει οικονομικές εύνοιες και να προωθήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Γκιλφόιλ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, επιβεβαίωσε το αίτημα την Τρίτη κατά τη διάρκεια της πρώτης της συνέντευξης τύπου. Ήταν ένα εξαιρετικό στέλεχος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, δήλωσε. Η απομάκρυση της Γκιλφόιλ δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη σύμφωνα με το Άξιος, καθώς ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξετάζει την απόλυσή της μετά τις κατηγορίες. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά τα σχόλια έρχονται μετά από δήλωση ανώτερου αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Associated Press ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι με τις αναφορές και εξέτασαν το ενδεχόμενο να την απολύσουν. Μάλιστα, αν θυμάστε, η οργή του Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε και όταν ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε όταν επισκέφθηκε πρόσφατα την Ελλάδα, ο Ρούμπιο δεν τον άφησε καν να τελειώσει και μάλιστα εξοργίστηκε. Αυτό δείχνει πραγματικά αυτό που λέει το Άξιος. Τώρα, στις δηλώσεις του Τραμπ δεν είδα κάποια οργή, αλλά ο Ρούμπιο ήταν εμφανέστατη η αντίδρασή του αυτή απέναντι σε αυτή την ερώτηση. Σύμφωνα με το Άξιος, τρεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την αποπομπή. Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal της 8ης Οκτωβρίου ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε $100,000 από ένα δωρητή του Τραμπ για να πληρώσει ένα λογαριασμό πιστωτικής κάρτας πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση από την Γερουσία, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο δωρητής δεν πραγματοποίησε την πληρωμή. Μια προηγούμενη έρευνα ισχυριζόταν ότι προώθησε τα συμφέροντα μιας ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας και επέτρεψε στον λομπίστα της να παρευρεθεί σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις. Η Wall Street Journal επίσης ανέφερε ότι ηχογραφήσεις κατέγραψαν την Γκιλφόιλ να συζητά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, για ταξίδια με ιδιωτικό τζετ και πολυτελή φιλοξενία που παρήχαν πλούσιοι Έλληνες επιχειρηματίες. Αν λοιπόν αληθεύουν αυτά που αναφέρει το Άξιος, και εν πολλής πιστεύω ότι θα αληθεύουν, γιατί διαφορετικά για ποιους λόγους άλλους να απολύσει μια πρέσβυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν λοιπόν αληθεύουν, νομίζω ότι η Γκιλφόιλ λειτουργούσε περισσότερο ως ιδιωτικός επιχειρηματίας παρά πρέσβης ενός κράτους έθνους στην χώρα μας.

Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί περί πολέμου πρόκειται. Τώρα το γεγονός ότι δεν είναι γενικευμένος δεν πάβει να σημαίνει ότι είναι μια πολεμική σύραξη. Στόχος επίθεσης έγινε την Τρίτη διοικητικό κτίριο της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στην πόλη Νταχράν στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί περιορισμένη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, το οποίο επικαλέστηκε ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Ενέργειας, οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Είναι και αυτό, χτυπάει ο πύραυλος τον άλλο πύραυλο ή τον ντρόουν και τα συντρίμια πέφτουν στη γη. Και βέβαια στην πορεία τους, αν συναντήσουν άνθρωπο, ή θα τον τραυματίσουν ή θα τον σκοτώσουν. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο SPA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας, από την πτώση των συντριμιών προκλήθηκαν επίσης περιορισμένες ζημιές σε 15 κατοικίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, και αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Μεταξύ των 4 τραυματιών περιλαμβάνονται 2 γυναίκες, 1 άνδρας και 1 παιδί.

Συνεχίζεται βέβαια και ο άλλος πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μην νομίζετε ότι επειδή βγήκε ο Τραμπ και είπε εγώ έκανα συμφωνία για το

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου για άλλη μια φορά. Καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς επλήγει, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η Ουκρανία εξαρτάται εν πωλής από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, λέει η earthnews.gr με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters. Η Ουκρανία λοιπόν εξαρτάται εν πωλής από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, ιδίως των Αμερικανικών, τόσο σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα, όσο και για τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον ρωσικών στόχων. Η πρόσφατη αναζωπήρωση των εντάσσεων μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο για ενδεχόμενη χαλάρωση αυτής της κρίσιμης. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο χτυπήθηκε επίσης πολυκατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσο κρατούν αυτοί οι πόλεμοι, τόσο αυτό της Ρουσίας-Ουκρανίας, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, όσο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μεταξύ πολλών εκεί, τόσο και πιο πολύ θα δυσκολεύονται τα πράγματα και στη δική μας καθημερινή ζωή, γιατί αυτοί οι πόλεμοι έχουν επιπτώσεις στην οικονομία, μια επιπτώσεις βέβαια που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, ξαπλώνονται διεθνώς, διαχέονται διεθνώς. Και η καθημερινή μας ζωή όσον αφορά την κίνησή μας στην αγορά θα δυσκολεύει, θα πρέπει να κάνουμε σφιχτούς προγραμματισμούς. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Θα σας πω την είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου σχετικά με τον Πάπα Λέοντα, τον 14ο, ο οποίος υποβλήθηκε σε αφαίρεση ενός κατώτερου λοβού του δεξιού του πνεύμονα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης την οποία υποβλήθηκε χθες, και η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, ανακοίνωσε το Βατικανό. Η επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλη της Ρώμης ήταν επιτυχής και κράτησε περίπου 90 λεπτά. Ο Ποντίφικας είχε ήδη επιστρέψει στο δωμάτιό του, πρόσθεσε το Βατικανό. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την επέμβαση είναι ο γνωστός Ιταλός καθηγητής και χειρουργός θώρακος Στέφανο Μαργκαριτόρα. Λοιπόν, αντιμετωπίζει ασθένεια λοιπόν ο Πάπας, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι. Βέβαια, πολλές περιπτώσεις του καρκίνου του πνεύμονα αντιμετωπίζονται πλέον χρονίως, θα έλεγα, αντιμετωπίζονται ως χρόνια ασθένεια και το γνωρίζουμε ακόμα και από περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και οικείων μας ανθρώπων. Ελπίζουμε να είναι μια τέτοια μορφής και το αδενοκαρκίνωμα αυτό του Πάπα και να συνεχίσει την θητεία του. Πάμε όμως τώρα, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, να μιλήσουμε για τη δική μας εκκλησία, την Ορθόδοξη. Και θα ξεκινήσουμε από την Αγία Τριάδα και θα πάμε μετά, όπως σας είπα προηγουμένως, όταν άρχισε η εκπομπή, και σε δύο χειροτονίες διακόνων. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς τους διάκονους είναι από την Ουγκάντα, είναι η καταγωγή του. Λοιπόν, για αυτά τα θέματα λοιπόν θα μας ενημερώσει ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μανώλη, καλή σου μέρα. Μανώλη, μας ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Λέω, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλά?
1: Ναι, ναι. Δόξα τω
0: Θεώ. Εντάξει. Μανώλη, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα μαθήματα που γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Τριάδας. Για πες μας, σήμερα ξεκινάνε.
1: Απόψε κάνουν τον αγιασμό.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ο αγιασμός, θα ξεκινήσει η επίσημη δραστηριότητα των τμήματων αυτών.
0: Τι ώρα? Τι ώρα?
1: Απόψε, 6.30 το απόγευμα.
0: 6.30 το απόγευμα, μάλιστα.
1: Μετά από την παράκληση. Και ξεκινάει και φέτος, δεν είναι η πρώτη χρονιά βέβαια, που το Πνευματικό Κέντρο, το Νεανικό Κέντρο της Αγίας Τριάδος, ασχολείται με τέτοιες δραστηριότητες. Και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες ορισμένες ειδικά, που μπορούν να ασχοληθούν και επαγγελματικά κάποιοι. Mm-hmm. Με αυτούς τους τομείς. Θες να τους πούμε αναλυτικά?
0: Βεβαίως, να τους πούμε.
1: Είναι κατακευή, ας πούμε, αρωμάτων. Είναι κάτι που μπορεί να ασχοληθεί, ναι, είναι
0: ενδιαφέρον.
1: Μια τέχνη, ναι.
0: Παλιά τέχνη, είναι και παλιά τέχνη αυτή.
1: Ναι,
0: παλιά.
1: Βέβαια.
0: Από την αρχαία Ελλάδα ξεκινάει. Την αρχαιότητα γενικά, δηλαδή, μην λέμε όλη η αρχαία Ελλάδα, γιατί και άλλοι λαοί έχουν επιδοθεί σε αυτή την τέχνη. Ναι.
1: Ναι, αρωματικά κεριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα αρωματικά κεριά που είναι διαδεδομένα την τελευταία περίοδο πολύ. Πάρα πολύ στον τόπο μας εδώ και από μικρά παιδιά, μια κατασκευή αρωματικών κεριών, απλές κατασκευές αλλά πολύ ενδιαφέρουσες για το χώρο, ειδικά για το σπίτι.
0: Σαφώς.
1: Επίσης είναι η κοπτική ραπτική.
0: Βέβαια.
1: Και ασχολούνται τώρα. Παλιά είχαμε τις μοδίστες, είχαμε κάθε νοικοκυρά ήξερε να ράβει. Τώρα όμως βλέπεις τα μικρά καταστήματα, εργαστήρια που κάνουν μεταποίηση και όλα αυτά και πληρώνεις. Καλό είναι να μάθουν κάποιες κοπτική ραπτική για το σπίτι τους βασικά, για τα ρούχα τους και τα λοιπά.
0: Ξέρεις, Μανώλη, ότι η κοπτική ραπτική στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν μου ήρθε κάτι στο μυαλό, στο εξωτερικό υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές για την κοπτική ραπτική που έζησε, την υψηλή ραπτική. Που όπως ονομάζεται. Υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές που τη διδάσκουν. Μπορεί δηλαδή κανείς να φτάσει μέχρι και σε ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων για την κοπτική ραπτική.
1: Σωστά. Επίσης και το κόσμημα.
0: Το κόσμημα
1: μπορεί να φτιάξει, μπορεί να αναπτύξει τις ιδέες σου, το γούστο σου πάνω σε ένα κόσμημα, να το φτιάξεις, να του δώσεις ένα σχήμα. Το κόσμημα είναι αρκετά διαδεδομένο και αρκετά επικερδές. Όταν ασχοληθείς με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έχεις το ταλέντο.
0: Βεβαίως.
1: Παράλληλα με αυτές τις ασχολήσεις είναι το κατοικητικό για παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύκλος μελέτης της Αγίας Γραφής. Το μακραμέ, ένα είδος κεντήματος.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Μάλιστα. Τι είναι?
1: Και το,
0: είναι ένα είδος κινήματος, ναι. Είναι το οποίο προφανώς κάποιες γυναίκες το γνωρίζουν και το μεταδώσουν σε άλλες γυναίκες.
1: Ίσως, ναι. Και τα ντεκουπάζ, ένα είδος ζωγραφικής.
0: Ναι.
1: Που είναι και αυτό λίγο άγνωστο, αλλά...
0: Ορισμένοι ενδιαφέρουν, ναι, ακριβώς. Ασχολούνται με τον ντεκουπάζ.
1: Λοιπόν, είναι συγκεκριμένες μέρες, γιατί η κατασκευή αρωμάτων είναι κάθε Τετάρτη 3.30 με 5.30. Τα κατηχητικά είναι Κυριακή και Σάββατο. Η κοπτική ραπτική είναι κάθε Δευτέρα 3.30 με 6. Το κόσμημα είναι κάθε Πέμπτη στις 5 το απόγευμα έως 7 το βράδυ. Ο κύκλος μελέτης αγίας γραφής κάθε Πέμπτη. Το μακραμέ κάθε Τρίτη. Το ντεκουπάζ κάθε Τρίτη και αυτό. Και η χοροδία, mm-hmm, που αρκετά χρόνια ασχολείται, είτε με τα εγκόμια είτε με άλλες εκδηλώσεις, παραδοσιακές εκδηλώσεις, μια πολύ επιτυχημένη χοροδία με όργανα και πολύ ενδιαφέρον από πλευράς των νέων και των ενωρητών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει, δηλαδή, από τότε και χρόνια η δραστηριότητα αυτή.
0: Βέβαια.
1: Από το 2012, και μάλιστα πριν τον κορονοϊό υπήρχε συμμετοχή γύρω στα 150 άτομα.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Φαντάζομαι με το γεγονός ότι το αναμεταδίδουμε και εμείς από εδώ να μαζέψει ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί είναι ενδιαφέροντα, τα μαθήματα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ενδιαφέροντα τα μαθήματα.
1: Σε κάποια από αυτά μπορεί να ασχοληθείς και επαγγελματικά όταν.
0: Βέβαια, εφόσον το θέλεις. Ακριβώς. Έχεις το ταλέντο και το θέλεις, βεβαίως. Γιατί
1: τώρα θέλει κάποιος να επικοινωνήσει για τον ενδιαφέρον αυτά τα τμήματα. Υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Να το πούμε, βεβαίως.
1: 6947.
0: Ναι.
1: 030-085, τον κύριο Λίτινα το Μινά.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Μινάς Λίτινας, λοιπόν, σε αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: 6947-030-085. Αυτό δεν είπες.
1: 085.
0: Ωραία. Ναι.
1: Και το σταθερό της ενορίας, βέβαια, που είναι 2810-282-183.
0: Μάλιστα. Περίφημα. Για πάμε τώρα να μας πεις για τη χειροτονία των δύο διακόνων, Μανώλη.
1: Το Σάββατο είχαμε μία χειροτονία σε διάκο του Σταύρου Δουλγεράκη. Mm-hmm. Αυτός είναι έγαμος.
0: Ναι.
1: Και στις 13 του μήνα, εχθές,
0: ναι,
1: στην Ιερά Μονή Αγκαράθου,
0: ναι,
1: πάλι σε διάκονο, τον μοναχό Σαμουήλ Ακένα. Αυτός είναι από την Ουγκάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάει στην Ορθοδοξία, έγινε μοναχός. Και τώρα χειροτονείται διάκος και μάλιστα με την παρουσία του επίσκοπου Αβίδου Γρηγόριου, ο οποίος είναι από την Ουγκάντα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, σε τέτοιες χώρες αναπτύσσεται η Ορθόδοξη Ιεραποστολή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά, νομίζω, όλα αυτά τα συντονίζει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όπου είναι εκεί ο Πατριάρης ο Κρητικός, ο Θεόδωρος.
1: Ο ίδιος
0: είχε κάνει μάχημη ιεραποστολή στις χώρες αυτές της Αφρικής, όπως είναι γνωστό, τότε που υπηρετούσε, πριν γίνει δηλαδή πατριάρχης, αυτό εννοώ, ως ιεραπόστολος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι διάκονοι τώρα αυτοί, φαντάζομαι, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους για την Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει δημιουργηθεί εκεί, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν αυτός ο Σαμουήλ θα επιστρέψει, γιατί είναι μοναχός εκεί, ανήκει γι' αυτός στην Αγκάραθο. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτοί οι άγαμοι, mm-hmm, είναι άγαμος βέβαια,
0: ναι,
1: ανήκουν στο μοναστήρι, είτε διοριστούν σε ενορία και τα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια ανάγκη από κληρικούς, όπως είχαμε συζητήσει με τον Αρχιεπίσκοπο παλιά, υπάρχει έλλειψη, mm-hmm, της συμμετοχής όσον αφορά τη χειροτονία κληρικών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η βαριδιά και αργότερα θα γίνουν ιερείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε σημερινή διάκη γίνονται ιερείς,
0: ναι,
1: για να πάρουν τη θέση οι νέοι.
0: Ναι, ακριβώς. Μανώλη, όσον αφορά τον διάκονο Σταύρο Δουλγεράκη, είπες, έτσι, πού έγινε η χειροτονία?
1: Έγινε στον Άγιο Τίτο, ναι.
0: Στον Άγιο Τίτο.
1: Στον Άγιο Τίτο έγινε.
0: Οπότε και εκείνος είναι έγκαμος, βαδίζει για ιερέας, δηλαδή, όπως οι διάκονοι γίνονται ιερείς κάποια στιγμή.
1: Μέχρι την ιεροσύνη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο άγαμος μπορεί να γίνει και αρχιμανδρίτης ή επίσκοπος.
0: Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε καλή θητεία, λοιπόν, καλή διακονία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και σε ευχαριστούμε και εσένα, Μανώλη, για τις καινούριες πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Γεια σου. Ήταν ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, μας έδωσε τις πληροφορίες για τα μαθήματα που ξεκινούν σήμερα στο Πνευματικό και Κέντρο Νεότητας της Αγίας Τριάδας, της Συγγείας Αγίας Τριάδας, και μας έδωσε και την είδηση αυτή με την χειροτονία δύο διακόνων, ενός Έλληνα στον Άγιο Τίτο και ενός από την Ουγκάντα, Ορθόδοξου στην πίστη. Έχει ασπαστεί, όπως μας είπε, ο Σαμουήλ, που είναι το όνομά του, την Ορθόδοξη πίστη, και αυτή του Διακόνου Σταύρου Δουλγεράκη έγινε στον Άγιο Τίτο και του Σαμουήλ Ακένα έγινε στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, την ιστορικότατη αυτή η μονή που έχει γεννήσει διδασκάλους του γένους και όχι μόνο. Μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, ξεκινώντας την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, απόψε στο επιμελητήριο υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το επιμελητήριο Ηρακλείου και από το δίκτυο ασφαλούς διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα, τη safeline.gr, όπως είναι γνωστή. Και έχει θέμα την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, έχει υπότιτλο «Πρόληψη, προστασία, ανθεκτικότητα». Για αυτή λοιπόν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας, είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κύριε Γελάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Πολίτικα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούστε. Στην Γαλλία έγινε κυβερνοεπίθεση και καταστραφήκανε χιλιάδες κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Και έγινε καταστροφή χιλιάδων τόνων προϊόντων. Στην Ολλανδία επίσης, σύμφωνα με την πληροφόρηση, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα αν είναι κυβερνοεπίθεση ή αν ήταν βλάβη στο σύστημα, αλλά επίσης μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας βυθίστηκε στο σκοτάδι κυριολεκτικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα, κλείσαν τα πάντα, ψυγεία, κομπιούτερ, ταμεία, τα πάντα. Για να μην συμβεί μάλλον και αυτό κάποια στιγμή στην Ελλάδα, υποθέτω ότι είναι χρήσιμη να παρακολουθήσει κανείς, να παρακολουθεί τέτοιες ημερίδες όπως αυτή που πραγματοποιείται απόψε.
1: Βεβαίως, το θέμα της κυβερνοασφάλειας γενικότερα, αλλά εκεί που και η σημερινή μας ημερίδα θα έχει μια εξειδίκευση, αφορά την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις, και θέλω να πω είναι μια εκδήλωση, μια ημερίδα σήμερα που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, όπως είπατε, του Ινστιτούτου του Πληροφορικής του ΙΤΕ, και η οποία είναι, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά είναι μια συνέχεια μιας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει και ως επιμελητήριο, αλλά και με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε, αν θυμάστε, δηλαδή τον Ιούνιο, με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, και αφορά ιδιαίτερα την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Και γιατί θεωρούμε τόσο σημαντική την κυβερνοασφάλεια? Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Σήμερα πλέον η τεχνολογία για γελάκι βρίσκεται στον πυρήνα της όποιας επιχειρηματικής λειτουργίας. Κάθε επιχείρηση, από το μικρό εμπορικό κατάστημα και τον αυτοαπασχολούμενο ελεύθερο επαγγελματία, αλλά μέχρι το μεγάλο ξενοδοχείο, τις αλυσίδες προαναφέρατε και τις εξαγωγικές μονάδες, λειτουργούν πλέον ψηφιακά. Παραγγελίες, πληρωμές, κρατήσεις, τιμολόγηση, ακόμα και η καθημερινή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες στηρίζονται σε ψηφιακά συστήματα γενικότερα.
0: Βέβαια.
1: Για έναν επαγγελματία τώρα, η ασφάλεια όλων αυτών των συστημάτων συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα καταρχήν να συνεχίζει απρόσκοπτα την δραστηριότητά του. Μια κυβερνοεπίθεση λοιπόν που θα γίνει στα συστήματά του μπορεί να σημαίνει χαμένες πωλήσεις, αδυναμία εξυπηρέτησης, απώλεια κρίσιμων δεδομένων και οικονομική ζημιά. Το κυριότερο όμως, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι μπορεί να πλήξει κάτι το οποίο χτίζουμε με πολύ δυσκολία, και αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη δηλαδή του πελάτη, ο οποίος μας δίνει τα στοιχεία του, του συνεργάτη που συναλλάσσεται μαζί μας, και γενικότερα της αγοράς που στηρίζεται στην αξιοπιστία μας. Κάθε ψηφιακό βήμα, κάθε φορά που κάνουμε κλικ στον υπολογιστή μας, είναι πολύ πιθανόν να είναι, σαφέστατα είναι μια ευκαιρία, είναι δυνατότητες που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ασφαλώς.
1: Και εξελίσσονται συνέχεια, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι μια πιθανή πόρτα για όποιον θέλει να βλάψει την επιχείρησή μας, την δραστηριότητά μας.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς οι απειλές όλες αυτές αλλάζουν μορφή με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είτε είναι phishing μηνύματα, είτε είναι ransomware, είναι παραβιάσεις εταιρικών email, και πλέον απάτες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε, λαμβάνομαι email που φαίνονται να είναι απολύτως αληθινά και από αξιόπιστους οργανισμούς ή φορείς και είναι στην ουσία απάτη. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε κλωνοποιημένες φωνές, να έχουμε deepfake video.
0: Έτσι.
1: Ένα μόνο περιστατικό να μην μπορέσουμε να προφυλαχτούμε είναι αρκετό για να μας προκαλέσει μια οικονομική ζημιά, ακόμα και διακοπή λειτουργίας, αλλά κυρίως, όπως σας είπα, πλήγμα στην εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών. Είπατε κάποια παραδείγματα από την διεθνή σκηνή.
0: Ναι, είναι πρόσφατα, γι' αυτό είναι της επικαιρότητας.
1: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο και...
0: Ναι, γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα.
1: Είναι επιχειρήσεις οι οποίες σίγουρα έχουν επενδύσει
0: στο
1: κομμάτι της κυβερνού ασφάλειας και παρόλα αυτά βλέπετε ότι πάντα μπορεί να υπάρχει μια χαραμάδα, να υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο μπορεί να γίνει αυτή η κυβερνοεπίθεση. Αλλά έχουμε και παραδείγματα στη γειτονιά μας. Πρόσφατα είχαμε ένα παράδειγμα οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο από την τράπεζα έγιναν κάποιες
0: αναλήψεις ακριβώς στο λογαριασμό του έτσι.
1: Και γίνανε αναλήψεις από το λογαριασμό, δηλαδή
0: έτσι.
1: Γι' αυτό ακριβώς επιμένουμε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τους τεχνικούς των δικτύων και τα λοιπά και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει ζήτημα πρόληψης και κουλτούρας, επομένως ζήτημα διοίκησης.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο...
0: Πολύ κέριο αυτό που λέτε. Άρα ζήτημα διοίκησης. Είναι πολύ κέριο αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, όσο σύγχρονα συστήματα και αν έχουμε, ο πιο κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας είναι ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Είναι ο εργαζόμενος που θα αναγνωρίσει ή όχι ένα ύποπτο μήνυμα. Η ανθρώπινη κρίση παραμένει ίσως και ο πιο κρίσιμος παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορέσει να διακρίνει ένα παραπλανητικό μήνυμα, μια δίσεν επίγουσα εντολή πληρωμής ή μια πιστική πλαστοπροσωπία, την οποία μπορεί να γίνει ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσα στην πίεση της καθημερινότητας που σίγουρα ζούμε και ως επιχειρηματίες αλλά και ως στελέχη επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, mm-hmm. το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα συνεχίσει να ενισχύει την κουλτούρα, την υγεία κουλτούρας της ψηφιακής ασφάλειας στις επιχειρήσεις μέλη μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρκανάκη, βλέπω εδώ στο πρόγραμμα ότι οι ομιλητές θα είστε εσείς. Να πείτε και τους άλλους ομιλητές.
1: Βεβαίως. Θα είναι η καθηγήτρια η κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου και διευθύντρια του SafeLine, ο κύριος Μάνος Λακιώτης θα είναι μαζί μας και θέλω να πω, πέρα από τις ομιλίες και τα παραδείγματα που θα δοθούν και θα είναι αρκετά διαδραστική σαν εσπερίδα, θα ακολουθήσουν και επίσης δωρεάν εξατομικευμένες συναντήσεις με επιχειρήσεις που μπορεί και στελέχη επιχειρήσεων. Βέβαια το κάλεσμα είναι ανοιχτό για όλους.
0: Μάλιστα.
1: Η συμμετοχή είναι δωρεάν, νομίζω δεν χρειάζεται να το πω, εξατομικευμένες συναντήσεις με τα στελέχη του ΙΤΕ για επιπλέον πληροφόρηση, μεγαλύτερη ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ή συγκεκριμένων απορριών, ανησυχιών που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις, τα στελέχη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να επαναλάβουμε ότι θα είναι η σπερίδα αυτή το απόγευμα στις 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο
0: Ηρακλείου,
1: στα Καστελάκη, η εσπερίδα. Και συγχρόνως η αμέσως μετά την εσπερίδα θα είναι οι εξατομικευμένες συναντήσεις στην μικρότερη αίθουσα Καρούζου του Επιμελητήριου Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρκανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε πάντα στο έργο σας να κάνετε έτσι παρόμοιες εκδηλώσεις που αφορούν σύγχρονα θέματα επιχειρηματικότητας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Μιλήσαμε για την απόψινή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη, κυβερνοασφάλειας στις επιχειρήσεις, πρόληψη, προστασία, ανθεκτικότητα. Νομίζω ότι ειδικά εσείς που έχετε ένα δίκτυο πολύ διακλαδωμένο μέσα στις επιχειρήσεις σας, αξίζει να το παρακολουθήσετε. Ένα παράδειγμα θα σας πω, πληροφορία μου από την κυβερνοεπίθεση που έγινε στην Ολλανδία, ότι ένα μόνο κατάστημα σούπερ μάρκετ της μεγάλης αυτής ολλανδικής αλυσίδας έχασε 57.000 ευρώ σε μία μέρα. Και τώρα που παραμένουν κλειστά ή θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα για δύο μέρες, κάθε κατάστημα χάνει 50.000 ευρώ την ημέρα. Χώρια την καταστροφή των προϊόντων που πάνε στις χωματερές. Γιατί όλα εκεί και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και γενικά, όχι μόνο, λέμε αυτές τις δύο χώρες γιατί εκεί έχει προκύψει το θέμα τώρα το επίκαιρο, δουλεύουν τα πάντα με ίντερνετ, να το πούμε έτσι απλά για να καταλαβαίνομαστε. Ακόμα και οι πινακίδες που γράφουν τις τιμές είναι ηλεκτρονικές και ακόμα και αυτές δουλεύουν μέσω ίντερνετ. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον Πολίτικα 89,8 ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, βρέχει πολύ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός δεν υπάρχει γαλάζιο στον ουρανό, είναι γκριζοσταχτής ο ουρανός, χαμηλή η νέφωση και αυτές οι καιρικές συνθήκες που αποδίδουμε και αυτές οι μεταπτώσεις, η κυκλοθυμικότητα του καιρού που αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή είναι και ένας παράγοντας, παραδείγματος χάρη, και θα μας το πει βεβαίως και ο επιστήμονας που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο, ένας παράγοντας διάβρωσης των ακτών. Εννοώ η κλιματική αλλαγή γενικότερα, όχι μόνο οι βροχές που προέρχονται από αυτή. Τώρα, η διάβρωση των ακτών που παρουσιάζει πολύ έντονη κινητικότητα, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, έχει ως βοήθεια, ως εργαλείο την τεχνητή νοημοσύνη. Αλίμονο εάν δεν την είχε, μετά από τόση ανάπτυξη που έχει πάρει και που ενδεχομένως θα πάρει και άλλη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης, ο οποίος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Εθέρια και είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στις προηγούμενες μέρες μιλήσαμε με έναν άλλο ερευνητή από το ίδιο εργαστήριο, τον κύριο Νίκο Καμπάνη. Όμως μας πρότεινε και στον αέρα μάλιστα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξανδράκη, γιατί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και από στην βελτίωση της κατάστασης από τη διάβρωση των ακτών ξέρει πιο τεχνικά και πιο ουσιαστικά θέματα για να μας ενημερώσει. Κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πατράτε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξανδράκη. Λοιπόν, να μας πείτε, σας παρακαλούμε πολύ, τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, το Εθέρια, στο οποίο είστε συντονιστής και πώς μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των ακτών μας. Των ακτών της Ευρώπης, γιατί έχει και άλλους εταίρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει αρκετούς εταίρους και αρκετές χώρες που συμμετέχουν. Μια μικρή διόρθωση μόνο στα πρώτα που πέρασαν, αρχή, η βροχή δεν συμβάλλει στη διάβαση.
0: Α, δεν συμβάλλει. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Πολλές φορές βοηθάει και όλα.
0: Βοηθάει.
1: Για να έχουμε, βοηθάει γιατί απορρέουν οι ποταμοί και τα ρέματα και τα ρέματα τροφοδοτούν τις παραλίες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση.
1: Είναι προς το θετικό και αυτό είναι και ένα βασικός λόγος που αυτό το έργο το θέλει και ένα μεγάλο. Πέρα στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό στο κοινό τις βασικές αρχές που δουλεύει η φύση, ώστε να μην μπερδεύονται τα φαινόμενα και μην υπάρχουν
0: παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Βεβαίως. Τώρα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που μας διορθώσατε.
1: Ο αντίθετο, όπως αρνητικά επιδρούν τα κρύα καιρικά φαινόμενα της θάλασσας, όπως τα κύματα και οι άνεμοι, η βροχή δεν έχει την ίδια
0: επίδραση
1: στη διάβρωση ακτών. Ναι. Δημιουργεί άλλα προβλήματα, δημιουργεί εδαφική διάβρωση, δημιουργεί άλλα θέματα τα οποία μπορεί να είναι προβληματικά, αλλά όχι στις ακτές.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να μην τα συγχαίουμε, γιατί έτσι αλλιώς είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, το παράκτιο σύστημα. Τα θετικά ενός φαινομένου μπορεί να είναι αρνητικά για κάτι άλλο και να γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση. Για αυτόν τον λόγο και το Εθέρια, πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι, έχει και ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο προσπαθεί να ενημέρωσε τόσο στο σχολείο με παραγωγή ψηφιακού υλικού, έντυπου με τη μορφή κόμικ ή παρουσιάσουν στο σχολείο, στο οποίο να μπορεί να κάνουν γνωστά τέτοια αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων.
0: Ωραία.
1: Τώρα να πάμε λίγο στο τεχνολογικό κομμάτι. Το Εθέρια είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα ανταγωνιστικά προγράμματα του Προγράμματος Οριζόντας Ευρώπη πάνω στην πρόσκληση των υποδομών. Στόχος του είναι να συνεισφέρει και να αναπτύξει περισσότερο τις δύο μεγάλες υποδομές που έχει ήδη στήσει και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Destiny και το Indeed, που είναι δύο υποδομές οι οποίοι οι οποίες προσπαθούν να φτιάξουν αυτό πλέον ψηφιακά δίδυμα, να προσημειώσουν το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή με όρους μοντέλων ή δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε και να προβλέψουμε για τις επιπτώσεις που έχουν είτε ανθρωπογενείς είτε κλιματικές παράμετροι πάνω στο σύστημα αυτό. Το έργο αυτό είναι, να πω ότι η επιτυχία του είναι το μοναδικό που χρηματοδοτήθηκε σε αυτή τη σειρά χρηματοδοτήσεων που έχει αποκλειστικά δική μου την παράκτεια ζώνη. Και είναι επίσης σημαντικό. Συμμετέχουν 20 εταίρεια από 10 χώρες. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο να καλύψουμε όλα τα φαινόμενα, έχουμε σε 4 χώρες, μάλλον σε 5 χώρες, 4 όμως πιλωτικές περιοχές, διάφορα περιπτώσεις, οι οποίες θα εξετάσουμε και θα αναπτύξουμε περισσότερα εργαλεία πάνω σε αυτά. Οι περιοχές είναι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που περιλαμβάνει την Κρήτη και την Κύπρο, σαν ενιαίο σύνολο. Και αυτό γιατί για ένα το θέμα που εξετάζονται είναι και η μεταφορά σκουμένια της Σαχάρας σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό και λέμε πιλωτική περιοχή 1, Κρήτη και Κύπρος. Μάλιστα. Με δύο νησιά και όλος ο θαλάσσιος χώρος ανάμεσα. Είναι το λιμάνι της Βάρνας στη Βουλγαρία μαζί με το Δέλτα του Δούναβη. Η περιοχή κάπου την Κάτα στο φυσικό προστατευόμενο πάρκο στην Ισπανία. Στην Αδμερία και το φιόρ του Όσλο.
0: Μάλιστα.
1: Με διαφορετικά προβλήματα το καθένα, διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές συνθήκες, στις οποίες όμως αναπτύσσονται και συνέργειες μεταξύ των πιλωτικών περιοχών και έτσι τα πράγματα που θα φτιαχτούν σε ένα κομμάτι θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε ένα δεύτερο. Τι κάνει τώρα το έργο Εθέρια? Έχει σκοπό να εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη σε 3 επίπεδα. Ένα στην κατανόηση και συλλογή των δεδομένων από αισθητήρες, από μοντέλα, από διάφορα πηγές διαθέσιμες. Ένα δεύτερο είναι στην ανάλυση των δεδομένων με τεχνητής νοημοσύνης. Και ένα τρίτο, το οποίο είναι και το ένας από τους βασικούς τομούς του, είναι το ότι να μετατρέψει αυτή την πληροφορία και τα δεδομένα σε κατανοητή γλώσσα για τους χρήστες. Και όταν λέω κατανοητή γλώσσα για τους χρήστες, φανταστείτε τους παράγοντες AI που κυκλοφορούν και υπάρχουν στα κινητά πλέον, που, όπως το Gemini, το ChatGPT και τέτοια, αλλά ένα τέτοιο εργαλείο εστιασμένο όμως στους χρήστες. Οι χρήστες μπορεί να είναι οι περιφέρειες, οι δήμοι, το απλό κοινό, το οποίο μπορεί να αντλεί πληροφορίες μέσα από αυτά τα πολύπλοκα μοντέλα και να τα μεταφράσει σε προτάσεις ή αναλύσεις σε απλή γλώσσα όμως. Μπορεί να έχει χωρίς να υπάρχει ανάγκη ενός πολύ εξειδικευμένου υπόβαθρου για να καταλάβει όλη αυτή την ερμηνεία των δεδομένων. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του. Και για να γίνει αυτό έχουμε 14 περιοχές, περιπτώσεις στις 4 περιοχές, και θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε αυτό το εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε αποτελέσματα οι φορείς βασισμένοι στα σύγχρονα δεδομένα και τις υποδομές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να φτάνουν έτσι πολύ πιο εύκολα στους τελικούς χρήστες και να αξιολογούν είτε τις μελέτες, ας πούμε, παρεμβάσεων στο περιβάλλον που καλείται να ρυθμίσει η περιφέρεια, αλλά και στους ίδιους τους μελετητές των έργων να έχουν μια πρόσβαση σε σύγχρονα δεδομένα, ώστε να μπορούν οι μελέτες να γίνονται ακόμα καλύτερες. Δεν υποκαθιστά δηλαδή κάποια διαδικασία στην παραγωγή και στο σχεδιασμό, ουσιαστικά κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση στα δεδομένα και την ερμηνεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και ένα κενό το οποίο αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολύ μεγάλα έργα και έχει επενδύσει πάρα πολύ στο να παράγει δεδομένα και να περιγράψει το σύστημα της Ευρώπης στο περιβάλλον πάρα πολύ καλά. Ίσως είναι και το καλύτερο το σύστημα που έχει περιγραφεί καλύτερα με μοντελοποίηση, με δεδομένα, με παρακολούθηση, δορυφορική. Αλλά αυτή η πληροφορία δεν φτάνει πάντα με τρόπο κατανοητό στους τελικούς χρήστες. Mm-hmm. Και εκεί αυτό το κενό ερχόμαστε να καλύψουμε.
0: Μάλιστα. Όταν μιλάμε, κύριε Αλεξανδράκη, για βελτίωση στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης, τι ακριβώς εννοούμε, τι δηλαδή υπάρχει σήμερα που πρέπει να βελτιωθεί?
1: Για παράδειγμα, αναφέρεται τη διάδοση των αρχών,
0: ναι,
1: και το αντικείμενο το οποίο ξεκίνησα και το
0: ναι.
1: Έχει γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι οι εκτές μας διαβρώνονται, mm-hmm, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε πολλές άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε τους βασικούς παράγοντες που συμβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποιος παράγοντας επιδρά περισσότερο σε κάθε περιοχή. Αυτό δεν είναι ίδιο σε όλες τις χώρες. Οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε και να ψάξουμε με έναν τρόπο τα δεδομένα που έχουμε, ώστε να δούμε ποιες περιοχές χρειάζονται περισσότερη προσοχή στο μέλλον ή και τώρα, και από αυτές τις περιοχές σε ποιο παράγοντα πρέπει να εστιάσουν. Δηλαδή φταίει το ότι δεν έχει τροφοδοσία από τη βροχή και τα ρέματα που σηκώμενε στην αρχή,
0: mm-hmm,
1: ή φταίει, ας πούμε, ένα τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε λάθος, ή φταίει ένας τρίτος παράγοντας που αφορά καθαρά το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή τι η άνοδος της θάλασσας παρακαλώ, για παράδειγμα,
0: mm-hmm,
1: ή ακόμα η αλλαγή των καιρικών συνθηκών με τις αλλαγές των ιδιωτικών μονέμων. Αυτές τις απαντήσεις καλείται αυτό το έργο να κάνει, συλλέγοντας όλα αυτά τα δεδομένα, βάζοντας σε μια κοινή βάση από το εργαλείο της νομοσύνης, θα τα ψάχνει και θα μπορεί να απαντήσει αυτά τα δεδομένα, έτσι σε αυτά τα ζητούμενα. Έτσι ο τελικός χρήστης θα έχει μία απάντηση ότι στην περιοχή τάδε έχω έντονο πρόβλημα και οφείλεται σε αυτό και αυτό το λόγο, άρα θα πρέπει να ψάξει απαντήσεις σε αυτή τη γάμα λύσεων, mm-hmm, ή σε μία άλλη. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι. Και αντιληπτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο που μας το λέτε το καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί είναι και θέματα τα οποία δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τον κόσμο, αλλά έτσι όπως το θέτετε καταλαβαίνουμε ακριβώς τη λειτουργία του, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή είναι και η βασική μας προϋπόθεση, είναι να φτάσουμε σε μια απλή κατανοητή γλώσσα,
0: ώστε
1: να μπορούν να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα για να μπορούν και εμείς να γίνουν αποδεκτές.
0: Mm.
1: Γιατί όταν περιγράφεις κάτι με πολύ πολύ πλοκό τρόπο, πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό, δημιουργούνται παρερμηνίες και δεν γίνεται τελικά η σωστή λύση αποδεκτή,
0: ναι,
1: για διάφορους λόγους.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Είπατε να δούμε λίγο αναλυτικότερα μία πτυχή που αναφέρατε, επειδή τη βιώνουμε πολύ συχνά εδώ στην Κρήτη. Αυτό με την αφρικανική σκόνη, πώς επιδρά?
1: Στο πλαίσιο του έργου έχουμε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι και εταίρος το έργο, στο οποίο έχει φτιάξει ένα σύστημα που το ονομάζει Atmo Hub, που έχει όλες τις παραμέτρους ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα και πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπός αυτού του έργου για αυτή τη δουλειά είναι να μπορέσει να βγάζει κάποια προειδοποιήσεις πολύ πιο έγκαιρες, έγκυρες και έγκαιρες,
0: mm-hmm,
1: ώστε να μπορούν να υπάρχουν μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη τον Απρίλιο που κλείσαν τα σχολεία,
0: ναι,
1: δεν κλείσαν όμως στην κορύφωση του γεγονότος, κλείσαν την επόμενη μέρα που ήταν,
0: ναι,
1: ακόμα έντονο,
0: ναι,
1: θα μπορούσαν να έχει γίνει και νωρίτερα,
0: ναι,
1: ή να αληθούν μέτρα δύο μέρες πριν, να υπάρχουν προειδοποιήσεις δύο μέρες.
0: Προειδοποιήσεις, σωστά, ναι.
1: Κυρίως για ανθρώπους που έχουν προβλήματα στο αναπνευστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο στόχος είναι πάλι να μπορεί μέσω του συστήματος αυτό, αυτοί που θα πάρουν τελική απόφαση, να γνωρίζουν ότι το σύμφωνα με τα μοντέλα της προγνώσης δεν θα είναι σήμερα η κορύφη του γεγονότος, θα είναι την επόμενη μέρα ή σε δύο μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξέρουν και τις περιοχές, ώστε να μην γίνεται, ας πούμε, καθολικό κλείσιμο των σχολείων ή των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, αλλά να γίνεται, ας πούμε, στις περιοχές χ και ψ, ώστε να περιορίζεται και το οικονομικός αντίκτυπος και η λειτουργία στην όλη κοινωνία από τέτοιες αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα, στις προειδοποιήσεις μπορεί να υπάρχουν και για άλλα φαινόμενα που εξετάζουμε, όχι τόσο πολύ στην Κρήτη, ας πούμε, όπως είναι το θέμα του ψύχους, η Νορβηγία, στο Φιόλτο, στο Παθαϊπάθμα, αντίστοιχες προειδοποίησεις, αλλά ας πούμε και για την υγροκόπτωση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, να μπορούν να βγαίνουν προειδοποίησεις, να βγαίνουν σωστότερα και σωστότερες κατευθύνσεις προς τον κόσμο.
2: Αυτό το πρόγραμμα, το Εθέρια, κύριε Αλεξανδράκη, είναι ένα πρόγραμμα διαρκείας, είναι σε εξέλιξη, θα τελειώσει κάποτε, σε τι μορφή έχει?
1: Ξεκίνησε 1 Σεπτεμβρίου, θα τελειώσει το 2029, θα τελειώσει ως πρόγραμμα ανάπτυξης των εργαλείων του. Ωστόσο, όλες οι εφαρμογές θα μπουν κάτω τα συστήματα Destiny και IDITO και θα υπάρχουν από τώρα και στο εξής. Αυτές οι εφαρμογές Destiny και IDITO είναι υποδομές πλέον, ψηφιακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ανοιχτές προς όλους. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει λογαριασμό και δωρεάν λογαριασμό σε αυτές και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του. Και έτσι θα υπάρχει, μπορεί να τελειώσει η ανάπτυξή του σε ένα χρονικό ορίζοντα 3 χρόνων, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι ανοιχτά πλέον και διαθέσιμα όσο είναι επίκαιρα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι με την δόση αύξηση, γρήγορη αύξηση της τεχνολογίας, ότι θα μείνουν επίκαιρα για πάντα. Αλλά θα μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς και να δουλεύονται οι υπηρεσίες συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς εδώ στο εργαστήριο όλες τις υπηρεσίες μας, ακόμα και όταν σταματάει η χρηματοδότησή τους, συνεχίζουν να τις αναπτύσσουμε και να τις βελτιώνουμε. Οπότε πιστεύουμε ότι θα μείνουν οι υπηρεσίες αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο πάνω στις ευρωπαϊκές υποδομές.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που εγώ ενδεχομένως παρέλειψα να σας ρωτήσω.
1: Σχετικά με το έργο, το πιο βασικό κομμάτι που είμαστε τώρα στην αρχή και έγινε μάλιστα και πιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στο σχεδιασμό του, γιατί μας βόλεψε και τεχνικά και ημερολογιακά, είναι το ότι από την πρώτη μέρα φωνάξαμε στη συνάντηση που κάναμε εδώ στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές και, και τους ρωτήσαμε πώς θέλουν να είναι αυτό το εργαλείο. Τι πρέπει να τους απαντάει, ποια είναι τα ζητούμενά τους, τι ερωτήσεις έχουν, πόσοι άλλοι χρήστες που εμείς μπορεί να μην τους έχουμε φανταστεί έχουν αυτή η υπόψη τους. Πήραμε πάρα πολλές απαντήσεις. Είχαμε και μεγάλη συμμετοχή φορέων στη συνάντηση. Πήραμε πάρα πολλές απαντήσεις που δεν τις είχαμε στο νου μας. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει γίνει στην αρχή, είναι το ότι μπορέσαμε και περιγράψαμε, να μπορούμε και περιγράφουμε πλέον και ακόμα περισσότερους χρήστες και ακόμα περισσότερες ενδεχόμενες ερωτήσεις που θα ρωτήσουν αυτό το εργαλείο, γιατί θα είναι με τη μορφή ερωτήσεων απαντήσεων, όχι αναζήτηση δεδομένων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς που συμμετείχαν, όπως η Μαγειρά Κρήτη, την Περιφέρεια Κρήτης, με 2-3 διευθύνσεις που ήρθε η Περιφέρεια Κρήτης και την ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο και είναι και στα πλαίσια του παρατηρητηρίου κλιματικής αλλαγής του παρατηρητηρίου ακτών που δουλεύουμε εμείς πάνω σε αυτό. Και αυτό μας δίνει πολύ πληροφορία και πιστεύω ότι έτσι θα φτάσει να σχεδιαστεί το εργαλείο από τους ίδιους τους χρήστες και εμείς απλά θα το υλοποιήσουμε. Και αυτό θα είναι και επιτυχία του.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ήταν ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο Δόκτωρ Γιώργος Αλεξανδράκης, συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου Εθέρια. Να πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εχθές παρουσιάστηκε ένα σύγχρονο μπουρλότο. Τι εννοώ, ένα πλεούμενο drone, ελληνικής κατασκευής μάλιστα, παρουσιάστηκε από στελέχη του πολεμικού ναυτικού, είναι ο πυρπολιτής, αλίμονο. Τι άλλο θα μπορούσε να, ποιο άλλο όνομα θα μπορούσε να φέρει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ναυαρχίδων, για να επικαλεστώ την ορολογία της ιστορίας για την εποχή της τουρκοκρατίας. Δεν θα μπορούσε να δώσουν άλλο όνομα σε ένα μη επανδρομένο drone. Για την παρουσίαση αυτή του πυρπολιτή λοιπόν θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη, ο οποίος είναι διαπιστευμένος συντάκτης σε θέματα εθνικής άμυνας και ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα, θα μας πει τι ακριβώς είναι ο πυρπολιτής. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, για πες μας λοιπόν για τον πυρπολιτή. Όπως είπα στην αρχή, νομίζω ότι είναι ένα σύγχρονο μπουρλότο αυτό, έτσι. Και όχι μόνο, φαντάζομαι.
1: Όπως το λέει και το όνομά του, πολιτής είναι έτοιμο να βάλει μπουρλότο. Χρειάζεται βέβαια τον μπουρλωτή.
0: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται, τον μπουρλωτιέρι χρειάζεται.
1: Δεν είναι όπως ο Κανάρης και ο Πιπίνος που επέβαιναν στα μπουρλότα της εποχής Επαναστάσεως. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα το χειρίζονται από μακριά, από ξηρά, από κάτω του πολεμικού μαθητικού.

0: από μία απόσταση, καθώς πρόκειται για ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα επιφανείας. Έχει μήκος 5 μέτρα, έτσι για να έχουμε μια εικόνα, ναι, του τι είναι. Έχει μήκος 5 μέτρα. Έχει, μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα μέχρι 40 κόμβους και διαθέτει υψηλή αυτονομία, η οποία στο παρόν δεν αποκαλύπτεται. Αξίζει να πούμε πως το σκάφος αυτό σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και γενικά έφτασε στο σημείο αυτό να αξιολογηθεί και να επιδειχθεί χθες στον Υπουργό και στους αρχηγούς του ΓΕΘΑ και των κλάδων οι οποίοι βρίσκονταν στην τελετή. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτή η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων του καινούργιου κέντρου διακλαδικής εκπαιδεύσεως για τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιφανείας αλλά και υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε σε καταστάσεις του πολεμικού ναυτικού στο Σκαραμαγκά, mm-hmm, και χθες εγκαινιάστηκε. Εκεί λοιπόν έγινε αυτή η επίδειξη. Το σκάφος, το τηλεκατευθυνόμενο αυτό, ο πυρπολιτής, μπορεί να εκτελέσει αποστολές επιφανείας, αναγνωρίσεως, συλλογής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και αναγνώρισης, mm-hmm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις εναντίον άλλων σκαφών επιφανείας και να λειτουργήσει σαν πλοίο καμικάζι, δηλαδή, mm-hmm, να το γεμίσουμε με πυρομαχικά, mm-hmm, και να το κατευθύνουν προς κάποιο άλλο στόχο υψηλής αξίας επιφανείας.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι πολεμικό είτε είναι άλλο σκάφος. Μπορεί, έχει επάνω του ένα ραντάρ επιφανείας, mm-hmm, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για την πλοήγησή του και κυρίως για να μην παρεμβάλλεται από τον αντίπαλο, από τον, mm-hmm, εχθρό, στα ηλεκτρονικά του συστήματα και στην καθοδήγηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Το σημαντικότερο, κατά την άποψή μου, ότι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από 5 στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού.
1: Α, είναι ελληνικής κατασκευής λοιπόν.
0: Όχι μόνο ελληνικής κατασκευής, αλλά και κατασκευής του πολεμικού ναυτικού.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τώρα εδώ δεν μπορούμε να πούμε και δεν μας δόθηκε η εξήγηση εάν στην κατασκευή αυτού βοήθησε το ουκρανικό σκάφος το οποίο πιάσαμε τέλος πάντων, ναι, σε εισαγωγικά η λέξη, ήρθε στα χέρια μας στο Ιόνιο, ναι, στη Λευκάδα.
1: Λευκάδα, ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν έχει ομοιότητες, διαφορές ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Είναι του ιδίου τύπου.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα τα άλλα, το ναυτικό έκανε την αξιολόγηση και την έρευνα για το τι είναι το ουκρανικό. Λέγει του ναυτικού, παρουσιάζουν τώρα αυτό το επίτευγμα, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε δοκιμές που έκανε από το πολεμικό ναυτικό και λειτουργήσε πλήρως ικανοποιητικά. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο πυρπολιτής ήταν μόνο ένα από τα συστήματα, τα τηλεκατευθυνόμενα συστήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν και στους επισήμους.
1: Α, υπήρχαν κι άλλα.
0: Βέβαια, υπήρχαν τηλεκατευθυνόμενα οχήματα επιφανείας και υποβρύχια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα πλήθος αποστολών, φέρουν όλα τα περισσότερα, δηλαδή εκτός από ένα, αν θυμάμαι, ελληνικά ονόματα της ελληνικής μυθολογίας, Μυριής, Κανάρης 1, Κανάρης 2, Πλούτων.
1: Από μυθολογία και ιστορία λοιπόν της Ελλάδας τα ονόματα.
0: Ναι, ναι. Ένα υποβρύχιο όχημα ονομάζεται Πλούτον, άλλο μικρότερο ονομάζεται Πλουτίνιο. Ξέρεις, έχουν και λίγο χιούμορ, αλλά είναι
1: λίγο χιούμορ,
0: ενδεικτικά. Το σημαντικό, εγώ στέκομαι στο σημείο ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν μέσα στην τελευταία διετία, ίσως και λιγότερο, και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτό πρόκειται για το δεύτερο κέντρο ουσιαστικά. Το θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο Υπουργός και η Στρατιωτική Ηγεσία εγκαινίασε το πρώτο κέντρο διακλαδικής σε μη επανδρομένα αεροχήματα, δηλαδή στα UAVs που πετάνε, και αυτό έγινε στην παλαιά αεροπορική βάση της Τρυπόλεως, εκεί που ήταν οι 124 πτέρυγα βασικής εκπαιδεύσεως. Τώρα δεν εκπαιδεύονται αεροπόροι και έχουν μετατραπεί σε κέντρο διακλαδικής εκπαιδεύσεως για UAV.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό στο πολεμικό ναυτικό.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ θυμίζουμε ότι πλέον και οι στρατεύσιμοι που παρουσιάζονται σε κάθε σοκ και εκπαιδεύονται όλοι στο στρατό ξηράς, είτε παραμένουν στο στρατό ξηράς, είτε μετά κάποιοι εξ αυτών πηγαίνουν στο ναυτικό ή στην αεροπορία. Η βασική εκπαίδευση γίνεται στο στρατό. Εκεί παίρνουν εκπαίδευση και για αυτοχειρισμό UAVs. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό πλέον αποτελεί μια πραγματικότητα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Και δείχνει, Λεωνίδα, και ένα εξυγχρονισμό και μια ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Συμφωνώ και θα μου επιτρέψεις να πω και μια προσαρμογή στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των πολέμων της εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται και βλέπουμε όλοι μας σε Ουκρανία, σε Παλαιστίνη και τα λοιπά, Μέση Ανατολή, και εμείς να καθόμαστε και να τα βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση.
1: Σωστά.
0: Πρέπει τα δόγματα όλα να προσαρμοστούν, αν θέλεις να, όχι μόνο να επιβιώσεις στο πεδίο της μάχης, αλλά το σημαντικότερο να νικήσεις.
1: Είμαστε και σε δύσκολη περιοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
0: Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε σε αυτή την περιοχή και δυστυχώς δεν έχουμε να συναγωνιστούμε τους βακαλάους του Ατλαντικού.
1: Έτσι.
0: Το έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή έχουμε και πίεση χρόνου, Λεωνίδα, να μας πεις στις 30 του μήνα παραλαμβάνουμε τη νέα Μπελαρά, να μας, τι πληροφορίες έχεις?
0: Σωστό, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα, παραλαμβάνουμε τη δεύτερη στη σειρά με φρεγάτα FDI Hellenic Navy, τύπου Μπελαρά, κλάσεως Κίμων. Η κλάση, όπως ξέρεις, πηγαίνει από το όνομα, χαρακτηρίζεται από το όνομα του πρώτου πλοίου της σειράς. Είναι η φρεγάτα Νέαρχος.
1: Κρητικό όνομα. Νέαρχος.
0: Νέαρχος. θα ακολουθήσει στο τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, η τρίτη στη σειρά, η φρεγάτα Φορμίων.
1: Μάλιστα.
0: Και στο τέλος του επόμενου χρόνου θα έχουμε την φρεγάτα, την τέταρτη και τελευταία φρεγάτα, Θεμιστοκλής. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα είναι ίδιας ακριβώς εκδόσεως όπως και ο Κίμων. Αυτό το λέω διότι θυμίζω στους ακροατές μας ότι ακριβώς λόγω της ταχύτητας με την οποία τα πήραμε την γαλλική έκδοση της φρεγάτας, που ήταν λιγότερο εξοπλισμένη από τη δική μας, αλλά έχει ήδη συμφωνηθεί και υπογραφεί συμφωνία. Η τέταρτη φρεγάτα θα είναι ακριβώς όπως την θέλουμε εμείς οι Έλληνες, δηλαδή πλήρως εξοπλισμένη, και από τη στιγμή που θα παραλυφθεί η τέταρτη φρεγάτα, δηλαδή περί τα τέλη του 27, θα αρχίσει βαθμιαία οι επόμενες τρεις φρεγάτες που θα τις έχουμε ήδη να αποκτούν το πρόσθετο πακέτο για να έρθουν όλα τα σκάφη στα ελληνικά στάνταρ που θέλει το πολεμικό ναυτικό. Η αναβάθμιση αυτή του κάθε σκάφους θα είναι διάρκειας περίπου 2 μηνών, δηλαδή 2 μήνες θα χρειάζεται το κάθε σκάφος για να αναβαθμιστεί. Και αυτή η δουλειά θα γίνει στην Ελλάδα, είτε σε κάποια από τα ναυπηγεία Σαλαμίνος, Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, εδώ ξέρεις που είναι στην περιοχή, είτε και στον ίδιο τον άσταθμο Σαλαμίνος. Επομένως αυτό είναι σε χοντρικές γραμμές το χρονοδιάγραμμα.
1: Το χρονοδιάγραμμα.
0: Ενισχύεται απίστευτα το πολεμικό ναυτικό, Και να πούμε ότι μετά την 30 Οκτωβρίου, όπου είναι η τελετή υψώσεως της ελληνικής σημαίας και επομένως και της επισήμου παραλαβής τυπικά από το πολεμικό ναυτικό, το σκάφος με το ελληνικό του πλήρωμα θα μεταβεί στο λιμάνι της Βρέστης, στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, ναι.
0: Που είναι το γενικό οπλοστάσιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι, του γαλλικού ναυτικού, και θα παραλάβει τον οπλισμό του, και από εκεί στη συνέχεια θα έρθει με το καλό, και πρώτα ο Θεός και ο Άγιος Νικόλας στην πλώρα του.
1: Ωραία τα λες.
0: Θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, και σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Λεωνίδα. Ο συνάδελφος Λεωνίδας ο Μπλαβέρης, διαπιστευμένος στρατιωτικός συντάκτης σε θέματα εθνικής άμυνας, μας είπε τις πληροφορίες σχετικά με τον πυρπολιτή, αλλά και τα υποβρύχια ντρόουνς. Ο πυρπολιτής είναι επιφανίας, ντρόουν επιφανίας. Υπάρχει ο Πλούτον, το Πλουτίνιο, νηρείς, υποβρύχια ντρόουνς, που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη νέα μονάδα, να πούμε, του πολεμικού ναυτικού για τα μη επανδρομένα σκάφη. Είναι η δεύτερη μετά τα εγγένεια και της άλλης μονάδας μη επανδρομένων αεροσκαφών που εγγενιάστηκε στην Τρίπολη. Είπαμε, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε αυτήν την περιοχή, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να εξυγχρονιζόμαστε. Επειδή είπε ότι η Νέα Μπελαρά θα έχει το όνομα Νέαρχος, και είπα ότι είναι κριτικό όνομα, να σας πω γιατί το είπα. Ποιος ήταν ο Νέαρχος? Διαβάζω λοιπόν από τη Wikipedia ένα πολύ σύντομο για να καταλάβετε γιατί είπα ότι έχει κριτικό όνομα. Ο Νέαρχος υπήρξε ο επικεφαλής του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ασία. Το πλήρες όνομά του ήταν Νέαρχος Ανδροτήμου ο Κρής. Ο κριτικός δηλαδή, λόγω της κριτικής του καταγωγής. Ήταν γιος του Ανδροτήμου, πιθανόν από τη Λατό. Ο βασιλιάς Φίλιππος ο δεύτερος τον εξόρισε στην Αμφίπολη, καθώς ο ίδιος είχε πέσει στη δυσμένειά του. Αργότερα αποκαταστάθηκε από τον Αλέξανδρο και ανέλαβε διοικητής της Λυκίας στη Μικρά Ασία. Με αραμπελιώτης δηλαδή ήταν ο Νέαρχος. Πρέπει να παραδώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να μας να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα είδαμε και πάλι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι στιγμής. Έντονες βροχές από ό,τι έχετε διαπιστώσει ήδη. Παρακαλώ στο δρόμο να προσέχετε και μην μετακινήσετε εάν δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθείτε, να μην δημιουργούνται και μεγάλα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους, και όσοι πάτε γιατί πρέπει να πάτε κάπου, είτε για δουλειά είτε για κάποια άλλη υποχρέωση, προσεκτικά στο δρόμο, παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης σήμερα στην εκπομπή μας είδαμε από κοντά τον πυρπολιτή με τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη, αυτό το ντρόουν, το πλωτό ντρόουν που παρουσιάστηκε χθες σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και στους επισήμους, όπως μας είπε. Ήταν εκεί και ο Υπουργός Στρατιωτικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Είδαμε το ΕΘΕΡΙΑ, το πρόγραμμα αυτό που βοηθάει στη βελτίωση της κατάστασης των παράκτιων περιοχών της Ευρώπης. Μας το παρουσίασε ο συντονιστής του έργου, ο Δόκτωρ Γιώργος Αλεξανδράκης, από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται απόψε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με θέμα την κυβερνοασφάλεια στις επιχειρήσεις. Και ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης μας είπε για τα μαθήματα του Πνευματικού Κέντρου της Συγγείας Αγίας Τριάδας που ξεκινούν σήμερα, καθώς και για την χειροτονία δύο διακόνων που έγινε το Σαββατοκύριακο. Μάλλον η μία έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος,
2: Και μάλιστα ένας από τους διακόνους αυτούς είναι καταγωγής από την Ουγκάντα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, όπως σας είπα. Έχετε πάρα πολλές ευχές και από εμένα και από τον Μάνο τον Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για μια όμορφη μέρα. Και μιλάμε, όταν λέμε όμορφη μέρα, δεν μιλάμε από καιρική άποψη, έτσι. Μιλάμε από άποψη διάθεσης. Μια όμορφη μέρα σήμερα, αλλά και όλες οι μέρες, οι μέλουσες στη ζωή σας και στη ζωή μας βεβαίως, να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Η Κρήτη ξαναβρίσκεται στο κόκκινο με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδους ανέμους, θυελλώδεις ανέμους που κυρίως στα δυτικά της Κρήτης θα γίνουν πιο αισθητοί. Συνθέτοντας ένα σκηνικό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή μετά τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί στην Κρήτη ως γνωστόν, κάθε φορά που ανοίγει ο ουρανός, αποκαλύπτονται και οι γνωστές αδυναμίες των υποδομών μας.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες έχουν βρει 600 και πλέον ψυχές στην Ιερά Πέτρα απολύτως εκτεθειμένες. Από καρδιωτικές εικόνες με 611 μετανάστες να περνούν τη νύχτα τους στη βροχή, σε σκηνές, σε καρότσες, σε πρόχειρα καταλύματα, κάτω από μισοτρυπημένα σκέπαστρα, ανάμεσα τους έγκυες γυναίκες και βρέφη. Πασχίζει εκεί ο Δήμος, η Λιμενική, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Εθελοντές, τέλος πάντων, να δώσουν τη δική τους μάχη. Αλλά το οργανωμένο κράτος εμφανίζεται για μία ακόμη φορά ακατάλληλο. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, έφτασαν περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι, όταν ολόκληρο το 2025 στην Ιεράπετρα είχαν καταγραφεί μόλις 880 αφήξεις.

Να ρωτιέται κάποιος πόσα ακόμη προειδοποίησης χρειάζεται η κυβέρνηση για να αντιληφθεί ότι η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μια μόνιμη πλέον κατάσταση έκτακτης ανάγκης με κοινές καρότσες και το φιλότιμο.

Πάντως, για να επανέλθουμε στα της κακοκαιρίας και να αντιληφθούμε τη σφοδρότητά της, είχαμε έναν ακόμη νεκρό, και μάλιστα νεαρής ηλικίας, μόλις 25 ετών, από πλημμύρες που σημειώνονται αυτή την ώρα στη Ρόδο. Δύο νεκροί μαζί με τον κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου σε 10 ημέρες από την ίδια αιτία. Απλά γιατί έβρεξε πολύ.

Πάμε στα της οικονομίας, της ακρίβειας και των παροχών. Πρώτα μας ανακοίνωσαν μία τιμή στο 1,95 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα μας παρουσιάζουν το 1,55 ως θρίαμβο. Γιατί η κυβέρνηση με τη γνωστή μέθοδο του Χότζα, φουσκώνω, μετά ό,τι και να αδειάσω, ανακούφιστα φέρεται, υπολογίζει ότι χωρίς παρεμβάσεις η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν περίπου 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο. Σχεδόν διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι. Και σου λέει με την επιδότηση που δίνω και την έκπτωση των δηληστηρίων θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Άρα θα πρέπει να είστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Δηλαδή, μας παρουσιάζουν την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών ότι είναι μια σημαντική επιτυχία όταν πέρυσι, την ίδια ημερομηνία, 15 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, που και ξεκινά επίσημα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ως εκκίνηση 1 ευρώ και 12 λεπτά. Μουσική 43 λεπτά φέτος υψηλότερη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, 37% τουλάχιστον η ποσοστή αύξηση. Μουσική

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση πανηγυρίζει από σήμερα ότι αφού βάζει τις επιδότησεις και τις εκτόσεις, θα παίρνουμε φτηνότερο σε αυτό που ανέμενε να είναι πολύ ακριβότερο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μόνο που για τον μέσο πολίτη δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα, γιατί θα πληρώσει κατά 37, σχεδόν 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Να το πούμε απλά κατανοητά, μια οικογένεια που πέρυσι χρειαζόταν 1.128 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, φέτος θα χρειάζεται 1.550 ευρώ. Δεν συγκρίνουν τις τιμές με όσα πληρώναμε πέρυσι, όχι. Είναι άλλη συγκριτική μέθοδος, αυτή που εξυπηρετεί και βολεύει. Συγκρίνουν τις τιμές με όσα θα πληρώναμε φέτος αν δεν μας έδιναν επιδότηση. Γι' αυτό έχει αξία να θυμόμαστε τους αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί αποκαλύπτουν όσα επιχειρούν να κρύψουν επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Ξέρετε, το χειρότερο είναι ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όλους εμάς σαν να μην έχουμε μνήμη. Χρυσόψαρα, ρε παιδί, είμαι στη γυαλά. Εντάξει, όχι ότι έχουν και πολύ άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από εμάς ξεχνάμε. Να, πόσοι θυμόντουσαν ότι πέρυσι πληρώναμε 1 ευρώ και 12 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι σου λέει, αφού ρε παιδί μου αντέχουνε, γιατί όχι. Εμείς θα επιμείνουμε. Μετά το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι του Χριστουγέννων, τα διάφορα πας, τις επιδοτήσεις, τις συμφωνίες κυρίων, τις εθελοντικές κατά τα άλλα μειώσεις τιμών και τις αμέτρητες κυβερνητικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έρχεται τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης να μας παρουσιάσει μία ακόμη μεγαλοφυή ιδέα. Δεν τους έφτανε το καλάθι του Χριστουγέννων, όχι. Θα έχουμε τώρα χριστουγεννιάτικο πακέτο τιμών. Αυτοί κάνουν σε ένα γραφείο και εφευρίσκουν νέες ορολογίες. Και για 7η-8η μάλλον χρονιά η κυβέρνηση παραδέχεται. Επί της ουσίας παραδοχή είναι και μάλιστα ομή. Ύστερα από τόσα χρόνια διακυβέρνησης, ότι δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια αποτελεσματική και διαρκή πολιτική συγκράτησης των τιμών και εξασφαλίζει απλά εορταστικές προσφορές. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Και όχι κάποια δεσμευτική παρέμβαση, όχι κάποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά παρακαλώντας, εκλιπαρώντας ξανά τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν εθελοντικά. Αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική οικονομίας, είναι η μετατροπή της ακρίβειας σε επικοινωνιακό θέαμα με πρωταγωνιστές, υπουργούς και κομπάρους φυσικά όλους εμάς. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι μαθαίνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται μια νέα πρωτοβουλία μειωμένων τιμών για τα Χριστούγεννα με στόχο προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ζύμες, γλυκίσματα, είδη υγιεινής και ορισμένα κρέατα. Την προσπάθεια εμφανίζεται να συντονίζει η διοικήτρια της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. Μόνο που συναντάνε κάποιες δυσκολίες, διότι μαθαίνουμε ότι οι προμηθευτές, προσέξτε, όχι τα σούπερ μάρκετ, και θα έρθω σε αυτό, οι προμηθευτές εμφανίζουν μια δυσκολιότητα να ανταποκριθούν. Επικαλούνται αυξημένο ενεργειακό κόστος, ακριβότερες πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, γενικότερα παιδί πιέσεις της αγοράς, το γνωστό. Κάπως έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί όχι να μειώσει την ακρίβεια, όχι. Αυτό το έχουμε πάρει πλέον χαμπάρι. Απλά να αλλάξει την ετικέτα της επικοινωνικής διαχείρισης για την ακρίβεια. Αλλά ας κάνουμε ένα απολογισμό αυτών που ήδη έχουν εφαρμοστεί. Τα προϊόντα που συμμετείχαν στην προηγούμενη πρωτοβουλία μειώσεων τιμών αντιπροσώπευαν μόλις το 3% του μηνιαίου τζίρου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότεροι από 600 κωδικοί προϊόντων μέσα σε χιλιάδες διαθέσιμους κωδικούς. Ποιο ήταν τώρα το οικονομικό όφελος για τον πολίτη? Κρατηθείτε. Η εκτιμόμενη μηνιαία εξοικονόμηση ήταν από 2 έως 4 ευρώ. Θέλετε να σου δώσουμε τίση, αν φουσκώσει λίγο παραπάνω. Πρέπει να το κάνουμε εκατονταετία για να νιώσουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Στη διάρκεια του έτους είναι από 24 έως 48 ευρώ. Εάν υποθέσει κανείς ότι το όφελος μάλλον παραμένει σε μηνιαία βάση το ίδιο. Αυτό είναι το μέγεθος της επιτυχίας που περιγράφουν οι πρώτες εκτιμήσεις για την πρωτοβουλία μειώσεων τιμών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Στην πράξη, όχι στα ανακοινώσεις, όχι στα τηλεοπτικά πάνελ, όχι στις συνεντεύξεις τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπουργείων. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων κατά τα άλλα, των ανακοινώσεων, των υπουργικών συνεντεύξεων και της επικοινωνιακής κινητοποίησης.
Την ώρα δηλαδή που ένα νοικοκυριό μπορεί να ξοδεύει εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κοινωνική παρέμβαση μια εξοικονόμηση που με βάση αυτές τις εκτιμήσεις δεν φτάνει ούτε το κόστος ενός μόλις καφέ το μήνα.

Και δεν πάει ο κύριος Σταδωρικάκος σε μια οικογένεια να της πει ότι με τις πανεβάσεις που έχω κάνει, τον τόρο, τη θεά ουσία που έχω καταναλώσει και έχω αφιερώσει για όλο αυτό, κατάφερα να σου εξοικονομήσω, όχι δύο, που είμαι εμείς δύο, 4 ευρώ το μήνα. Αν είναι τετραμελής οικογένεια, από 1 ευρώ στον καθένα.

Και όλα αυτά ενώ ήδη τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή και τις καταστροφές, υπάρχουν εκτιμήσεις για νέες ανατιμήσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και το 7 με 8% σε εκατοντάδες κωδικούς αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Αλλά να μείνουμε σε αυτό, μιας και το αναφέραμε. Υποθέσουμε ένα προϊόν κοστίζει 10 ευρώ και ανατιμάται εξαιτίας πολλών παραγόντων κατά 8%. Φτάνει λοιπόν στα 10 ευρώ και 80 λεπτά. Θα έρθει στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρικάκος να μας πει: α, το συγκεκριμένο προϊόν εγώ κατάφερα, εξασφάλισα, έπεισα τους κρίκους εφοδιαστικής αλυσίδας να το εντάξουν στη λίστα με τα προϊόντα μείωσης τιμών. Και μειώνεται η τιμή του κατά 5%. Το προϊόν που έκανε 10, έχει πάει 10,80 και εμείς θα το μειώσουμε κατά 5%. Άρα θα το πάρεις 10 ευρώ και 26 λεπτά. Το παίρνεις ακριβότερα κατά 26 λεπτά, ναι ή όχι? Έτσι το προϊόν παραμένει ακριβότερο. Και ουσιαστικά η πρωτοβουλία που υποτίθεται αναλαμβάνει η κυβέρνηση, αντί να μειώνει τις τιμές, τις αυξάνει. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να συγκρατήσει, για να μην το χρεώσουμε στην κυβέρνηση και αυτό, τις έχουμε χρεώσει αρκετά, δεν μπορεί να συγκρατήσει την αύξηση των τιμών. Δεν συζητάμε για μείωση. Εδώ παρουσιάζει η κυβέρνηση παντελή ανικανότητα να συγκρατήσει τις ήδη αυξημένες τιμές. Εμείς δεν συζητάμε για μείωση. Ωραία. Αυτό το έχουμε πάρει χαμπάρι. Το έχουμε αφομοιώσει. Αλλά μια συγκράτηση των τιμών ούτε αυτή δεν μπορεί να καταφέρει.

Πάμε τώρα που σας λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μηνιαίος κύκλος εργασιών για τον κλάδο του σούπερ μάρκετ, ο μηνιαίος, είναι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο είναι ο κατεξοχήν πιο κερδοφόρος μήνας, ή για να μην πω κερδοφόρος, ο καλύτερος μήνας από άποψη τζίρου για τα σούπερ μάρκετ, φτάνοντας, ενώ ο μέσος όρος αναμήνα είναι στο 1,2, φτάνοντας το Δεκέμβριο τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, όπως σημαίνει συνήθως στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, έτσι και στα σούπερ μάρκετ, τα Χριστούγεννα αποτελούν την πιο σημαντική εμπορική περίοδο. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς από τις εκτόσεις που θα παρουσιαστούν στο χριστουγεννιάτικο πακέτο θα είναι πραγματικά πρόσθετες και πώς θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του εμπορικού ανταγωνισμού. Γιατί έτσι το προσπερνάμε. Το Υπουργείο εμφανίζεται να πιστώνεται επικοινωνιακά κάθε προσφορά που εμφανίζεται στο ράφι, τις οποίες ούτως ή άλλως είχαμε. Για να μην πω ότι έχουμε και λιγότερες τώρα, με κάτι φάνταστες ιδέες που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης και πριν τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Σκρέκα, να επιβάλλει ένα πλαφόν στις εκπτώσεις που δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Προχθές για μία ακόμη φορά ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε τη λογική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, μιλώντας για συνεργασία με τις επιχειρήσεις και για δίθεν συμφωνίες.

Μόνο που υπάρχει το εξής ζήτημα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, όχι μόνο ο συγκεκριμένος, αλλά και οι προηγούμενοι, στοχεύουν, κατά την ταπεινή μας άποψη, όχι εξαιτίας απειρίας ή ανικανότητας, αλλά πολύ μεθοδευμένα στοχεύουν μόνο σε ένα κρίκο, στον προφανή της αλυσίδας της εμβολιαστικής. Και ο προφανής κρίκος είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτά σηκώνουν την τελική μήνυ των καταναλωτών εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει με τις τιμές στα ράφια. Το έχουμε πει και παλιότερα, θα το επαναλάβουμε για όσους θέλουν να τα κατανοήσουν. Είναι πολύ εύκολο νομίζω να το διαπιστώσουν και από τους ισολογισμούς. Στοιχειοδός, αν μπορείς να διαβάσεις ένα ισολογισμό, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ είναι τεράστιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τον κύκλο εργασιών, όπως εμείς λέμε, συνηθίζουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οριοθετούν κέρδος της τάξης του 25-30, στα εμπορικά καταστήματα μπορεί να δουλεύουν και με υψηλότερο ποσοστό κέρδους, ενώ υποδήματα, ένδυση, ότι αυτό αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Εκεί που τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν είναι ότι όσο μεγαλύτερο τζίρο κάνουν, το πολύ χαμηλό επίπεδο ποσοστό του καθαρού κέρδους που έχουν είναι ανάλογο. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ δεν δουλεύουν με μεγάλο περιθώριο κέρδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγάζουν λεφτά. Βγάζουν γιατί έχουν τεράστιο τζίρο. Όταν, για παράδειγμα, μην πούμε τώρα αλυσίδα, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα έχει κύκλο εργασιών 6 δισεκατομμύρια ευρώ και δουλεύει με ποσοστό καθαρού κέρδους, προφόρων. Μιλάμε για καθαρό κέρδος, προφόρων. Αυτά τα ποστά που σας λέμε είναι αυτά που υπάρχουν πραγματικά στην αγορά. Τα υπόλοιπα που ακούτε είναι τρίχες, είναι... απλά δεν γνωρίζουν. Τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν με καθαρό ποσοστό κέρδους από 1, ναι, από 1 έως 3%. Αν είναι από 2 και πάνω, είναι σε πάρα πολύ καλό

περίπτωση 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γύρω στα 180 εκατομμύρια κέρδος. Στα 6 δις. Κατηγορούνται λοιπόν τα σούπερ μάρκετ ότι έχουν στήσει καρτέλ. Μάλιστα. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν στήσει καρτέλ όπως εμείς το εννοούμε. Και αν πράγματι θέλαμε να δούμε διαφορά, θα έπρεπε να στήσουν καρτέλ, όσο και αν ακούγεται οξύμορο αυτό. Αλλά τι καρτέλ? Καρτέλ απέναντι στους προμηθευτές. Να μην επιτρέπουν όταν βλέπουν συνεχώς ανανεωμένους τιμοκαταλόγους. Γιατί τα σούπερ μάρκετ τι κάνουν? Ας πούμε εμείς τι κάνουν. Παίρνουν τιμοκαταλόγους, έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδος που δουλεύουν. Δουλεύουν με μεικτό από, 22-25-26%. Παίρνουν τιμοκαταλόγους, όπως τους παίρνουν, τους περνάνε κατευθείαν στο ράφι. Συνεχίζουν, αυτοί βάζουν το ποσοστό κέρδος που είχαν προϋπολογίσει. 23-24-25% ανάλογα με το πόσο δουλεύει η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Που όλες θέλουν ανταγωνιστικές, όλες κοιτάνε, η μία κοιτάει τις τιμές της άλλης αλυσίδας. Έχουν μάλιστα και μηχανισμούς ή φυσική παρουσία υπαλλήλων που πηγαίνουν από αλυσίδα και αλυσίδα και παίρνουν ανταγωνισμό, όπως λένε, τις τιμές των προϊόντων, ή έχουν και άλλα εργαλεία ψηφιακά πλέον που παρακολουθούν τις τιμές προκειμένου να μην βγουν εκτός αγοράς. Διότι όταν εμφανίζεσαι 5 λεπτά ακριβότερο στο γάλα, έχεις βγει εκτός αγοράς. Αυτόματα. Κανείς δεν θα ήθελε να βγει εκτός αγοράς. Όταν όμως όλες οι αλυσίδες παίρνουν από τη συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία νέο τιμό κατάλογο, όλοι θα τον περάσουν στο ράφι. Αν πράγματι θέλαμε διαφορά, και εκεί είναι η λεπτομέρεια που κρύβεται η όλη ουσία της κυβέρνησης, έχει στοχεύσει σε λάθος κρίκο πολύ στοχευμένα, όχι εξαιτίας απειρίας ή μη γνώση του αντικειμένου, πολύ στοχευμένα, δεν έχει στοχεύσει στον κλάδο των προμηθευτών, των παραγωγών, δηλαδή των μεγάλων εταιριών. Εκείνες που παράγουν, προκειμένου να πιεστούν αυτές οι εταιρείες να συγκρατήσουν τους τιμοκαταλόγους τους. Το πρόβλημα με το σούπερ μάρκετ είναι ότι δεν ενδιαφέρονται για τις τιμές, διότι απλά μετακυλίουν τις τιμές στο ράφι. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Αυτό που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από το σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτά τα φεδρά που φαίνεται να συμφωνεί, υποτίθεται, το Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν έχουν καμία με καμία σημασία. Αυτό που θα έπρεπε να απαιτούμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι να πετάνε έξω εταιρείες από τα ράφια τους. Για να δείτε πώς συμμορφώνονται οι προμηθευτές, να πετάνε έξω εταιρείες από τα ράφια τους μέχρι να πιστούν να σταματήσουν τις αυξήσεις. Ή τουλάχιστον να τις περιορίσουν. Γιατί προφανώς και η αύξηση που έχει προέλθει και από άλλους παράγοντες. Αυτό το γαϊτανάκι των αλλεπάλληλων ανανεώσεων τιμοκαταλόγων δεν προκύπτει από το σούπερ μάρκετ. Προκύπτει από τους παραγωγούς, από τους προμηθευτές. Σε αυτούς δεν έχει στοχεύσει η κυβέρνηση. Πολύ στοχευμένα δεν έχει στοχεύσει, γιατί θα πειράξει πολύ μεγάλα συμφέροντα. Εμείς θα έπρεπε να απαιτούμε όλοι εμείς από τα σούπερ μάρκετ να στήσουν ένα καρτέλ και να θέτουν σε καραντίνα όσους συνεχώς ανανεώνουν τιμοκαταλόγους. Για να είναι πιο συγκρατημένοι στις αυξήσεις που κάνουν οι εταιρείες παραγωγή, οι προμηθευτές. Αυτό θα έπρεπε να απαιτήσουμε από τα σούπερ μάρκετ και όχι να αδιαφορούν από τις διαρκείς αυξήσεις των τιμών που απλά τις μετακυλίνουν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ισχύει. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του καναπέως. Να λέμε, ξέρω εγώ, έβγαλε τώρα ονόματα αλυσίδων, έβγαλε τόσα δισεκατομμύρια, τόσα έτσι, τόσα αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάνουμε το δάσος και μένουμε στα 5 δέντρα που προφανώς έχουν τη δική τους ευθύνη, αλλά έτσι όπως την τοποθετούμε εμείς, κατά την άποψή μας, έχουν ευθύνη οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Πάμε διακοπή μου, σκιάνασα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική άνασα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο Μπέτσο ραδιοφωνού του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και από το μέτωπο της ακρίβειας πάμε να δούμε πώς και το μέτωπο της ακρίβειας επηρεάζει το πολιτικό κλίμα, όπως καταγράφεται αυτές τις ημέρες μέσα από τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το Φως Δημοσιότητας. Η κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά εξακολουθεί να προηγείται. Και η κοινωνία ζητά αλλαγή, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει ποιος μπορεί να την εκφράσει. Και αυτό μάλλον είναι το μεγαλύτερο πολιτικό παράδοξο της περίοδου, όπως καταγράφεται και από τη τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύθηκε για λογαριασμό του Action 24 και αποτυπώνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και αντιφατική πολιτική πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9%, ενώ το Πασόκ ακολουθεί με 12,3%. Την ίδια στιγμή, το 66,3% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, το 59% αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα και το 76% και πλέον 100% θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί να παρέμβει αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της. Υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Το 35% δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο της ψήφου είναι η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Σχεδόν δηλαδή όσο το 35,6% που προτάσει τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Πώς εξηγείται λοιπόν μια κυβέρνηση να συγκεντρώνει τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια και ταυτόχρονα να διατηρεί όχι απλά προβάδισμα, ένα τόσο ισχυρό προβάδισμα? Πού βρίσκεται το πραγματικό όριο της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί η Ελλάς να μετατραπεί σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και γιατί το Πασόκ δεν καταφέρει να κεφαλοποιήσει την κυβερνητική φθορά παρότι βρίσκεται πλέον στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον επικεφαλή της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλησπέρα, κύριε Ζούπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έτσι έκανα ένα summary, μια σύνοψη της μεγάλης εικόνας που αποτυπώνεται από την τελευταία σας δημοσκόπηση της Opinion Poll. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Το 66,3 αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με μεγάλη διαφορά. Και ήθελα να ρωτήσω, πρόκειται για πραγματική πολιτική ανθεκτικότητα της κυβέρνησης ή για αδυναμία της αντιπολίτευσης να εκφράσει τη δυσαρέσκεια?
1: Κοιτάξτε, συνυπάρχουν και τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, αν το διαβάσω αναποδά, υπάρχει ένα 31, τόσο, το οποίο υποδηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από τη θητεία. Έχει μία πτώση από το προηγούμενο μήνα, μία μονάδα, λίγο παραπάνω από μία. Το θέμα είναι ότι το σύνολο των δικτών που βλέπουμε, ακόμα και με σκαμπανεβάσματα αυτά τα χρόνια, μας οδηγούν σε μια εικόνα που η Νέα Δημοκρατία είναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς τη φράση, κυριαρχεί πάντως, ας πούμε, δεν μπορεί να αμφισβητείται σοβαρά, αλλά κυριαρχεί. Και το βλέπουμε αυτό και στην εκτίμηση ψήφου, γιατί, ξέρετε, δεν είναι σύνηθες στη μεταπολιτευτική ιστορία που αποτελέσματα τα έχουμε πιο νόπα στο νου ή και των δημοσκοπήσεων. Κυβέρνηση στον 8ο χρόνο να είναι πρώτη με 14-14,5 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, ήταν. Αυτό έχει μέσα και στοιχεία ανθεκτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι αναμφίβολο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη σε ένα κύμα διαμαρτυρίας. Ξέρετε, τα κύματα διαμαρτυρίας δεν φαίνονται μόνο αν γεμίζουν οι πλατείες. Είναι και στο σπίτι όταν σπαζοκεφαλιάζει ο άλλος, πώς θα θέρμανε το σπίτι του και τι πετρέλαιο χρειάζεται. Στους ένοικους μια πολυκατοικία που μπορεί να τσακώνονται αν θα πάρουν πετρέλαιο ή όχι, γιατί κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι σε αυτά που λέγονται καθημερινά, στις μπάρες. Υπάρχει μια διαμαρτυρία με αιστεία το οικονομικό. Γιατί 4 χρόνια βρίσκουμε την ακρίβεια πρώτη, με μεγάλη διαφορά από όλα τα προβλήματα. Και ερχόμενοι μετά το καλοκαίρι, πάνω σε αυτό έρχεται και πέφτει μια ενεργειακή κρίση, η οποία αυξάνει τιμές. Και το πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρουμε το χρονικό οριζοντά της, το βάθος, το ύψος που θα έχει, δεν. Αυτό τροφοδοτεί μια διαμαρτυρία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα που είναι δεύτερη, είναι στο 15,9 στην εκτίμηση ψηφού, το Πασόκ στο 12,3. Ας παρατηρήσουμε παρενθετικά ότι ακόμα και το άθροισμα των δύο βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, το άθροισμα τους είναι γύρω στο 28, δηλαδή είναι δύο μονάδες κάτω από την επίδοση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δέχεται φθορά, δηλαδή στη τελευταία μας μέτρηση έπεσε 0,7%. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν λάβει υπόψη μηνύματα, τα μηνύματα που υπάρχουν από την κοινωνία, όπως καταγράφονται και στην έρευνα, φαντάζομαι θα καταγραφούν και σε άλλες, αφού ξεκίνησε ο κύκλος, ξέρετε, μια κρίση μπορεί, αν τη χειριστείς καλά, να σε ανεβάσει, μπορεί όμως και να σε βυθίσει.
0: Ερώτημα, κύριε Ζούπη, έχετε, ότι, κύριε Ζούπη, έχετε την εικόνα...
1: Το θέμα είναι να προσθέσω αυτό, είναι ότι φαίνεται να λείπει αυτό που λέμε μια εναλλακτική δύναμη, μια εναλλακτική πρόταση, η οποία να κινητοποιεί, να συσπηρώνει, να δημιουργεί πραγματικά ρεύμα αλλαγής συσχετισμών. Αυτό δεν φαίνεται από πουθενά, νομίζω, και στο κοινωνικό κλίμα και αλλά και στις δημοσκοπήσεις, όπως αποτυπώνω.
0: Να προκύψει από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές μια νέα πολιτική δύναμη, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή με μια σχετική σοβαρότητα να το εντοπίσει, να πει, ρε παιδί μου, κάτι διαφαίνεται. Άρα, να το ολοκληρώσω. Άρα, έχουμε τις υπάρχουσες λύσεις. Το αν αυτές καταφέρουν στην πορεία των επόμενων μηνών να μεγεθύνουν την όποια δυναμική καταγράφουν σήμερα είναι κάτι άλλο. Αλλά επί της ουσίας κάτι καινούριο, κάτι πιο δυναμικό, κάτι που ενδεχομένως θα πείσει περισσότερο από εκείνους που προσπάθησαν μέχρι σήμερα να πείσουν, δεν διαφαίνεται. Επομένως...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και προσέξτε, λέμε, οι εκλογές είναι σε τόσους μήνες. Ήδη μετά το καλοκαίρι ο ένας μήνας έφυγε. Η κλεψίδρα έχει γυρίσει για όλους. Και γιατί η κυβέρνηση για να δείξει χαρακτήρα και να δείξει αν μπορεί να ανέβει ή να δεχτεί πλήγματα, ή και για την αντιπολίτευση να δείξει ότι έχει πρόταση και ότι δημιουργεί μια ελπίδα, άρα συγκεντρώνει κάποιο κόμμα, μια εμφανή δύναμη που στη τελική ευθεία να μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε κοιτάω στα μάτια και μπορώ να σε νικήσω ίσως σε δεύτερες εκλογές. Να πω όμως ότι το σίγουρο, αν ρωτήσετε όλους τους δημοσκόπους της χώρας, ένα σίγουρο υπάρχει για το πολιτικό σκηνικό. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όπως διαχρονικά και αυτή τη στιγμή την βλέπουμε. Δεν ξέρουμε το ποσοστό της. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανέβει ή να πέσει. Όλα είναι πιθανά στην πολιτική. Ξέρουμε ότι θα είναι πρώτη. Ωστόσο λείπει ένας πόλος αυτή τη στιγμή που να αναγεννεί στην ελπίδα, να δείξει εγώ μπορώ. Θα έλεγα δε ότι και με τις προσπάθειες που γίνονται και όλη αυτή η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση, εντάξει, είναι κατανοητή, γιατί σε τυχόν δεύτερες εκλογές θα έλεγα ο δεύτερος θα παίρνει όλα, ο τρίτος θα έχει προβλήματα που μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά αυτή η αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με όρους που θα δυναμώνουν συνολικά την αντιπολίτευση, ότι να, το τάδε κόμμα μπορεί να είναι αξιόπιστη λύση, εναλλακτική, και όχι με όρους αντικλήσεων, πολιτικών προσβολών, πολιτικών άλλων ενεργειών. Όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Όπως το είδαμε, την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς.
1: Μα αυτά απογοητεύουν, ας πούμε, τους πολίτες.
0: Κύριε Ζούπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα απάντησε ότι αν έφερνε 25% στις εκλογές, καλώς θα έκαναν κάποιοι, υπόθεση εργασίας ήταν αυτή, να του ζητήσουν να αποχωρήσει από το κόμμα. Στη δική σας μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,5 στην πρόθεση ψήφου πριν από την αναγωγή. Το διευκρινίζω αυτό. Μήπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ένα πήχη που θα μπορούσε να εξελιχθεί δυνητικό αυτό σε μια προσωπική πολιτική παγίδα?
1: Κοίταξε, επειδή την είχα παρακολουθήσει τη συζήτηση, αυτή τη συνέντευξη, καταρχάς ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου. Σωστά. Και το 25% δεν είναι ένα τυχαίος αριθμός. Εάν ένα κόμμα έχει πάνω από 25%, έστω και 0,1
0: πλειολόγος,
1: παίρνει την προκαταβολή, θα έλεγα, του πόνους, παίρνει 20%.
0: Σωστά.
1: Εάν πάει και 24 τόσο, δεν την παίρνει. με αυτή την έννοια φαντάζομαι και ο δημοσιογράφος, ο Άρης ο πρώτος Άρης προκειμένου, που έκανε αυτή την ερώτηση και ο Πρωθυπουργός απάντησε όπως απάντησε. Τι σχολιάζω εγώ πρώτο, μέχρι στιγμής, εικόνα της στιγμής, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά στην πολιτική τροφοδοτούνται τέτοιες δυναμικές που και σε σύντομο διάστημα που δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρουν. Δεν έχουμε μετρήσει να αγγίζει τέτοια κατώτερα όρια η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Έχω δει και ένα θέμα, δηλαδή προσέξτε, ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές που δεν έχει, δεν αναδεικνύει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται οι διερευνητικές, αυτές γίνονται σε χρόνο γρήγορο. Θα έλεγα ότι αυτή η φορά ίσως να είναι και πιο γρήγορο, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, κανένα κόμμα δεν συζητάει με κανένα ουσιαστικά.
0: Σωστά το λέτε.
1: Λοιπόν, άρα θα είναι δωρονάδωρο και πάμε καπάκι για εκλογές στο συντομότερο χρονικό διάστημα, δεν, ας πούμε 30 μέρες. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία δύσκολα μπορεί κάποιος να θέσει θέμα. Δηλαδή, να πω σχηματικά, δεν θα ήθελα εγώ να πάρω τη σκυτάλη σε ένα κόμμα που ξέρω ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, επειδή ψηφίζει Μητσοτάκη ουσιαστικά, να ξέρω. Δεν θα έχει, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει 25%, θα ξεκινάει τη μάγια για τις δεύτερες εκλογές σε περίπτωση αλλαγής με μικρότερο ποσοστό. Γιατί όσοι ψηφίζουν με τέτοιο κριτήριο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα το ξανασκεφτούν, λογικό δεν είναι? Άρα είναι πολύ δύσκολο με τα.
0: Επίσης
1: πρακτικά...
0: θα φύγουν, αυτό ισχύει βέβαια για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για το πρώτο κόμμα, θα φύγουν από τη μάχη ή θα απομειωθεί η δυναμική εκείνων οι οποίοι ευελπιστούσαν να εκλεγούν ως βουλευτές και τελικά δεν καταφέραν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι περισσότερο ήταν ένα μήνυμα μέσα στη γενική στρατηγική που έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος έχει κάθε λόγο να θέλει το 3 μπροστά. Δηλαδή να έχει 30 κάτι και τα λοιπά. Αν μπορεί παραπάνω και παραπάνω που λέει ο λόγος. Αλλά ας σταθούμε σε αυτό. Είναι μια πίεση ότι πάμε να πάρουμε, γιατί αυτό θα μπορούσε σε δεύτερες εκλογές να δημιουργήσει συνθήκες αυτοδυναμίας. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει μεγάλο άθροισμα των κομμάτων που θα μένουν εκτός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν μπουν 9-10 κόμματα, ας πούμε, και είναι μικρό το υπόλοιπο, θέλει 40%. Είναι δύσκολο, θα έλεγα, έως εκατόρθωτο, όσο μπορείς να το πεις στην πολιτική. Εάν όμως έχεις έξω ένα 8-10%, μπορεί να σχηματίσεις και με 36,5-37%. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι αυτό η απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση περισσότερο είναι στην κατεύθυνση να περάσει το μήνυμα ότι οι πρώτες εκλογές είναι το παν, γιατί κατανοεί ότι αν περάσει ένα χαλαρό κλίμα, ένα κλίμα χαλαρής, ας πούμε διαμαρτυρία μόνο, έχοντας στο νου άλλος ότι σε δεύτερες εκλογές εντάξει θα δούμε, ενώ ακόμα και οι ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τότε μπορεί τα αποτελέσματα και η εικόνα που θα αντιτρήσουμε στους σχετισμούς να είναι άκρος περίεργη.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Άλεξη Τσίπρα και την Ελλάς. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,9. Διατηρεί απόσταση από το Πασόκ. Είναι μια δύναμη που έχει αρχίσει να παγιώνεται ως δεύτερος πόλος ή εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης με σημαντικά περιθώρια είτε ανόδου είτε ακόμη και υποχώρησης?
1: Κοιτάξτε, σαν δημοσκόπος, όταν βλέπω διαφορά 3,5% δεν δικαιούμαι να πω ότι έχει λήξει μάχη, δεν είναι. Γιατί είναι στα πλαίσια του στατιστικού σφάλματος ή υπάρχουν κύκλοι, ας πούμε στο εύρος τιμών αυτών των δυνάμεων που εμφανίζουν τα δύο κόμματα, υπάρχουν επικαλυπτόμενες ζώνες. Άρα,
0: σωστά. Λέω, απλά τώρα, επειδή εσείς έχετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τα πρώτα νούμερα.
1: Πολιτικά, ναι, δεν μπορώ να μην πω καθαρά ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα... Ξέρετε, θα πω το εξής. Επειδή το 2023 ανοίξε με 20% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε μια ζημιά στο πώς σκεφτόμαστε πολιτικά. Παλιά όποιος, ας πούμε, πέρναγε 4-5 μονάδες, το πρώτο κόμμα, την πρώην κυβέρνηση, λέγαμε ότι πάει να κερδίσει, δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω στην προκειμένη περίπτωση ότι οι 3,5 μονάδες δεν είναι αμελητές. Το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάς τώρα. Η Ελλάς φαίνεται να έχει κάνει ένα πλατό αυτή τη στιγμή, γιατί στις μετρήσεις του Ιουλίου είχε φτάσει και το 17%, 17,1, 17,2. Φάνηκε κάπου να μειώνεται, να σταθεροποιείται τώρα. Έχει πάρει ό,τι έχει να πάρει, σχηματικά το λέω, από ΣΥΡΙΖΑ, από όλο αυτό το χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, είτε είχαν πάει Νέα Αριστερά, είτε Πλεύση. Έχει πάρει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ, της τάξης του 8-9%, από ό,τι μελετάμε τις συσπηρώσεις των κομμάτων. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να δει τις δεξαμενές. Έχει ανάγκη από νέες δεξαμενές, από πού θα αντλήσει δυνάμεις. Άρα είναι υποχρεωμένο να δει και προς τις δυνάμεις του κέντρου, να δει και σε άλλα ακροατήρια, προωθώντας όμως μια πολιτική η οποία μπορεί να συνενώνει όλα αυτά τα ακροατήρια, δεν είναι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο, και το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος των 10 νέων προσώπων. Εγώ το θεωρώ και θετικό, ας πούμε, αυτό που έγινε, αλλά η μάχη που θα έρθει θα είναι πολύ σκληρή. Εγώ κοίταζα τις προηγούμενες μέρες τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει, δηλαδή πέρα και από τις προσθήκες πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών και άλλων. Νομίζω ότι και εκεί υπογράφαν αξιόλογοι άνθρωποι, όσο τους έχω γνωρίσει και μέσα από τη δουλειά μου, για να είμαι ειλικρινής, που μαζί και με άλλους ανθρώπους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, και πρέπει να προσέξει αυτό που λέμε πανελλαδικό ιστό, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει έτοιμο. Δεν είναι. Δηλαδή, με όλες τις αδυναμίες του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, αγγλίας, αυτό που λέγαμε οργανώσεων, είναι σημαντικό σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε εκλογική περιφέρεια να έχεις.
0: Λέτε ότι δεν έχει τις ρίζες. Δεν έχει τις ρίζες σε κάθε γωνία της χώρας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν υπερβολή να ζητήσω ρίζες από ένα κόμμα που ιδρύθηκε το.
0: Ναι, πήρε ολίγων μηνών.
1: Αλλά πρέπει να αποκτήσει δικτύωση, θα το έλεγα.
0: Καλά, το συζητάμε αυτό για τις ρίζες, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι από παρθενογένεση το κόμμα αυτό. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Έτσι.
1: Και μα φαίνεται αυτό, γιατί με το καλημέρα έφτασε ένα 15,5, το καλοκαίρι πήγε στο 17, είναι στο 15,9 το βρήκαμε εμείς. 16%. Αυτά δεν δείχνουν.
0: Ωραία, κύριε Ζούπη, πλατό διακρίνεται για την Ελλάς. Για το ΠΑΣΟΚ τι διακρίνεται?
1: Για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έκανε μια καλή στροφή προς το καλοκαίρι, μια καλή προσπάθεια καταρχάς. Δηλαδή κέντρωσε περισσότερο στο πρόγραμμα από ότι παλιότερα, και έκανε μια μεγάλη κινητοποίηση από ό,τι διαβάζαμε, εσείς θα τα ζήσατε και στην Κρήτη. Νομίζω στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε μόνο στην ομιλία του Νίκου Αντρουλάκη, πήγανε σε νόμους, πήγανε αυτό.
0: Έπαιξε πολύ πόρτα-πόρτα. Πολύ πόρτα-πόρτα που φαίνεται ότι ακόμη αυτή η παραδοσιακή μέθοδος αποδίδει.
1: Κοίταξε, καλά τα social media, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Και όταν ο Ομπάμα, δεν ξέρω αν θυμάστε, ρεπορτάζ που εκεί και αν είναι η χώρα των καμπάνιων, ας πούμε, να γίνονται καμπάνιες βασισμένες στα social media, πήγαινε και έτρωγε hot dog και συζήταγε με τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ανθρώπινη επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Άρα έκανε μια προσπάθεια. Πρέπει να δείξει ότι έχει καύσιμα. Ο δικός μου προβληματισμός είναι ότι ενώ είναι κόμμα που έχει ψηλή δυνητική ψήφο, που έχει ρίζες και μια ιστορικότητα, προσπαθώ να δω όλη την πορεία του τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή εννοώ και στην εποχή που δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας να ιδρύει κόμμα. Δημοσκοπικά κινούταν από το 12,5 στο 13,5, ανεβοκατέβαινε εκεί. Κάποιες στιγμές μπορεί να έπαιρνε και 14. Θέλω να πω, δεν έχω απαντήσει και θα το δούμε στις δυναμικές που θα αναπτύξουν.
0: Να το θέσω διαφορετικά. Λέτε,
1: αν μπορεί να σπάσει τα όρια του.
0: Διορθώστε με, να μην κάνω την ερμηνεία σας, τη δική σας. Λέτε ότι όταν δεν είχε βασικό ανταγωνιστή, επί της ουσίας με ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σε αποδρομή, δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το momentum. Θα το κεφαλαιοποιήσει τώρα? Αυτό είναι ο προβληματισμός που έχετε?
1: Ακριβώς, ναι. Το θέσατε καλύτερα και από μένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα αντικειμενικό που προκύπτει. Άρα δεν φαντάζομαι να περιμένουν ότι ας ανέβουμε όσο μπορούμε, θα πέσει και ο Τσίπρας και ίσως η δεύτερη θέση να κρυβεί στο 14-14,5. Μα τότε θα είναι και δωρονάδωρο, θα αρχίσει να μην έχει και νόημα η μάχη της δεύτερης θέσης. Η δεύτερη θέση, αν δεν απατώμε, σύμφωνα με τη δικιά μου ανάλυση, τι σημαίνει πολιτική και κόμμα δεύτερο, είναι να μπορεί να ξεχωρίσει και να πει έρχομαι Μητσοτάκη να σε αντιμετωπίσω, έτσι είναι. Αν είναι η δεύτερη για να παιχθεί στο 14-15, αυτό συγγνώμη, αλλά είναι η χαρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ακόμα και αν πέσει και αν πάει στο 25, φαντάζεστε το δεύτερο κόμμα να έχει 15. Άρα η δεύτερη θέση πρέπει να πηγαίνει ταυτόχρονα με μεγαλύτερα ποσοστά του δεύτερου π.χ. και τυπηθώ στη κοινή γνώμη ότι εγώ μπορώ να αποτελέσω αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Καταγράφεται για πρώτη φορά στην δημοσκόπηση αυτή τη Συμμαχία Ελλήνων. Στο 3,5% μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω, το βλέπετε, το διαβάζετε, το ερμηνεύετε ως μια αρχική αντίδραση στην αποφυλάκηση Κασιδιάρη ή διαπιστώνετε μια πιο σταθερή εκλογική δεξαμενή που θα μπορούσε να διευρυνθεί?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι δεχτήκαμε, το λέω αυτό, επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία.
0: Παρακαλώ.
1: Και το πρωί σε όση συνέντευξη έχω δώσει. Ακόμα και φίλοι μου χθες το βράδυ με έπαιρναν και λέγανε πώς σου ήρθε να μετρήσεις τώρα. Για ευνόητους λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι. Δεχτήκαμε σαν σύνδεσμος εταιριών δημοσκοπήσεων και όλες οι εταιρείες επιστολή από το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων ότι εμείς έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι. Αυτή είναι η διοικούσα μας επιτροπή, είχαν τρία ονόματα αν θυμάμαι καλά, και να το καταστατικό που έχουμε καταθέσει και στον Άριο Πάγο. Συνεδρίασε η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όσοι εν ολίγης ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική έρευνα, και η ομόφωνη απόφαση ήταν ότι από τη στιγμή που είναι ακόμα, που έχει καταθέσει τον Άριο Πάγο, πρέπει να μπει στις λίστες μας, πώς να το πω, να μετριέται.
0: Αυτή η επιστολή στάλθηκε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες?
1: Στάλθηκε, ναι, τις τελευταίες 2-2,5 εβδομάδες.
0: Το ρωτάω αυτό για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο στην opinion. Άρα και σε επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων εταιριών, ενώ των άλλων εταιριών, θα δούμε.
1: Ανεξαρτήτως τι ποσοστό θα βρει κάθε έρευνα.
0: Ναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
1: Το μόνο που ήταν δέσμευση για όλους ήταν αυτό που ισχύει για κάθε κόμμα, είναι ότι αν ένα κόμμα, ξέρετε, έχει πάνω από 1% να εμφανίζεται, αν έχει κάτω από 1% να μην εμφανίζεται. Εμφανίστηκε σε αυτό. Τώρα θέσατε και ένα ερώτημα πολύ ουσιαστικό. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον παίρνουμε μια πρώτη γεύση ενός πολύ σκληρού πυρήνα που εκφράζεται σε μια περίοδο που γενικά η μέση ελληνική κοινωνία δεν, δηλαδή το Συμμαχία Ελλήνων με ρωτούσαν, ας πούμε, ποια είναι.
0: Πολύ,
1: η μεγάλη, δεν είναι. Και το ότι εμφανίζεται με 3,5% κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι μάλλον έχει και μεγαλύτερο βάθος.
0: Άρα λέτε ότι το 3,5 είναι η αφετηρία, λέτε, αυτό λέτε. Είναι η σερμαγιά.
1: Έτσι νομίζω αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά αρχίζει να μετράς και βλέπεις ένα κόμμα, ακόμα και στην πρόθεση ψήφου, ήταν στο 2,9, δηλαδή δεν ήταν μακριά από το 3, στην απλή πρόθεση ψήφου. Και από τα 3,5 στην αναγωγή. Σημαίνει και έχουμε και μια εμπειρία κομμάτων. Για παράδειγμα το 23, οι Σπαρτιάτες ένα βράδυ ένα κόμμα το οποίο δεν ξέραμε τους ανθρώπους τους, δεν είναι. Πήραν 4,5 αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, να το πω κάπως ουδέτερα, και στο επόμενο διάστημα.
0: Κλείνω με τα μικρότερα κόμματα. Να ξεκινήσω από το πρωτοεμφανιζόμενο, το πιο γενναιό, της κυρίας Καριστιανού. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απομείωση της αρχικής δυναμικής που εμφάνιζε?
1: Κοίταξε, η κυρία Καριστιανού τον Ιούνιο μετρήθηκε και 11% και 12% σε έρευνες. Τώρα έχασε πάρα πολύ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Τώρα είναι σε ένα 4,5 4-4,5%. Κάπου εκεί.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά, να το ρωτήσω. Για... Ναι, με προλάβατε.
1: Αν
0: βλέπετε πλατό, πλατό προς τα πάνω για την Ελλάς, βλέπετε πλατό προς τα κάτω για την κυρία Γκαρσιανού, τι θέλω να πω. Δηλαδή ότι αυτή πλέον.
1: Όχι, μάλλον... γιατί δεν να. Ξέρω τι επίδραση θα έχει πάνω και το κόμμα που συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Και η τυχόν εμφάνιση κόμματος Σαμαρά. Που νομίζω ότι κάποια επίδραση θα την έχει. Τότε θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ξέρετε, μετρούσαμε 14 κόμματα. Με το νέο κόμμα 15 και αν φτιάξει κόμμα ο κ. Σαμαράς 16. Είμαστε μικρή χώρα για να υπάρχουν 16 κόμματα που θα μετριούνται πάνω από 1%. Ήδη σε αυτή τη μέτρηση της Opinion Poll δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες, δεν εμφανίζονται οι Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζεται η Νέα Αριστερά. Γιατί δεν βρίσκαμε απλά κάτω από 1%. Βρίσκαμε πολύ κάτω από 1%. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει λήξει η περίοδος όπου κάποια κόμματα θα συνεχίσουν και θα βγαίνουν από την εικόνα στην πρόθεση ψηφού ή την εκτίμηση.
0: Θέλω να κλείσω με το ενδυνάμει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το γεγονός ότι δηλώνει ένα 11, αν θυμάμαι καλά, 11,8% ότι θα μπορούσε να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό είναι δυνητική ψηφός.
1: Κοίταξε, ναι, και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι η δυνητική ψήφος δεν είναι πρώτης ψήφου. Καταρχάς, δύο παρατήρησεις. Τουλάχιστον από Μάιο και μετά, που αυτή τη στιγμή έχω και το πίνακα, ναι. Ένα σχετικό πίνακα μαζί μου, ο κύριος Σαμαράς είναι στο 3,5-3,6, κάπου εκεί κινείται, στο πολύ πιθανό να το ψηφίσω, ένα κομμάτι που είναι κάπως πιο σίγουρο, και υπάρχει ένα 7,5-8 που παίζει και λέει αρκετά πιθανό. Το πιο σίγουρο είναι το 3,5%. Το πιο σίγουρο κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε, και μάλιστα αυτό είναι στάσιμο. Δηλαδή δεν το βλέπουμε ούτε να πέφτει ούτε να ανεβαίνει. Νομίζω ότι τώρα πια το καλύτερο που θα έχουμε να κάνουμε, γιατί και η δυνητική ψήφος έχει τα όρια της.
0: Mm-hmm.
1: Αν μετρήσουμε τώρα δυνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ θα είναι πάνω από 35. Καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, τώρα πια νομίζω ότι και η δημοσκόπηδα πρέπει να περιμένουμε όταν θα φτιάξει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Θα δούμε τα πρόσωπα που το περιστοιχίζουν, θα πει με μεγαλύτερη σαφήνεια το πρόγραμμά του κτλ. Τότε να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκεί θα μετρήσει όλο το... η επίδρασή του.
0: Σαν αφετηρία, η δυνητική αυτή ψήφος του 11,8 είναι μια καλή αφετηρία.
1: Προσέξτε, επιμένω στο εξής. Επειδή διαβάζω άρθρα, ναι. Αναλύσεις, ακόμα και πολύ εμπειρών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, το 3,5 είναι σίγουρο, είναι κάπως πιο σίγουρο. Έχουμε δει δηλαδή κόμματα όταν μετράγαμε δυνητική ψήφο που δεν πήραν όταν βγήκαν στην πρόθεση ψήφου ή μετά στην κάλπη ούτε αυτό που εμφανιζόταν ως σίγουρο. Είναι στο τι θα εμφανίσει όταν πια παρουσιαστείς επίσημα στην κοινωνία, δεν είναι. Ας πούμε, θυμάμαι τη Νέα Αριστερά, επειδή είναι ένα σχετικά πρόσφατο κόμμα που όταν έφυγε οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ το φτιάξανε, μετρούσαμε δυνητική ψήφο 15-16 και είδαμε μία πορεία. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, δεν θέλω να παρερμηνευτεί, γιατί ο πρωταγωνιστής, οι συνεργάτες, το πρόγραμμα, οι πολιτικές πρωτοβουλίες θα είναι που θα καθορίσουν την πρόθεση ψήφου. Εγώ, για να ξεκινήσω μία ανάλυση, για να είμαι ειλικρινής, για κάθε κόμμα από αυτά, πρωτοεμφανιζόμενα εννοώ, όποιο και αν είναι αυτό, ξεκινάω με το σίγουρο, με το πιο σίγουρο σαν βάση, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο διπλανός χώρος, στον οποίο μπορεί να τραβήξει δυνάμεις ασφαλώς. Είναι στη τέχνη του, στη πειθό του, στις συνθήκες που θα βρεθεί και θα δείξει ότι μπορεί να πάρει κι άλλο. Αυτό κοιτάμε περισσότερο, κοιτάμε το ενδυνάμει. Ξέρετε, αν πάρουμε όλα τα κόμματα και μετρήσουμε τη δυνητική ψήφο και ρωτάμε για έναν ακόμα, αυτό θα το ψηφίζατε? Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό. Πάρα πολλοί πολίτες, μα πάρα πολλοί, μπορεί να πουν και τρία και τέσσερα κόμματα αυτή την ώρα με το κλίμα που δημιουργεί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει Ελλάς, πολύ πιθανό. Πλεύση Ελευθερίας, αρκετά. Νέα Αριστερά, αρκετά. Νέα Δημοκρατία, όχι. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δηλαδή κάπως ομοειδή κόμματα ή κόμματα που είναι πιο κοντά στο ιδεολογικό του και πολιτικό του υπόβαθρο να τα δηλώνει. Επικαλύπτονται ακροατήρια όμως στο τέλος. Και κάποιος κερδίζει. Θα δούμε. Νομίζω ότι με τον κύριο Ζαμαρά, όταν θα έρθει την καλύτερη εικόνα πια, πέρα από τη δυνητική ψήφο, θα την έχουμε όταν πια φτιάξει το κόμμα και τον βάλουμε στην πρόθεση ψήφου μαζί με άλλα 13-14 κόμματα, πόσο υπάρχουν τώρα, και θα δούμε τι παίρνει. Παίρνει 3, παίρνει 4, παίρνει 5, δεν ξέρω. Παίρνει 15, δεν μπορώ να το πω τώρα με μια σχετική αξιοπιστία και σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούμπη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία και την βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Μια αφορμή και τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε η Opinion Poll. Αλήθεια, πότε προγραμματίζεται την επόμενη δημοσκόπηση?
1: Σύντομα, χθες τελειώσαμε. Ακόμα εξηγούμε αυτή που δώσαμε. Οπωσδήποτε μέσα στο Νοέμβρη, αρχές κάπου.
0: Θα είναι η επόμενη. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ. Ενώ για δημοσίευση.
0: Δημοσίευση, σωστά. Σωστά, γιατί τις κυλιόμενες τις έχετε. Τις κυλιόμενες τις έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο επικεφαλής της Opinion Poll, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας με εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάμε σε διακοπή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τη διακοπή. Μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένουμε και εμείς στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 30-35 λεπτά. Και από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων πάμε σε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσκόπηση, είναι η πραγματικότητα και αφορά στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα και φυσικά και στην Κρήτη, που όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να δουν το χρώμα του χρήματος μέσω των επιδοτήσεων, γιατί οι αριθμοί δεν βγαίνουν, οι προθεσμίες τελειώνουν και οι παραγωγοί κινδυνεύουν να πληρώσουν για μία ακόμη φορά το λογαριασμό. Τα είχαμε πει μήνες πριν, μέσα στο καλοκαίρι, τα είχαμε προβλέψει και δυστυχώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν τις σοβαρές ανησυχίες για την πορεία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Και είναι ενδεικτικό ότι από τις περίπου 550 με 600.000 δηλώσεις που αναμένονταν, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί μόνο για 100.000 από τις 550-600.000 δηλώσεις που απαιτούνται. Και η προθεσμία εκπνέει μετά από διαδοχικές παρατάσεις 30 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες περίπου. Αν αυτοί οι αριθμοί παραμένουν επικαιροί, θα πρέπει να ολοκληρώνονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις με ρυθμούς πολλαπλάσιους από κύρους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αριθμητικό. Είναι βαθιά οικονομικό και κοινωνικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε δήλωση βρίσκεται ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος που περιμένει την ενίσχυσή του. Βάσει αυτής έχει προγραμματίσει, έχει σχεδιάσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να μπορέσει να ανταποκριθεί, να στηρίξει την παραγωγή του. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα, φιλοξενώντας τον κύριο Νίκο Μπουνάκη από την Proactive, να μιλήσουμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά με βάση την πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται τις δηλώσεις. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ το θέμα για την αποδοχή της. Έχετε εικόνα για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ στην Κρήτη, δηλαδή πόσες έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί?
1: Εικόνα έχει ουσιαστικά μόνο το Υπουργείο και μόνο η ΑΔΕ. Απλά να πούμε ότι η εικόνα που δίδεται δεν είναι η πραγματική, γιατί 100 με 120 χιλιάδες είναι τα πρωτόκολλα που έχουν δοθεί. Που σημαίνει τι? Ότι εμείς για να οριστικοποιήσουμε μια αίτηση μπορεί να μπούμε και 3 και 4 και 5 και 10 φορές. Και κάθε φορά παίρνει έτσι άλλο πρωτόκολλο.
0: Αλλά λέτε ότι 100.000 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Δεν είναι 100.000. Ναι. 100.000 να είναι, είναι οι πλέον απλές δηλώσεις που δεν είχαν μεγάλη διαδικασία επεξεργασίας. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνουν...
0: Κατανοητό, επειδή είμαστε άσχετοι, ναι, τώρα. Πείτε μας, ποια είναι τα προβλήματα, ναι, δηλαδή... Ακούμε ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, ΜΑΕΚ, ΦΑΕΚ. Ποια είναι τα προβλήματα? Τι ακριβώς δηλαδή αντιμετωπίζετε εσείς που καλείστε να κάνετε τις δηλώσεις όταν τον Αύγουστο, ναι, παρουσία του Πρωθυπουργού και του επικεφαλής της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, παρουσιάστηκε πομμωδός, ναι, η νέα πλατφόρμα MyAgro που θα έλυνε τη ζωή μας τα προβλήματα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι εμείς συμφωνούμε με το, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το MyAgro, δηλαδή να περάσει αυτή η διαδικασία πλέον από στα χέρια του Υπουργείου μιας δημόσιας αρχής, mm-hmm, να διαχειρίζεται μια δημόσια αρχή και όχι ένας ιδιωτικός φορέας τα λοιπά. Είμαστε συμφώνοι σε όλο αυτό. Απλά το θέμα είναι τι, ότι άρχισε πάρα πολύ να δημιουργηθεί το MyAgro, ενώ όλες οι χώρες... όλες κανονικά πρέπει να ανοίξουν από Φεβρουάριο, ξεκινάνε κάποιες χώρες τη διαδικασία της ενεργοποίησης, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες με ηρεμία. Δεν είναι μία ο κόσμος που δεν έχει κάνει και ο ίδιος δήλωση ή πολλοί παραγωγοί που έχουν μια απλή διαδικασία νομίζουν ότι απλά πάω και αφήνω κάποια έγγραφα και κάνω όπως είναι η φορολογική μου δήλωση, ας πούμε. Και γίνεται μια διαδικασία. Δεν είναι στα πράγματα. Η δήλωση, η ενιαία δήλωση καλλιέργειας, όπως λέτε τώρα, για την ενίσχυση, ενιαία δήλωση ενίσχυσης, είναι μια μελέτη που γίνεται. Και ειδικά με την ΚΑΠ, όπως τρέχει τώρα, αλλά και με τη νέα ΚΑΠ, δεν δηλώνεις απλά τα αγροτεμάχια που έχει ένας παραγωγός ή το ζωικό κεφάλαιο που έχει κλπ. Πρέπει για να πάρει συνδεδεμένες ενισχύσεις, να τεκμηριώσει με τιμολόγια, για να πάρει οικολογικά σχήματα, πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να τεκμηριωθούν με τιμολόγια και να γίνουν έγκαιρα οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια της καλλιεργικής περίοδου, δηλαδή μέσα στη χρονιά και όχι τον Αύγουστο. τον Αύγουστο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή είναι μια τεχνοοικονομική μελέτη η δήλωση ΟΣΔΕ. Εδώ τώρα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι εκτός του ότι άλλαξε η διαδικασία, δηλαδή έχουμε μια νέα πλατφόρμα, θα πρέπει αυτή η πλατφόρμα να μπορεί να συνδυάζει, ενώ εμείς ενημερώνουμε, βάζουμε μέσα τα απαραίτητα εγγραφά, αυτή από μόνη της η πλατφόρμα θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες πλατφόρμες όπως το κτηματολόγιο, όπως άλλες πλατφόρμες του δημοσίου, για να αντλήσει τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία να συμφωνούν με αυτά που δηλώνει ο παραγωγός. Μέχρι εδώ όλα καλά, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει λειτουργικότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει,
0: η διασύνδεση δεν λειτουργεί ομαλά, αυτό λέτε.
1: Η διασύνδεση υπάρχει, ναι. Αλλά όταν πας να κάνεις τη διασύνδεση, το σύστημα πέφτει, παραδείγματος χάρη. Αυτή δηλαδή η διαλειτουργικότητα, η πλατφόρμα αυτή δεν έχει εκείνη την τεχνολογία, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διαλειτουργικότητα στον χρόνο που
0: έρχομαι,
1: απαιτεί.
0: Έρχομαι εγώ, υποβάλλοντα...
1: Προσέξτε τώρα, ναι. Να σας πω κάτι. Να το πούμε απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μια αίτηση που ήθελε στο παρελθόν 20 λεπτά, μισή ώρα να την ολοκληρώσει, θα έρθει 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε τώρα, 2 ώρες όταν δουλεύει το σύστημα. Σήμερα, ας πούμε, από το πρωί και τις προηγούμενες μέρες, δεν έχουμε όλοι, και επειδή συζητάμε συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε πρόσβαση όλοι ταυτόχρονα στην πλατφόρμα. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα θεσμικού πλαισίου. Ακόμα και μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές, υπήρχαν απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχαν τεθεί για το θεσμικό πλαίσιο και υπήρχαν αλλαγές. Με ευθύνη δική μας και των ιδιωτών γεωπόνων και υπεύθυνων ΚΙΤ και των ενώσεων, είχαμε στείλει ανθρώπους στην ΑΔΕ και βοήθησαν να λυθούν βασικά προβλήματα του συστήματος και έχουν γίνει μέχρι τώρα, από τότε που ξεκίνησε, παραπάνω από 60 διορθώσεις, αναβαθμίσεις κλπ. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Εμείς τι λέμε? Επειδή έχουμε κάνει και 2 τηλεδιασκέψεις, 700 εκπρόσωποι κέντρων ΚΙΔ από όλη την Ελλάδα, με τον κύριο Υπουργό και με τον κύριο Διοικητή, μας κάνανε τιμή αυτή. Από τη στιγμή που είδαν τις ανακοινώσεις που βγάζαμε τα λοιπά, δικαιωθήκαμε, γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο στη χώρα μας. Αυτοί που εντοπίζουν τα προβλήματα έγκαιρα και προειδοποιούν, στο τέλος να... θεωρούνται υπεύθυνοι τα προβλήματα. Επίσης, όπως ξέρετε και εσείς, όπως είπατε, τα είχαμε εντοπίσει νωρίς, γιατί γνωρίζουμε τη λειτουργία του συστήματος. Γνωρίζουμε μάλλον τη διαδικασία και πόσο βαριά γραφειοκρατία είναι αυτή. Είναι ολόκληρη κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να αποτυπωθεί και να περάσει μέσα από μια δήλωση ΟΣΔΕ. Λοιπόν, μετά από αυτό ζητήσαμε μια παράταση, όλοι από όλη την Ελλάδα, μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τουλάχιστον 15 Δεκέμβρη, για να μπορέσουν μετά να πληρώσουν
0: μέσα στο Δεκέμβριο. Κύριε Μουνάκη, ερώτημα. Δίνουν κάθε τρεις και λίγο δεκαήμερες, δεκαπενθήμερες παρατάσεις. Αφού το βλέπουν
1: αυτό
0: ότι
1: είναι
0: δεν
1: βγαίνει. Είναι καταστροφή.
0: Αφού το βλέπουν ότι δεν βγαίνει. Και θα εκτεθούν, πριν εκτεθείτε εσείς, θα εκτεθούν οι ίδιοι. Διότι οι ίδιοι έδιναν χρονοδιαγράμματα, όπως για παράδειγμα τέλη Σεπτεμβρίου για την πρώτη δόση, όσοι θέλετε αυτό και τα λοιπά. Τα θυμάστε τώρα, χρειάζεται, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, και διαρκώς αυτοακυρώνονται με νέες ανακοινώσεις νέων παρατάσεων. Αφού το βλέπουν λοιπόν ότι δεν βγαίνει, τους λένε οι ειδικοί, δηλαδή εσείς, ότι δεν βγαίνει. Ελάτε εδώ να το σώσουμε. Μην λέμε άλλα τον αλώσιο στους ανθρώπους και τους εξοργίζουμε ακόμη περισσότερο. Πάμε κατευθείαν, γιατί θέλουμε ένα δίμηνο από εδώ και πέρα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Πάμε κατευθείαν να κουμπώσουμε στα τέλη Δεκεμβρίου, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα μπροστά να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Και επιμένουν να πηγαίνουν σε δεκαήμερες, δεκαπενθήμερες παρατάσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει κάποια στόχευση για το πράγμα? Γιατί λογική εξήγηση δεν υπάρχει.
1: Φανεί. Τι να σας πω, αυτό που λέτε, λογική εξήγηση δεν υπάρχει. Και μάλιστα δεν υπάρχει λογική εξήγηση όταν 700 εκπρόσωποι που εκπροσωπούμε 6-7 χιλιάδες.
0: Μήπως είναι επικοινωνιακό, κύριε Μουνάκη, μήπως είναι επικοινωνιακό το θέμα, θα τους πέσει λίγο.
1: Μα τι επικοινωνιακό, να χαθούνε.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Όχι, ακούστε λίγο το ερώτημα. Μήπως τους πέσει λίγο βαρύ το γεγονός ότι θα αναγκαστούν να ανακοινώσουν μετά από 3 στραπάτσα παρατάσεων 15ημέρων, γιατί νομίζω είναι τρίτη φορά ή δεύτερη τρίτη που δίνουν παράταση, να ανακοινώσουν τώρα μία παράταση διμήνου, τριμήνου, αποδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας ακριβώς όλα αυτά που σας περιγράφατε, μήπως και το πάνε κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά θεωρώ ότι χειρότερο από όλα αυτά θα είναι 300 με 400.000 παραγωγή να μην πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους. Πώς σας φαίνεται το σενάριο?
0: Δεν έχει σημασία που φαίνεται εμένα, πώς θα φάνει στην αγορά μετά
1: Χριστούγεννα. Στην αγορά, ήδη η αγορά τον Οκτώβριο, προσέξτε, στην Κρήτη, επειδή τώρα συνήθως, μάλλον θα έπρεπε να πάρουμε το 70% της προκαταβολής ενίας ενίσχυσης, που το υπολογίζουμε αυτό σε γενικές γραμμές γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ για την Κρήτη.
0: Αυτό ήταν τώρα. Μέσα τέλειο
1: Οκτώβριο. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό ήταν
1: τον Οκτώβριο.
0: Αυτό ήταν τώρα μέσα τέλειο Οκτωβρίου, ναι.
1: Ναι. Και δεν θα πληρωθούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά, θα λείψουν και από τους παραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν, παραδείγματος χάρη εδώ, σε εμάς εδώ, τη συγκομιδή της ελιάς, να πληρώσουν το προσωπικό, ό,τι διέξοδο έχει ο καθένας. Θα λείψουν από την τοπική αγορά του Ηρακλείου, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί συζητάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα χρήματα θα λείψουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το οποίο όμως υπάρχει μια αντίληψη κεντρικά στην Αθήνα, η οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που λέμε εμείς. Παίρνει παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε ένας συνάδελφος που συζητάμε τα κεντρικά, το εξής, ότι του είπαν ότι λέει προλαβαίνετε ότι πέρυσι μπαίναν 25.000 αιτήσεις τη μέρα. Μα μπαίναν 25.000 αιτήσεις με ένα άλλο σύστημα, με άλλες διαδικασίες και με λιγότερες προϋποθέσεις. Σήμερα δεν μπαίνουν 25.000 τη μέρα, μπαίνουν ελάχιστες, μπαίνουν κάποιες εκατοντάδες στο σύστημα. Και μπαίνουν οι πιο απλές αιτήσεις, γιατί οι σύνθετες αιτήσεις έχουν μείνει πίσω, γιατί θέλουν περισσότερη επεξεργασία και περισσότερη δουλειά.
0: Δεν μου λέτε,
1: το πρόβλημα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι, πολλάκοι, δεν αναλαμβάνουν πλέον, δεν αναλαμβάνουν τους παραγωγούς να τους κάνουν το ΟΣΔΕ. Δηλαδή πολλοί υπάρχουν σε απόγνωση. Πολλοί αγρότες, πολλοί παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα έχουν καν πρόσβαση σε κάποιο κέντρο υποδοχής δηλώσεις, αν κάνουν την αίτησή τους. Καλά, δεν συζητώ τώρα ότι θα γίνει μέχρι τέλος του Οκτώβρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσουν πάλι μια παράταση, δεν ξέρουμε τι παράταση θα δώσουν. Και όσο μπορεί να δώσουν πάλι 10 μέρες, αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Δημιουργεί ένα άγχος στον κόσμο. Οι παραγωγοί με το δίκιο τους πιέζουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι άνθρωποι στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν με ησυχία, με ηρεμία. Θα γίνουν λάθη.
0: Ερώτημα. Ερώτημα, κύριε Μπουνάκη.
1: Και όλα αυτά είναι
0: έρχομαι αύριο το πρωί σε εσάς και υποβάλλω τη δήλωσή μου. Αν δεν οριστικοποιηθεί η δήλωση, λόγω τεχνικής λειτουργίας, λόγω ασυμφωνίας στα κρατικά μητρώα, λόγω της πλατφόρμας, λόγω δεν ξέρω τι λόγο, υπάρχει θεσμική προστασία για μένα και ταυτόχρονα και για εσάς ως κέντρο υποδοχής δηλώσεων?
1: Ενώ εσείς μπορείτε τη δήλωση. Όχι, δεν υπάρχει, για κανένα δεν υπάρχει. Και εδώ τέθηκε από κάποιους συναδέλφους στην Αθήνα το πρόβλημα. Λέει, εμάς μας θεωρείται υπεύθυνους για ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, το δεχόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας κτλ. Παρόλο που δεν είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν έλεγχο.
0: Δεν είναι η δουλειά μας. Ναι.
1: Η δουλειά μας είναι διασταυρωτικό. Είναι υποχρέωση. Και δεν έχουν ούτε τα συστήματα, είναι του.
0: Εγώ πάντως έχω μια απορία, κύριε Μουνάκη, σε σχέση με την τελευταία. Συγγνώμη, ναι. Να το θέσω. Σε σχέση με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, αυτή που σας μετακύλησε το βάρος της ευθύνης και μάλιστα με κυρώσεις.
1: Πολλά πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, πρόστιμα για ένα σύστημα το οποίο εμείς δεν έχουμε την ευθύνη.
0: Μισό λετάκι.
1: Για το αν βουλεύει.
0: Μισό λετάκι.
1: Δηλαδή, αν το.
0: Εγώ όμως. Μισό λετάκι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Αφήστε το θέσω το ερώτημα. Ναι. Εγώ τώρα αν ήμουν ένα από τα 700 κίδ, όχι ένα, όλα, γιατί άμα ήταν ένα δεν έχει νόημα, θα αρνιόμουν να μπω στη διαδικασία, θα κατεβάσει κάτω. Ναι, μην δουλέψετε φέτος. Δηλαδή πώς το επιτρέψατε αυτό το πράγμα, ή γνωρίζετε ότι δεν θα εφαρμοστεί τίποτα από όλα αυτά?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε αυτό.
0: Δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς αποδέχεστε
1: να, σας πω κάτι.
0: Να γίνετε συμμέτοχοι σε μια ευθύνη που δεν σας αναλογεί.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Προσέξτε να δείτε κάτι. Γιατί Και είναι λογικό, γιατί όσοι δεν ασχολούνται με το αντικείμενο δεν μπορούν να γνωρίζουν αυτό που θα σας πω τώρα. Εμείς, ας πούμε, ως επιχείρηση, δεν είμαστε μια επιχείρηση, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, δεν είναι κατά κύρια αρμοδιότητά μας, ας πούμε, το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ένωση Ηρακλείου, κάνει 20.000 αιτήσεις. Ναι. 20.000 δέχεται εκεί, υπάρχει, ήταν από παλιά κτλ. Εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες που είχαμε στα επενδυτικά προγράμματα. Και παράλληλα εξυπηρετούμε και ένα σωρό άλλους παραγωγούς. Mm-hmm. Δεν γίνει αίτηση ΟΣΔΕ, αν δεν γίνει, δεν ολοκληρωθεί σωστά μια διαδικασία αίτηση ΟΣΔΕ, επειδή η αίτηση αυτή συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες του παραγωγού, αν είχε, ας πούμε, και το ελαιοκομικό μητρό, να σου το πω, ολοκληρωθεί, ο παραγωγός δεν θα μπορούσε να παραδώσει ούτε τις ελιές στο ελαιουργείο, γιατί θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτές οι ποσότητες ελαιοκάρπου προέρχονται από αυτά τα ελαιοτεμάχια που τα έχω δηλώσει στο ΟΣΔΕ. Παράλληλα, εμείς τώρα που λέμε για το ΠΟΠ, για τα προϊόντα ΠΟΠ, ποιε, από τα τυριά, από το τυρί μέχρι το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα. Για να μπορείς να πιστοποιήσεις ένα προϊόν ως ΠΟΠ, πρέπει να αποδείξεις από ποιους παραγωγούς έχεις πάρει την πρώτη ύλη. Αν αυτό είναι γάλα από αυτούς τους κτηνοτρόφους που έχουν δηλώσει αυτά τα εγωπρόσωπα,

0: κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένα πιστοποιητικό το ΟΣΔΕ που αποδεικνύει ότι εγώ, κύριε, έχω γη, έχω καλλιέργειες από τις οποίες θα παράγω και πουλάω. Παραδείγματος χάρη, να πάρουμε το παράδειγμα τώρα με τις καταστροφές του ΕΛΓΑ. Πού θα πατήσει ο ΕΛΓΑ για να δώσει αποζημιώσεις στις εκτάσεις που κάθε παραγωγός έχει δώσει το ΟΣΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία που πρέπει έτσι με ελαφρά την καρδία να την διαχειρίζονται κάποιοι χωρίς να έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημασία αυτού του συστήματος. Και δεν είναι τυχαίο που στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και οι οδηγίες είναι ότι το σύστημα ανοίγει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο το πολύ. Για να υπάρχει η ηρεμία, η διαδικασία να μπορείς να κατευθύνεις τον παραγωγό υπεύθυνα από τι πρέπει να δηλώσει και τι καλλιεργικές εργασίες πρέπει να κάνει προκειμένου να μπορέσει να πάρει τα χρήματα που του ανήκουν, που του αναλογούν ανάλογα με
1: κύριε Βουνάκη,
0: τι χειρισμό κάνει στην καλλιέργειά του.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, λεφτά πριν το Γενάρη δεν πρόκειται να δουν οι παραγωγές.
0: Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρω αν μπορεί η χώρα να τα δώσει το 27 χωρίς πρόστιμα και χωρίς διαδικασία. Τα χρήματα πρέπει να δοθούν μέσα στο 26.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλιώς υπάρχουν τα πρόστιμα, υπάρχει η διαδικασία, υπάρχουν τα οικολογικά σχήματα που δεν θα πληρωθούν και θα χαθούν τα χρήματα, γιατί αυτά θα πληρωθούν το Μάρτιο. Δηλαδή τώρα πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει...
1: Άρα η μη καταβολή των επιδοτήσεων θα παρασύρει και άλλες διαδικασίες ενισχύσεων, έτσι.
0: Εμείς εδώ, επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, έχουν φτιάξει μια συνολική επιτροπή που αποτελείται από όλους, από ιδιώτες και από και την Παρασκευή, θα σας καλεί και πρόσκληση, κάνουμε μια ενημέρωση στην Ένωση Ηρακλείου στους βουλευτές μας, ναι, και στους παράγοντες. Τους καλούμε να βοηθήσουν για μια ουσιαστική παράταση, αφού τους εξηγήσουμε τη διαδικασία. Πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσες συναντήσεις έχουμε κάνει και πόσες ενημερώσεις έχουμε κάνει προκειμένου κατανοήσει και να κατανοήσουν οι υπεύθυνοι το μέγεθος του προβλήματος. Σας έχω στείλει και την επιστολή που στείλαμε στον Πρωθυπουργό. Γιατί είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι πλέον πρέπει να παρέμβει πλέον ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δοθούν στον αγροτικό τομέα.
1: Να παρέμβει, αλλά δεν ξέρω πώς θα παρέμβει τώρα με τις δηλώσεις που είχε κάνει τον Αύγουστο. Εντάξει, είναι μια τεράστια ιστορία.
0: Πρέπει να διασφαλιστεί και να διασφαλίσουμε και με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει στο περιβάλλον μας τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Πρέπει να η παραγωγή να πάρουν τα χρήματα, να αγοράσουν υπάσματα, σπόριους κλπ. Να κάνουν καλλιτικές φροντίδες, να μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα τους. Δεν είναι απλά τα θέματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε στην Παρασκευή.
0: Δεν θέλω, συγγνώμη αν γινόμαστε.
1: Είναι πραγματικότητα, είναι. Κατάλαβα.
0: Είναι πραγματικότητα. Συνήθως αυτός που μεταφέρει το μήνυμα.
1: Είναι δυσάρεστος. Γίνεται δυσάρεστος.
0: Είναι δυσάρεστος. Θέλω να είμαστε χρήσιμοι όμως και ας ακούμε ό,τι ακούμε. Γιατί στην αρχή ακούγαμε. Ότι ξέρετε, οι κριτικοί που δεν θέλουν, που είναι... Εμείς θέλουμε ένα σύστημα αυστηρό, δίκαιο, αλλά λειτουργικό.
1: Σωστά. Κύριε Μπουνάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ την ευκαιρία.
1: Γεια. Καλά απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης από την Proactive που και η δική του εταιρεία εκτελεί υπηρεσίες κέντρου υποδοχής δηλώσεων, μεταφέροντας το κλίμα που υπάρχει και στα 700. Κέντρα υποδοχής δηλώσεων, συνάρτηση βέβαια με αυτά που μας έλεγε η κυβέρνηση από τον Αύγουστο, τα οποία αποδείχθηκαν, να το πω επίοικος, ότι δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα. Με μεγάλη επίοικια το λέμε, τοποθετούμε έτσι. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά κλείνουμε, μια και υπερβήκαμε τον χρόνο. Βλέπω να αναπαράγονται με δημοσιεύματα. Στοχευμένα ή όχι δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Να αναπαράγονται απόψεις ότι η κυρία Γκυλφόιλ, σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως για τα τεκτενόμενα την ώρα που τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο σφύριζαν αδιάφορα για να μην θίξουν τους ολιγάρχες της χώρας που πραγματεύονταν με την κυρία Γκυλφόιλ τα επιχειρηματικά του συμφέροντα μέσα από τη χώρα, γιατί αυτό έκανε η κυρία Γκυλφόιλ. Βλέπω τώρα και διαβάζω περισπούδαστες αναλύσεις που θέλουν να μας πείσουν ότι η κυρία Γκυλφόιλ προωθούσε συγκεκριμένα ελληνικά συμφέροντα για τον κάθετο άξονα και ότι ήταν ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα για τον κάθετο άξονα, και προσπερνάνε οι ίδιες απόψεις και θέσεις το γεγονός ότι ο κάθετος οδικός άξονας ήταν και είναι μία έμπνευση συγκεκριμένων επιχειρηματιών της χώρας, οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας στην κεντρική Ευρώπη, να γίνουν δηλαδή οι προμηθευτές φυσικού αερίου ως επιχειρηματίες, όχι ως Έλληνες, όχι ως Ελλάδα, οι προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρώπης. Και το φεδιό της κυρίας Γκυλφόιλ μετά την αποπομπή της, γιατί δεν πρόκειται για παραίτηση, την αποπομπή της με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, τους χαλάει τα σχέδια που προωθούσαν. Και η κυρία Γκυλφόιλ, για να υπηρετήσει αυτά τα σχέδια, έκανε σουλάτσα διακοπές και πολυτελή βίο με έξοδα των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Επιχειρηματικά συμφέροντα λοιπόν κάποιων συγκεκριμένων επιχειρηματιών, όπως του κυρίου Εξάρχου από τον Άκτορα ή του κυρίου Τσάκου του εφοπλιστή, δεν ταυτίζονται αναγκαία με τα συμφέροντα της χώρας. Μπερδευόμαστε. Γι' αυτό θέλω να μας πείσουν. Ο κύριος Εξάρχου μάλιστα χθες ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, εγκομιάζοντας την παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ 11 μήνες στην Ελλάδα. Εγώ, πέρα από κάτι δεξιώσεις, κάτι πίστες στον Αργυρό και κάτι επισκέψεις στο κλειστό του ΣΕΦ, παρουσία του κυρίου Τσάκου και των αδελφών Αγγελόπουλου, δεν είδα κάτι άλλο από την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κύριος Εξάρχου προφανώς κάτι άλλο θα είδε. Προφανώς και δεν είμαστε θέση να έχουμε την ίδια οπτική με τον κύριο Εξάρχου, που δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να δούμε αυτά που βλέπει ο κύριος Εξάρχου ή ο κύριος Τσάκος ή όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που συναγελάζονταν, συναστρέφονταν και φωτογραφίζονταν με την κυρία Γκυλφόιλ. Κάποιοι από αυτούς τώρα δεν τη θυμούνται καν. Εμείς όλα αυτά τα περιγράφαμε και στις 5 Οκτωβρίου με δημοσίευμα και επανήλθαμε και στις 11 Οκτωβρίου. Αυτά για την ιστορία, για τις σχέσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, τις αποκαλύψεις Wall Street Journal που εδώ στην Ελλάδα κακοποιήθηκαν δημοσιογραφικά γιατί έγινε κοπτοραπτική για να μην θυγούν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Επανερχόταν η Wall Street Journal με νέα στοιχεία, με διαλόγους, με ηχογραφημένες συνομιλίες, και έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν έβλεπαν, γιατί σε αυτές τις συνομιλίες ήταν οι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες φυσικά ελέγχουν σχεδόν το σύνολο του μηδιακού συστήματος. Είτε ως ιδιοκτητές, είτε ως διαφημιζόμενοι. Και θέλουν να μας πείσουν τα ίδια μέσα ενημέρωση, δηλαδή οι ίδιες φωνές, ότι έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ τώρα και χάνει η Ελλάδα τη μεγάλη ευκαιρία του κάθετου άξονα. Για ποιον ήταν ο κάθετος? Για εμάς? Για τις τσέπες δικές μας? This is the living. Αυτά για να μην τρελαθούμε κιόλας με αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε. Όπως είναι γνωστό, δεν έχουμε και τρίχες, μας έχει μείνει κάτι στο κεφάλι. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά, όταν έχουμε 8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές, τη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι το ραδιόφωνο του Πολίτικα, ακούτε Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1 στην ζωντανή μετάδοση, στην επανάληψή της 8 με 9 το βράδυ και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Ξεκίνησε και η μίνι κακοκαιρία στην Κρήτη. Λέω μίνι κακοκαιρία γιατί από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα λίγο νωρίτερα τον χάρτη των καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα τα οποία όπως καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, επί της ουσίας το κύριο πρόβλημα είναι σε Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Έχουμε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Στις πτήσεις δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει και γενικότερα πρόβλημα στις πτήσεις.

χρειάζεται προσοχή, έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό, θα το πω για μια ακόμα φορά, έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά, να καθαρίσετε φρεάτια και υδροροές, διότι στις περιπτώσεις που πολλές φορές πλημμυρίζουν σπίτια, αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει εύκολη ροή για να φύγει το νερό που πέφτει από την βροχή. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να σας πω ότι και σήμερα εδώ στην Επεξίδα, την οποία ακούτε και ίντερνετικά μέσω του politica.gr, έχετε την δυνατότητα να ακούτε μια φωνή η οποία υποστηρίζεται από την Μαρία Δημαυρωμάτη, τη φιλία της Αριδάκη, και το Μανώλη το Σαρή, που ταξιδεύει για το Ρεν, για την πόλη Ρεν της Γαλλίας, εκεί όπου όφι θα δώσει μια ακόμα ευρωπαϊκή μάχη φέτος, έχοντας επιστρέψει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Με την ελπίδα και την ευχή βεβαίως να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και αυτή η αποστολή, μια δύσκολη αποστολή, αλλά νομίζω ότι ο Όφης σήμερα μπορεί να αποδεικνύει σε κάθε μάτς ότι μπορεί να τα καταφέρνει. Τον ήχο και στα τεχνικά είναι ο Βαγγέλης Ολίτινα, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που θα ακούσετε σήμερα, μιας και χθες είχαμε τον Δημήτρη τον Ξενάκη εδώ και η εκπομπή στηρίχθηκε, θα έλεγα, περισσότερο στον λόγο, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έλαβε χώρα και λιγότερο στην μουσική. Έτσι, σήμερα θα ακούσουμε περισσότερη μουσική, θα προσπαθήσουμε να την ταιριάξουμε λίγο και με τον καιρό που είναι έξω.

βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Πάμε να τα δούμε λίγο έτσι αναλυτικότερα, τι παίζει ψηλά δηλαδή αυτή την ώρα. Η αποχώρηση και η αποπομπή, η αποχώρηση από την Αθήνα και η αποπομπή της Guilfoyle παίζει ψηλά. Υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα για να σωθεί την τελευταία στιγμή. Δεν τα κατάφεραν αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν και έτσι η Guilfoyle επιστρέφει άδοξα, θα έλεγα, πίσω στην Αμερική.

αποδεικνύοντας ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει απλά να είναι τίμια, αλλά πρέπει να φαίνεται κιόλας. Και το λέω αυτό διότι οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, όπως γράφει η Wall Street Journal, συμπληρώνοντας πως μετά τη δημοσίευση του τρίτου ρεπορτάζ της εφημερίδας το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο η Guilfoyle είχε αποδεχθεί μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης από τον εφοπλιστή Νικόλαο Τσάκο, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία με τη λευκή μαρμάρινη πρόσωψη έγινε όλο ένα και πιο τεταμένη.

Στηριζόμενος στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αναφέρω ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ που της έδωσε έντολη να ανακοινώσει δημοσίως ότι ζητούσε από την Κιλφόιλ να παραιτηθεί χωρίς, σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ να μιλήσει απευθείας με την μέχρι τότε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πριν λάβει την οριστική του απόφαση. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Κιλφόιλ να παραιτηθεί. Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ότι καλύτερο, ανακοίνωσε η Ζακάρια στους δημοσιογράφους. Η Ζακάρια είναι εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.

Η πολιτική κατάρρευση της Γκυλφόιλ, γράφει η αμερικανική εφημερίδα, ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστη διαδρομή μέχρι το διορισμό της ως πρέσβυρας, καθώς πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και πρώην βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο, η Γκυλφόιλ έγινε παρουσιάστρια στο Fox News και στη συνέχεια άρχισε να διατηρεί σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ περίπου στα μέσα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

την πιο αμήχανη στιγμή αυτής της ιστορίας μετά την Guilfoyle. Βρέθηκε μάλλον ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, και ανώτεροι συνεργάτες του, όταν βρίσκονταν περίπου στα μισά της διαδρομής, πλησιάζοντας ουσιαστικά τις ακτές της Ευρώπης πάνω από τον Ατλαντικό, όταν πληροφορήθηκαν μέσα στο αμερικανικό αεροσκάφος ότι η Wall Street Journal ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ρεπορτάζ που αποκάλυπτε ότι η Guilfoyle είχε ζητήσει να καταβληθούν 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της στην American Express από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο.

Λίγες μέρες νωρίτερα, πριν φτάσει δηλαδή ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο ίδιος είχε υπερασπιστεί την Κιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρικτή της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση την εκτιμούσε ιδιαίτερα. Η επίσκεψη του Ρούμπιο ήταν το τελευταίο χαρτί για την Κιλφόιλ, μήπως και αλλάξει ουσιαστικά το κλίμα, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε. Γιατί πολύ απλά η απόφαση είχε ήδη ληφθεί από πιο πάνω. Να σας πω δύο λόγια για τον αντικαταστάτη της Κιλφόιλ στην Αθήνα, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Θα την αντικαταστήσει ο άνθρωπος που ουσιαστικά ήταν αυτός ως νούμερο 2 στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Ο Τζος Χακ είναι έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης με πολυετή παρουσία στο State Department και υπηρεσία σε διπλωματικές αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Σήμερα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Στο παρελθόν διατέλεσε αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την χάραξη πολιτικής για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Παράλληλα, υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης με ευθύνη για ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Συνεπώς, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τις ισορροπίες και τα δεδομένα στην περιοχή μας. Θα αναρωτηθούν ίσως κάποιοι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γιατί κάνουμε την σημερινή αναφορά σε αυτή την αλλαγή σελίδα στην Αμερικανική Πρεσβεία, διότι η απάντηση είναι απλή. Είμαστε σε μια πολύ στενή επαφή με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάρα πολλά ζητήματα το τελευταίο διάστημα. Πυκνώνει, θα έλεγα, η ατζέντα των εκκρεμωτήτων αλλά και των υποθέσεων. Και εδώ θέλω να σας πω ότι ο Κασιματίδης, σας γυρίζω τώρα πολλές εκπομπές πίσω, επιβεβαιώνοντας αυτά που είχαμε πει κάποτε, ότι κερδίζοντας ο Τραμπ τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν στο κάδρο των ηγετών που ο Τραμπ με τον ίδιο ρυθμό χαρακτήρα του συμπαθούσε. Όμως ο Τζον Κασιματίδης, ένας άνθρωπος που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και είναι ένας από τους στενούς φίλους του Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρικτές του, προφανώς τον έπεισε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορούν να βρουν διάβλους επικοινωνίας, συνεννόησης και συμφωνιών. Και πάνω σε αυτό προχώρησε τελικά. Αποδείχθηκε σωστό αυτό που έλεγα δηλαδή τότε, ότι ο Κατσιματίδης θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μέσα στο 26 και βεβαίως στο 27. Και βεβαίως κάπως έτσι συμβαίνει τώρα.

για να το κλείσουμε το θέμα, η διαδικασία διορισμού πρέσβη των ΗΠΑ περιλαμβάνει την επιλογή του υποψηφίου από την Αμερικανική κυβέρνηση και την επικύρωση του διορισμού από τη Γερουσία. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι επικείμενες ενδιάμενες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη διαδικασία της επικύρωσης αυτής. Εκτιμάται ότι η επικύρωση του νέου πρέσβη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται ωστόσο για πιθανό χρονικό ορίζοντα και όχι για οριστικοποιημένη ημερομηνία. Συνεπώς, μέχρι τότε ο Τζοκ Χας αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής. Τζος Χακ, λοιπόν, στην Βασιλή Σοφίας.

Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Βεβαίως θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης. Έχουμε πρωτοφανή αριθμό αφήξεων στην Ιερά Πέτρα, η οποία δεν έχει υποδομές. Δεν πειράζει. Ας πάμε τη λάσπη. Ας πάμε τη σκόνη αυτών των επιλογών που η κυβέρνηση έχει επιλέξει. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτό τον δρόμο. Να έχει ανοιχτές πύλες. Και μέσα από αυτές τις ανοιχτές πύλες, επί της ουσίας, να συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει και ζούμε σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια συμπλοκή που βεβαίως έχει δει το φως της δημοσιότητας στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα πριν από περίπου 48 ώρες τον τραυματισμό δύο ντόπιων νεαρών 18 και 22 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει παίξει όλα τα μέσα ενημέρωση, στα τοπικά, 6 Σουδανοί επιτέθηκαν μετά από λεκτική αντιπαράθεση στους δύο Έλληνες που φυσικά ανήμποροι να αντιδράσουν κατέληξαν στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Σκούρα τα πράγματα από ανθρώπους που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, δεν φοβούνται να επιτεθούν, να βιάσουν και να τρομοκρατήσουν. Η Ελλάδα του αύριο πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο εκείνων των κρατών, όπως η Πολωνία λόγου χάρη, που μέχρι σήμερα έχουν αποφύγει τα δεινά και όλα όσα χειρότερα έρχονται σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Είμαστε ως Ευρωπαίοι λίγοι και ακόμα λιγότεροι ως Έλληνες, μπροστά στις ανεξέλεγκτες ροές αλλοδαπών, λαθρομεταναστών, και είμαστε υποχρεωμένοι να επιβιώσουμε προστατεύοντας την ίδια μας την ύπαρξη. Και να συμβεί όμως αυτό, δεν φτάνουν οι ευχές, οι δικές μου και οι ελπίδες, ούτε και οι καλές προθέσεις των πολιτικών μας. Χρειάζεται πυγμή και πολιτική αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, θα το ξαναπώ, είναι στο παραένα, αλλά δεν θα είναι για πάντα στο παραένα, ούτε για πολύ ακόμα στο παραένα. Εν τω μεταξύ, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν φτάσει περίπου 400 με 500 άτομα στη Νότια Κρήτη. 400 με 500 άτομα μόνο τις τελευταίες ώρες. Ξέρετε αλήθεια πόσοι μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν, σύμφωνα με επίσημη καταγραφή, μπουκάρει? Να σας πω, πάνω από 2.000. Πάνω από 2.000 μόνο τις τελευταίες 30 ημέρες. Αν αυτό νομίζετε ότι είναι παρήγορο, αν νομίζετε ότι είναι αισιόδοξο, αν νομίζετε ότι είναι καλό, γεια σας, με χαρά σας. Δεν το συμμερίζομαι, είμαι στην ακριβώς απέναντι πλευρά.

Bonnie Tyler θα πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα κάνουμε ανάπαυλα σε λίγο και θα επιστρέψουμε να ευχηθώ στον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για δεύτερη φορά μπαμπάς, να είναι γερή η κορούλα του. Ο ίδιος μοιράστηκε πριν από λίγο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ευχάριστο για την οικογένειά του νέο. Καλώς ήρθες μικρή μας, γράφει ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Η οικογένειά μας μεγάλωσε με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μας, μια ξεχωριστή στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη ζωή μας. Ευχόμαστε να είσαι πάντα γερή, δυνατή και καλότυχη. Και κύριε Κεφαλογιάννη, και βεβαίως στην ευρύτερη οικογένεια, δεχτείτε τις δικές μας ευχές, να είναι καλότυχο το μωρό και εσείς με υγεία να το χαρείτε σε όλη σας τη ζωή και να μακροημερεύσετε.

0: μοιάζει τι.
1: Λοιπόν, πολύ εύστοχα μου σχολιάζετε κάποιοι ότι το σημερινό playlist είναι ασυνήθιστο. Ναι, συνήθως παίζουμε πιο γρήγορη μουσική. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Αλλά σήμερα είχαμε αυτή τη διάθεση για αυτή τη μουσική και νομίζω ότι όλα αυτά χωράνε. Ο Βαγγέλης μου σχολίαζε προημερών. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου λέει, τι μουσική ακούτε. Διότι μου λέει, με μπερδεύετε εδώ πέρα με αυτά που βάζετε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή λατρεύω τη μουσική και δεν μπορώ να φανταστώ την καθημερινότητά μου χωρίς μουσική, ακούω διάφορα, πολλά διάφορα πράγματα ανάλογα με την ώρα, με την ψυχολογία της στιγμής και βεβαίως με πράγματα που έχω στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στους απατεώνες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και βέβαια έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι για να υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες υπάρχουν πρόθυμοι οι οποίοι τους ανοίγουν τις πόρτες.

Η ελπίδα είναι η πιο ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανθρώπινη ψυχή. Όταν γεννιέται η ελπίδα, χτίζει όνειρα και βεβαίως προσδοκίες. Όταν όμως η ίδια η ελπίδα πεθαίνει, γκρεμίζεται με πάταγο, γιατί χάνεται η πραγματικότητα που κάποιος έχει χτίσει μέσα του. Το έχουμε δει αυτό και στην πολιτική σκηνή, αλλά και σε πολλά περιστατικά μέσα στην κοινωνία στο πέρασμα των χρόνων.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια εντελώς ψεύτικη ελπίδα που είναι ίσως για μένα πολλές φορές χειρότερη από την απελπισία, ειδικά όταν πρόκειται για το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, δηλαδή την υγεία του. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένας θάνατος που προσωπικά με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι το εμπόριο ελπίδας ήταν ανέκαθεν ελκυστικό και στην πολιτική, το είδαμε με τον Τσίπρα το 2015, αλλά το έχουμε δει διαχρονικά και με το εμπόριο ελπίδας στο χώρο της υγείας, με κορονίδα βεβαίως των τελευταίων ετών, την περίπτωση των γιατρών

ακροταλία. Και βέβαια λίγο αργότερα είχαμε και εδώ μια εκοφαντική κατάρρευση, αφού αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για παντελώς άχρηστο προϊόν.

Οι σύγχρονοι έμποροι της ίδιας ελπίδας στη χώρα τη δική μας, στην Ελλάδα, άλλοτε την προσφέρουν στη συσκευασία θαυματουργής φραπελιάς που προκάλεσε μαζική ιστερία πριν από 20 περίπου χρόνια, και άλλοτε με την δράση ψευτογιατρών, τσαρλατάνων, εγκληματιών όπως ο Δόκτωρ Κόντος, που εξαπάτησε πολλούς απελπισμένους καρκινοπαθείς οδηγώντας τους σε δίθεν εναλλακτικές πλην θανατηφόρες όμως θεραπείες. Ενώ έχουμε και τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος πουλάει γι' αυτό στη δική του την ελπίδα, για τη φαλάκρα, για το βοτανικόν, για τα οστά, για τις τρίχες κατσαρές και δεν ξέρω και εγώ γιατί άλλο. Φίλες και φίλοι, σήμερα είμαστε 50 χρόνια μετά από τη δίκη για το νερό του Καματερού. Είναι μια επέτειος δηλαδή που μας ανοίγει την πόρτα να θυμηθούμε λίγο την ιστορία αυτή, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ την άλλη μεγάλη απατεώνισσα, την Αθανασία του Εγάλεου.

Ο 36χρονος Γιώργος Καματερός ήταν ένας απλός δικηγοράκος με καταγωγή από την ΚΟ και γραφείο στον Πειραιά. Τον έμαθε όλη η Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Μια Ελλάδα που μόλις είχε βγει από τα δεσμά και το σκοταδισμό της δικτατορίας, με μια τεράστια ανοιχτή εθνική πληγή, την τραγωδία της Κύπρου, και πάσχιζε να ορθοποδήσει έχοντας επιλέξει το δρόμο της ενωμένης Ευρώπης.

καθόλου περίεργο ότι η είδηση για το θαυματουργό θεραπευτικό νερό που πλάσαρε ο εν λόγω δικηγόρος έπιασε το επίσημο κράτος εν υπνώση. Τα ανοιχτά θέματα της Ελλάδας ήταν τόσο μεγάλα, ζωτικά και εξαιρετικά πολύπλοκα, ώστε ο νεαρός Μεσσίας που μοίραζε αφιδώς και δωρεάν ελπίδα επιβίωσης για τους βαριά αρρώστους αντιμετωπίστηκε ως κάτι μη παράτερο. Σε αυτό το πολιτικο-κοινωνικό σκηνικό, ο Γιώργος Καματερός ήταν εν πωλής ο πρώτος διδάξας σε αυτό το άθλιο εμπόριο ελπίδας για την υγεία. Είναι ο πατέρας της απάτης, είναι ο πατέρας της ιστορίας που κρατάει εδώ και 50 χρόνια. Μαγικά νερά, καρπούζοθεραπείες, εντεροπλήσεις βοτανικών, επιστολές Ιησού, καραφλοδαίμονες και βεβαίως πλάσμα αφαίρεσης. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κάνω μια παρένθεση, που καταδικάζεται σήμερα τους γιατρούς, τους οποίους έχουμε ακόμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά παρακολουθείτε ένα σωρό άλλα πράγματα στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σας πλασάρουν από νανογυλαίκα, κρέμες ομορφιάς, φυτικά προϊόντα και βεβαίως φάρμακα κατά της φαλάκρας και επιστολές του Ιησού, και μάλιστα τους ψηφίζετε κιόλας. Βελόπουλος παίρνει 6-7%, έτσι, με τα φάρμακα αυτά τα οποία εμπορεύεται. Δεν λέω ότι το κάνει καλά. Από τη στιγμή που το επιτρέπει η πολιτεία, με νοιάζει εμένα, ο λόγος μου περιττεύει. Εγώ με εσάς. Διότι ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και πλουτίζει και έχει τα λεφτά του στη Γερμανία, στις τράπεζες της Γερμανίας. Με εσάς αναρωτιέμαι.

Με το μαγικό νερό λοιπόν, το επωνομαζόμενο Ήλιον, που ισχυριζόταν ότι προερχόταν από μια πηγή της Κο και που έμεινε στην ιστορία στο νερό του Καματερού, υποσχόταν σίγουρη αλλά και ανώδυνη ίαση για καρκινοπαθείς ακόμα και σε τελικό στάδιο.

Του στίχου έχει γράψει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τραγούδι του Ξαρχάκου. Θυμόμαστε πάντα πού το έχουμε ακούσει πρώτη φορά και πόσο έτσι μας συγκινεί και μας αρέσει να το ακούμε. Αλλά ίσως δεν θυμόμαστε ότι αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου και μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Καματερός λοιπόν σταδιακά πρόσθεσε στο μενού των σίγουρων θεραπείων και μια τεράστια γκάμα από λιγότερο επώδυνες αλλά συνηθίρες ασθένειες όπως δισκοπάθεια, κύλες, καταράκτης, προκαλώντας ένα πρόσκαιρο τελείρο ενθουσιασμού. Διότι σας έχω πει ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που θέλει να εξαπατηθεί. Το ζητάει, το ζητάει. Το έχει ανάγκη το ψέμα και την εξαπάτηση.

Από τις 11 Φεβρουαρίου του 1976 και επί 1,5 μήνα η χώρα βρέθηκε στον αστερισμό του θαυματουργού νερού του Καματερού, που κυριαρχούσε ισοπεδωτικά σχεδόν στην επικαιρότητα. Σκηνικά απερίγραπτα. Μαζική ιστερία. Σκηνές αλαφροσύνης, σπρωξήματα και ποδοπατήματα ανθρώπων κάθε ηλικίας που ικέτευαν να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι νερού από τα βιτιοφόρα που το μετέφεραν στα σημεία διανομής, συνήθως στα προάβλια εκκλησιών, σε παλαϊκές συγκεντρώσεις σε γήπεδα, καράβια που έφταναν με ειδικά δρομολόγια στην ΚΟ, γεμάτα απελπισμένους καρκινοπαθείς και συγγενείς τους για να πάνε στην πηγή.

Ο Καματερός αντιμετωπιζόταν περίπου ως σωτήρας και κατόρθωνε αριστοτεχνικά, παραδοξολογώντας να πείθει για τις απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, καθώς προσέφερε δωρεάν ελπίδα στους απελπισμένους. Θέλω να μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι ο Καματερός είναι case study. Γιατί σε μια εποχή που δεν υπήρχαν social media, όπου δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε TikTok, κατάφερε να κάνει αυτό το οποίο έφτασε να κάνει, δηλαδή να πάρει αυτή την τεράστια αναγνωρισιμότητα και βεβαίως αποδοχή από τους ανθρώπους του πιο έξυπνου λαού στον κόσμο, τους Έλληνες. Γιατί εμείς είμαστε οι εξυπνότεροι ως γνωστόν στον κόσμο, διότι όταν οι άτρωγαν βελανίδια, εμείς γράφαμε βιβλία.

Η 11η Φεβρουαρίου είναι γνωστή στην υπόθεση Καματερού ως D-Day. Ο υπαρχηγός του, ο εφοπλιστής και οικονομολόγος Κωνσταντίνος Γράτσος, από το γραφείο του στην Κανάρη 20, δηλαδή προσέξτε, κατά μια διαβολική σύμπτωση, στο αντίθετο άκρο από την Καρνεάδου στο Κολονάκι, για όσους ξέρουμε τους δρόμους εκεί, έριξε τη βόμβα για το νερό που θεραπεύει τον καρκίνο και έδωσε και το ιστορικό. Την 6η Νοεμβρίου του 1972, ο μας Ελλήνων επιστημόνων ήχθη εις γνώσιν περί της απολύτου θεραπευτικής ικανότητας του παρουσιαζόμενου ύδατος επί της νόσου του καρκίνου. Δια τας ανάγκας της σημερινής επαφής ονομάζομαι τούτο ήλιον και λέγομαι ότι είναι είδωρ μεταλλικών ραδιενεργών με την ιδιομορφία της απεριοδικής ακτινοβολίας β. Έναντι ή ασδήποτε έναντι όσων έχουμε ήδη υπέρ ημών των ύψιστων. Τους συναδέλφους εκείνης της εποχής που ήταν με το στόμα ανοιχτό, ο Γράτσος αποκάλυψε ότι το νερό ήδη μοιράζεται επί ένα εξάμηνο σε διάφορα μέρη της γης με ποσοστά θεραπείας 80% σε όλες τις μορφές μάλιστα του καρκίνου. Την ίδια ώρα, στο γνωστό, στο μεγάλο γνωστό νοσοκομείο της Αττικής, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Άγιος Σάβας, ξέσπασε ανταρσία από τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, με πολλούς να διακόπτουν τη θεραπεία τους απαιτώντας να τους δοθεί το νερό του Καματερού. Συγχρόνως ξεκινούσε απόβαση εκατοντάδων καρκινοπαθών και συγγενών στην ΚΟ. Μόνος στο σταθμό. Τόσο φωτισμένος ο λαός μας. Άρε κορόιδα, άρε κορόιδα.

Ήταν τόσο μεγάλη η συγκέντρωση του κόσμου και ο προφανής συνωστισμός, σε βαθμό που η αστυνομία αδυνατούσε να ελέγξει τα πράγματα και έτσι ανάγκασαν τον Καματερό να οργανώσει δεύτερο κέντρο διανομής στο προάβλιο της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στο νέο ψυχικό στη γειτονιά μου εκεί πάνω. Παράλληλα προέκυψαν οι πρώτες δημόσιες μαρτυρίες για τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, όταν ένας 40χρονος αναφέρει σε δημοσιογράφο στην είσοδο της πολυκατοικίας της Κανάρη ότι η γυναίκα του αναστήθηκε. Ήταν να πεθάνει από ώρα σε ώρα. Ούρλιαζε στο κρεβάτι σαν αγρίμη. Είχε καρκίνο στο δεξιό βρόγχο και στο λαιμό. Πήρε δύο δόσεις και αναστήθηκε. Χθες βράδυ πήγαμε σε δαδέρνα.

Και βέβαια, προσέξτε, ένα κοινό με τα σημερινά, όσοι σας λέμε για όλα αυτά, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα θα κάνω μια αντιδιαστολή εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος, όταν εγώ εμφανίστηκε ο Σόρας ας πούμε και έλεγα ότι αυτά είναι μια απάτη και μισή και μια ανοησία, κοντέψανε να με λιντζάρουν. Ήρθαν στο Ράδιο Κρήτη ένα πρωί τότε και προσπαθούσαν να διακόψουν την εκπομπή, και όταν βγήκα έξω και είπα ποιος είναι ο μάγκας που θέλει να με λιντζάρει, φύγανε. Θέλω να πω ότι όταν λες το λογικό και το αυτονόητο στον κόσμο, ο κόσμος αρνείται να το ακούσει, πιστεύει τον παπατζή και τον απατεώνα και όχι αυτόν που προσπαθεί να του δείξει τον δρόμο που είναι η κανονικότητα, η πραγματικότητα και η λογική. Ό,τι δηλαδή ακριβώς συνέβη και λίγο αργότερα με τον Τσίπρα στο δημοψήφισμα, που πολλοί από εσάς ήταν πεπισμένοι ότι θα σκίσει τα μνημόνια και ότι θα παίζει τα νταούλια για να χορεύουν οι αγορές. Φάτε άλλο ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο, 100 δισεκατομμύρια. Τόσο σας κόστησε η εξυπνάδα εκείνης της περίοδος.

Σαν σήμερα λοιπόν ο Καματερός, πριν από 50 χρόνια, και συνεργάτες του κάθεσαν στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Κατηγορίες, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και η παράνομη κυκλοφορία άγνωστου προϊόντος. Έπεσαν στα μαλακά. Ένοχοι δύο και μόνο για την πρώτη κατηγορία. Άπαντες αθώοι για τη δεύτερη. 8 μήνες και 8.000 δραχμές πρόστιμο για τον Καματερό. 4 μήνες για τον Γράτσο.

Καματερός έφαγε ακόμα 10 μήνες φυλακή για μια άλλη υπόθεση από μια δεύτερη δίκη ένα χρόνο αργότερα για εξύβριση βουλευτών σε συνδυασμό με το νόμο 4.000 του 59 περί τετιμποϊσμού. Είχε πει στην μνημειώδη συγκέντρωση των νέων Λιωσίων ότι θα κάψει τους βουλευτές και θα τους στείλει σκόνη που ενεργοποιεί τις ζωοτροφές. Τον ίδιο δεν τον έσωσε το νερό του και έτσι ο ίδιος το 98 έβαλε τέλος στη ζωή του. Έχοντας βεβαίως μια σειρά από αποτυχίες μετά τα δύο δικαστήρια. Πού ήταν όμως τελικά ο Καματερός, ένας ψωνισμένος, φαντασιόπληκτος, μυθομανής, γραφικός που πίστευε σε αυτά που σέρβιρε στον κόσμο και που πάνω κάτω τον αναγόρευαν σε σωτήρα της ανθρωπότητας. Κάποιες ατάκες του βεβαίωνουν ότι πίστευε πράγματι ότι θα σώσει τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν ασταθής, εκρηκτικός, επίμονος και βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ξεγέλασε όλους τους Έλληνες με απλό νεράκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ.
4: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύηση.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου του 2026 και ο καιρός σήμερα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινός είναι. Είναι χειμωνιάτικος. Μόνο η χαμηλή θερμοκρασία του λείπει για να είναι απολύτως χειμωνιάτικος. Η θερμοκρασία, με συγχωρείτε, αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 17 βαθμοί Κελσίου.

Λένε οι μετρολόγοι θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Δεν θα έχουμε αυτό το σκηνικό. Και επίσης οι άνεμοι θα παραμείνουν μέχρι τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Βόρεια Κρήτη θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου και στη Νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μια κακοκαιρία που προς το παρόν δεν έχει δημιουργήσει τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει εκείνη που είχε σκύψει στο νησί μας στις αρχές του μήνα. Έχει όμως δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, όπου είχαμε ένα νεκρό και όπου το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, και το θέμα μας θα είναι το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας, το οποίο ξεκινάει αύριο στην όμορφη πόλη της Ανατολικής Κρήτης και θα λήξει την Κυριακή. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για θέματα Ευρώπης και διεθνή θέματα, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, για ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για την αεροπορική συνδεσιμότητα των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης. Και βέβαια η Κρήτη είναι και αυτή νησιωτική περιοχή της Ευρώπης. Να δούμε τι διεμήφθη σε αυτήν την συζήτηση. Και θα συνομιλήσουμε και με τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Μαρία Παναγοπούλου, για την πρώτη μερίδα γονεϊκότητας με τίτλο Parents Go On. Σε ελεύθερη μετάφραση θα λέγαμε «Γονείς συνεχίστε», που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το Σάββατο. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνικής φύσεως ημερίδα στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης του Δημοτικού Καταστήματος της Οδού Ανδρόγειο θα γίνει αυτή η ημερίδα. Θα τη δούμε όμως λεπτομερώς με την Μαρία την Παναγοπούλου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 42η εβδομάδα του 2026 και στη 288η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:25 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:44 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 5 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Λουκιανού του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά και στις αγρότησές μας, διότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας και έχουμε πολλές στην Κρήτη, το ξέρουμε αυτό. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτή η σημερινή Διεθνής ημέρα στις 18 Δεκεμβρίου και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Σήμερα είναι και η μέρα υγείας του μαστού και όπως διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, ενημερωτική καμπάνια που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Europa Donna και της διάσημης Ισπανίδας ταινίστριας Αράντσα Σάντσεθ Βικάριο. Η Europa Donna συσπηρώνει συντάξεις οργανώσεις από 47 χώρες της Ευρώπης και έχει στόχο τη διάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές.

Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιού. Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του Λευκού Μπαστούνιου ξεκινάει μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, που γιορτάζεται από το 2008 στις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών, που συσπυρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής. Στόχος των εμπνευστών της, που έχουν την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα που σώζει ζωές, κυρίως στον Τρίτο Κόσμο. Και τέλος, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης. Από τους πιο παλιούς εορτασμούς αυτού του είδους, καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης, που συσπυρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Οκτωβρίου.

Συνεταιριστική τράπεζα νομίζω υπάρχει μόνο μία σήμερα στην Κρήτη. Δεν ξέρω πόσες υπάρχουν άλλες στην Ελλάδα, έχουν απομείνει. Είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Και η μόνη η οποία μάλλον ήταν και άλλη μία, η Πανκτίδια Τράπεζα, η οποία όμως πλέον έχει περάσει στη Κρέντια, έχει συγχωνευθεί με την Κρέτια Bank, με όλες τις γνωστές επιπτώσεις και τότε διαμαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν μέτοχοι.

Σαρωτικό, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα δηλαδή στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη Ρόδο, με μεγάλες ζημιές, και όπως διαβάζω εδώ στο earthnews.gr θα έχουμε νέα επιδείνωση από την Παρασκευή. Μια σταδιακή υποχώρηση θα έχουμε σήμερα, αλλά από αύριο πάλι επανέρχεται η κακοκαιρία. Δεν ξέρω ακόμη εάν θα επανέλθει και εδώ στο νησί μας, θα το μάθουμε όμως στη διάρκεια της ημέρας από τα δελτία καιρού τα οποία θα εκδοθούν. Προς το παρόν να σας πω ότι το Earth News αναφέρει σε πρωινή δημοσίευσή του ότι σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Χήμαροι ξεχύλισαν, ποτάμια παρέσυραν λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, κόβοντας στα δύο δρόμους και κάνοντας θάλασσα και στεριά ένα, λέει η δημοσίευση του Earth News. Την ίδια ώρα, οι θυελώδεις βοριάδες έφταναν τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις, με το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να παραμένει σε ισχύ έως τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης, δηλαδή μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί. Και επικεντρώνεται στις περιπτώσεις η δημοσίευση. Τραγική κατάληξη είχε η κακοκαιρία στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χήμαρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα 3 δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χυμάρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 62χρονος καταγόταν από τη Βόρεια Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Φάντου και την Καλυθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και τις ομάδες πολιτικής προστασίας. Το ύψος της βροχής ήταν εξαιρετικά μεγάλο, λέει η ίδια δημοσίευση. Σύμφωνα με μέτρηση σταθμού στην περιοχή, μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής, ενώ οι εκτιμήσεις για τα ακραία ύψη βροχόπτωσης στο νησί προσεγγίζουν τους 280 τόνους νερού αναστρέμα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων πριν υποδεχθούν ξανά τους μαθητές. Στην Εύβοια τώρα, σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ιδιαίτερα στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία του δρόμου, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος, ενώ η κυκλοφορία προς το Μαντούδι έχει διακοπεί. Ανάμεσα στα σημεία των ζημιών, διασώζεται ένα τμήμα δρόμου περίπου 200 μέτρων, χωρίς αυτό να αναιρεί την έκταση των προβλημάτων στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Παράλληλα, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και επεμβάσεις της πυροσβεστικής. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Δυρφίων με Σαπίων, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και προετοιμάζονται για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.
Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες. Στη Σκιάθο οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και κατοικίες, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει για την αντιμετώπιση εισρωών υδάτων. Στη Σκόπελο μεγάλες ποσότητες νερού κατέβαιναν από τις ορεινές περιοχές, επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Αυτό είναι το σκηνικό με τον καιρό των ημερών στην Ελλάδα ολόκληρη. Στην Κρήτη, όπως είπαμε, σήμερα έχουμε τη βαριά μας συννεφιά, έχουμε το χειμερινό σκηνικό. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί η σφοδρότητα των φαινομένων εκείνων της 1ης Οκτωβρίου, γενικά των πρώτων ημερών του Οκτωβρίου, ο οποίος ομολογουμένως μας μπήκε πολύ αγριεμένος φέτος. Υδρολογικά είναι καλά τα πράγματα, αλλά από άποψη υποδομών, να το πούμε έτσι, και επικινδυνότητας δεν είναι καθόλου καλά. Και ενώ συμβαίνουν αυτές οι συνθήκες, οι χειμερινές ως επιτοπλίστων, στην επικαιρότητα βρίσκεται και το θέμα των μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση για το πετρέλαιο. Και διαβάζω επίσης από το Earth News ότι οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα βγει σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Πρακτικά η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από τη μορφή του καυσίμου, μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Η ενίσχυση θα ξεκινάει από τα 130 ευρώ και θα φτάνει τα 1.560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δηλαδή θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Εν ώψη της χειμερινής περίοδου, οι καταναλωτές να έχουν υπόψη τους ότι η διάθεση του πετρελαίου ξεκινάει από σήμερα. Το κράτος επιδοτεί το πετρέλαιο θέρμανσης με 20 λεπτά το λίτρο για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Με αρχική τιμή 1,95 ευρώ το λίτρο και συνολική έκπτωση 40 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται ενδεικτικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο, όπως είπαμε και προηγουμένως.

0: 99,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων. Άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου. Ένα θύμα είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να πλήττουν και σήμερα το νησί. Μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν σε Ρόδο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες και Χαλκιδική. Αγρίεψε ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Δεμένα παραμένουν τα πλοία. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέσα στο κρύο και τη βροχή πέρασαν τη νύχτα εκατοντάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα, ενώ επιστρατεύτηκαν καρότσες και σκηνές για τη διανυκτέρευσή τους. Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε χθες σημεία του ανακτόρου της Κρονσού και τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά, σύμφωνα πάντα με τους ξεναγούς. Νέα αποκάλυψη της Daily Mail, σύμφωνα με την οποία η πρώην Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Στη Γαλλία σήμερα ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Αντιμετωπίζουμε τη Ρεν με σεβασμό αλλά και φιλοδοξία, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, για το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιείται από αύριο μέχρι και την Κυριακή στη Σιτία. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Δήμαρχε, καταρχάς πριν πούμε στο συνέδριο, τι καιρό έχετε σήμερα στη Σιτία?
1: Ναι, έχουμε καλό καιρό, δηλαδή βρέχει. Έβρεχε το βράδυ. Καλώς.
0: Καλώς. Δεν έχει προκαλέσει καταστροφές, δεν είναι όπως ο προηγούμενος.
1: Το προηγούμενο είχαμε κάποια θέματα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, καταστροφήσαμε όσο γινόταν. Θα μας ενισχύσει το κράτος από ό,τι είπανε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στα θέματα της αγροτικής οδοπίας. Πρώτα το Θεό καλά.
0: Ωραία, εντάξει. Την υγεία μας να έχουμε μόνο να αντιμετωπίζουμε διαθέματα, έτσι. Λοιπόν, πείτε μας τώρα για το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας. Για να είναι το τρίτο, πάει να πει ότι πάει καλά ο θεσμός.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Η αλήθεια από τα δύο προηγούμενα γίνανε τις προηγούμενες δεκαετίες, εδώ και πάρα πολλά
0: χρόνια. Α, πολλά χρόνια, μάλιστα. Ναι. Άρα είναι, κάνετε αναβίωση δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχε το γνωρίζουν όλοι οι Κρήτες τουλάχιστον ότι αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια μάλλον, τα τελευταία 2-3 χρόνια ή τα επόμενα 2-3, η Κρήτη περνάει μια ιστορική περίοδο, μπορώ να πω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται δύο από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται στο νησί, που έχουν γίνει στο νησί.
0: Σωστά.
1: Ο Βόρειος και το Σάξον στο Καστέλι. Έχει γίνει ηλεκτρική διασύνδεση, κάτι το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πρόσφατα, ας πούμε, τις εγκρίσεις των φοροταξικών, της ενέργειας και του τουρισμού, δύο πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία δεν είναι στη Κρήτη. Έχουμε θέματα με τη διαχείριση των υδάτων, μια μελέτη η οποία δεν ξέρω αν έχει υλοποιηθεί, είχε ανατηθεί τέλος πάντων στην εταιρεία Πίκνου Ολλανδική, η οποία διαχείρισε τον Ντάνιελ, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: για να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία επηρεάζουν τους πάντες. Θέλουμε λοιπόν αυτός ο επηρεασμός όσο γίνεται να έχει θετικό αποτύπωμα για τη Σιτία και όχι αρνητικό.
0: Mm-hmm.
1: Αποφάσισαμε λοιπόν να κάνουμε το συνέδριο αυτό. Έχουν κληθεί επιστήμονες και άνθρωποι καταξιωμένοι στη δουλειά τους και στην επιστήμη τους, με εμπειρία, με δυνατότητες να καταθέσουν κάποιες προτάσεις. Όλα αυτά τα θέματα, τα μεγάλα που σας ανέφερα, θα μπουν στο τραπέζι σε δύο μεγάλες θεματικές και εκτιμώ ότι δεν θα μείνουν μόνο στις διαπιστώσεις, αλλά θα γίνουν και κάποιες προτάσεις, θα γίνουν κάποιοι σχεδιασμοί τέλος πάντων μέσα από το συνέδριο μετά από εμάς, ώστε, όπως σας είπα, όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα να έχουν θετικό αντίκτυπο για τη Σιτία. Η Σιτία, η οποία είναι μια απομακρυσμένη περιοχή, έχει ειδικά της χαρακτηριστικά, εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς.
1: Εκτιμώ ότι όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και να συναποφασιστούν κάποια πράγματα.
0: Καταρχάς να σας πω ότι μας υπενθυμίσατε με αυτά που είπατε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αφορούν στην Κρήτη. Ένα αυτό. Δεύτερον, και μας το υπενθυμίζει η Σιτία, που προφανώς από αυτά τα έργα, όπως είπατε κι εσείς, θέλει να αποκομίσει το καλύτερο δυνατό όφελος, όπως βέβαια και άλλες περιοχές της Κρήτης, αλλά η Σιτία με ένα λόγο παραπάνω, επειδή ακριβώς έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και, όπως είπατε κι εσείς, είναι μια απομακρυσμένη περιοχή. Άρα ο στόχος είναι να αποκομίσει η Σιτία ό,τι μπορεί περισσότερο από αυτή τη συνολική ανάπτυξη της Κρήτης. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι εκείνο το οποίο εσείς θα λέγατε ότι θα οδηγούσε ή θα ξεκινούσε μια αναπτυξιακή πορεία ακόμα περισσότερη, γιατί έχετε κάνει πολλά πράγματα στη Σιτία μέχρι σήμερα και αυτό είναι παθομολογούμενο, είναι εκείνο το οποίο θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο τη Σιτία?
1: Κύριε Αγγελάκη, εμείς το έχουμε πάρα πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέμε. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη Σιτία είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας.
0: Μάλιστα.
1: Εάν ο Βόρειος Οδικός Άξονας, με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, ο οποίος είδατε ότι ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο και πάει προς τα δυτικά, εάν το κομμάτι το ανατολικό της κρίσης δεν τακτοποιηθεί σε σχέση με το Βόρειο Οδικό Άξονα, τους ώστε να έχουμε ένα Βόρειο Οδικό Άξονα από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι ίσως το μεγαλύτερο ιστορικό έγκλημα που μπορεί να γίνει για τον τόπο. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, όπως έχει σχεδιαστεί και όπως θα εκτελεστεί, όπως έχει δημοπρατηθεί δηλαδή για να εκτελεστεί, εκτελείται στο σύνολο, στο 100% του Δήμου, στο νομό Ηρακλείου, στο νομό Ρεθύμνης και στο νομό Χανίων. Το νομό Λασιθίου εκτελείται κατά 30%. Το υπόλοιπο, δηλαδή 70% του νομού Λασιθίου, παραμένει στη στιγμή χωρίς ΒΟΑΚ. Θεωρούμε ότι οι υποθέσεις του Πρωθυπουργού του ίδιου πρέπει να γίνουν πράξη, πρέπει να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και πρέπει να οριστικοποιηθεί και ο τρόπος χρηματοδότησης για το υπολοιπόμενο τμήμα από το Καλό Χωριό μέχρι τον Αφιένα Αγκαρία της Ιππίας. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Είναι ένα έργο το οποίο είναι έργο αμοιβώς θέμα της κεντρικής κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με τα δημοτικά μας, αλλά εμείς έχουμε επικεντρωθεί τόσο πολύ σε αυτό, διότι θεωρούμε ότι είναι ίσως ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη του τόπου. Διαφορετικά, η Σιτία θα απολέσει και τη δυναμική που της δίνει ένα αεροδρόμιο, και τη δυναμική που της δίνει ένα λιμάνι, και τη δυναμική που της δίνει μια υπέροχη ακτογραμμή και μια ιστορία, και τη δυναμική που της δίνει αυθεντικότητα αυτή τη στιγμή που μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή να κάνουμε κάποια πράγματα, παραδειγματιζόμενοι από τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να φτάσει στη Σιτία.
0: Πρόσφατα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Δήμαρχε, τον Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας, τον κύριο Αγαπάκη. Εκείνος μας είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του ότι υπάρχουν μελέτες για το δρόμο αυτόν. Υπάρχουν τελικά μελέτες ή θα γίνουν καινούργιες? Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς?
1: Ο κύριος Αγαπάκης, καταρχήν να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης της κατάστασης ίσως καλύτερα από τον καθένα, διότι το έχει χειριστεί το θέμα, το έχω κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το τμήμα από την Μπασιάμο μέχρι και τον Αξιέναν Καθιά που λέμε, mm-hmm. έχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχει πάρει και όρους περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει κατά 90% να πούμε ολοκληρωμένη μελετητική οριμότητα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα για ένα έργο, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Υπολείπονταν κάποιες μελέτες. Κάποιες μελέτες οδοποίησης και κάποιες άλλες μικρές μελέτες. Αυτές οι μελέτες λοιπόν έχουν χρηματοδοτηθεί, και πρέπει να τα λέμε όλα, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο πριν από 4-5 μήνες. Mm-hmm. Η ενημέρωση που έχω από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης είναι ότι οι συγκεκριμένες μελέτες υλοποιούνται και έχουν ημερομηνία παράδοσης τέλος του Μαρτίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Το σημαίνει δηλαδή ότι τέλος Μαρτίου του 27 το έργο που σας ανέφερα από Καλό Χωριό μέχρι και τον Αφιένα Καθεκτίας mm-hmm. θα έχει πλήρη μελετητική οριμότητα, δηλαδή θα μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να δημοκρατηθεί.
0: Εμείς
1: θα κάνουμε την υπομονή μέχρι τότε, όπως κάνουμε σε όλα τα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Θα κάνουμε την υπομονή μέχρι τότε, αλλά τότε ή μέχρι τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο τρόπος που θα χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο.
0: Τότε όπως λέει.
1: Πάρα πολύ σημαντικό για μας.
0: Σίγουρα. Όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, τότε θα επανέλθετε δρυμύτερη.
1: Κοιτάξτε, τότε δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο για τον οποιοδήποτε κύριε Αγγελάκη να πει να βρει μάλλον οποιαδήποτε δικαιολογία ή πρόφαση. Mm. Όλο τον καιρό μιλούσαμε ότι δεν υπάρχει μελετητική οριμότητα, δεν υπάρχει, θα το κάνουμε παρά το ότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και κάνουμε ότι δεν ακούμε, διότι αυτή τη στιγμή το τμήμα από το Καστέλι μέχρι το Ηράκλειο δεν έχει καμία μελέτη, δημοπρατείται σαν μελέτη κατασκευή. Που σημαίνει ότι εάν υπήρχε πρόθεση άμεσης εκτέλεσης σε ιστορικό μας τμήμα, θα γινόταν η δημοπράτηση μαζί με το υπόλοιπο των μελετών με την κατασκευή. Τέλος πάντων, εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα από κάποιον άλλο. Εμείς διεκδικούμε το αυτονόητο για τη δικιά μας την περιοχή. Δεν θέλουμε να ζημιώσουμε κανένα, δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι από κανένα. Αυτό που θέλουμε είναι η ιστονομία, ούτως ώστε η Κρήτη να είναι μία ενιαία και αδιέρετη, και οι Λασιθιώτες για να την ανατολική πλευρά της Κρήτης να αισθάνονται ισότιμα με τους υπόλοιπους κρητικούς.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο θα είναι μια αφορμή για να αναδειχθούν όλα αυτά τα θέματα με κορυφαίο το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε, κύριε Αγγελάκη, ότι ναι. επειδή πάντα και οι πολιτικές μας, οι δράσεις μας και όλες μας οι ενέργειες όλων ημών που ασχολούμαστε από τη μικρότερη βαθμίδα με την κοινωνία μας τη μεγαλύτερη, θεωρώ ότι πρέπει να επίκεντρο τον άνθρωπο πάντα. Στα πλαίσια του συνεδρίου λοιπόν, σε μια θεματική που είναι αφιερωμένη στην αυτοδιοίκηση, διότι ξέρετε ότι εμείς οι αυτοδιοικητικοί έχουμε και εμείς τα θέματα μας σχετικά με χρηματοδοτήσεις, με
0: ασφαλώς.
1: Θεωρήσαμε σημαντικό λοιπόν πολύ το απόγευμα της Παρασκευής να τιμήσουμε ένα πρώην δήμαρχο, τον Νίκο τον Πετράκη, ένα άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ιδίας, διότι το συνέδριο το οργανώνει ο Δήμος μαζί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ιδίας. Είναι ένα μέρος του Δήμου, δηλαδή ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ιδίας. Αυτός το ίδρυσε τότε, όταν επί δημαρχίας του. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αναπτυξιακές δράσεις στις Ιδίας. Θεωρούσαμε λοιπόν τιμή μας, τη χαρά μας ιδιαίτερη, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση προς τιμήν του Πετράκη του Νίκου, ο οποίος είναι εν ζωή. Θα χαρούμε να τον ξαναδούμε μια φορά. Και θεωρώ ότι καλό είναι να τιμούνται οι άνθρωποι εν ζωή και όχι μετά θάνατο.
0: Ο Νίκος ο Πετράκης είναι μια προσωπικότητα που έχει ταυτιστεί με τη Σιτία. Δηλαδή, πάει το νου σου, τουλάχιστον εμάς. Παραδείγματος χάρη, εγώ όταν ήμουν παιδί στη Σιτία, μαθητής στη Σιτία, ο Νίκος ο Πετράκης ήταν δήμαρχος. Λοιπόν, είναι μιας εποχής, δηλαδή έχει ταυτίσει την προσωπικότητά του με μια εποχή σημαντική για τη Σιτία. Και από κοινωνικής και από πολιτικής απόψεως. Έτσι δεν είναι?
1: Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, παρά το ότι οι εποχές ήταν πάρα πολύ δύσκολες, είχε το βλέμμα του πάντα στραμμένο έξω από τη Σιτία, έξω από τα σύνορα της Σιτίας.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εξωστρέφει από απέφτια η Σιτία την εποχή του Νίκου του Πετράκη, ήταν κάτι εντελώς εξωπραγματικό, να το πω, για τα δεδομένα της τότε εποχής.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πρέπει να προβούμε σε αυτή την πράξη.
0: Θυμάμαι τότε, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι το πώς το όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Θυμάμαι τότε που ήταν οι πρώτες κουβέντες για το αεροδρόμιο, γινόταν τότε. Και το αεροδρόμιο πολύ σήμερα είναι πραγματικότητα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έτσι. Οπότε τυχή την παιδί του ξεκίνησε σε συνεργασία και συνδρομή με την περιοχή Λέσχη. Έτσι, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τότε αγαπούσαν τον τόπο πραγματικά, αισθανόταν τον τόπο σπίτι τους και δώσαν όλο το είναι για να μπορέσει, αφιλοκερδός βέβαια το συζητάμε, να μπορέσει να ξεκινήσει να δημιουργηθεί το παρελθόν της Σιτίας.
0: Μια και το αναφέραμε, κύριε Δήμαρχε, πώς πήγε φέτος το αεροδρόμιο, πήγε καλά?
1: Κοιτάξτε, οι πτήσεις από Αθήνα τουλάχιστον, οι καθημερινές πτήσεις από Αθήνα είναι σχεδόν γεμάτες. Έχουμε πτήσεις, όπως είπαμε, κάτω Καρπαθορόδο, στην καθημερινή βάση. Έχουμε δύο φορές την εβδομάδα active και Αλεξανδρούπολη και είχαμε και κάποιες πτήσεις στο εξωτερικό από την Μπολονία. Ελπίζω ότι του χρόνου ίσως να ανέβει η βατική κίνηση του αεροδρομίου. Είμαστε εκεί σαν εν αναμονή από ό,τι έχει ανακοινωθεί για την πώληση όλων των πολύπων 22 αεροδρομίων που απομένουν, ώστε να αλλάξουμε ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό, να δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή τους.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι ό,τι γίνει θα γίνει για καλό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι εφόσον δημιουργηθεί ο δρόμος, θα πάρει απάνω του, κατά τα, όπως λέμε, και το αεροδρόμιο και το λιμάνι σας. Έτσι. Φέτος, ας πούμε, δεχθήκατε και πρώτη φορά κουραζιερόπλοιο,
1: Σωστά, όπως το λέτε, κύριε Γελάκη, ο τρόπος των συνδυασμένων μεταφορών, όπως λέγεται στην Ευρώπη τώρα, δηλαδή το να συνδυάσει ένα καλό δρόμο, ένα αεροδρόμιο και ένα λιμάνι, είναι μια πρακτική η οποία θα εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ας πούμε, από τη στιγμή που ξεκίνησε και η κουραζιέρα στην περιοχή της Σιτίας, να γίνει και home port το λιμάνι μας. Το λιμάνι έχει όλες τις προϋποθέσεις, είναι
0: φυσικής
1: engineering, έχει όλες τις πιστοποιήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπορεί συνδυασμός άφιξης αεροπλάνου, είσοδος στο κουραζιερόπλιο, πρώτη μέρα στη Σιτία και ξεκινάει ένα άλλο προγραμματισμό και άλλο γύρω το κουραζιερόπλιο. Το 7 ημέρες που συνήθως κάνει.
0: Και
1: πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν
0: αντί
1: να υπάρχει ένας αξιοπρεπής, ασφαλής και συγχρονός δρόμος.
0: Έτσι, ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά με το συνέδριο που πιστεύω ότι θα πάνε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Μιλήσαμε για την αναπτυξιακή προοπτική της Σιτίας.
2: με αφορμή το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο που ξεκινάει αύριο στην όμορφη πόλη της Ανατολικής Κρήτης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Αυτό που είπε είναι σίγουρα αλήθεια. Εφόσον δημιουργηθεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης μέχρι και τη Σιτία, θα πάρει τα πάνω της η πόλη. Ήδη δηλαδή οι προσπάθειες που κάνει έχουν αποδώσει. Ήδη ο κόσμος εκτιμά την ομορφιά του τόπου, της Σιτίας και όλης της πρώην επαρχίας Σιτίας. Και εφόσον δημιουργηθεί ο δρόμος, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Με τη λειτουργία μάλιστα δύο αεροδρομίων κοντά της, είναι 100% εξασφαλισμένη μια ανάπτυξη για την Σιτία. Περισσότερη ανάπτυξη. Ήδη επαναλαμβάνω, οι προσπάθειες που έχουν γίνει έχουν αποδώσει. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας ότι υπογράφηκε, το λέγαμε χθες, δεν έχουμε κανένα νέο σχετικά με την αποθήκη Σκουλούδη, όπου θα φιλοξενούνται οι μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στην Ανατολική Κρήτη, ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας δηλαδή. Και βλέπω εδώ τη δημοσίευση στο politika.gr ότι τροπολογία στη Βουλή για τη μεταναστευτική δομή στους αθανάτους, μίσθωμα 13.500 ευρώ το μήνα. Και διαβάζω στη δημοσίευση: στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία μεταναστευτικής δομής στην περιοχή των Αθανάτων, στο Δήμο Ηρακλείου, στο ακίνητο του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη. Η ρύθμιση προβλέπει ειδική διαδικασία για τη μίσθωση του χώρου με αρχική διάρκεια ενός έτους και δυνατότητα παράτασης, καθώς και συγκεκριμένους όρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της δομής στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τροπολογίας, η μίσθωση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί κατά παρέκκληση των συνήθων διαδικασιών που ισχύουν για τις μισθώσεις ακινήτων από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η σχετική σύμβαση προβλέπεται να υπογραφεί μεταξύ του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Άσυλο και του νόμιμου κατόχου ή διαχειριστή του ακινήτου. Στη σύμβαση θα καθορίζονται η διάρκεια και το τίμημα της μίσθωσης, ο σκοπός χρήσης του χώρου, οι όροι παράδοσης και παραλαβής, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 13.500 ευρώ βάσει έκθεσης εκτίμησης ορκωτού εκτιμητή με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2026. Η καταβολή του ποσού προβλέπεται να γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Για την αρχική διάρκεια της μίσθωσης, δηλαδή για ένα έτος, το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 162.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της δομής.

την ίδια δημοσίευσή μας διαβάζω ότι η τροπολογία περιλαμβάνει παράλληλα ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται παρεκκλήσεις από συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις και κυκλοφοριακές συνδέσεις, καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τη χωροθέτηση και τη λειτουργία του χώρου. Επιπλέον, η συνδρομή των έκτακτων αναγκών που δικαιολογούν την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων θα διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η κατάθεση της τροπολογίας αποτελεί εξέλιξη στη διαδικασία για τη δημιουργία της μεταναστευτικής δομής στους αθανάτους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές αφήξεις στην Κρήτη παραμένουν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ωστόσο, η κατάθεση της ρύθμισης δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ψηφιστεί ή ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία της εγκατάστασης. Ακολουθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία και, εφόσον εγκριθεί, η εφαρμογή των προβλέψεων για τη μίσθωση και την προετοιμασία του χώρου.

Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και διαβάζω εδώ στο Earth News ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξη για τα νοικοκυριά είναι στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και τη σχετική δημοσίευση αναφέρει: στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκαλεί η διεθνής αβεβαιότητα και η ανατεραχή στα στενά του ορμούς, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, καθώς οι αγορές παραμένουν νευρικές, όπως λέει η δημοσίευση. We'll be right back.

Η γενική εικόνα τώρα του Συμβουλίου, με μια ατζέντα που εκτείνεται από την ενεργειακή ακρίβεια και την ανταγωνιστικότητα έως την Ουκρανία, τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη μετανάστευση και την άμυνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέρχονται σήμερα στις Βρυξέλλες σε μια δύσκολη διήμερη σύνοδο κορυφής. Οι προσδοκίες για μεγάλες αποφάσεις είναι περιορισμένες, καθώς το πιθανότερο είναι να καταγραφούν πολιτικές κατεύθυνσεις και δηλώσεις προθέσεων, ενώ οι πιο δύσκολες συγκρούσεις, ειδικά για το νέο πρόγραμμα, θα μεταφερθούν στις επόμενες εβδομάδες. Πρώτο θέμα της Συνόδου θα είναι η ανταγωνιστικότητα, με επίκεντρο την εφαρμογή της ατζέντας «Μία Ευρώπη, μία αγορά», την ευάθυνση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βιομηχανική πολιτική και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η ενεργειακή κρίση, ωστόσο, είναι εκείνη που αναμένεται να κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση. Σήμερα το μεσημέρι η δημοσίευση από το Earth News αναφέρει ότι οι ηγέτες θα περάσουν στον επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034. Η συζήτηση θα γίνει πάνω στο αναθεωρημένο Ιρλανδικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, χωρίς προσδοκία για λεπτομερή συμφωνία ή εκτεταμένα γραπτά συμπεράσματα. Τη δεύτερη μέρα, αύριο δηλαδή, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η Ουκρανία με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναβεβαιώσει τη στρατιωτική, χρηματοδοτική και πολιτική στήριξή της, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα, την προστασία των ενεργειακών υποδομών και τις ανάγκες εν ώψη του χειμώνα. Η διήμερη ατζέντα θα κλείσει με τη μετανάστευση, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να μιλούν για κλίμα αυστηροποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι 27 θα συζητήσουν για τις επιστροφές, συνεργασίες με χώρες προέλευσης και διέλευσης, την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης και ένα πλαίσιο αντιμετώπισης μαζικών αφίξεων ή εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Παρότι το Συμβούλιο επισημαίνει ότι οι παράτυπες διαλεύσεις έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, η συζήτηση αναμένεται να γίνει σε βαριά πολιτική ατμόσφαιρα, με φόντο και την πίεση προς την κυβέρνηση Σάντσεθ μετά τα γεγονότα στη Θέουτα. Δεν είναι μόνο η Θέουτα, είναι και η Κρήτη. Μην το ξεχάσουν αυτό οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποθέτω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα τους το επενθυμίσει. Είναι ώρα, αγαπητοί φίλοι, όμως, να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας έγινε μια γενική συνέλευση. Έγινε η γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών. Και σε αυτή τη γενική συνέλευση παραβρέθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών, συμμετείχε μάλλον, ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης. Διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου ότι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Πολιτικής βρέθηκε η Κρήτη. Και βρέθηκε βέβαια μέσω του κυρίου Αλεξάκη. Ο κύριος Αλεξάκης είναι και σήμερα στην εκπομπή μας, όπως ήδη σας έχω πει. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας μέρα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό. Λοιπόν, με τη γραμμή δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον κύριο Αλεξάκη. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
0: Ίσως να μην ακούσετε, έχω κάνει ήδη τον πρόλογό μου. Έχω πει ότι ήσασταν στο Belfast για τη Γενική Συνέλευση Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών και ότι βρέθηκε εκεί στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Πολιτικής η Κρήτη, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου της περιφέρειας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στην ουσία του θέματος, ήθελα να σας κάνω μια διαδικαστική ερώτηση. Μου έκανε εντύπωση ότι ένα ευρωπαϊκό θέμα έγινε σε μια γενική συνέλευση που έγινε στο Belfast. Κάτι λέει αυτό?
1: Το Belfast είναι...
0: Καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό, έτσι?
1: Βεβαίως. Το Belfast είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ιρλανδίας, ναι, που ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έτσι, μα γι' αυτό ακριβώς ρώτησα.
1: Είναι λοιπόν ευρωπαϊκή. Είναι η συνάντηση των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αερογραμμών,
0: ναι,
1: υπερβαίνοντας τα στενά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκρύπτοντας,
0: ναι,
1: και τη θέληση, το λέμε τώρα με ελευθερία, έτσι, τη θέληση ορισμένων παραγόντων στη Μεγάλη Βρετανία,
0: έτσι,
1: να βλέπουν ξανά το φλερτ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μετά το Brexit. Όμως, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης διαπίστωσα ότι η οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας ανθεί,
0: μάλιστα,
1: παρά το Brexit.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι ένα άλλο θέμα που αξίζει έρευνα και συζήτηση, ότι αυτή η χώρα έχει καταφέρει είτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός να αποτελεί πόλο έλκτης ανθρώπων και επιχειρήσεων.
0: Έτσι. Μα, ανθρώπων το θέμα είναι, κύριε Αλεξάκη, μια και ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά θέματα και έχετε μεγάλη πείρα σε αυτά, το θέμα είναι πού θα βρει έκφραση αυτή η οικονομική ευημερία και ευμάρεια της.
1: Πολύ σωστά, και εκεί ανταγωνίζεται κανείς όλο τον κόσμο προκειμένου να εγκατασταθεί, γιατί πλέον όλος ο κόσμος είναι ένα χωριό, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό, κρατήστε το θέμα, έχω πολλά να πω γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Αλλά,
0: θα το κρατήσω.
1: Αλλά και να κάνετε μία έρευνα με Έλληνες που ζουν εκεί και αλλού, για να σας πούν γιατί προτιμούν ως τόπο εγκατάστασης το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη ή άλλες περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς σκέφτονται ορισμένοι Έλληνες, mm-hmm, και Κρητικοί βεβαίως, mm-hmm, εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος.
0: Βεβαίως, σαφώς. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο θέμα μας σχετικά με τη Γενική
1: Ωραία.
0: Συνέλευση, να μας πείτε τι υπόθηκε και ποιος είναι ο ρόλος της Κρήτης βέβαια σε αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια. Με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου αρμόδιου για τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, αλλά και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της CPMR, να υπενθυμίσω ότι η CPMR είναι ένα δίκτυο 150 περιφερειών της Ευρώπης που είναι νησιά ή απομακρυσμένες περιφέρειες ή παραθαλάσσιες περιφέρειες όπως η Κρήτη,
0: mm-hmm,
1: και έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος σε αυτό το δίκτυο με αντικείμενο τις μεταφορές,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους δρόμους, και για να σας πω φράσεις που σας θυμίζουν διάφορα πράγματα,
0: mm-hmm,
1: όταν λέμε δρόμοι εννοούμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα,
0: mm-hmm,
1: το TEN-T, αεροδρόμια και λιμάνια. Εκπροσώπησα τις ευρωπαϊκές περιφέρειες στη Γενική Συνέλευση του European Regional Airways Aviation, που είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αερογραμμών. Mm-hmm. Αυτή η συνάντηση, όπως είπατε πριν, έγινε στο Belfast την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί λοιπόν συνάντησα την Γενική Γραμματέα του οργανισμού αυτού, που είναι για την Ευρώπη, αλλά και την αντίστοιχη Γενική Γραμματέα που είναι αρμόδια για την Αμερική. Και το λέω αυτό γιατί είχα μια σύντομη συνομιλία μεταξύ μαζί της,
0: mm-hmm,
1: όπου κουβεντιάσαμε το αν είναι εφικτό να υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Αμερική στην Κρήτη.
0: Ναι. Και τι σας είπε?
1: Όταν το νέο αεροδρόμιο είναι,
0: ναι, σε λειτουργία, ναι.
1: Βέβαια, η απάντηση προφανώς είναι θετική, αλλά απαιτεί την συνεργασία και την καλλιέργεια του αντίστοιχου πνεύματος. Ξέρετε, αυτά δεν είναι αυτόματα πράγματα.
0: Βέβαια, δεν είναι σίγουρα.
1: Χρειάζεται προετοιμασία, lobbying, ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές.
0: Σωστά.
1: Να πεις ότι εδώ είμαι εγώ, προσφέρω αυτά, είμαι το νησί της Κρήτης που διαθέτει τουρισμό, κλίμα, δρόμους, αεροδρόμια, πολύ καλή διατροφή, τι εμπειρίες. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα που πρέπει να παρουσιάζουμε προς τα έξω.
0: Mm-hmm.
1: Και οι αρμόδιοι κάθε φορά να κάνουν τις καλύτερες, τις επόμενες ενέργειες. Η Περιφέρεια Κρήτης λειτουργεί ως ομπρέλα, ως οικοδεσπότης. Αλλά τις επιμέρους ενέργειες πρέπει να τις κάνει το νέο αεροδρόμιο, οι συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες κτλ.
0: Ναι.
1: Το συνέδριο αυτό είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αεροπορίας. Δηλαδή, να είδαμε ένα ηλεκτρικό αεροπλάνο, είδαμε ένα ηλεκτρικό ελικόπτερο.
0: Όταν λέμε τώρα ηλεκτρικό, να σας διακόψω λίγο, όταν λέτε ηλεκτρικό αεροπλάνο, κανονικό αεροπλάνο, ας πούμε, βάζει 180 άτομα, ας πούμε.
1: Όχι, 9 άτομα, κύριε.
0: 9, εντάξει. Είμαστε στα σπάργανα ακόμα.
1: Ναι. Και θα δημοσιεύσει και μια φωτογραφία με τον προβληματισμό να το αγοράσουμε ή όχι. είναι 9 θέσεων, αλλά προσέξτε ποιο είναι το πλεονέκτημά του και γιατί έχει ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: και για την Κρήτη και για τα νησιά του Αιγαίου. Απαιτεί ένα διάδρομο από γύρωση προς γύρωση μόνο 45 μέτρα.
0: Εκπληκτικό.
1: Δηλαδή μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί σε οποιοδήποτε γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Όλα τα χωριά μας έχουν γήπεδα. Μπορεί στο γήπεδο άρα μπορείς να επιτύχεις μια γρήγορη μετακίνηση εντός Κρήτης ή στα νησιά, επαναλαμβάνω, Βορείου Νοτίου Αιγαίου, και έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του υδροπλάνου ότι δεν είναι τόσο ευαίσθητο στον καιρό και τον κυματισμό όσο είναι το υδροπλάνο, ή το αντίστοιχο σε μορφή ελικόπτερου ή drones, μεγάλα drones που σηκώνονται από εδώ, μετακινούνται και πάνε κάπου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε, γιατί μια αναπτυγμένη περιφέρεια είναι η περιφέρεια που είναι καλά διασυνδεδεμένη.
0: Σωστά.
1: Και με το εξωτερικό της περιβάλλον και με το εσωτερικό της περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Αυτό που είπατε τώρα είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα με τόσα πολλά νησιά όπως η Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Και έχουμε το Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο. Θυμηθείτε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο Αιγαίο προτιμούν να πάνε στον Πειραιά από το νησί Α,
0: mm-hmm,
1: και να πάνε μετά στο νησί Β, από ότι να πάνε κατευθείαν,
0: ναι,
1: από το
0: ένα
1: νησί
0: Α στο άλλο,
1: στο νησί Β.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Άρα, για πάρα πολλούς λόγους, μεταφορών επιβατών, μεταφορών εμπορευμάτων, για λόγους νοσηλείας.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε αν υπήρχε δυνατότητα το Υπουργείο Υγείας, το ΕΚΑΒ, να έχει ένα τέτοιο αεροπλάνο, θα ήταν συνέχεια στη μεταφορά ασθενών από τα νησιά προς το κέντρο. Έτσι.
0: Βέβαια. Και στην Κρήτη, πόσες φορές έχει.
1: Υγειονομικά εξυπηρετεί το Νότιο Αιγαίο με την καλή έννοια.
0: Ασφαλώς.
1: Άρα θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Επίσης γίνονται επαφές, αυτό που είδα σε αυτή τη συνάντηση, για τον χειμερινό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι όλα τα αεροπλάνα όλων των αεροπορικών εταιριών είναι full. Δεν έχει νόημα να κουβεντιάζεις για κάτι επιπλέον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί από κεκτημένη ταχύτητα τα πάντα είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Όμως τα αεροπλάνα των περιφερειακών αεροπορικών εταιριών, το υπογραμμίζω αυτό, mm-hmm, δηλαδή όχι της Lufthansa, όχι της Air France. Το χειμώνα τα περισσότερα από αυτά τα αεροπλάνα κάθονται. Άρα, εάν οργανωθεί το σύστημα, μπορούν να επιτύχουν την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου που ζητάμε στην Κρήτη με κατάλληλους χειρισμούς. Αυτό που κουβεντιάσαμε εκεί και διευκρινίστηκε είναι ότι για να βάλει μια αεροπορική εταιρεία μια γραμμή χρειάζεται από έναν tour operator να της εγγυηθεί τουλάχιστον το 50% πληρότητας των θέσεων.
0: Mm-hmm.
1: Μετά το άλλο 50% το βρίσκει μόνη της. Στη συνέχεια έρχονται τα ξενοδοχεία που πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. και στη συνέχεια έρχεται η κοινωνία που πρέπει να είναι ανοιχτή, να υποδεχτεί τουρίστες το χειμώνα ή στις άκρες της τουριστικής περίοδου. Όλα αυτά, όλοι αυτοί πρέπει να κάθονται μαζί στο τραπέζι, να συνεννοούνται, να συνεργάζονται, και έτσι προκύπτει η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον για την Κρήτη μας. Βραβεύτηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία οι κροατικές αερογραμμές. Κροατικές αερογραμμές. Εγνώρισα τον διευθύνων σύμβουλο των εταιριών αυτών και με ενημέρωσε ότι η εταιρεία αυτή έχει κάνει μία αίτηση να συνδέσει την Κροατία με το Ντουμπάι. Επειδή όμως η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει ζητήσει να κάνει στάση στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διασύνδεση της Κρήτης με το Ντουμπάι.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί, δεκτικοί, να επιζητούμε τέτοιου είδους συνεργασίες, γιατί αυξάνουν τη διασυνδεσιμότητα του νησιού μας.
0: Ακριβώς.
1: Μετά από όλα αυτά,
0: ναι,
1: είχαμε και μία συνάντηση με τον διευθυντή του Aviation, των αεροπορικών θεμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Κομισιόν, εκπροσωπώντας, επαναλαμβάνω, τις περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι τώρα σε επεξεργασία μία νέα στρατηγική για τα ευρωπαϊκά θέματα της αεροπορίας, και εκεί αυτό που μας επήγει, αυτό που μας νοιάζει ως περιφέρειες της Ευρώπης, είναι η αναγνώριση της συνδεσιμότητας, ειδικά της αεροπορικής συνδεσιμότητας, ως ένα κρίσιμο παράγοντα της περιφερειακής ανάπτυξης των νησιών, των απομακρυσμένων περιφερειών. Πάρα πολλές περιφέρειες, όπως η Κρήτη, έχουν κύριο τρόπο σύνδεση με το υπόλοιπο περιβάλλον, τις αεροπορικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν ή ακριβήνουν, και θα σας πω γιατί, δημιουργείται πρόβλημα στην μετακίνηση των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που κουβεντιάζεται αυτή την περίοδο είναι η υποχρέωση μελλοντικά τα αεροσκάφη να χρησιμοποιούν όχι τα συνήθη καύσιμα, αλλά τα SAF, τα SAF, S-A-F. Τα SAF είναι το νέο σύνθετο καύσιμο που επιτυγχάνει απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές σε αερομεταφορές. Εδώ προκύπτουν διάφορα θέματα. Πρώτον, ότι αυτό θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιριών, άρα τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των γραμμών στα νησιά. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε αυξημένο εισιτήριο, άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει βοήθεια, οικονομική βοήθεια, ούτως ώστε να υπάρχει και εφοδιασμός στα νησιά από καύσιμα SAF, που σήμερα δεν υπάρχει και είναι δύσκολο και κοστοβόρο, και αφετέρου επιδότηση στις άγονες γραμμές. Είναι θέματα που πρέπει να τα προλάβει κανείς πριν βγουν και αποτελέσουν ευρωπαϊκές στρατηγικές. Και από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους αρμόδιους επιτρόπους και διευθυντές, βλέπουμε ότι χρειάζεται να παρέχουμε αυτή την πληροφόρηση και την ενημέρωση γνήσια, ατόφια, αυθεντική, από τις περιφέρειες προς τους ανθρώπους των Βρυξελών, προκειμένου να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στα νησιά οι αεροπορικές διασυνδέσεις. Και αν, για παράδειγμα, κοπούν αυτές, τα νησιά απομονώνονται, οι περιφερειακές οικονομίες θα βουλιάξουν.
0: Ναι.
1: Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά προκειμένου να διατηρήσουμε την συνδεσιμότητα των νησιών και των απομακρυσμένων περιφερειών. Επίσης, τα νησιά και οι περιφέρειες είναι ιδανικές περιοχές για να εφαρμοστούν καινοτόμες λύσεις στις αεροπορικές γραμμές, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, ο εξηλεκτρισμός, όπως είναι οι εφαρμογές υδρογόνου, γιατί τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι πιο ευέλικτα και οι περιφερειακές αερογραμμές είναι επίσης πιο ευέλικτες. Αυτά είναι περίπου τα θέματα που κουβεντιάσαμε σε αυτό το συνέδριο και οι εμπειρίες που πήραμε από τη συμμετοχή μας σε αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξάκη,
1: οι επαφές,
0: ναι,
1: οι επαφές τώρα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν εκεί, δεν μπορώ να σας τις περιγράψω εύκολα, γιατί με τον κάθε ένα έχει να κουβεντιάσει κάτι σημαντικό.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πάντως η εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλά, στην Ελλάδα ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο εταιρείες ελληνικές, οι οποίες κάνουν και πτήσεις σε νησιά. Όχι σε όλα τα νησιά βέβαια, έτσι. Σε ορισμένα νησιά, προφανώς μέχρι εκεί που μπορούν. Έτσι, σύμφωνα με τις συνθήκες. Αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει, υπόθηκε κάτι σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνουν δηλαδή, ας πούμε, πιο πολλές γραμμές από τις ίδιες, μπορούν να έρθουν άλλες εταιρείες να μπουν και να κάνουν αυτή τη διασύνδεση? Συζητήθηκε κάτι τέτοιο?
1: Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν και εθνικοί περιορισμοί και ευρωπαϊκοί περιορισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν τα περιβόητα σλότ στα αεροδρόμια. Να σας υπενθυμίσω ότι η Aegean που έχει εξαγοράσει την Ολυμπιακή, ορισμένες τις πτήσεις βλέπουμε ακόμα με την επωνυμία Ολυμπιακή.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και τιμητικό, δηλαδή μπορεί να το κάνει και για λόγους...
1: Όχι, κύριε Γελάκη, διατηρεί το σλότ που είχε η Ολυμπιακή.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Καταλάβατε, διατηρεί το δρομολόγιο.
0: Το δρομολόγιο,
1: διατηρεί το δρομολόγιο. Και αυτό που άξιζε όταν έγινε η εξαγορά δεν ήταν ο στόλος και τα λοιπά, ήταν τα δρομολόγια.
0: Τα δρομολόγια.
1: Τα σλότς. Ναι. Τα σλότς, αυτή η άειλη περιουσία, ναι, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το σημαντικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο εταιρείες, υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν μικρότερο πτητικό έργο και βεβαίως μπορούν να το αυξήσουν και να έρθουν και ευρωπαϊκές εταιρείες. Υπάρχει μια συζήτηση εάν μπορούν και μη ευρωπαϊκές εταιρείες να μπουν σε δρομολόγια της Ευρώπης. Για παράδειγμα, το δρομολόγιο Ηράκλειο Αθήνα, όπως και το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα δρομολόγια στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν αυξημένη πληρότητα.
0: Υπήρχε μια ισπανική εταιρεία που έκανε κάποτε τέτοιες δρομολόγια. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Η Βολωτέα που έκανε κάποια δρομολόγια τέτοια εσωτερικά, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει ακόμα αυτό.
1: Και θυμάστε τι έγινε μετά?
0: Όχι.
1: Μια ελληνική εταιρεία εξαγόρασε μερίδιο από το μετοχικό κεφάλαιο αυτής της εταιρείας. Και η Βολωτέα δεν κάνει πλέον δρομολόγια. Παραμείναμε στο ολιγοπόλιο.
0: Έτσι. Μάλιστα, άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε και άλλα τόσα που πρέπει να κάνουμε, κύριε Αλεξάκη, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Ήταν πολύ σπουδαία.
1: Αυτή την φράση να πούμε ότι πολλά πράγματα γίνονται εκτός Κρήτης που αφορούν και επηρεάζουν την Κρήτη. Μας. Αλλά και τα υπόλοιπα νησιά όπως η Κρήτη, και πρέπει να είμαστε ενήμεροι να τα παρακολουθούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Και να παρεμβαίνουμε.
0: Ειδικά τώρα που θα αποκτήσουμε και ένα αεροδρόμιο παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε αυτή την υποδομή.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία μπορεί να υποδεχθεί αεροπλάνα
0: και
1: από παντού.
0: Και έχουμε και τα μικρά. Τώρα πριν από λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Ζερβάκη, τον Δήμαρχο Σιτίας, και λέγαμε για το αεροδρόμιο ότι περιμένουν τώρα να δουν περισσότερη ανάπτυξη, επειδή υπάρχουν άλλα 22 αεροδρόμια τα οποία πρόκειται να περάσουν στα χέρια ιδιωτών, να το πούμε έτσι, εταιριών εν πάση περιπτώσει. Οπότε μέσα σε αυτά είναι και η Σιτία, οπότε προσδοκούν ότι θα αναπτυχθούν. Έχουμε δηλαδή και τα μικρά αεροδρόμια, δεν είναι μόνο του Καστελίου.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί το έχω σκεφτεί και θα επικοινωνήσω με το Δήμαρχο της Σιτίας με αφορμή τις εμπειρίες που απέκτησα στο πρόσφατο συνέδριο.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπορούσε ο Δήμος της Σιτίας εμπροκειμένου να είναι παρόν σε αυτό το συνέδριο, να έχει ένα περίπτερο με μια επιθετική πολιτική και να λέει ότι εμείς είμαστε ένα μικρό αεροδρόμιο, εδώ προσφέρουμε αυτά, η περιοχή μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είμαστε ανοιχτοί, ελάτε. Μην νομίζετε ότι ξέρουν αυτόματα ότι
0: βέβαια, δεν το ξέρουν. Βέβαια, αν δεν το πεις εσύ, πώς θα σε μάθουν?
1: Αν δεν το πεις, αν δεν το προβάλλεις, αν
0: βέβαια.
1: Δεν κάνεις το lobbying.
0: Έτσι.
1: Με τις μικρές αεροπορικές εταιρείες. Δεν χρειάζεται να είναι οι πολύ επώνυμες εταιρείες για να κάνεις δουλειά. Ξεκινάς από τις μικρές, μπαίνεις στο κάδρο και σιγά σιγά σου έρχονται και οι μεγάλες. Έτσι.
0: Έτσι.
1: η ανάπτυξη δεν έγινε ποτέ από το 0 στο 1000 αυτόματα.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν, νομίζω, πάρα πολύ σπουδαία, θα έλεγα, και χρήσιμα αυτά που μας είπα. Εγώ τουλάχιστον τα βρήκα έτσι. Ελπίζω και οι ακροατές μας να τα βρήκαν έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης.

χώρας μας, με φόντο βέβαια την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε παράγοντες, όπως είπε και ο κύριος Αλεξάκης, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Από το 0 στα 1000, όπως είπε, δεν πας από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει μελέτη, θέλει συζητήσεις, θέλει lobbying, όπως είπε και ο ίδιος, θέλει πολλά πράγματα να κάνεις. Ελπίζω μια μέρα να το επιτύχουμε εδώ στη χώρα μας. Να πάμε στην επόμενη μας απαραίτητη διακοπή, αγαπητοί φίλοι, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων. Άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου. Ένα θύμα είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να πλήττουν και σήμερα το νησί. Μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν σε Ρόδο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες και Χαλκιδική. Αγρίεψε ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Δεμένα παραμένουν τα πλοία. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέσα στο κρύο και τη βροχή πέρασαν τη νύχτα εκατοντάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα, ενώ επιστρατεύτηκαν καρότσες και σκηνές για τη διανυκτέρευσή τους. Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε χθες σημεία του ανακτόρου της Κρονσού και τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά, σύμφωνα πάντα με τους ξεναγούς. Νέα αποκάλυψη της Daily Mail, σύμφωνα με την οποία η πρώην Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Στη Γαλλία σήμερα ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Αντιμετωπίζουμε τη Ρεν με σεβασμό αλλά και φιλοδοξία, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το στυλ σου αλλάζει, η διάθεσή σου αλλάζει, η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, το Σάββατο στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, θα γίνει η πρώτη ημερίδα γονεϊκότητας στο Ηράκλειο. Έχει τον τίτλο «Parents Go On». Είναι μια δημιουργία, θα έλεγα, μια οργάνωση της συναδέλφου της Μάρας της Μπέκα. Συνδιοργανώνεται όμως από την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους φορείς, και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, αλλά και άλλους κοινωνικούς φορείς. Και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο γεγονός στο Ηράκλειο δείχνει ότι έχει αρχίσει να δίνεται και ιδέουσα σημασία σε αυτό που λέμε γονεϊκότητα, και μάλιστα γονεϊκότητα στους σύγχρονους καιρούς που ζούμε, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμα και στη γονεϊκότητα. Άλλο ήταν να είσαι γονείς, να είσαι γονέας τη δεκαετία του 60, άλλο του 70, άλλο του 80 και πάει λέγοντας, και άλλο τον 21ο αιώνα το 2026. Για αυτή λοιπόν την ημερίδα, όπως ήδη σας έχω προναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με την συντονίστριά της, με αυτήν δηλαδή που θα συντονίσει όλο αυτό που θα βιώσουμε όσοι παραβρεθούμε στο Πολιτιστικό Κέντρο το Σάββατο. Είναι η συνάδελφος, η Μαρία Παναγοπούλου Χαρδαβέλα, η οποία θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια, όπως είπαμε, θα συντονίσει όλο αυτό το δημοσιογραφικά, το πολυπληθές, θα έλεγα, πάνελ που υπάρχει σε αυτήν την ημερίδα. Μαρία, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα. Είναι δική μου η χαρά και η τιμή. Πραγματικά χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σου, να μιλάω στον ελληνικό.
0: Βεβαίως, στον ελληνικό θα μιλάμε. Συνάδελφοι είμαστε. Εξάλλου, εγώ είμαι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος από σένα. Λοιπόν.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας τις ηλικίες μας.
0: Όχι. Όχι, ας τις ηλικίες. Οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε για ηλικίες, όπως και δεν πρέπει να ερωτώνται για ηλικίες. Λοιπόν.
1: Θα σου πω γιατί έχει σημασία. Γιατί εγώ έγινα μαμά πολύ νέα. Έγινα στα 23 μου. Είμαι 56 τώρα. Όμως, αν και με χωρίζουν με το παιδί μου μόνο 23 χρόνια, υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι μας χώριζε χάος.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Γιατί είναι αυτό που λες, αλλάζουν συνέχεια οι ανάγκες των παιδιών, άρα πρέπει να αλλάζουμε και εμείς οι γονείς. Και ο μόνος τρόπος να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε είναι να ενημερωθούμε και να πάρουμε βοήθεια.
0: Έτσι.
1: Αυτό ερχόμαστε να κάνουμε το Σάββατο και είμαι πάρα πολύ περήφανη που συντονίζω αυτή την εκδήλωση. Ζηλεύω λίγο ως Αθηναία που γίνεται στο Ηράκλειο, πραγματικά θα ζηλεύω που θα έχετε αυτή τη δυνατότητα. Και να σου πω, επειδή με ρώτησε η μητέρα μου τι είναι γονεϊκότητα,
0: ναι,
1: δηλαδή γιατί
0: ναι,
1: τι λέτε έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Τι λέτε είναι αυτή, είναι πώς να μεγαλώνεις ένα παιδί. Ναι, είναι πώς να μεγαλώνεις ένα παιδί, πώς να συμπεριφέρεσαι σε ένα παιδί όταν είσαι εκπαιδευτικός, πώς να βοηθάς ένα παιδί όταν είσαι θείος, νονός, παππούς, γιατί στην Ελλάδα ευτυχώς υπάρχει ακόμα η οικογένεια και όλοι μαζί μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αλλά παράλληλα είναι και πώς εσύ ο ίδιος, ο γονιός, να μεγαλώνεις εντός και εκτός εισαγωγικών, να βελτιώνεσαι. Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος της ζωής μας και δεν μας τον μαθαίνει κανείς.
0: Έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος της ζωής μας. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Εγώ έγινα πατέρας βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από τη δική σου, αλλά οι δυσκολίες είναι πάντα δυσκολίες. Αλλά
1: μπράβο.
0: Και τα όμορφα πράγματα που βιώνεις με το παιδί σου, όταν εν πάση περιπτώσει τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή και στη μεταξύ σας σχέση, είναι ακόμα καλύτερα. Και όσο πιο δύσκολα αντιμετωπίζεις, όταν τα πράγματα γίνονται καλύτερα, τόσο μεγαλύτερη χαρά μετά βιώνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μας, Μαρία, τι θα βιώσει ο άνθρωπος που θα παρακολουθήσει την ημερίδα αυτή.
1: Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, είναι μια εξαιρετική πρωτοποριακή ιδέα της συναδελφού Μάρας Μπέκα. Είναι ευχής έργων ότι υποστηρίζεται αυτή η σημαντική ιδέα από την περιφέρεια Κρήτης, από σπουδαίους φορείς, σημαντικούς φορείς, από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, από Δήμους του Ηρακλείου, της Χερσονήσου, των Αναγίων. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρξαν και ιδιώτες που θα στηρίξουν με τις μικρές και μεγάλες δυνάμεις τους αυτή την πρωτοβουλία, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε τόσο εύκολα να στηθεί. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο event.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα συμβεί. Θα σου πω λοιπόν τι θα βιώσει όποιος έρθει. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε στις 10 το πρωί. Mm-hmm. Πάμε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να κάτσει κάποιος όλες αυτές τις ώρες. Μπορεί να επιλέξει τι τον ενδιαφέρει, τι είναι εκείνο το κομμάτι που έχει ανάγκη να βοηθηθεί. Mm-hmm. Ως παρουσιάστρια θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν θα έχουμε ατελείωτες ομιλίες. Θέλουμε να κάνουμε διάλογο με αυτόν που θα έρθει. Θέλουμε να γίνουμε ένα, να βοηθήσουμε πραγματικά. Θα πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε 4 ενότητες, 4 θέματα συζήτησης για να επιλέξει το κοινό. Τι θέλει να έρθει να ακούσει, εάν κάποιος δεν μπορεί να τα ακούσει όλα. Εμείς θα χαρούμε να μείνει μαζί μας από τις 10 μέχρι τις 5. Η πρώτη λοιπόν ενότητα είναι το χάσμα των γενεών που είπα πριν.
0: Βέβαια.
1: Η περίφημη γενιά Α και γενιά Z, δεν έχει σημασία πώς λέγεται.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό που δεν μπορούμε μερικές
0: και
1: φορές
0: το οποίο να πούμε, Μαρία, να πούμε ότι αυτό θα υπάρχει και πάντα, έτσι. Απλώς θα έχει διαφορετικό άνοιγμα ή διαφορετική μορφή, αν θέλεις.
1: Δεν ξέρεις πόσο συμφωνώ πάρα πολύ για εύστοχο αυτό. Πραγματικά. Το ένα λοιπόν είναι το χάσμα γενναιών, με αυτό ξεκινάμε. Το δεύτερο είναι η περίφημη ψυχική ανθεκτικότητα. Δηλαδή με απλά λόγια το πώς να λυγίζουμε αλλά να ξανασηκωνόμαστε πάνω. Είτε είμαστε γονείς είτε είμαστε παιδιά. Εκεί είναι πολύ σπουδαίο γιατί θα αναφερθούμε στη συμπερίληψη και στα άτομα με ειδικές ικανότητες, τα άτομα με αναπηρίες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το έργο του Συλλόγου «Η Αγκαλιά της Άννας». Οπότε αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι και θα χαρώ πάρα πολύ να το αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί αγκαλιάζοντας αυτό αγκαλιάζουμε και όλα τα άτομα που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε κινητικό, είτε νοητικό, είτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Το τρίτο είναι η ψηφιακή ταυτότητα και social media. Πολύ μεγάλος καημός αυτός. Απαγορεύτηκαν πρόσφατα τα social media,
0: ναι,
1: πάνω των 15. Και οι γονείς πραγματικά είναι σε απόγνωση, γιατί καλή είναι η νόμη, αλλά έλα και στο σπίτι μου να τον εφαρμόσεις, να πάρεις από το 15χρονο το κινητό.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Αυτό έχω και τη χαρά να το συντονίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το τέταρτο είναι η εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Και πώς μπορούν εκπαιδευτικοί και γονείς ουσιαστικά χέρι-χέρι να έχουν ένα κοινό μέλλον, να βοηθάνε τα παιδιά παρέα, γιατί αλίμονο στο γονιό που δεν καταλαβαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είναι σύμμαχος και στον εκπαιδευτικό που δεν καταλαβαίνει ότι ο γονιός είναι σύμμαχος.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γίνονται πάρα πολλές φορές επεισόδια μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών με αφορμή ένα γεγονός, ας πούμε, που συνέβη με το παιδί στο σχολείο. Έτσι, μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις κρίσης, ας πούμε, που συμβαίνουν στα σχολεία, έτσι. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν θα πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως είπες και εσύ, ο εκπαιδευτικός και ο γονέας είναι σύμμαχοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και θα έχουμε κοντά μας πραγματικά κορυφαίους ειδικούς, γιατρούς, ακαδημαϊκούς, οικογενειακούς συμβούλους, ανθρώπους δηλαδή που θέλουν όλοι μαζί να δώσουν το μήνυμα ότι καταλαβαίνουμε μπαμπά, μαμά, παππού, γιαγιά, δάσκαλε, ότι είναι βουνό τα προβλήματα, αλλά δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί μπορούμε να σε βοηθήσουμε, να ενώσουμε τις αγωνίες μας και να βρούμε λύσεις. Πρόσεξε όμως, όχι θεωρητικές. Δεσμεύομαι γι' αυτό, επειδή συντονίζω. Mm. Δεν θα δώσουμε θεωρητικές επιστημονικές συμβουλές που πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουμε και πολλές φορές δεν εφαρμόζονται. Θα δώσουμε πρακτικές, εφαρμόσιμες λύσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό από την αρχή έχει ζητήσει σε όλους μας η Μάρα Μπέκα.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι τι θα βιώσει κάποιος που θα έρθει εκεί. Θα το βιώσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι θα έρθει να ακούσει και μετά θα δει τι θα κάνει. όπως είπες και εσύ, αλλά θα βιώσει, θα ζήσει, γιατί θα του δοθούν πρακτικές συμβουλές οι οποίες θα εντυπωθούν μέσα του και μπορεί να τις εφαρμόσει μετά εφόσον το θέλει στο σπίτι του. Έτσι, και μάλιστα από ειδικούς επιστήμονες, όπως είπες και εσύ. Βεβαίως.
1: Και θέλω να απευθύνω έτσι ένα κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο όποιος είναι γονιός ή ετοιμάζεται να γίνει, αλλά και σε όποιον έχει αγωνία για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί τα παιδιά μας είναι θυμωμένα, στεναχωρημένα, μελαγχολικά, ανικανοποίητα. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να το μάθει, αντί να πέφτουμε από τα σύννεφα και να λέμε συνέχεια μα τι κάνει το σχολείο, μα τι κάνει η πολιτεία, μα τι κάνει η οικογένεια, ας μπούμε στα παπούτσια του άλλου και ας καταλάβουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε για να βρεθούν λύσεις.
0: Έτσι. Μαρία, καλώς να σε υποδεχθούμε στην Κρήτη και να ζήσουμε μαζί αυτή την εμπειρία, γιατί περί εμπειρίας μεγάλης πρόκειται κατά την άποψή μου, προβλέπω.
1: Συμφωνώ απολύτως, σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Έτσι. Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η συνάδελφος δημοσιογράφος η Μαρία Παναγωπούλου Χαρδαβέλα. Μιλήσαμε για την πρώτη ημερίδα γονεϊκότητας στο Ηράκλειο με τίτλο Parents Go On. Μια έμπνευση που είχε η συνάδελφος Μάρα Μπέκα και υλοποιείται για πρώτη φορά και ακούσατε τη σπουδαιότητα αυτής της ημερίδας. Όσοι την παρακολουθήσετε, γιατί έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι και εγώ ένας από τους συντονιστές κάποιου πάνελ που θα μιας θεματικής ενότητας της τέταρτης με την εκπαίδευση, το κοινό μέλλον με τους γονείς. Όσοι λοιπόν την παρακολουθήσατε, δεν θα φύγετε χωρίς γνώσεις θεωρητικές, όπως είπε και η Μαρία, που θα δείτε αν θα τις εφαρμόσετε λοιπά. Μπορείτε να τις εφαρμόσετε, γιατί θα σας δοθούν πρακτικές συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες στο θέμα. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 10 το πρωί, ξεκινάνε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα επαναλάβω τις θεματικές ενότητες, γιατί μπορείτε να μην καθίσετε σε όλοι, μπορεί να μην μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την ημερίδα, γι' αυτό είναι διαμορφωμένη, όπως είπε και η Μαρία, σε θεματικές ενότητες. Η πρώτη λοιπόν είναι το χάσμα των γενεών, η πρώτη θεματική. Η δεύτερη θεματική είναι η ψυχική ανθεκτικότητα, συμπερίληψη και άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης να πω ότι αυτές τις δύο θεματικές, την πρώτη θα συντονίσει η συνάδελφος η Αγάπη Ροδίτη και τη δεύτερη θεματική ο συνάδελφος ο Στέλιος ο Ζερβός. Η τρίτη θεματική είναι ψηφιακή ταυτότητα και social media με τη Μαρία Παναγωπούλου και έχω την τιμή και τη χαρά, όπως είπα προηγουμένως, την τέταρτη θεματική ενότητα να την συντονίσω εγώ, εκπαίδευση κοινό μέλλον με γονείς, και κατόπιν τα συμπεράσματα θα μας τα πει από τη ημερίδα αυτής, θα μας τα πει η συνάδελφος η Μάρα Μπέκα.

Βλέπω εδώ τώρα το τι θα κάνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, είναι για όλη την Ελλάδα, αυτά που αναφέρει εδώ η earthnews.gr. Η καιρική ανάπαυλα θα είναι πολύ σύντομη. Είπαμε ότι ο καιρός που έχουμε τώρα αναμένεται από το απόγευμα να μην είναι ο ίδιος, δηλαδή να βελτιωθεί προς να βελτιωθεί, να ανοίξει δηλαδή ο ουρανός, να δούμε λίγο γαλάζιο, το γαλάζιο που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες που ήταν καθαρά ανοιξιάτικη. Είπαμε, κλιματική αλλαγή έχει κυκλοθυμία και μάλιστα πολύ έντονη, και ακραία μερικές φορές, όχι μερικές φορές, συχνές, πολλές φορές θα πω, γιατί τα τελευταία χρόνια την έχουμε ζήσει στο πετσί μας χειρολεξία. Μην ξεχνάτε ότι σε ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε ακόμα και νεκρούς. Η καιρική ανάπαυλα θα είναι πολύ σύντομη, λέει το Earth News, καθώς από το δεύτερο μισό της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως προς τις βραδινές ώρες. Αιτία θα είναι η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη, η δημιουργία μιας αποκομμένης διαταραχής ψυχρού αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς και η ανάπτυξη ενός βαρομετρικού χαμηλού στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό, ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν αρχικά στα βορειοανατολικά και θα εκδηλωθούν βροχές κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα υπηρετικά, με έμφαση στις περιοχές ανατολικά της Πίνδου, καθώς και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες. Προς το βράδυ αναμένεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων και σταδιακός περιορισμός των περισσότερων φαινομένων στα ανατολικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Γενικότερα, οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στις περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, καθώς και στο ίδιο το Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες. Δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται η Κρήτη. Θα υπάρχουν, βλέπω παρακάτω όμως, και οι πρώτες χιονοπτώσεις, δεν ξέρω εάν θα είναι εδώ και στο Ψιλορίτη, στα 1200-1300 μέτρα λέει, θα υπάρχουν από εκεί και πάνω δηλαδή, θα υπάρχουν χιονοπτώσεις, οπότε θα έχουμε χιονοπτώσεις στον Παρνασσό και τον Όλυμπο. Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα είδαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Συζητήσαμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, για το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας. Και με αφορμή αυτό συζητήσαμε για τα κυριότερα αναπτυξιακά θέματα που απασχολούν τη Σιτία, την όμορφη αυτή γωνιά της Ανατολικής Κρήτης. Συζητήσαμε και με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη για την αεροπορική συνδεσιμότητα των νησιών και της Κρήτης βεβαίως, γιατί νησί είναι και η Κρήτη της χώρας μας, με αφορμή την Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών που έγινε στο Belfast και στο οποίο ο κύριος Αλεξάκης, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, συμμετείχε σε αυτήν και μας είπε, έτσι θα λέγαμε, θέματα με πολύ καλή προοπτική για τη συνδεσιμότητα. Φτάνει και εμείς να δείξουμε τη θέληση ότι θέλουμε να αναπτυχθούμε πάνω σε αυτόν τον τομέα, να συνδέσουμε δηλαδή τα νησιά μας περισσότερο από ό,τι είναι συνδεδεμένα τώρα μεταξύ τους και μεταξύ των άλλων περιοχών της Ελλάδας. Συζητήσαμε και με την Μαρία την Παναγοπούλου, την συνάδελφο, για την ημερίδα Parents Go On που γίνεται το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και αφορά βέβαια την γονεϊκότητα, πώς να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά μας, πώς να έχουμε καλές σχέσεις με τα παιδιά μας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Εσύ ποιος είσαι πάλι?
1: Ο Ηλίας του 16.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026. Χειμωνιάτικος θα έλεγα ο καιρός, όχι φθινοπορεινός. Ναι, χειμωνιάτικος. Σήμερα αισθάνθηκα το κρύο καλά. Σήμερα έβαλα και το πρώτο μου μακριμάνικο, έχω να σας πω. Φαντάζομαι πως κάπως έτσι θα λειτουργήσετε κι εσείς. Χρειάζεται και ένα λεπτό μπουφανάκι, αν όχι ένα τζιν μπουφανάκι πάνω από το μακριμάνικο, για να πούμε ότι εντάξει είμαστε καλά. Γιατί όντως η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και το τοπίο είναι άκρος χειμωνιάτικο και όχι φθινοπορεινό πια. Με κρύο ή με βροχή, με ήλιο ή με ζέστη, εμείς εδώ μαζί σας μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα για να δούμε παρέα και σήμερα επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα, να σχολιάσουμε πολλά και βεβαίως να σας μεταφέρουμε όλη εκείνη την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη.

Στα μέσα λοιπόν του μήνα, έτσι πάει ο μισός Οκτώβρης, το φάγαμε κιόλας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 7:32, δύση ηλίου θα έχουμε στις 6:49 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Εάν ζούσε θα γιόρταζε σήμερα ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, έτσι αυτός ο σπουδαίος πραγματικά τραγουδοποιός. Πολλές ευχές λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 15η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησας, η Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, η ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Είναι η μέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα σε ΗΠΑ και Καναδά, η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.

Ενημερωτική καμπάνια λοιπόν που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου για την απρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Ας μην το ξεχνάμε πως ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 με πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Europa Donna και της διάσημης Ισπανίδας τενίστριας Αράντσα Σάντσεθ Βικάριο. Η Europa Donna συσπηρώνει στις τάξεις της οργανώσεις από 47 χώρες της Ευρώπης και έχει στόχο την αδιάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και την σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και εκείνος το συγκεκριμένο είδος καρκίνου. Όμως η 15 Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού του λευκού μπαστούνιου με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του λευκού μπαστούνιου ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά την διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για την βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Προχωρώ όμως λιγάκι παρακάτω και περνώ αμέσως τώρα στην στήλη του σαν σήμερα, οπότε μοιράζομαι μαζί σας γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1837, όπου σαν σήμερα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. 1902 και σαν σήμερα ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντιγκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Σκο. 1940 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 και σαν σήμερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 και σαν σήμερα ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Εφ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Και θα κλείσω το σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Ανβέρσα.

Να δούμε όμως και τον καιρό για σήμερα Πέμπτη. Αναμένονται, λέει, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, με σταδιακή όμως βελτίωση του καιρού. Σχετικά χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, οι άνεμοι από 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα βόρειο-ανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια και στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στην Αστερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες από 14 έως 19 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το πρωί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχυρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Στην συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς. Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει λοιπόν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, περίπου 1-2 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές για τον Οκτώβριο. Θα υπάρξει έτσι μια σταδιακή βελτίωση για την υπόλοιπη χώρα, η οποία όμως δεν θα διαρκέσει πολύ, μιας που αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα έχουμε μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία αναμένεται να κινηθεί από την Ανατολική και Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας, αλλάζοντας ξανά το σκηνικό του καιρού. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι η Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους θα φτάσει τα 5 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα συνδυαστούν οι βροχοπτώσεις με τους ισχυρούς ανέμους. Η νέα λοιπόν μεταβολή του καιρού φέρνει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες για χιονοπτώσεις στα ορεινά. Όπως σημειώνει ο κύριος Ζιακόπουλος, τα χιόνια ενδέχεται να μην περιοριστούν στις υψηλότερες βουνοκορφές, αλλά να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Η νέα πτώση της θερμοκρασίας σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα στα μέσα Οκτωβρίου, με το σκηνικό να αποκτά εντονότερα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Βεβαίως όλη αυτή η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε έβια και σε σποράδες. Είχαμε και έναν νεκρό δυστυχώς στην Ρόδο. Ένα νεκρό λοιπόν, πλημμυρισμένες εκτάσεις και μεγάλες καταστροφές, ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες στην Ρόδο, στην έβια και στις σποράδες. Άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Στον Αρχάγγελο της Ρόδου ο απολογισμός ήταν τραγικός, καθώς ένας 62χρονος άνδρας έχασε την ζωή του στην παραλία Στεγνών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην θάλασσα. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχυλήσουν χύμαροι και ποτάμια, παρασύροντας λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, κόβοντας τα δύο δρόμους και κάνοντας ένα τη θάλασσα με την στεριά. Τα περισσότερα προβλήματα και οι ζημιές εντοπίζονται στην Ρόδο. Στην Εύβοια η υπερχείληση ποταμού οδήγησε στην εκένωση των ψαχνών, ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν στην θάλασσα και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ και στον Οροπό διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω των λασπόνερων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις, με τις περισσότερες από αυτές να προέρχονται από την Ρόδο για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Επίσης εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 σε Ρόδο, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, και σποράδες. Εν τω μεταξύ, οι θυελώδεις βοριάδες που έφταναν τα 9 μποφόρ προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, με τις αλλαγές στα δρομολόγια να συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη. Τραγική λοιπόν κατάληξη για έναν 62χρονο ξενοδοχο υπάλληλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο στη Ρόδο. Ο χύμαρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα 3 δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα, όπου και δεν κατάφερε να το εγκαταλείψει. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χυμάρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου και διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Φάντου και την Καλυθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα κινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική αλλά και από τις ομάδες πολιτικής προστασίας. Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε κινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στην Αλίνδο καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση αλλά και στις τηλεπικοινωνίες.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, αφού είπαμε και τα του καιρού, αφού είπαμε δυστυχώς και όλες εκείνες τις άσχημες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν στις καιρικές συνθήκες, τις οποίες βιώνει η χώρα τις τελευταίες ώρες. Πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Συνεχίζονται οι κακές καιρικές συνθήκες στην Κρήτη με βροχές και καταιγίδες, ενώ προβλέπεται βελτίωση από το απόγευμα. Δεμένα τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων. Μέσα στο κρύο και τη βροχή πέρασαν τη νύχτα εκατοντάδες μετανάστες στην Ιεράπετρα. Καρότσες και σκηνές επιστρατεύτηκαν για τη διανυκτέρευσή τους. Στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, ενώ εξακολουθούν να είναι έντονες οι αντιδράσεις των κατοίκων. Πλημμύρισαν σημεία του ανακτόρου της Κνωσού από την έντονη βροχόπτωση. Τουρίστες περιηγούνταν στον αρχαιολογικό χώρο μέσα στα νερά, σύμφωνα με τους ξεναγούς. Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στη Ρόδο, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να συνεχίζονται. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και τη Χαλκιδική. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανση, στα 40 λεπτά ανέρχεται επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα αποκάλυψη της Daily Mail για την Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα επιχείρησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα σχετικά με απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Στη Γαλλία αγωνίζεται απόψε ο Όφη με αντίπαλο τη Ρέν. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Europa League. Αντιμετωπίζουμε τη Ρέν με σεβασμό αλλά και φιλοδοξία, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Χειμώνα σήμερα όμως, έτσι.
1: Ασφαλώς, το είπα. Εφές
0: φθινόπωρο, σήμερα χειμώνας. Δεν ξέρω για σένα.
1: Το μόνο που διαφέρει είναι η θερμοκρασία. Δεν είναι τόσο χαμηλή όσο το χειμώνα. Αλλά όλα τα άλλα είναι χειμώνα.
0: Ναι, αλλά και πάλι όμως λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο Οκτώβριος, λέει και τουλάχιστον αυτό βιώνουν τις τελευταίες ημέρες, είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα. Ναι, σε σχέση με άλλους Οκτώβριδες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, εγώ σήμερα έβαλα μακριμάνικο και μη σου πω ότι χρειάζομαι και μπουφανάκι έξτρα.
1: Ασφαλώς.
0: Κάνει ψυχρούλα. Χειμωνιάτικο, λοιπόν, το τοπίο, το σκηνικό. Από ό,τι έλεγα και νωρίτερα, θα διαφοροποιηθεί για λίγο όμως η κατάσταση, γιατί από αύριο Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε.
1: Δεν ξέρουμε αν αυτή η κακοκαιρία της Παρασκευής θα πιάσει όμως και εμάς. Δηλαδή, κάπου σταματάει σκυλά. Αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι λέγαμε και με άλλες κακοκαιρίες.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αυτό που έλεγα νωρίτερα, η πρόβλεψη για εδώ, για εμάς, σε επίπεδο νησιού, είναι πως από το μεσημεροαπόγευμα σταματάνε, λέει, οι βροχές. Θα έχουμε μια μικρή τάση.
1: Άσε να δούμε.
0: Ναι. Εντάξει, οι βροχούλες, είπαμε, είναι καλές, ευπρόσδεκτες. Αρκεί να είναι τόσο όσο.
1: Τόσο όσο.
0: Να μην έχουμε θέματα διαχείρισής τους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, σήμερα μίλησες με τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, τον δήμαρχο της Σιτίας, για ένα συνέδριο το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
1: Σημαντικό συνέδριο. Είναι το
0: αναπτυξιακό. Στην όμορφη Σιτία, που έχω να την επισκεφθώ και μια τριετία μέσα στο νερό, σίγουρα.
1: Είναι το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας, το οποίο ουσιαστικά είναι αναβίωση συνεδρίου.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια έγινε το δεύτερο και πριν από καμιά 20ετία πρέπει να γίνει το πρώτο, ίσως και παραπάνω. Και μάλιστα ξεκίνησε αυτό το θεσμό ο άνθρωπος που θα τιμηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου αύριο το βράδυ, ο Νίκος Πετράκης, ο οποίος ήταν δήμαρχος Σιτίας για πολλά χρόνια. Μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του και την προσωπικότητά του με τη Σιτία, διότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την αναπτυξιακή όθηση της Σιτίας. Γι' αυτό καθιέρωσε και το συνέδριο. Ήταν τότε δήμαρχος, ήταν το πρώτο συνέδριο. Θα τον τιμήσουν, λοιπόν, αύριο οι Σιτιακοί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου που πραγματοποιείται. Και αφορμή στάθηκε το συνέδριο να συνομιλήσουμε για αναπτυξιακά θέματα με τον δήμαρχο. Και όταν ρώτησα, το σημερινό δήμαρχο εννοώ βέβαια, τον κύριο Ζερβάκη, και όταν το ρώτησα ποιο είναι εκείνο το κορυφαίο αναπτυξιακό έργο το οποίο πιστεύετε ότι χρειάζεται η Σιτία τώρα, και βέβαια ήταν, νομίζω, αναμενόμενη η απάντησή του, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Μας είπε για αυτό το έργο ο κύριος Ζερβάκης ότι θα έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες, εφόσον έχουν εγκριθεί, τους έχουν υποσχεθεί από την κυβέρνηση ότι θα προκηρυχθεί το έργο στα τέλη Μαρτίου του 2027, και είπε ο δήμαρχος ότι θα κάνουμε υπομονή μέχρι τότε, και πιστεύω ότι θα επαληθευθούν οι υποσχέσεις και θα ξεκινήσει το έργο. Μιλάμε για το έργο από την Παχιά Άμμο μέχρι την τοποθεσία Αυχήν Αγκαθιάς, όπως λέγεται, της Σιτίας, και το οποίο έργο, όπως είπε ο δήμαρχος, θα πάει πάρα πολύ μπροστά τη Σιτία, διότι με το έργο αυτό θα αναπτυχθεί και οι μεταφορές θα αναπτυχθούν, και το εμπόριο θα αναπτυχθεί, και ο τουρισμός θα αναπτυχθεί, θα αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα το αεροδρόμιο, θα αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα το λιμάνι. Είναι, θα λέγαμε, ο ακρογωνιαίος λίθος της περαιτέρω ανάπτυξης της Σιτίας, η οποία πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχει κάνει φοβερά αναπτυξιακά βήματα με την λειτουργία του αεροδρομίου. Δέχτηκε πρώτη φορά κρουαζιρόπλοιο φέτος.
0: Κάτι γίνεται το τελευταίο διάστημα, έτσι. Γιατί κατά ψέματα η Σιτία ήταν παραμελημένη, έτσι,
1: Νίκο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάνουν και σοβαρές προσπάθειες οι Σιτιακοί να αναβαθμίσουν τον τόπο τους.
0: Και είναι και ωραίοι άνθρωποι. Εμένα μου αρέσουν πολύ.
1: Βεβαίως. Και είναι και όσον αφορά το αεροδρόμιο, γιατί το ρώτησα σχετικά και με αυτό, μου είπε ότι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με τα 22 αεροδρόμια τα οποία πρόκειται να να πάρει κάποια ιδιωτική εταιρεία, mm-hmm. δεν ξέρω αν θα είναι η Fraport που έχει πάρει κάποια άλλα ή κάποια άλλη, δεν ξέρουμε αυτό ακόμα, και πιστεύει ότι έτσι το αεροδρόμιο της Ιτίας θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, με ακόμα περισσότερες αφίξεις, το οποίο φέτος πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε καθημερινές αφίξεις εσωτερικής φύσεως, mm-hmm. είχε κάποια τσάρτερ από την Πολωνία, ήρθανε, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε δύο τσάρτερ από την Πολωνία. Γενικά αρχίζει να κινείται. Το αναπτυξιακό συνέδριο λοιπόν θα δείξει αυτό, ότι αυτό. Υπάρχουν έργα, ναι. τα οποία εφόσον γίνουν, έργα που γίνονται σε όλη την Κρήτη, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Σιτία σε αυτά τα έργα και θα πρέπει και η Σιτία να δείχνει το δικό της πρόσωπο προς την Κρήτη, γιατί είναι μέρος του νησιού και πρέπει όπως, και πανέμορφο μέρος, και πρέπει ναι, οπωσδήποτε ναι. να προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σαν προϊόν, παραμονής αν θέλεις, είτε τουριστικής είτε άλλης φύσεως παραμονής, σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι και να επιλέγεται ως προορισμός και ακριβώς. Η Σιτία, έτσι,
1: ναι,
0: από τους επισκέπτες του νησιού μας. Αρκεί να υπάρξουν και κατάλληλες υποδομές, αρκεί να υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη, και νομίζω πως αυτό είναι εφικτό, μπορεί να γίνει από τώρα και έπειτα και τα επόμενα χρόνια.
1: Μπορεί, βεβαίως. Αυτά με αφρομή λοιπόν το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας.
0: Πολύ ωραία. Μίλησες όμως και με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, για την αεροπορική συνδεσιμότητα των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης.
1: Πήγε στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών της Ευρώπης που έγινε στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Εκεί λοιπόν ο κύριος Αλεξάκης διαπίστωσε ότι έχουν γίνει επιτεύγματα στην αεροπορία, να το πούμε έτσι, και υπάρχει και καλή διάθεση εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν σε νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης ολόκληρης, βεβαίως, έτσι, mm-hmm. Όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, ειδικά σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, και μία από αυτές τις περιοχές βέβαια είναι και η Ελλάδα. Μίλησε για ηλεκτρικά αεροπλάνα, όπου μας είπε είδαν εκεί 9 θέσεων, τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και στα ελληνικά αεροδρόμια, να προσφέρουν όχι μόνο στις μεταφορές και στον τουρισμό, αλλά και σε περιπτώσεις ανάγκης, όπως ας πούμε στις περιπτώσεις του ΕΚΑΒ. Ξέρουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το νοσοκομείο ελληνικά της Κρήτης, είναι συνδεδεμένα, να το πούμε έτσι, με τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες του δηλαδή και πέρα από την Κρήτη. Εφόσον λοιπόν η αεροπορική συνδεσιμότητα βελτιωθεί, αυτό θα γίνει ακόμα πιο εφικτό, αλλά και μεταξύ των νησιών της Ελλάδας. Δηλαδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα ένας κάτοικος ενός νησιού Α για να πάει στο νησί Β παίρνει τη γραμμή για να πάει στον Πειραιά, την ακτοπλοϊκή, και τον Πειραιά πηγαίνει στο νησί Β. Mm-hmm. Με μια καλή συνδεσιμότητα θα μπορεί να πηγαίνει από το Α νησί στο Β απευθείας αεροπορική συνδεσιμότητα.
0: Χωρίς να ταλαιπωρείται, έτσι. Χωρίς να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Το κόστος ενδεχομένως που θα έχει με την πρώτη λογική, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Ναι. Επίσης εκεί συνάντησε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των κρατικών των κροατικών, με συγχωρείτε, αερογραμμών, ο οποίος του είπε ότι θέλουν να συνδέσουν την Κροατία με το Ντουμπάι, αλλά επειδή η μακρινή είναι η απόσταση, σκέφτονται να κάνουν διάμεσο σταθμό στην Κρήτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είπε ο κύριος Αλεξάκης, αυτό θα αυξήσει τη γεννητικότητα, ακόμα περισσότερη την τουριστική γεννητικότητα της Κρήτης, με αυτό τη διαμεσολάβηση που θα έχει η Κρήτη σε αυτό το ταξίδι των κροατικών αερογραμμών προς το Ντουμπάι. Γενικά, η ανάγκη συνδεσιμότητας των νησιών είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να υπάρξει και εκ μέρους μας ενδιαφέρον να προβάλλουμε, όπως είπε, το προϊόν το οποίο έχουμε ακόμα περισσότερο, και ούτως ώστε και οι περιφερειακές αερογραμμές να δείξουν το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Άρα έχουμε συνδεσιμότητα και για λόγους ανάγκης και για λόγους τουρισμού και για λόγους προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι μια αναπτυξιακή προοπτική που προς το παρόν είναι στην συζήτηση, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αλεξάκης, δεν μπορείς από το 0 στα 1000 να πας με την πρώτη, αυτόματα. Χρειάζονται συζητήσεις, χρειάζονται διαπραγματεύσεις, χρειάζονται συμφωνίες για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Πάντως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο σύμφωνα με τον κύριο Αλεξάκη.
0: Α, και αυτό είναι αισιόδοξο.
1: Ακριβώς.
0: Και τέλος, πες μας τι ακριβώς συζήτησες με την κυρία Πανακοπούλου, που είναι δημοσιογράφος, σε σχέση με την πρώτη μερίδα γονεϊκότητας, Parents Go On.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία θα πραγματοποιηθεί εδώ
1: στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου, το Σάββατο είναι αυτή η μερίδα, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Αλλά να πούμε ότι η μερίδα αυτή χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες και έχει χωριστεί σε 4 θεματικές ενότητες, διότι κάποιος μπορεί να μην μπορέσει να την παρακολουθήσει όλη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το
0: απόγευμα. Οπότε
1: να
0: επιλέξει τις ώρες που θα φιλοξενηθούν θέματα που τον ενδιαφέρουν.
1: Ακριβώς. Η Μαρία Παναγωπούλου λοιπόν θα είναι η συντονίστρια όλης της ημερίδας. 4 θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά και έχουν να κάνουν με όλες τις εκφάσεις της ζωής, με την εκπαίδευση, με τα social media, με τις σχέσεις μεταξύ, το χάσμα των γενεών, το περίφημο, όλα τα θέματα που απασχολούν γονείς και παιδιά θα τεθούν σε αυτή την πρώτη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Να πούμε καταρχάς ότι η εμπνεύστρια αυτής της ημερίδας είναι η συνάδελφος η Μάρα Ιμπέκα, η οποία αποτάθηκε σε φορείς και ιδιωτικούς και δημόσιους, βρήκε ανταπόκριση. Συνδιοργανώνεται λοιπόν αυτή η ημερίδα και με την Περιφέρεια Κρήτης και με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και με ιδιωτικούς φορείς που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του παιδιού, και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικογένειας, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί όπως μας είπε η Μαρία Παναγωπούλου, εκεί από τους επιστήμονες που παίρνουν μέρος, τους ειδικούς επιστήμονες, θα δοθούν πρακτικές λύσεις. Δηλαδή οι γονείς θα πάρουν από εκεί συμβουλές οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα. Δεν θα
0: στην
1: είναι
0: καθημερινότητά
1: μια
0: τους,
1: θεωρητική,
0: όχι απλά στη θεωρία.
1: Ναι, όχι απλά στη θεωρία. Πήραμε μια γνώση, φύγαμε και βλέπουμε πότε θα την εφαρμόσουμε.
0: Θα πάρουν πληροφορία εκεί, που θα τους φανεί ακριβώς χρήσιμη, που θα είναι to the point, στοχευμένη και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους, έτσι, σε σχέση
1: ακριβώς
0: με τα παιδιά τους.
1: Το Σάββατο λοιπόν στις 10 η ώρα το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
0: Με είσοδο ελεύθερη, Νίκο.
1: Με είσοδο ελεύθερη, ναι, είναι ελεύθερη είσοδο.
0: Πολύ ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ επίσης.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, πάμε εμείς τώρα στην υπόλοιπη ροή της εκπομπής μας. Πάμε να πούμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του μαζί. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να το επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για όλα όσα επιθυμείτε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πρεμιέρα με 1,55 σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι δικαιούχοι του επιδόματος, οι προκαταβολές και το διπλό όφελος. Ένωση αστυνομικών για μεταναστευτικό, η Ιεράπετρα και το Λασίθι δεν μπορούν να σηκώνουν μόνα τους το βάρος. Κινητοποιήσεις από σχολικά κηλικία στην Κρήτη διαμαρτύρονται ενάντια στα νέα μέτρα που αφανίζουν τον κλάδο. Θεριακλής έκανε άνω-κάτω πτήση προς το Ηράκλειο. Κάμπινγκ διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για την φοιτητική στέγη. Οι κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται στην Κρήτη. Δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οργή των κατοίκων για την τροπολογία που κατατέθηκε. Αλαζονία της εξουσίας να καταψηφίσουν οι βουλευτές.

Και αφού ακούσαμε έτσι μονάχα κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από αυτές τις ειδήσεις. Στην ακινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων συμμετέχει το Σωματείο Μισθωτών Κηλικίων Δημόσιων Σχολείων Χανίων Ρεθύμνου για τα νέα μέτρα που αφανίζουν τον κλάδο τους, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση. Στα Χανιά η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 2 ώρα το μεσημέρι έξω από την Αντιπεριφέρεια Χανίων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, πανελλαδική κινητοποίηση ΠΟΚΔΙΣ για τα νέα μέτρα που αφανίζουν τον κλάδο για το μέλλον των σχολικών κηλικίων της χώρας. Για την πρόσβαση κάθε παιδιού σε ένα σωστό γεύμα από ανθρώπους που εργάζονται με υπευθυνότητα, με γνώσεις, με αγάπη. Τα αιτήματά μας λένε είναι δίκαια και ξεκάθαρα, αφορούν στην βιωσιμότητα των σχολικών κηλικίων και την δίκαιη εφαρμογή κανόνων στα σχολεία. Διεκδικούμε οικονομική ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους με βάουτσερ για υγιεινά σωστά προϊόντα από το σχολικό κηλικείο και οικονομικά μέτρα στήριξης για τον κλάδο, απαλλαγή μισθώματος για τον πρώτο χρόνο προσαρμογής των παιδιών στα νέα δεδομένα, μείωση ΦΠΑ για τα σχολικά κηλικία, φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης, επιδότηση εξοπλισμού, δωρεάν επιμόρφωση για τους επαγγελματίες του κλάδου, όχι λένε στην απώλεια της εγγύησης των κηλικιαρχών όταν αναγκαζόμαστε να αποχωρήσουμε πρόωρα λόγω των ριζικών αλλαγών της εργασίας μας. Κοινές διατροφικές οδηγίες, κανόνες και νομοθεσία για οποιοδήποτε γεύμα παρέχεται στους μαθητές από κρατικές δομές και φορείς.

Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλη πίεση δέχεται η Ιεράπετρα με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, άθλιες συνθήκες φιλοξενίας και αστυνομικούς, λιμενικούς και το Δήμο στα όρια τους. Εκατοντάδες μετανάστες, έγκυες και παιδιά φιλοξενούνται σε σκηνές, καρότσες και πρόχειρους χώρους. Όπως επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου και σε προηγούμενες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις της, οι μεταναστευτικές ροές στην περιοχή της Ιεράπετρας είναι ιδιαίτερα αυξημένες και η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και ουσιαστικού σχεδιασμού από την πολιτεία είναι απαραίτητη. Η κατάσταση στην Ιεράπετρα, λένε, απαιτεί άμεση κινητοποίηση. Η τοπική κοινωνία και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να επομίζονται επαόριστον ένα βάρος που απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό, συντονισμό και άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Όμως αναστάτωση προκλήθηκε στην αδιάρκεια πτήσης από την Απολωνία με προορισμό το Ηράκλειο. Ένας 33χρονος Πολωνός επιβάτης δεν άντεξε χωρίς τσιγάρο και φέρεται να κάπνισε μέσα στο αεροσκάφος παρά τις απαγορεύσεις του πληρώματος. Ο άνδρας συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου.

οργή των κατοίκων για την τροπολογία που κατατέθηκε. Αναφέρομαι βεβαίως στην δομή μεταναστών στους θανάτους. Κατατέθηκε στην Βουλή λοιπόν τροπολογία για την δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στους θανάτους, με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων που κάνουν λόγο για αλαζονία της εξουσίας και ζητούν από τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία και να υπερασπιστούν τους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, όπως λένε. Αναφέρουν ακόμη ότι περίπου 10.000 πολίτες έχουν υπογράψει κατά της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και είμαστε ήδη μία ώρα στον αέρα, ναι. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Βάζουμε μία ανωτελεία, παίρνουμε μία ανασούλα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι εδώ στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, έως ότου έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τους συναδέλφους στην συνέχεια της εκπομπής μας, τη Μαρία τη Μαυρομάτη, η οποία θα μας φέρει και σήμερα το δικό της ρεπορτάζ, αλλά και τον Πάνο τον Κατσαρό, ο οποίος θα μας μεταφέρει έτσι όλη την αθλητική επικαιρότητα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Πριν λοιπόν να συμβεί αυτό, πάμε να μιλήσουμε για τις τράπεζες. Μπόνους έως 100 ευρώ και επιστροφές έως 1000 ευρώ. Ποιοι μπορούν να κερδίσουν αυτά τα ποσά? Χρήματα λοιπόν, δωρεάν αγορές και ειδικά προνόμια προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους ανοίγουν νέο λογαριασμό, μεταφέρουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους ή συστήνουν έναν φίλο τους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών φέρει νέες προσφορές, με τα μπόνους να φτάνουν έως και τα 100 ευρώ για νέους πελάτες, ενώ τα προγράμματα επιβράβευσης μπορούν υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσουν ετήσιο όφελος έως και 1000 ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι αλλά και όσοι διαθέτουν σημαντικές καταθέσεις. Στόχος των τραπεζών είναι να αυξήσουν την απελατειακή τους βάση και να ενισχύσουν τις πωλήσεις δανείων, ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων, περιορίζοντας παράλληλα τη φυγή πελατών προς τις ψηφιακές τράπεζες. Όσοι δεν έχουν, μάλιστα όσοι δεν είναι ήδη πελάτες μιας τράπεζας, μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές που συνοδεύουν το άνοιγμα νέου λογαριασμού. Το δώρο μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, συνήθως με τη μορφή πόντων επιβράβευσης που εξαργυρώνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως σούπερ μάρκετ και καταστήματα λιανικής. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που ανοίγει λογαριασμό και λαμβάνει μπόνους 100 ευρώ μπορεί, εφόσον πληρεί τους όρους, να το αξιοποιήσει για τις καθημερινές αγορές του. Πλέον μάλιστα η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Οι τράπεζες επιβραβεύουν και όσους συστήνουν τις υπηρεσίες τους σε φίλους ή συγγενείς μέσω ειδικών προγραμμάτων. Ένας υφιστάμενος πελάτης μπορεί να λάβει δώρα αξίας έως και 20 ευρώ για κάθε νέο πελάτη που εγγράφεται επιτυχώς. Παράδειγμα, εάν κάποιος συστήσει την τράπεζά του σε τρεις φίλους, μπορεί να εξασφαλίσει συνολικό όφελος 60 ευρώ, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη επιβράβευση χωρίς περιορισμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι τράπεζες στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, καθώς διαθέτουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Για όσους μεταφέρουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους, το μπόνους μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρονται πρόσθετα προνόμια όπως μειωμένες τραπεζικές χρεώσεις και μεγαλύτερη επιβράβευση για συναλλαγές με κάρτα. Ένας συνταξιούχος, για παράδειγμα, μπορεί να εξετάσει εάν τον συμφέρει να μεταφέρει τη σύνταξή του σε άλλη τράπεζα, συνυπολογίζοντας το αρχικό μπόνους και τα ετήσια ωφέλη. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης που επιστρέφουν μέρος της αξίας των καθημερινών αγορών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως και το 8% ανάλογα με την επιχείρηση και τους όρους του προγράμματος. Ενδεικτικά παραδείγματα, με επιστροφή 8% αγορές 200 ευρώ το μήνα, όφελος 192 ευρώ ετησίως. Αγορές 400 ευρώ, όφελος 384 ευρώ. Αγορές 600 ευρώ, όφελος 576. Αγορές 800 ευρώ, όφελος 768 ευρώ. Αγορές 1000 ευρώ, όφελος 960 ευρώ. Τα ποσά είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι όλες οι αγορές είναι επιλέξεις χωρίς περιορισμούς ή πλαφών. Ειδικά πακέτα προσφέρονται και σε πελάτες με διαθέσιμα κεφάλαια από 60.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με την τράπεζα. Οι υπηρεσίες personal banking μπορεί να περιλαμβάνουν απαλλαγή από προμήθειες, ευνοϊκότερα επιτόκια δανείων, αυξημένες επιστροφές αγορών και προσωπικό σύμβουλο. Πριν αλλάξετε όμως τράπεζα, ελέγξτε εάν το μπόνους δίνεται σε μετρητά ή πόντους, ποιες συναλλαγές απαιτούνται, εάν υπάρχουν μηνιαίες χρεώσεις και πότε λύγει η προσφορά.
Προσοχή! Ένα μπόνους 100 ευρώ μπορεί να μην είναι τόσο συμφέρον εάν ο λογαριασμός επιβαρύνεται με χρεώσεις 5 ευρώ το μήνα, δηλαδή 60 ευρώ ετησίως. Το ζητούμενο είναι το πραγματικό οικονομικό όφελος και όχι μόνο το αρχικό δώρο. Οπότε λιγάκι προσοχή.

0: Και η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη βρίσκεται μαζί μας. Να την καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Μαρία.
1: Καλημέρα, αγάπη, κυρίες και κύριοι.
0: Μας φέρνεις ένα ρεπορτάζ, Μαρία, το οποίο αφορά στην Γνωσό, σωστά?
1: Σωστά, και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η προβολή της Γνωσού από άκρη σ' άκρη της γης. Η έντονη λοιπόν βροχόπτωση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα δεν άφησε αλόβητη και την Γνωσό. Πλημμύρισαν κάποιες διαδρομές της, μετατράπηκαν σε λίμνες, εικόνες που μπορείτε να δείτε και στα social media του politica.gr και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram. Η έντονη λοιπόν βροχόπτωση που έπληξε το Ηράκλειο προκάλεσε συσσόρευση υδάτων σε κάποιες διαδρομές, με αποτέλεσμα όσοι έχετε πάει στην Γνωσό να φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν μικρές λιμνούλες. Αυτά φαίνονται και στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, και εδώ τώρα κάπου έρχονται οι ξεναγοί να κάνουν τις καταγγελίες τους και να πούν ότι δεν είναι πρώτον εικόνα αυτό το οποίο αντικρίζουν οι ξένοι επισκέπτες που έχουν όνειρο ζωής
0: να βρεθούν στο ανάκτορο
1: της Γνωσού.
0: Θα
1: μπορούσε προφανώς να έχει κλείσει πρώτον αυτό, και κατά δεύτερον να έχουν γίνει κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει και σε κάποιους άλλους διαδρόμους οι οποίοι δεν πλημμύρισαν. Χαρακτηριστικά, κατά το ρεπορτάζ που κάναμε, ανέφεραν ότι θα μπορούσαν με λίγο τσαΐλι, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, να έχουν ανυψώσει αυτή τη διαφορά που υπάρχει, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν αυτές οι λίμνες, ναι, και να έχουμε αυτόν τον αντίκτυπο.
0: Και να σώσουν την κατάσταση, έστω και με αυτόν, ας πούμε, τον πρόχειρο τρόπο. Αλλά να τη σώσουν την κατάσταση, γιατί οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, Μαρία, δείχνουν τουρίστες οι οποίοι με καλοκαιρινή περιβολή οι άνθρωποι, με σορτσάκια, με σανδάλια,
1: με ομπρέλες,
0: ταυτόχρονα προσπαθούν να περάσουν τους λασπόλακους αυτούς.
1: Και κάπου εκεί τίθεται και θέμα ασφάλειας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μπορεί οποιοδήποτε να γλιστρήσει, να πέσει πάνω σε αυτές τις αρχαίες πέτρες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για το ανάκτορο της Γνωσού, και να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του. Σίγουρα ούτε αυτό το θέλουμε σαν Κρήτη, σαν Ελλάδα, να έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια εικόνα προς το εξωτερικό για ένα ανάκτορο το οποίο μας έχει κάνει γνωστούς στα πέρατα της γης και μας δίνει και πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά. Και να πούμε κιόλας ότι και η Γνωσός είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου για το προηγμένο αποχητευτικό της σύστημα, έτσι, που είχαν αναπτύξει οι Μινωίτες πριν από χιλιάδες χρόνια.
1: Έτσι, ναι, με πρόλαβες, και τώρα ενέτη 2026. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το προηγμένο σύστημα σε περασμένους αιώνες να μην μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει για να συντηρηθεί αυτό το ανάκτορο.
0: Έτσι. Ας ελπίσουμε πως θα βρούμε Βίκο Αότα, Μαρία, και θα γίνουν κάποιες αλλαγές, έστω από τώρα και έπειτα, για να μην υπάρξουν παρόμοια φαινόμενα και ταλαιπωρία στους επισκέπτες
1: μας. Αγάπη, αν μου επιτρέπεις, το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει οι ξεναγοί, οι οποίοι έρχονται σε επαφή καθημερινά με τόσο κόσμο και ουσιαστικά είναι το δεύτερο σπίτι τους η Γνωσός, γιατί καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλές εκδρομές και περιηγήσεις, να πρέπει να προβούν σε καταγγελίες προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα, να υπάρχουν υπεύθυνοι. Γι' αυτό υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισμού, που μάλιστα θέλει την ευρύτερη περιοχή να την αξιοποιήσει. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει όλο αυτό όταν στα απλά καθημερινά δεν δίνονται άμεσες λύσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και μαζί μας είναι ο Πάνος ο Κατσαρός, αθλητικός μας συντάκτης, για να μας ενημερώσει για την αθλητική επικαιρότητα που αξίζει τον κόπο και εσείς να γνωρίζετε. Φαντάζομαι θα μας μιλήσεις πάνω για το παιχνίδι του Όφη το οποίο έρχεται σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα
1: ακριβώς.
0: Το βράδυ αντιμετωπίζει την Ρεν.
1: Ακριβώς. Καλημέρα αρχικά και από εμένα και στους
0: ακροατές
1: του Πολίτικα 89,8. Όπως είναι φυσιολογικό, τις τελευταίες ημέρες το παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν μονοπολεί το ενδιαφέρον από την Ηράκλειο, αλλά και στην Κρήτη.
0: Λογικό.
1: Και σε μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα γενικότερα. Όφη λοιπόν παίζει σήμερα το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στην ιστορία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, καθώς θα παίξει με την γαλλική Ρεν, μία από τις καλύτερες ομάδες του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Α, είναι μία από τις καλύτερες.
1: Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες, η οποία ανήκει βέβαια στο γκρουπ που δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, ωστόσο σταθερά βρίσκεται στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και στο Europa League τη φετινή σεζόν. Στις 10 η ώρα η σέντρα στο πανέμορφο Roazhon Park. Ο Όφη θα έχει στο πλευρό του περίπου 500-550 φιλάθλους, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει είτε απευθείας για τη Ρεν, είτε μέσω Παρισιού, είτε μέσω άλλων πόλεων της Γαλλίας. Χθες πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου, αλλά και η τελευταία προπόνηση της ομάδας επί γαλλικού εδάφους με τον Όφη να ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο γήπεδο που θα γίνει η σημερινή αναμέτρηση. Ο Χρήστος Κόντης μεταξύ άλλων τόνισε ότι θέλουμε να είμαστε μια ομάδα όπου όταν θα έχουμε την μπάλα η Ρεν θα υποφέρει. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε τέτοια διοργάνωση θα πρέπει να κοιτάζεις το επόμενο παιχνίδι ως πρόκληση, γιατί για εμάς ό,τι κάνουμε είναι σπουδαίο, πολύ μεγάλο, σε εξελίσσει και σε μεγαλώνει. Και είναι και κάτι το οποίο το δείχνει και με τις εμφανίσεις του αυτή τη φετινή σεζόν, καθώς τόσο φέτος όσο και στο τελείωμα της περασμένης χρονιάς, σε όποιο παιχνίδι ήταν outsider, κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάρει ένα τρόπαιο όπως με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ αντίστοιχα.
0: Ναι. Πάντως από το λίγο ποδόσφαιρο που γνωρίζω, έχω την αίσθηση ότι ο Κόντης έχει κουμπώσει καλά με την ομάδα.
1: Ενδεχομένως
0: και αυτό έχει να κάνει με τα θετικά αποτελέσματα που βλέπουμε έως τώρα τουλάχιστον από τον Όφη.
1: Ακριβώς, έχει καταφέρει να φέρει τη δική του φιλοσοφία. Έχει χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο με μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οπότε έχει καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια χημεία στην ομάδα, η οποία βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές του ελληνικού κορμού της ομάδας είναι ο Γιώργος Κανελόπουλος, ο οποίος επίσης μίλησε στην συνέντευξη τύπου χθες, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Νιώθουμε πολύ όμορφα, ξεκινήσαμε ιδανικά, προετοιμαζόμαστε αρκετά καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, είπε μεταξύ άλλων. Ο Κανελόπουλος, να θυμίσουμε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ του Όφη στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ στη νίκη με 2-0 στο Παγκρίτιο. Και σχετικά με αυτό, είπε επί της ουσίας ότι δεν έχει σημασία αν θα σκοράρω εγώ ή κάποιος συμπαίκτης μου. Σημασία έχει να μπει μπαλά στα δίχτυα, να πάρει ο Όφη ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και ευχή μας και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει ταξιδέψει τόσο πολλοί κόσμος στη Γαλλία προκειμένου να στηρίξει την ομάδα.
0: Υπάρχει δηλαδή έτσι ένας αέρας αισιοδοξίας, να πούμε, πάνω.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια προβλέψεις. Αισιοδοξία υπάρχει πάντα από την πλευρά του Όφη, καθώς είναι πάντα μια ομάδα η οποία δεν πηγαίνει για να κλέψει ένα παιχνίδι, δεν πηγαίνει για να κλειστεί πίσω, πηγαίνει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως και έναν αντίπαλο. Και ό,τι και να γίνει στο τέλος, είδαμε ότι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που ήρθε τελικά ήταν με 3-0. Όφη προσπάθησε να βγάλει τους αυτοματισμούς του μπροστά και να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα της πρωταθλήτριας.
0: Πάντως, μας είπες και χθες ότι ακόμη και αν έχουμε μία ισοπαλία, θετικό θα είναι
1: φυσικά,
0: και αυτό
1: φυσικά,
0: για τον Όφη, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εντός εισαγωγικών η ήττα μπορεί να είναι εντός προγράμματος, ωστόσο. Και μια ισοπαλία, ένας βαθμός ή και ακόμα και νίκη φυσικά να έρθει είναι κάτι το οποίο θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας.
0: Okay. Μια χαρά. Οπότε τι να περιμένουμε ουσιαστικά από το σημερινό
1: παιχνίδι. Να
0: περιμένουμε
1: σήμερα τον Όφη να είναι λίγο πιο compact. Την Ρεν από την πλευρά της, ακριβώς επειδή έχει προηγηθεί το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ, όπου ο Όφη κέρδισε την γερμανική ομάδα, περιμένουμε τη Ρεν να είναι πιο υποψιασμένη, να μην υποτιμήσει τόσο πολύ τον Όφη και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να βγάλει τις επιθετικές αρετές της η γαλλική ομάδα ή ο Όφη αν θα καταφέρει σε κάποια αντεπίθεση να πετύχει κάποιο τέρμα. Να πούμε ότι χθες είχαμε και δράση στο Champions League με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-1 από τη Σακτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Υπενθυμίζουμε ότι η Σακτάρ, η ουκρανική ομάδα, αγωνίζεται στο Λονδίνο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει στην χώρα της. Η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο 28 λεπτό με τον γκολ του Μάγερ μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Πίλιου. Ισοφαρίστηκε στο 34 λεπτό με το πέναλτι του Πεδρίνιο, το οποίο ήταν λίγο έτσι αυστηρό, μπορούμε να πούμε, στην υπόδειξή του. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουκρανοί κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή με τον γκολ του Τομπία στο 80 και με τον γκολ του Μεντόσα στο 86, το οποίο ήταν και αρκετά εντυπωσιακό. Πήραν την νίκη. Η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία, καθώς την άλλη εβδομάδα έχει το παιχνίδι με τη Manchester City στο Manchester, ένα επίσης πολύ δυνατό παιχνίδι, όπου θα κληθεί να δώσει μια αναμέτρηση κόντρα σε μια ομάδα από τις κορυφαίες του κόσμου.
0: Οπότε μένει η Αγγλία και συνεχίζει προπονήσεις εκεί, ναι, έως την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα παραμείνει εκεί, ακριβώς. Θα φύγει από το Λονδίνο, θα πάει στο Manchester. Mm-hmm. Το παιχνίδι του Σαββατοκύριακο με τον Ατρόμητο για το ελληνικό πρωτάθλημα αναβλήθηκε γι' αυτό το λόγο. Οπότε οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν καλύτερα εν όψη του αγώνα με τους γίγαντες, μπορούμε να πούμε, mm-hmm. της Manchester City. Σήμερα έχουμε δράση και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Δύο ομάδες οι οποίες αναμετρήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Μασσαλία, δηλαδή αγωνίζεται στην Γαλλία όπως ακριβώς και ο Όφη, για την ίδια διοργάνωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 10 η ώρα η σέντρα του αγώνα με την Μαρσέη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από την νίκη με 2-1 κόντρα στη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική, οπότε θέλει να βρεθεί στο Βελοντρόμ και να διεκδικήσει τη νίκη, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Τέλος, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League, mm-hmm. αντιμετωπίζοντας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ. Πρόκειται για μια ομάδα από τη Βοσνία Ερτσεγοβίνη. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί και μένει να φανεί αν θα το δείξει και στο χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αύριο πρώτο Θεό θα τα πούμε και πάλι, έχοντας πια τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων.
1: Ελπίζουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο θετικά για όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και πάλι. Και μετά την αθλητική επικαιρότητα έρχεται μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναστάτωση στο Δήμο Μαλεβιζίου όταν λεωφορείο με μαθητές βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε Πρανές. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Μέσα σε 2 με 3 ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζονται μεταφορές αλλοδαπών έως το Σάββατο. Μέσα στο κρύο και τη βροχή πέρασαν τη νύχτα εκατοντάδες μετανάστες στην Ιερά Πέτρα, ενώ επιστρατεύτηκαν καρότσες και σκηνές για τη διανυκτέρευσή τους. Άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου. Ένα θύμα είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Αγρίεψε ο καιρός με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Στο 1,55 ευρώ η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε χθες σημεία του ανακτόρου της Κνωσού και τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά σύμφωνα με τους ξεναγούς. Αναστάτωση προκλήθηκε στη διάρκεια πτήσης από την Πολωνία προς το Ηράκλειο, καθώς επιβάτης άναψε τσιγάρο και συνελήφθη. Δεν ξέρω με ποιους διαπραγματευόμαστε. Στο Ιράν παραδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συγκέντρωση στη Μοντάνα, ενώ παραδέχτηκε επίσης ότι έπρεπε να αφήσει ζωντανούς κάποιους ηγέτες, όπως είπε με κινησμό. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Αντιμετωπίζουμε τη Ρεν με σεβασμό αλλά και φιλοδοξία, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χριστός Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τελευταίο μέρος λοιπόν για τη σημερινή μας εκπομπή. Και ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται η συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη, η οποία θα μας μεταφέρει έτσι το ρεπορτάζ το οποίο μας έρχεται από την Ιερά Πέτρα και το οποίο αφορά σε ένα θέμα το οποίο ανέδειξε κιόλας εχθές μέσα από το δελτίο ειδήσεων Φιλία. Μιας που μίλησες με τον κύριο Γιώργο Κουγιουμτζάκη, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνθήκες άθλιες, και αναφέρομαι βεβαίως στις συνθήκες όπου διαβιούν 600 μετανάστες, έγκυες αλλά και παιδιά. Mm-hmm. Να σε καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες.
1: Καλό μεσημέρι. Και έχουμε δει πόσο έχει αγριέψει ο καιρός πλέον στην Κρήτη. Mm-hmm. Πνέουν πολύ κρύοι άνεμοι, παγωμένοι άνεμοι. Έχουμε βροχοπτώσεις και υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι ξυπόλυτοι μέσα στις λάσπες. Σκεφτείτε ότι είναι πάνω από 600 ήταν χθες. Αυξομειώνεται διαρκώς ο αριθμός γιατί καταφθάνουν ακόμη και με αυτό τον καιρό λένδι.
0: Ελπίζω, βρε παιδί μου, αυτός ο καιρός να μπλοκάρει λίγο τις ροές. Δηλαδή, αυτή είναι η ευχή μου, γιατί όντως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έναν τεράστιο αριθμό μεταναστών στα νότια κυρίως του νησιού. Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά αυτό να τους μπλοκάρει, αλλά από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν τους σταματά, ούτε οι καιρικές συνθήκες αυτές οι δύσκολες.
1: Τους διακινητές σίγουρα όχι, γιατί ναι. Μας έλεγε χαρακτηριστικά χθες ο κύριος Κουγιουμτζάκης ότι έφτασε και πάλι Λέμβος με αυτές τις καιρικές συνθήκες με πάνω από 40 μετανάστες. Οπότε ρισκάρουν όλοι και την ίδια τους τη ζωή, καθώς η εξαθλίωση είναι τόσο έντονη, ώστε να φτάσουν εκεί όπου θεωρούν ότι είναι η γη της
0: επαγγελίας. Ναι, ναι.
1: Τώρα, όλες αυτές οι εικόνες έχουν κάνει το γύρο όχι μόνο του διαδικτύου εδώ στην Κρήτη, αλλά ολόκληρης της χώρας, με καρότσες να επιστρατεύονται, σκηνές για να μπορέσουν να διανυκτερεύσουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ιερά Πέτρα, που όπως είπαμε μέχρι χθες ήταν περίπου 600. Τώρα για τις εγγύους και τα μικρά παιδιά βρέθηκε ένας πρόχειρος χώρος των εργαζομένων εκεί στην Ιερά Πέτρα. Εκεί πέρασαν τη νύχτα, καθώς υπήρχε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως αντιλαμβανόμαστε, για αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Όμως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Είναι στα όρια της η Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή. Καλείται να σηκώσει ένα βάρος που δεν μπορεί να σηκώσει. Στα όρια τους και λιμενική και αστυνομική και ο Δήμος, καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Είπε κατά λέξη ότι είναι μη διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ότι απευθύνει κραυγή αγωνία στην πολιτεία, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση. Αυτή η λύση, βέβαια, προς το παρόν στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται. Ίσα-ίσα που υπάρχει και πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεθούν λεωφορεία για τη μεταφορά των μεταναστών.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμη και το πιο απλό δηλαδή, καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Πέρα από αυτό, να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της υγειονομικής βόμβας. Τόσοι άνθρωποι συνοστισμένοι,
0: βέβαια.
1: Τόσο συνοστισμός, χωρίς καθαρό νερό, χωρίς τρόπο να πληθούν και χωρίς τον τρόπο να υποβληθούν και όλοι σε εξετάσεις, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
0: Και αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και την δυσκολία των εμπλεκομένων, όπως ανέφερες και εσύ, του λιμενικού, των αστυνομικών, που αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Την κόπωσή τους, όχι μονάχα τη σωματική κούραση και κόπωση Φιλία, αλλά και την ψυχολογική, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει δεν τους αφήνει τη δυνατότητα, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν μια ανάσα. Όπως λέμε, οι ροές είναι σχεδόν καθημερινές τώρα πια το τελευταίο διάστημα, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο φορτωμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι βλέπουν καθημερινά τα μάτια τους. Δηλαδή,
1: πέρα από
0: μονάχα
1: το
0: αυτό να αναλογιστούμε.
1: Της κόπωσης είναι και το ανθρώπινο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλούν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου και η ανάρτηση ενός αστυνομικού της περιοχής, ο οποίος είχε πει ότι λύγησα βλέποντας δύο μικρά κοριτσάκια σε αυτή την άθλια κατάσταση, γιατί σκέφτηκα ότι στη θέση τους θα μπορούσαν να είναι οι δικές μου μικρές κορούλες. Καθαρά ανθρώπινα το βλέπουμε
0: πλέον.
1: Το θέμα είναι μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση αυτή που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι μίλησε για το θέμα αυτό και ο Θάνος Πλεύρης, όχι για τις άθλιες συνθήκες βέβαια φιλοξενίας των μεταναστών, αλλά για το γεγονός ότι μέσα σε 2-3 ημέρες, είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης, περίπου 1000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα, για να καταλάβουμε τους αριθμούς. Είπε ότι 500.000 ακόμη περιμένουν στη Λιβύη για να αναχωρήσουν από εκεί, και ένα ολόκληρο κύκλωμα διακινητών, όπως αντιλαμβανόμαστε, πλέον δραστηριοποιείται σε αυτό το τομέα. Αυτό ανέφερε και ότι σταδιακά θα υπάρξει η αποσυμφόρηση των περιοχών με μεταφορές μέχρι και το Σάββατο, αλλά βλέπουμε ότι δεν βοηθάει και ο καιρός και όπως είπαμε είναι και δύσκολη διαδικασία, χωρίς κονδύλια, χωρίς τα απαραίτητα λεωφορεία μεταφοράς τους και χωρίς χώρους που θα τους υποδεχτούν.
0: Και μιας που αναφέρθηκε και σε χώρους, έχουμε βεβαίως και τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, έτσι Φιλία.
1: Γιατί κατατέθηκε η τροπολογία, ναι, όπως ναι. λένε αυτοί, μέσα στη νύχτα. Κατατέθηκε λοιπόν αυτή η τροπολογία με την οποία αντιδρούν και αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους πλέον οι βουλευτές. Αντιδρούν σφοδρότατα, θεωρούν ότι δεν είναι αυτό το κατάλληλο σημείο για να διαμορφωθεί αυτή η δομή φιλοξενίας μεταναστών και ενδεχομένως να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις. Θα το δούμε αυτό στην πορεία της ημέρας με νεότερες, φαντάζομαι, ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Φίλε, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να δούμε μερικά έτσι θεματάκια ακόμη. Να σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες ακόμη που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, θα σας πω πως η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 16 Δεκάτου έως την 5η 29 Δεκάτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Σε εφαρμογή όμως τίθεται, για να αλλάξουμε θέμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, έως και την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά τις προβλεπόμενες κατηγορίες μεταθέσεων, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μεταθέσεις, για τις οποίες ισχύει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Η διαδικασία αφορά τόσο τις γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, όσο και τις μετακινήσεις προς δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τα πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τα μειονοτικά σχολεία. Παράλληλα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την οριστική τοποθέτηση και την βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Υποβάλλεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό η αίτηση με την χρήση των προβλεπόμενων στοιχείων σύνδεσης. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η οριστικοποίηση της αίτησης και ο έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί, καθώς και των δικαιολογητικών που απαιτούν ανακατηγορία. Η εγκύκλιος προβλέπει διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενώ εάν εντοπιστούν διαφορές στη μοριοδότηση ή σε άλλα ουσιώδη στοιχεία, οι υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους για τη διευθέτηση του ζητήματος. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται επομένως να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ημέρες, αλλά να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου και να διασφαλίσουν ότι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου. Η εγκύκλιος καλύπτει 5 βασικές κατηγορίες μεταθέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική περιοχή, μεταθέσεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με βάση τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται, μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή για τις οποίες προβλέπεται χωριστή διαδικασία μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Κάθε κατηγορία συνοδεύεται από ειδικούς όρους επιλεξιμότητας και δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμβουλευτούν το αντίστοιχο κεφάλαιο της εγκυκλίου και να μην θεωρήσουν ότι οι προϋποθέσεις είναι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, τι ισχύει για τις αμοιβές μεταθέσεις? Οι αμοιβές μεταθέσεις εξαιρούνται από την κοινή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία από τις γενικές αιτήσεις μετάθεσης, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις ώστε να γνωρίζουν πότε ενεργοποιείται είτε η προθεσμία που τους αφορά. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν καταργεί την υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών που προβλέπονται για κάθε περίπτωση. Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, μπορεί να απαιτούνται στοιχεία που τεκμηριώνουν κριτήρια μοριοδότησης, ειδικά προσόντα ή προϋποθέσεις ένταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία μετάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει συνεπώς να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αντιστοιχούν στη δική τους αίτηση, να ελέγξουν εάν απαιτείται αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων και να τηρήσουν τον προβλεπόμενο τρόπο υποβολής τους. Για ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στις αντίστοιχες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, ανάλογα με την αρμοδιότητα και την οργανική τους θέση.

Αυτά από εμάς για σήμερα. Περισσότερα αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα εμείς αύριο, έτσι, αύριο Παρασκευή, όπου θα κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 15η μέρα του Οκτώβρη. Φτάσαμε στην καρδιά και του 10ου και βεβαίως κάθε μέρα πλησιάζουμε πιο κοντά στο τέλος. Έτσι είναι νομοτελειακό στη ζωή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως εγώ αναφέρομαι στα ημερολογιακά, μιας και πλέον τι έμεινε, μείνανε 2,5 μήνες πριν από το τέλος της χρονιάς και λιγότερο από 2,5 μήνες, προσέξτε, 2 μήνες και 10 μέρες επί της ουσίας για να μπούμε επί της ουσίας στην χριστουγεννιάτικη και εορταστική περίοδο. Αν μας ακούτε στην επανάληψη της 16ης, την κατανόησή σας υπό εκπομπή όπως και άλλες παραγωγές ραδιοφωνικές του Πολίτικα ακούγονται και σε επανάληψη. Έτσι λοιπόν την Πηξίδα ακούτε στη ζωντανή μετάδοση 8 με 10, 12 με 1 το πρωί. Το μεσημέρι, πείτε το όπως θέλετε, ανάλογα με το δικό σας το ρολόι, γιατί για άλλους το 12 είναι πρωί, για άλλους είναι μεσημέρι, μια περίεργη διφορούμενη θα έλεγα ώρα. Σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής από το Ρεν σήμερα της Γαλλίας, εκεί όπου ταξιδεύει ο Sport FM, το athletic.gr και βεβαίως το Γεντί Κουλέ για την μεγάλη αναμέτρηση του Όφη με την γαλλική ομάδα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών του υποχρεώσεων. Το χαλί μας που είναι σταθερό, έτσι, το soundtrack από το Miami Vice, εμείς οι παλιοί το προλάβαμε, οι νεότεροι όχι και τόσο, δεν λέει ενδεχομένως τίποτα ούτε το Miami Vice, ούτε το χαλί του Ian Hammer, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι, αυτοί είμαστε, Ευαγγέλης Λίτινας και αυτός δεν το πρόλαβε, είναι έτσι πολύ νεότερος από μας, από τη δική μας την κλάση, είναι όμως μαζί μας και έχουμε και τις φιλοσοφικές μας μουσικές συζητήσεις με τον Βαγγέλη εδώ, που εξακολουθεί να επιμένει και σήμερα θα επιμείνει ακόμα περισσότερο στο ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι μουσική μου λέει τελικά ακούς σήμερα με αυτά που έχω επιλέξει, να δεις ακόμα πόσο περισσότερο θα μπερδευτείς. Η Ζέτα Οικολοβού που κρύβει τα βουτήματα σήμερα αλλά εντοπίστηκε θα έλεγα επαυτοφόρο και πλήρωσε φόρο για την παρατυπία της, είναι στην παραγωγή και βεβαίως ο Κώστας Λιγάρδος στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση αλλά και στο playlist που θα ακούσετε σήμερα.

0: νησί.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος ο Χατζινάσιος, ο αγαπημένος μου Γιώργος Χατζινάσιος, που υπογράφει αυτή την εξαιρετική δισκογραφική δουλειά της μεγάλης κυρίας, της κυρίας Μουσχουρή, πολλά χρόνια πριν, σε στίχους ενός άλλου πολύ μεγάλου, του Νίκου Γκάτσου.
0: Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα.
1: Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, με το καιρικό βεβαίως και τους μετεωρολόγους να μας προειδοποιούν ότι μετά το 48ωρο σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, το σκηνικό βελτιώνεται τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τους προγνώστες, από την Παρασκευή έχουμε ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία που φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, νέες βροχές και λίγα χιόνια, τα πρώτα χιόνια, ακόμα και σε χαμηλά ορεινά υψόμετρα. Πιο αναλυτικά, αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι για την 15η μέρα του Οκτώβρη θα συνεχίσουν και για τις υπόλοιπες ώρες οι κατατόπους καταιγίδες. Στην Κρήτη βεβαίως ο καιρός θα μείνει όπως τον έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή νεφοσκεπής, φθινοπορεινοχειμερινός θα έλεγα, ενώ από το απόγευμα αργά τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στη θερμοκρασία δεν έχουμε μεγάλη έτσι μεταβολή, παίζουμε μεταξύ 19-21 και στα ορεινά λίγο χαμηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν χρειάζεται να ανάψουμε καλοριφέρ, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πέριξ του 1,55.

Από Δευτέρα πάντως και μετά το πέρασμα των ψυχρών αέριων μάζων από την Ουκρανία, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και θα επιστρέψει για την Κρήτη τουλάχιστον στα φθινοπορεινά δεδομένα, δηλαδή με λίγο ψηλότερη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και καλό καιρό και στη θάλασσα.

Στην σύνοδο κορυφής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φιδωλοί φίλοι μας να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας και μεγαλύτερη πρόσθετη χαρακτηριστικά την χαρακτήρισε ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Με το ενεργειακό κόστος να τροφοδοτεί, όπως είπε, μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, δήλωσε, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι της φυγής φόβος, μη μ' ακολουθεί. Ελπίζω να εισακουστεί η ελληνική φωνή. Βέβαια, ο Μητσοτάκης καίγεται διπλά αυτή την περίοδο, διότι είναι μια περίοδος δύσκολη για εκείνον, προεκλογική, και βεβαίως ο κόσμος, τη μεγάλη του πλειοψηφία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ψηφίζει με βάση το πορτοφόλι.

Λοιπόν, θα πάω στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα μείνω. Είπαμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα στο Direct. Το Direct είναι μια ιντερνετική, ως γνωστόν, ουσιαστικά τηλεοπτική παραγωγή, από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη, ο οποίος έχει καλέσει κατά διαστήματα όλα τα πρόσωπα της πολιτικής ειδησιογραφίας, και εμείς όταν βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον κάνουμε πάντα αναφορά σε αυτό.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια επισκόπηση των όσων λέει η κυρία Λατινοπούλου, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ μετεκλογικά ούτε με τον Μητσοτάκη, αλλά ούτε και με τον Σαμαρά.

0: Η ίδια απέκλεισε κάθε συνεργασία με όλα τα κόμματα και πριν αλλά και μετά τις εκλογές. Και αναφέρθηκε στην ακρίβεια και την φορολογία. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και τους Ρωμά. Είναι μια ατζέντα που είναι γνωστή από τη Φωνή Λογικής και την κυρία Λατινοπούλου. Η ίδια χαρακτήρισε επιστημονική φαντασία το ενδεχόμενο συνεργασίας ως δεκανίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο, είτε με τη συμμετοχή της σε κυβερνητικό σχήμα, είτε χωρίς αυτήν. Δεν θα γίνει ούτε με υπουργεία, ούτε χωρίς, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η άρνησή της αφορά συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο τον Πρωθυπουργό. Όπως εξήγησε, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έχουν στηρίξει τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα που ίδια εντάσσει στη λεγόμενη walk agenda. Αν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε να είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα κόμματα ή με ενδεχόμενο πολιτικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας ότι η ίδια και η Φωνή Λογικής, το κόμμα της, διαθέτει αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα και πολύ συγκεκριμένες θέσεις σε όλα τα ζητήματα. Δεν βλέπω όραμα σε κανένα πολιτικό, είπε, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι μια χώρα στην οποία οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς, θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και δεν θα αντιμετωπίζονται από το κράτος ως επέτες. Προέβλεψε στο πεδίο της οικονομίας ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά, χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες. Η οικονομία είναι το νούμερο ένα ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά, επιρρύποντας ευθύνες στην κυβέρνηση για την αύξηση του κόστου ζωής. Υποστήριξε επίσης ότι η διατήρηση υψηλών φορολογικών συντελεστών και οι κρατικές παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά επιβαρύνουν τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό, σημειώνοντας ότι οι νέοι αδυνατούν πλέον να εγκαταλείψουν το πατρικό του σπίτι εξαιτίας των υψηλών ενοικίων. Κατά την ίδια, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά μέσω προγραμμάτων όπως το σπίτι μου, ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή κινήτρων για να διαθέτουν περισσότερα κλειστά ακίνητα από την πλευρά της αγοράς. Και επίσης πρότεινε την κατάργηση του ένφια για κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας την πρότασή της στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του κόμματος για ενιαίο φορολογικό συντελεστή flat tax 15% παρακαλώ και αφορολόγητο όριο 15.000 ευρώ για όλους, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά. Η ίδια υποστήριξε ακόμα ότι οι πολίτες θα πρέπει να διδάσκονται από το γυμνάσιο τις βασικές αρχές του φορολογικού συστήματος, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα περίπλοκο. Τώρα, είχε ενδιαφέρον το ερώτημα για τις σχολικές στολές, λέγοντας και επαναφέροντας την πρότασή της για την καθιέρωση σχολικής στολής στα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όπως υποστήριξε, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να περιορίσει τις εμφανίσεις και βεβαίως τις εμφανείς οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιστατικών εκβοβισμού που συνδέονται με την ενδυμασία. Τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι πασαρέλα για να ντύνονται όπως θέλουν οι μαθητές. Ανέφερε τονίζοντας ότι η τήρηση κανόνων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί γονείς επικοινώνησαν μαζί της για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην πρόταση. Βέβαια, διότι πώς μπορείς να αισθάνεσαι όταν δεν έχεις την πολυτέλεια να βάλεις στο παιδί σου παπούτσι που κάνει 200 ευρώ και όλα τα παιδιά φοράνε 200 ευρώ. Ενώ αν φοράς τη στολή σου, όπως σε χώρες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ μπροστά, θα ξεκινήσω καταρχήν από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου η Μεγάλη Βρετανία εξάγει το εκπαιδευτικό της σύστημα στο εξωτερικό. Να πάω στην Ιαπωνία. Πού θέλετε να πάω? Όλες οι σοβαρές χώρες, κυρίες και κύριοι, έχουν σχολεία όπου οι μαθητές πηγαίνουν με στολή. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορούν να διακρίνονται και στο δρόμο, έτσι μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για τον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα μέσα στην ίδια την κοινωνία. Θα καταργούσα, είπε, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και βεβαίως την υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Σχετικά με τους Ρωμά, είπε ότι ζήτησε τον τερματισμό ειδικών επιδοματικών πολιτικών που έχουν κουράσει, είπε, έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά και υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να επιδοτείται μια οικογένεια προκειμένου να εκπληρώνει την υποχρέωση σχολικής φίτησης των παιδιών της. Ενώ διατύπωσε καταγγελίες για περιπτώσεις παραβατικότητας και πιέσεων προς τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διακοπής επιδομάτων σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί και της απομάκρυνσης καταπατητών από ακίνητα. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υπερασπίστηκε επίσης τη χρήση του όρου γύφτη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούν και μέλη της ίδιας της κοινότητας των Ρωμά. Διευκρίνησε πάντως ότι οι καταγγελίες της δεν αφορούν το σύνολο των Ρωμά, αλλά όπως είπε, όσους παρανομούν. Και κλείνω, διότι αναφέρθηκε στην αντιπαράθεσή της στη δικαστική με τον Τζαβέντ Ασλάμ, λέγοντας ότι έχει λάβει εξώδικο και αγωγή από τον ίδιο. Η κυρία Λατινοπούλου, ως νομικός, ισχυρίστηκε ότι στα σχετικά έγγραφα δεν αναγράφεται διεύθυνση κατοικίας του, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. «Ανυπομονώ να πάω σε δίκη μαζί του για να εμφανιστεί και να τον συλλάβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τον Τζαβέντ Ασλάμ πρέπει να πούμε δύο κουβέντες, γιατί δεν θεωρώ αυτονόητο ότι μπορεί να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ. Είναι ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος. Είναι γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μεταναστών τη χώρα, ζώντας στην Ελλάδα για περισσότερο από 3 δεκαετίες με πολύ σκοτεινό και ύποπτο τρόπο. Πάμε να πάρουμε μια πολύ μικρή έτσι γεύση της συνέντευξης της κυρίας Λατινοπούλου και θα επιστρέψουμε.
1: Χαίρετε. Παρακολουθείτε τον Direct εδώ στο πρώτο θέμα. Συζητάμε με τα πρόσωπα της επικαιρότητας, της πρώτης γραμμής, αυτούς που θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον. Και ευθέως ρωτάμε, εξίσου ευθείς απαντήσεις περιμένουμε από αυτούς. Και σήμερα φιλοξενώ ξανά στο στούντιο, διότι μας είχε τιμήσει από τις πρώτες εκπομπές, την Πρόεδρο της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.

0: Κύριε Λατινοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, το Talk of the Town, για να ξεκινήσουμε από αυτά, είναι η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως, η οποία μας χαιρετά. Δεν χρόνησε καν η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν θυμάμαι να υπάρχει αντίστοιχο διπλωματικό προηγούμενο.
1: Ποτέ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό το οποίο έγινε και αν θεωρείτε ότι θα επηρεάσει και την ουσία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ή οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι αυτοτελείς.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα με τον τρόπο κυρίως ο οποίος έγινε. Διότι έγινε με μια ανακοίνωση ουσιαστικά την οποία έμαθε ολόκληρος ο πλανήτης. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, το ποιος θα είναι πρέσβης και η απομάκρυνση του εκάστοτε πρέσβη είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω είναι σίγουρα να συνεχιστούν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και μάλιστα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η στρατηγική του σχέση. Τώρα έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες και όπως σε κάθε περίπτωση, όποτε γίνονται καταγγελίες, καλό είναι να διερευνώνται.
0: Είδα διάφορους να λένε σήμερα, άκουγα το πρωί τον κύριο Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του Sky, είδα τον κύριο Κασελάκη να λένε «Να, εμείς δεν βιαστήκαμε να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία με την κυρία Γκυλφόιλ». Εσείς βγάλατε φωτογραφία, συναντηθήκατε με την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Προφανώς και συναντηθήκαμε. Δεν τα ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχός μας και από εκεί πέρα δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην κάνουμε μια τέτοια συνάντηση και πόσο μάλλον να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα από το λαθρομεταναστευτικό μέχρι τα εθνικά ζητήματα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, τα οποία είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δίθονται πάντα σε αυτό το διάλογο. Άρα λοιπόν αυτά ήταν και τα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το απόσπασμα. Ολόκληρη βεβαίως συνέντευξη μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα από το πρώτο θέμα στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Επιλέξαμε να ακούσετε το απόσπασμα της επικαιρότητας για την κυρία Γκυλφόιλ. Τα υπόλοιπα τα παρουσιάσαμε εμείς. Είναι ώρα για ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
3: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Συνεχίζονται οι κακές καιρικές συνθήκες στην Κρήτη με βροχές και καταιγίδες, ενώ προβλέπεται βελτίωση από το απόγευμα. Δεμένα τα πλοία λόγω των θυελωδών ανέμων. Μέσα στο κρύο και τη βροχή πέρασαν τη νύχτα εκατοντάδες μετανάστες στην Ιεράπετρα, καρότσες και σκηνές επιστρατεύτηκαν για τη διανυκτέρευσή τους. Στη Βουλή, η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Μηνιαίο μη

0: Την αντίθεσή του στις περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και να διατηρηθεί η στήριξη σε βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική. Ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Μετά το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες. Άνδρας 31 ετών συνελήφθη στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Κατασχέθηκαν επίσης 8 τραπεζικές κάρτες άλλων προσώπων και ηλεκτρονικές συσκευές. Λεωφορείο με μαθητές κατέληξε σε πρανές στο Δήμο Μαλεβιζίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγίας Παρασκευής, στο δρομολόγιο του λεωφορείου για Τσαλικάκι, χωρίς να υπάρξουν ευτυχώς τραυματισμοί. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία σημειώθηκε στο Πακιστάν από την κατάρρευση οροφής σχολείου. Τουλάχιστον 29 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σχολείου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Γαλλία αγωνίζεται απόψε ο Όφη με αντίπαλο τη Ρεν. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Αντιμετωπίζουμε τη Ρεν με σεβασμό αλλά και φιλοδοξία, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομο δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα είναι εδώ μαζί μας και με πολλά μηνύματα δείχνουν την παρουσία τους. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Σταύρο, στον Μιχάλη και στον Δημήτρη για τα καλά τους λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Βάζω όμως μέσα στο κάδρο και τον Μύρωνα και τον Μανώλη και την Φέντρα και το Δημήτρη και το Στέλιο. Καλημέρα Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και τον Αντώνη και την κυρία Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαρίκα, χαίρομαι πάντα όταν σας συναντώ εδώ. Και το Θανάση, αλλά βέβαια και την Ανθή.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε τελεία στην συζήτηση τη δική μας και το μονόλογο της επικαιρότητας για να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Είναι βεβαίως περιφερειακός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος με χαρτοφυλάκιο πολύ συγκεκριμένο, όμως σήμερα δεν τον φιλοξενούμε με αυτή του την ιδιότητα, όσο με την ιδιότητα του μελετητή για το θέμα που αφορά την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης μετά την μετακόμιση του στο Καστέλι. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές, και μια άλλη φορά θα μας πείτε πώς επικοινωνείτε με τους ακροατές.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο τη θηρίδα υποδοχής στο Messenger, όπου πλέον μετά από τόσα χρόνια οι ακροατές μας στέλνουν μήνυματα εκεί, σχολιάζοντας ή βάζοντας θέματα ή προτείνοντας θέματα ή λέγοντας απλά μια καλημέρα, μια καλησπέρα, ένα καλό μεσημέρι, ένα χαίρετε, ή πολλές φορές στέλνοντάς μας ακόμα και ειδήσεις, φωτογραφίες δηλαδή, σε ρόλο φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφου έξω, μας δίνουν πληροφορίες και στοιχεία κατά κύριο λόγο εκεί, στο Messenger, αλλά και στις υπόλοιπες θηρίδες υποδοχής μηνυμάτων. Κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν το Viber, το WhatsApp, αλλά ακόμα και τα SMS.
1: Το λέω γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον πώς γίνεται η επικοινωνία ενός δημοσιογράφου που είστε ο πομπός αυτή τη στιγμή με τους δέχτες που είναι χιλιάδες ακροατές.
0: Πολύ σωστά, και γι' αυτό θα σας πω ότι ο κοινός μας φίλος που ήταν...
1: Οι περισσότεροι δεν εκφράζονται, άρα αυτοί που εκφράζονται πρέπει να τους τιμάτε με την αποδοχή των μηνυμάτων τους.
0: Θα σας πω δύο πράγματα, μιας και ξεκινήσαμε έτσι και χαίρομαι που μου δίνετε την αφορμή. Θα σας πω ότι είναι μια παλιά συνήθεια που ξεκινήσαμε το Ράδιο Κρήτη. Μετακομίσαμε τη συνήθεια αυτή και το ακροατήριο στο ραδιόφωνο του Sky και τα τελευταία δύο χρόνια εδώ στη συχνότητα του Πολίτικα 89 και 8. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε γίνει με κάποιους φίλοι μέσα από αυτήν την επικοινωνία. Έχω γνωρίσει ανθρώπους από κοντά διαζώσεις, οι οποίοι είναι καθημερινά μαζί μας και καθημερινά οφείλω να σας πω ότι είναι και ακούραστοι στο να στέλνουν την παρουσία τους με αυτόν τον τρόπο, κάτι που μας τιμά, μας γεμίζει ενέργεια και βεβαίως θα έλεγα ότι μας ικανοποιεί πάρα πολύ που έχουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση. Θα σας πω ότι προχθές καλεσμένος μου ήταν ένας κοινός μας φίλος, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης από τη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο κουβεντιάσαμε για τα θέματα των δημοσκοπήσεων και δώσαμε τη δυνατότητα, όπως μπορεί να γίνει και τώρα στη δική μας την κουβέντα, κάποιοι να απευθύνουν απευθείας ερωτήματα στον καλεσμένο, διότι την ώρα που εμείς συνομιλούμε, καλή ώρα αυτό που θα κάνουμε τώρα, μπορεί κάποιος να μπει στην κουβέντα αυτή και να πει: ρώτησε τον κύριο Αλεξάκη για αυτό που είπε ή για κάτι που ενδεχομένως δεν διευκρίνησε, να μας το εξηγήσει καλύτερα. Υπό αυτό το πρίσμα, ναι, λοιπόν, έχω ένα κίνητρο παραπάνω να πω ότι η κουβέντα μας σημερινή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό και για μένα που θα έχω τη χαρά και την τιμή να τη συντονίσω, αλλά και για τους ακροατές μας που θα ακούσουν τι μέλη γενέστε με το αεροδρόμιο. Θα έχει την τύχη της αμερικανικής βάσης που μπήκαν μέσα και κάνανε πιάτσικο και πήρανε και φάγανε μέχρι και τα πόμολα, διότι οι Αμερικανοί μας τα άφησαν τις πόρτες με το κλειδί πάνω στην κλειδονιά και άφησαν υποδομές που τότε δεν υπήρχαν στην Κρήτη, αλλά μπήκαν κάποιοι και τα ρήμαξαν. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να δούμε κατασκηνώσεις μέσα, καταβλισμούς κλπ. Θα ξεκινήσω από αυτό το ερώτημα, διότι δεν ξεχνώ ότι από πάνω είναι ο καταβλισμός των τσιγκάνων.
1: Ναι. Θα σας το απαντήσω, διότι το έχουμε λάβει υπόψη μας στην μελέτη που έχουμε κάνει, και να διευκρινίσω ότι η προσέγγιση που έχουμε στο θέμα του χώρου του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης γίνεται στο πλαίσιο της μελέτης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για το Δήμο Ηρακλείου. Είναι μια μεγάλη μελέτη που ξεκίνησε το 2023 και έχει παραδοθεί το δεύτερο στάδιο της τον Ιούνιο του 2026 και αναμένεται, είναι στο χέρι του Υπουργείου Περιβάλλοντος τώρα, πότε θα ξεκινήσει η δημοσιοποίηση της μελέτης και η διαβούλευση για όσα περιλαμβάνει. Είναι μια μελέτη που αφορά όλο το Δήμο Ηρακλείου και περιλαμβάνει και το το θέμα του αεροδρομίου που κουβεντιάζουμε, τι θα γίνει μετά την εγκατάσταση του αεροδρομίου. Έτσι λοιπόν περιληπτικά, περιγραφικά μπορώ να σας απαντήσω στα πιθανά ερωτήματα, τι θα γίνει εκεί, πότε θα γίνουν, ποιος θα τα κάνει, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου αυτού, αν θα διατηρηθεί το κτίριο του αεροδρομίου, αν θα διατηρηθεί ο διάδρομος, αν θα γίνουν κατοικίες εκεί, αν θα γίνει πάρκο, αν θα γίνει πράσινο, αν θα υπάρχουν τουριστικές δραστηριότητες, αν θα γίνει μαρίνα, αν θα γίνει ένας περιμετρικός.
0: Θα μας τα πείτε λοιπόν τώρα όλα, γιατί γι' αυτό θέλουμε να σας ακούσουμε και οφείλω να το πω ότι γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Θέλω εντωμεταξύ πριν σας πω αυτό να σας καλωσορίσει ο πρόεδρος, σε εισαγωγικά το λέω γιατί είναι ο πιο τακτικός και ο πιο καθημερινά κοντά μας στην παρέα, ο κύριος Γιώργος Χωριτσιανίτης, χειρουργός, συγγραφέας, αρθρογράφος που είναι πάντα μαζί μας, και λέει καλωσορίζουμε τον κύριο Αλεξάνδρου στην παρέα μας. Είναι αντιληπτό ότι είναι καινούριος εδώ, αλλά τον καλοδεχόμαστε, μου γράφει στο μήνυμά του πριν από 3 μόλις λεπτά. Οπότε σας μεταφέρω ακριβώς αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, το τι γίνεται και πώς γίνεται, ναι, σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και σας το μεταφέρω και επώνυμα πλέον από τον Γιώργο Σχωριτσιανίτη, τον εξαιρετικό αυτό συμπολίτη μας.
1: Έχουμε την τιμή να διαβάζουμε τα άρθρα του στον τοπικό τύπο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μας πείτε, λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, εσείς ως μελετητής.
1: Η προσέγγιση που έχουμε κάνει στον χώρο του αεροδρομίου βασίζεται σε προσέγγιση της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από την Αλικαρνασσό μέχρι τον Καρτερό, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Οφείλουμε να εξετάσουμε τι γίνεται στην περιβάλλουσα περιοχή, που υπενθυμίζω ότι είναι η Νέα Αλικαρνασσός, η βιομηχανική περιοχή στα νότια και η περιοχή του Καρτερού στην ανατολική πλευρά. Έχουμε λοιπόν από βόρειο-δυτικά μια περιοχή της Αλικαρνασσού που έχει περίεργα χαρακτηριστικά, δεν είναι μια ολοκληρωμένη αστική περιοχή. Μιλάω τώρα βόρεια, εκεί που ήταν παλιά τα σφαγεία, όπως συνηθίζαμε να λέμε οι παλιοί Ηρακλειώτες. Νότια από τον διάδρομο υπάρχει το στρατόπεδο της ΜΟΜΑ, της ΕΑΠ. Πιο πέρα υπάρχει 126, ακόμη πιο ανατολικά είναι ο Καρτερός, και η περιοχή αυτή κλείνει με τον βόρειο δικό άξονα, με τον ΒΟΑΚ. Όλη αυτή την περιοχή λοιπόν τη μελετήσαμε προκειμένου να δούμε τι υπάρχει σήμερα εκεί μέσα, πώς επηρεάζονται αυτά και ποιες είναι και οι σημερινές κρίσεις γης που έχουν δοθεί από το τελευταίο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που έγινε το 2003. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι έχουν γίνει 2 τηλεδιασκέψεις το 2025 για αυτό το θέμα, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, οι οποίοι φορείς κατέθεσαν προτάσεις για το πώς βλέπουν αυτή την αξιοποίηση του χώρου. Επίσης υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, είναι το γνωστό ΤΑΙΠΕΒ, όπου του έχει ανατεθεί από το κράτος ο ρόλος της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου. Η πρόταση λοιπόν που εμείς μελετήσαμε στα πλαίσια του τούπου σου περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Πώς επιμερίζεται ο χώρος αυτός σε ζώνες. Δεύτερον, η χρήση γης. Τρίτον, η συνάφεια των χρήσεων γης με τις όμορες περιοχές. Ένα τέταρτο σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε είναι πώς χωροθετούμε ένα αναγκαίο μεγάλο πάρκο πρασίνου μέσα σε αυτό το χώρο, και οι ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης που τίθονται σε αυτή την περιοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε δώσει κάποιες κρίσεις γης που σας τις περιγράφω τώρα, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να τα δείξουμε αυτά. Θα έχουμε λοιπόν αμυγή κατοικία, γενική κατοικία, ειδικές κρίσεις, χώρους πρασίνου, κοινοφελείς λειτουργίες, δραστηριότητες χαμηλής όκλησης, πολεοδομικό κέντρο, τεχνολογικό πάρκο και τουρισμό αναψυχής. Όλα αυτά συντίθονται σε ένα σχέδιο. Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι το πάρκο πρασίνου. Αυτό το έχουμε υπολογίσει περίπου στα 300 στρέμματα και θα είναι ένας χώρος αναψυχής, περιπάτου και ήπιων δραστηριοτήτων. Και μάλιστα έχουμε εξετάσει και τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τη χωροθέτησή του, το αν είναι πολύ βόρεια, νότια ή ενδιάμεσα. Διατηρούμε τον κάθετο δρόμο, τον κάθετο διάδρομο που ήταν ο ιστορικά πρώτος διάδρομος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνήθως μιλάμε για το σημερινό διάδρομο που προσγειώνονται αεροπλάνα, μιλάμε για το λοξό διάδρομο, υπάρχει όμως και ο κάθετος που είναι ο ιστορικά πρώτος όταν πρωτοδημιουργήθηκε το αεροδρόμιο. Αυτός έχει μήκος 800 μέτρα και η πρότασή μας είναι να τον διατηρήσουμε για την αεροπλοεία, να αποτελεί χώρο για ελικοδρόμιο και drone port και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Επίσης δημιουργείται μια ζώνη προστασίας γύρω από αυτό τον κάθετο διάδρομο με πλάτος 50 μέτρα κατέρωθεν. Δημιουργούμε μια ζώνη τουρισμού αναψυχής ανατολικά αυτού του κάθετου διαδρόμου που έρχεται και συνδέεται με την περιοχή του Καρτερού. Προτείνουμε τη χωροθέτηση μιας νέας τουριστικής μαρίνας για τουριστικά σκάφη βορειοανατολικά στην εξεταζόμενη περιοχή και χρήση γενικής κατοικίας στην υπόλοιπη έκθεση με σκοπό την πολυλειτουργικότητα και τη ζωντάνια αυτής της πόλης.
0: Κύριε Αλεξάκη, έχω μπροστά μου, εγώ έχω ανοίξει μια μεγάλη αεροφωτογραφία μπροστά μου και προσπαθώ να τα βάλω αυτά που λέτε πάνω στη φωτογραφία με το μυαλό μου. Βλέπω αυτό τον κάθετο διάδρομο των 800 τόσων μέτρων, όπως είπατε, που είναι ευδιάκριτος και εμφανής, ο οποίος είναι ανατολικά του Λοξού, να το πούμε έτσι πολύ απλά, για να τον προσδιορίσουμε. Είναι πολύ ωραίος ο σχεδιασμός σας. Εκεί από κάτω, λοιπόν, ακριβώς, κάνει ένα κόλπο, ένα φυσικό κόλπο μικρό. Εκεί μέσα βάζετε τη μαρίνα.
1: Εκεί, λοιπόν, είναι η μαρίνα.
0: Πολύ ωραίος χώρος. Πολύ ωραίος χώρος.
1: Με έναν βόρειο λιμενοβραχίωνα, φανταστείτε τις ίδιες διάταξεις με τον λιμενοβραχίωνα του Ηρακλείου, δημιουργείται μια μαρίνα για τουριστικά σκάφη, χωρίς να επηρεάζεται ο κόλπος του Καρτερού. Γιατί είναι σημαντικό, δεν θέλουμε να επηρεάσουμε το φυσικό κόλπο του Καρτερού. Εκεί, λοιπόν, μπορεί να δημιουργηθεί μια μαρίνα τουριστικών σκαφών και τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Έχουμε τρεις εναλλακτικές διατάξεις για το μεγάλο πάρκο πρασίνου. Να υπενθυμίσω ότι στην περιοχή φυσάει πολύ αέρας, είναι ανοιχτό στο Αιγαίο, άρα εάν βάλουμε το πάρκο μπροστά θα προφυλάξουμε, θα λειτουργήσει και ως ανεμοφράκτης για τις κατοικίες που θα γίνουν πιο πίσω.
0: Για τις κατοικίες έχω ερωτήματα, να ξέρετε. Έχουν έρθει ήδη ερωτήματα, θα σας τα μεταφέρω σε λίγο.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε τις προτάσεις μας για τη ζώνη της υποδοχής στην τελευταία δόμηση που έχουν προκύψει από μία άλλη μελέτη και ξεκαθαρίζουμε, το έχουμε γράψει και στο πρώτο τεύχος της μελέτης και στο δεύτερο το εξής, ότι από σήμερα κιόλας και όχι το 2028 όταν θα γίνει μεταγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί ακριβώς τι θα γίνει στο χώρο αυτό και να συμφωνηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους η νέα μεικτή χρήση του χώρου. Αυτά τα λέω με το αντιπαράδειγμα που αναφέρεται στην αρχή της παλιάς αμερικάνικης βάσης. Σήμερα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αποφάσεις γι' αυτό, ώστε να υπάρχει ο χρόνος μέχρι να φύγει το αεροδρόμιο να οργανωθεί η νέα χρήση του χώρου, η οποία προτείνουμε να είναι μεικτή χρήση, οικιστική και τουριστική και εμπορική και διοικητική. Σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει η περιοχή μας, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, και σε μια τέτοια στρατηγική νομίζω ότι υπάρχει και κοινωνική αποδοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Άρα στο χώρο αυτό θέλουμε να είναι ζωντανός όλο το 24ωρο, να μην είναι μια υπνούπολη, να μην είναι μια που θα έχει κατοικίες μόνο για ύπνο. Δεν θέλουμε μόνο γραφεία που το απόγευμα θα είναι νεκρά. Θέλουμε μεικτές χρήσεις που να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή.
0: Για τα σπίτια λοιπόν θέλω να σταθώ λίγο στα σπίτια. Αυτά τα σπίτια, οι κατοικίες θα ενοικιάζονται ή θα μπορούν να πουληθούν κιόλας?
1: Μιλάτε για το πέμπτο στάδιο όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το πρώτο. Αυτό αφήνεται...
0: Είναι ερωτήματα που μου έβαλαν, ήταν ερωτήματα τα οποία μου έβαλαν οι ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω.
1: Λογικό είναι. Να πω εισαγωγικώς ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή έχει ως εξής. Περίπου το 1/3 ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και περίπου τα 2/3 ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Αυτοί οι δύο φορείς πρέπει να συμπράξουν ώστε να συμφωνηθεί ένα σχέδιο αξιοποίησης του χώρου. Μετά γίνεται ένας διαγωνισμός και κάποιος αναλαμβάνει να οργανώσει, να χτίσει αυτό το χώρο. Στο σχέδιό του θα περιλαμβάνεται ότι τόσα θα ενοικιαστούν, τόσα θα πουληθούν. Άρα θα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Να το πω με μια ελεύθερη μετάφραση, θα είναι ένα μικρό ελληνικό, όπως το project που γίνεται στην Αθήνα, στο χώρο του παλιού αεροδρομίου, προσαρμοσμένο όμως στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Τώρα, κλασικό ερώτημα. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο? Εγώ το άκουσα με ικανοποίηση. Και θέλω να πω και το εξής. Το Ηράκλειο, επειδή είμαστε παλιοί Ηρακλειώτες και οι δύο, αντιμετωπίζει ένα πολεοδομικό φαινόμενο που κάνει την πόλη πολύ σκληρή. Δηλαδή, βόρεια έχουμε θάλασσα. Ανατολικά έχουμε το αεροδρόμιο. Δεν θα το έχουμε μετά από μερικά χρόνια. Νότιο-ανατολικά έχουμε τη βιομηχανική περιοχή. Νότια έχουμε το Γιούχτα. Νότιο-δυτικά έχουμε τις Μαλάδες. Δυτικά έχουμε το Γάζι, που το ξέρετε επίσης πάρα πάρα πολύ καλά. Άρα δεν έχουμε και πολλούς διαδρόμους περαιτέρω οικιστικής και πολεοδομικής παρέμβασης και ανάπτυξης. Άρα η συγκεκριμένη περιοχή, θέλω να πω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου το Ηράκλειο πνίγεται ουσιαστικά μέσα στο τσιμέντο, ζητά διέξοδο και περαιτέρω ανάπτυξη.
1: Σωστά είναι όλα αυτά που είπατε. Εγώ θα προσθέσω επιπλέον ότι η πόλη μας είναι μια ταλαιπωρημένη πόλη πολεοδομικά, διαθέτει πάρα πολλές μελέτες και σχεδιασμούς, αλλά αδυναμία εφαρμογής τους. Έτσι. Γι' αυτό δεν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι με τη σημερινή κατάσταση. Οι σχεδιασμοί υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να δρομολογηθεί από εδώ και πέρα είναι οι λύσεις, οι οργανωμένες λύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς προτείνουμε το κτίριο του αεροδρομίου, σημειωτέων ότι έχει 48.000 τετραγωνικά μέτρα, το σημερινό κτίριο του αεροδρομίου, είναι ένα τεράστιο κτίριο, να επαναχρησιμοποιηθεί, η επανάχρησή του όταν μετακομίσει στο αεροδρόμιο, να αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διοίκησης, δημοτικού και περιφερειακού επίπεδου, και εκεί να συστεγαστούν η περιφέρεια Κρήτης, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η υγειονομική περιφέρεια, το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Εκεί έχουμε έναν πυροσβεστικό σταθμό που πρέπει να τον διατηρήσουμε και αξιοποιήσουμε. Αυτές τις υποδομές δεν τις φτιάχνει σήμερα και αύριο τις χαλάς πετάσεις. Αξίζουν, έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Φαντάζεστε να το καταφέρουμε αυτό? Δεν θέλει πολλή δουλειά. Σε λιγότερο από 6 μήνες το κτίριο μετατρέπεται από τη σημερινή του μορφή σε διοικητήριο. Γιατί το κέλυφος υπάρχει και χρειάζονται μόνο εσωτερικές διαμορφώσεις. Είναι πράγματα που εύκολα γίνονται αυτά. Και για να πω και μια πιο προωθημένη λύση, θα μπορούσε όποιος εργολάβος ανάδοχος αναλάβει αυτό το διαγωνισμό να είναι στις υποχρεώσεις του να φτιάξει αυτό το συγκρότημα, να το μετατρέψει και να το συντηρεί. για τα επόμενα χρόνια, ώστε να αποτελέσει ένα πολύ ωραίο κέντρο δημόσιας διοίκησης. Πάμε στην υπόθεση του διαδρόμου, τον διάδρομο που σας ανέφερε για την αεροπλοεία, που οι αερολέσκες θέλουν να διατηρηθεί για τους απλούς δικούς τους σκοπούς. Δεν θα είναι για εμπορική χρήση, προς Θεού. Και αυτό είναι εύκολο να γίνει και να διατηρηθεί. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται με ευκολία και άλλα που έχουν πιο σύνθετες διαδικασίες. Προτείνουμε λοιπόν να γίνουν και κατοικίες, αλλά προτείνουμε και κοινωνική κατοικία. Γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικής κρίσης στην περιοχή μας και πρέπει να το επιλύσουμε και με τη μορφή της κοινωνικής κατοικίας. Χρειαζόμαστε πράσινο. Η πόλη μας δεν έχει πράσινο. Εκεί προτείνουμε να γίνει ένα πάρκο πρασίνου περίπου 7 με 10% της συνολικής έκτασης μπορεί να διατεθεί για το πράσινο ή καλύτερα να μιλάμε για ένα δίκτυο πράσινων χώρων. Σας ανέφερα ότι θέλουμε να προτείνουμε να γίνει η τουριστική μαρίνα, αλλά θέλουμε να γίνει και ένας περιμετρικός πράσινος δρόμος από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι τον Καρτερό. Φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης με έναν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο ταυτόχρονα, δρόμο ήπιες κυκλοφορίας που σημαίνει μόνο για έκτακτη ανάγκη να περνάνε αυτοκίνητα, όχι αυτοκινητόδρομο αυτό που σας περιγράφω, που θα περικλεί βορείως όλη αυτή την έκταση. Και θα μπορεί κανείς να κάνει τη βόλτα του, τη γυμναστική, τον περίπατό του, θα είναι δημόσιας πρόσβασης δρόμος, έτσι. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα και εύκολα από άλλα πράγματα όπως είναι η συνολική ανάπτυξη της περιοχής με κτίρια, κατοικίες και άλλα πράγματα.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα, εσείς έχετε κάνει αυτή τη μελέτη, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
1: Το επόμενο βήμα είναι ότι περιμένουμε οποιαδήποτε στιγμή να δημοσιοποιηθεί με πρωτοβουλία του εργοδότη, δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπει σε δημόσια διαβούλευση, να ακούσουμε προτάσεις για να συμπληρωθεί η μελέτη αυτή κατάλληλα και μετά θα πάρει το δρόμο των εγκρίσεων μέσα από τη δημόσια διοίκηση, που σημαίνει έλεγχο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα περάσει από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα περάσει από το Συμβούλιο Επικρατείας και θα καταλήξει να είναι προεδρικό διάταγμα, δηλαδή η πιο ισχυρή μορφή διοικητικής πράξης.
0: Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαστε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα από αυτά που διάβασα νωρίτερα και επίσης ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους που συνεχίζουν με αμύωτη ένταση αυτή την μέγιστη και τρανή απόδειξη της αμφίπλευρης και αμφίδρομης ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
2: Που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα ένα έρωτα τρελό.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί στις 3 μεταδόσεις μας, 7 με 8 το πρωί, 12 με 1 το μεσημέρι και 8 με 9 το βράδυ και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του politica.gr. Ακούστε μας live στη μία από τις 4 επιλογές μας.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο πλήρες ή ελαφρύ 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Με τα μέτρα για τη θέρμανση στη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Φοδρές αντιδράσεις των κατοίκων. Χίλιοι μετανάστες σε λίγες ημέρες στην Ιερά Πέτρα σύμφωνα με το Θάνο Πλεύρη. Άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. 100 εκατομμύρια ευρώ θα λείψουν από την κριτική αγορά τους επόμενους μήνες από την αδυναμία καταβολής επιδοτήσεων, σύμφωνα με τον Νίκο Μπουνάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Ένα θύμα ο απολογισμός της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Αγρίεψε ο καιρός στην Κρήτη, πλημμύρισαν σημεία του ανακτόρου της Κνωσού. Κάμπινγκ διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για τη φοιτητική στέγη. Οι κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται στην Κρήτη. Αναλυτικά ειδήσεις με μέτρα για τη θέρμανση στη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας δημοσιονομική ευελιξία για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Συνολικό αίτημα είναι να μπορούν οι κυβερνήσεις να διαθέτουν περισσότερους πόρους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να προσκρούν στα ευρωπαϊκά όρια δαπανών. Περισσότερα από τον Κώστα Σιλγάρδο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Πρωθυπουργός βλέπει τούτη την ώρα το φάντασμα της δημοσκοπικής κατάρρευσης εφόσον οι τιμές στο πετρέλαιο συνεχίσουν να είναι ψηλές μέσα στον χειμώνα και βεβαίως την κρίνια που θα προκαλέσει κοινωνικά και πολιτικά όλη αυτή η ιστορία. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ, για να είμαι δίκαιος, ότι και εκλογές να μην είχαμε ο Πρωθυπουργός θα το ζητούσε αυτό, αλλά όχι με την ένταση που σίγουρα θα το ζητήσει τώρα και, επίτρεψέ μου να πω, με την φωτιά στην πλάτη του. Διότι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και οι δημοσκόποι έχουν αναλύσει και οι δημοσιογράφοι έχουν σχολιάσει, η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων ψηφίζει με άξονα και με γνώμονα το πορτοφόλι του. Αν λοιπόν ο Μητσοτάκης οδηγηθεί τον Απριλομάη στις κάλπες, γιατί πλέον δεν το βλέπω για νωρίτερα με αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, θα έχει να αντιμετωπίσει ορατό το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, πάνω στο οποίο θα επενδύσει όλη η αντιπολίτευση. Όχι μόνο η αξιωματική, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ακόμα και αυτά που είναι σήμερα εκτός Βουλής ή ακόμα και αυτά τα οποία θα σχηματιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και που θα βάλουν απέναντι την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και θα τον πυροβολούν στα 6 μέτρα για τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, το γεγονός ότι ο κόσμος πάγωσε όλο το χειμώνα, ότι δεν άναψε πετρέλαιο, δεν άναψε σόμπα, δεν άναψε καλοριφέρ δηλαδή επί της ουσίας, και αυτοί οι οποίοι άναψαν χρειάστηκε να κόψουν άλλα πράγματα όπως είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και ψυγείο, για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι δεδομένο ότι θα πάνε καλύτερα. Θα σου έλεγα ότι νιώθω ότι είναι πιο πολλές οι πιθανότητες να πάνε χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα ή να διατηρηθούν όπως είναι σήμερα παρά να πάνε καλύτερα. Και ξέρεις, το λέω αυτό από την εμπειρία μου στο οικονομικό ρεπορτάζ, διότι για να αποκλιμακωθεί μία τιμή σήμερα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και να πάρθουν κάποια μέτρα 2 και 3 μήνες πριν. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι εάν ο Μητσοτάκης θέλει να πάει Απριλομάη με καλές τιμές και χαμηλότερο πληθωρισμό, πρέπει να πάρει αποφάσεις στο τέλος του μήνα, πρέπει να έχει χρηματοδοτικά εργαλεία στις αρχές του Νοέμβρη. Αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν θα αποφυγεί τον ύφαλο, τον σκόπελο της ακρίβειας, του πληθωρισμού και βεβαίως του πολιτικού κόστους. Συνεπώς, υπάρχει μια εκτίμηση ότι σε αυτό το δύσκολο χειμώνα, και επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά αφορά και τις άλλες χώρες, κάποιες από τις οποίες έχουν και εκείνες εκλογές, ίσως έχουμε μια ελπίδα να δούμε μια αχτίδα στο φως του τούνελ. Όμως, προσοχή, είναι μόνο μια αχτίδα και, όπως ξέρεις, μια αχτίδα φωτός δεν σημαίνει πάντα το ηλιόλουστο μεσημέρι.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.
12: Πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφώδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
10: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων που κάνουν λόγο για αλαζονία της εξουσίας και ζητούν από τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία και να υπερασπιστούν τους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, όπως λένε. Αναφέρουν ακόμη ότι περίπου 10.000 πολίτες έχουν υπογράψει κατά της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον 24, αναφέρθηκε στην πίεση που δέχεται η Κρήτη. Μέσα σε 2 με 3 ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, όπως τόνισε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι προγραμματίζονται μεταφορές έως και το Σάββατο.
13: Με έναν μικρό χώρο στο Ηράκλειο και σήμερα υπάρχει και τροπολογία για να ολοκληρωθεί, να γίνει και η δομή του Ηρακλείου. Και έχουμε ένα πλοίο μόνιμα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να μεταφέρει τον κόσμο όπου υπάρχει δομή. Αυτό που έγινε στην Ιερά Πέτρα και πραγματικά ήταν ότι σε 2-3 μέρες είχαμε 1.000 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Είναι προφανές ότι χρειαζόταν ένας μικρός χρόνος μεταφοράς. Ήδη μισοί από αυτούς έχουν μεταφερθεί. Θα μεταφερθούν μέχρι το Σάββατο και άλλοι. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να έχεις δομή και σε κάθε σημείο. Εάν ξαφνικά από τα 15 περιστατικά τα 11 βγήκαν στην Ιερά Πέτρα, χρειάζονται και κάποιες μέρες. Αλλά για εμένα μιλάω με μια, αν θέλετε εδώ πέρα, όχι με έναν απόλυτο ρεαλισμό. Αυτό που δεν με ενδιαφέρει δεν είναι αν θα βγουν, πώς θα τους διαχειριστούμε, έχει και αυτό σημασία. Αν ένας είναι να πάρει άσυλο, να πάρει άσυλο. Αν δεν είναι να πάρει άσυλο, πρέπει να επιστρέψει. Και έχουμε κάνει και 6.000 επιστροφές.
14: Μικρός ο αριθμός.
13: Μεγαλύτερος όμως από κάθε άλλη φορά. Δεν είναι μικρός, είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά είναι των τελευταίων ετών. Δεν λέω όταν είχαμε 1 εκατομμύριο ροές, μπορεί να έχεις 20.000 επιστροφές. Αλλά στο 1 εκατομμύριο 20.000 και στις 40.000 6.000 η αναλογία είναι καλύτερη. Όμως, αυτό το οποίο λέτε, εμένα με ενδιαφέρει να περιοριστούν. Και είναι μια δουλειά που κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας με το λιμενικό, δεν είναι του μετανάστευσης, μια δύσκολη συνεργασία που μπορούσε να πετύχει με τους Λίβιους. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το μείζον λοιπόν δεν είναι βγήκαν τι τους κάνουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το μείζον είναι να περιορίζουμε τις ροές.
10: Πρωτοφανείς και άθλιες χαρακτήρισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιομουντζάκης, τις συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενούνται στην Ιεράπετρα οι μετανάστες, οι οποίοι μάλιστα χθες έφτασαν τους 600. Πολλοί κυκλοφορούν ξυπόλοιτοι στις λάσπες και τη βροχή, ενώ επιστρατεύτηκαν καρότσες, σκηνές και πρόχειροι χώροι για τη διανυκτέρευσή τους. Με αγανάκτηση, ο κύριος Κουγιομουντζάκης μίλησε για την απουσία της πολιτείας και επισήμανε πως τα όρια τους είναι λιμενικοί αστυνομικοί και εργαζόμενοι του Δήμου.
15: Σήμερα που μιλάνε έχουμε μείνει 611. Γίνεται προσπάθεια σήμερα να διώξουμε 4 λεωφορεία γύρω στους 220. Αλλά οι συνθήκες παραμένουν, όπως το είπατε, επικώς άθλιες. Η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη πλέον. Ο Δήμος δεν μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο. Χθες με την κακοκαιρία αναγκαστήκαμε και ζητήσαμε τη συνδρομή κάποιου συμπολίτη μας, επαγγελματία, ο οποίος μετέφερε τέσσερις καρότες στο χώρο, ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα και να προστατευτούν από τη βροχή και από το κρύο.
14: Δηλαδή παρέμειναν σε καρότσες και διανυκτέρευσαν εκεί.
15: Μέσα στις καρότσες, ναι. Επιπροσθέτως είχαμε βάλει το απόγευμα τέσσερις σκηνές μεγάλες από αυτές που μας προσέφερε η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα και τοποθετήθηκαν από εθελοντές και από πρόσκοπους. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να βάλουμε, η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
14: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας μεταφέρετε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, όταν πλέον λέτε ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είναι μη διαχειρίσιμη η κατάσταση.
15: Αυτού, ναι, εκτός αυτού, έχω πρόβλημα πλέον με τους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι συστεγάζονται, ας πούμε, στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο μηχανουργείο και το γραφείο κίνησης. Επειδή λόγω της βροχόπτωσης της έντονης χθες, αναγκαστήκαμε και βάλαμε στο χώρο το οποίο φιλοξενούνται οι εργαζόμενοι κάποιες έγκυες και μικρά παιδιά, ας πούμε, με τις μαμάδες τους. Οι εργαζόμενοι σήμερα δεν θέλησαν εργασία μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του χώρου, να απολυμανθεί και μετά επιτράπηκε η είσοδος στο χώρο.
14: Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πρωτοφανές οικονομικό πλήγμα στην Κρήτη, με άμεσες συνέπειες όχι μόνο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά και για το σύνολο της τοπικής οικονομίας, έκρουσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive, Νίκος Μπουνάκης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Όπως προειδοποίησε, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα διοχετεύονταν μέσα στον Οκτώβριο στην κρητική αγορά, μέσω της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, κινδυνεύουν να μην καταβληθούν εγκαίρως. Με τεχνικά προβλήματα, σύμφωνα με τον κύριο Μπουνάκη, η λειτουργία της νέας πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, παρά τις περισσότερες από 60 αναβαθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
16: Τον Οκτώβριο, προσέξτε, στην Κρήτη, επειδή τώρα συνήθως, μάλλον θα έπρεπε να πάρουμε το 70% της προκαταβολής ενίας ενίσχυσης, που το υπολογίζουμε αυτό σε γενικές γραμμές γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ για την Κρήτη.
17: Αυτό ήταν τώρα. Μέσα τέλειο
16: Οκτώβριο. Σε όλη την Ελλάδα.
17: Αυτό ήταν
16: τον Οκτώβριο.
17: Αυτό ήταν τώρα μέσα τέλειο Οκτωβρίου, ναι.
16: Ναι, και δεν θα πληρωθούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά, θα λείψουν και από τους παραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν, παραδείγματος χάρη εδώ, σε εμάς εδώ, τη συγκομιδή της ελιάς, να πληρώσουν το προσωπικό, ό,τι διέξοδο έχει ο καθένας. Θα λείψουν από την τοπική αγορά του Ηρακλείου, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί συζητάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα χρήματα θα λείψουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το οποίο όμως υπάρχει μια αντίληψη κεντρικά στην Αθήνα, η οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που λέμε εμείς. Παίρνει, παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε ένας συνάδελφος που συζητάμε τα κεντρικά, το εξής, ότι του είπαν ότι λέει προλαβαίνετε, γιατί πέρυσι μπαίναν 25.000 αιτήσεις τη μέρα. Μα μπαίναν 25.000 αιτήσεις με ένα άλλο σύστημα, με άλλες διαδικασίες και με λιγότερες προϋποθέσεις. Σήμερα δεν μπαίνουν 25.000 τη μέρα, μπαίνουν ελάχιστες. Μπαίνουν κάποιες εκατοντάδες στο σύστημα.
14: Άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Με την υποβολή επίσημου αιτήματος από τη γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της Ναύτεξ για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου. Η έναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια προηγείται με 14 μονάδες η κυβέρνηση, τόνισε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της εταιρείας. Η εικόνα που περιέγραψε περιλαμβάνει μια κυβέρνηση που συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη δημοσκοπική απόσταση από τους αντιπάλους της. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση, εμφανίζει σημάδια στασιμότητας, και ένα Πασόκ που, παρά την οργανωτική του υπεροχή και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του, αδυνατεί να μετατρέψει την κυβερνητική φθορά σε δική του δυναμική.
18: Το προηγούμενο μήνα, μία μονάδα, λίγο παραπάνω από μία. Το θέμα είναι ότι το σύνολο των δικτών που βλέπουμε, ακόμα και με σκαμπανεβάσματα αυτά τα χρόνια, μας οδηγούν σε μια εικόνα που η Νέα Δημοκρατία είναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς τη φράση, κυριαρχεί πάντως, ας πούμε, δεν μπορεί να αμφισβητείται σοβαρά, αλλά κυριαρχεί. Και το βλέπουμε αυτό και στην εκτίμηση ψήφου, γιατί, ξέρετε, δεν είναι σύνηθες στη μεταπολιτευτική ιστορία που αποτελέσματα τα έχουμε πιο νόπα στο νου ή και των δημοσκοπήσεων, κυβέρνηση στον 8ο χρόνο να είναι πρώτη με 14-14,5 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, έτσι, ναι. Αυτό έχει μέσα και στοιχεία ανθεκτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα είναι αναμφίβολο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη σε ένα κύμα διαμαρτυρίας. Ξέρετε, τα κύματα διαμαρτυρίας δεν φαίνονται μόνο αν γεμίζουν οι πλατείες. Είναι και στο σπίτι όταν σπαζοκεφαλιάζει ο άλλος πως θα θέρμανε το σπίτι του και τι πετρέλαιο χρειάζεται. Στους ένοιχους μια πολυκατοικία που μπορεί να τσακώνονται αν θα πάρουν πετρέλαιο ή όχι, γιατί κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι σε αυτά που λέγονται καθημερινά, στις μπάρες. Υπάρχει μια διαμαρτυρία με αιστεία το οικονομικό. Γιατί 4 χρόνια βρίσκουμε την ακρίβεια πρώτη, με μεγάλη διαφορά από όλα τα προβλήματα, και ερχόμενοι μετά το καλοκαίρι, πάνω σε αυτό έρχεται και πέφτει μια ενεργειακή κρίση, η οποία αυξάνει τιμές. Και το πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρουμε το χρονικό οριζοντά της, το βάθος, το ύψος που θα έχει, δεν είναι. Αυτό τροφοδοτεί μια διαμαρτυρία.
14: Τις πολιτικές διαφορές ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον πολιτικό χώρο που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, αλλά και την ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά, έθεσε στο επίκεντρο της συνέντευξής της η Βάση Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Συνομιλώντας με τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η κυρία Αναστασίου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να επικεντρώνεται στις προγραμματικές του θέσεις. Άφησε δε εχμές για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη.
19: Την πολιτική σκηνή έχει πάει, δεν ξέρω, να βρει τον εαυτό του, ό,τι θέλει ο άνθρωπος και ό,τι κρίνει, και επιστρέφει και τα ποσοστά του είναι χαμηλότερα από αυτά που πήρε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτική σκηνή. Είναι μια μεγάλη αποτυχία. Κατανοούμε το άγχος, αλλά είναι δικό τους το πρόβλημα να το λύσουν. Εμείς επιλέγουμε να συνεχίσουμε προγραμματικά, γιατί τον κόσμο, νομίζω, όπως ξέρετε πολύ καλά, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της ακρίβειας. Μα να σας πω, πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε πια ότι είναι 40%
20: πάνω εκεί. Όχι, Αναστασίου, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
19: Δεν είναι τόσο πολύ. Στον πληθωρισμό, εμείς είμαστε στις 3 top χώρες της Ευρώπης. Και τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα, ξέρετε τι συμβαίνει. Εδώ δεν γίνονται, λέγεται. Όχι τόσο πολύ, με συγχωρείτε. Όχι, δεν είναι λόγω πολέμου τόσο υψηλές οι τιμές, όμως και γιατί η Ιταλία, πιο μάγκες είναι στην Ιταλία, οι πιο έξυπνοι, που είπαν ότι από το αυξημένο έσοδο προς το ΦΠΑ αυτοχρηματοδοτείται ο μηχανισμός να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εμείς γιατί όταν βγαίνουμε και βάζουμε βενζίνη, το 70% των χρημάτων που δίνουμε για τη βενζίνη να πηγαίνουν σε φόρους. Ενώ μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, η Ευρώπη σου λέει μέχρι 0,375 μπορεί να είναι. Μπορεί, εμάς είναι 0,7. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα περιθώριο που μπορούν ακόμα να πέσουν οι τιμές. Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και αυτοί που βγάζουν πολλά λεφτά. Ποιοι είναι αυτοί? Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα δηληστήρια, που δεικνύεται ότι είναι 2% πάνω τα κέρδη τους. Άρα είναι επιλογή πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης να θέλει να συντηρεί αυτή τα πολλά εισοδήματα, τα μεγάλα αυξημένα εισοδήματα των λίγων, και οι πολλοί να περνάμε δύσκολα. Τώρα,
14: να εξαφανίσει από το διαδίκτυο αποκλειστικό ρεπορτάζ γύρω από τον πολυτελή τρόπο ζωής της στην Ελλάδα φέρεται να προσπάθησε η Kimberly Guilfoyle λίγες ημέρες πριν από την αποπομπή της από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Αυτό αποκαλύπτει με δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Η ιστορία που είχε αποκαλύψει η εφημερίδα αφορούσε σε μια απλήρωτη απόδειξη σε έξοδο για φαγητό, ενώ ο λογαριασμός τελικά φέρεται να στάλθηκε απευθείας στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Η αντιπαράθεση για το ρόλο που έπαιξε η Guilfoyle με κατηγορίες για προώθηση συμφερόντων μεγάλων ομίλων και επιχειρηματιών συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα μας. Σκληρή επίθεση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, που μίλησε στον Sky.
21: Θα απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων.
0: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Είπαμε κάποια δημοσίευμα. Θα γίνει κάποια έρευνα. Θα προκαλέσει κάποια έρευνα. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα. Ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Πάντως, άλλο ένα κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις.
21: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα δημοσίευματα και θα πρέπει να απαντηθούν πολιτικά ή νομικά.
0: Μα καταρχάς υπάρχει.
21: Γιατί υπάρχει έρευνα στο State Department για αυτά τα
0: δημοσίευματα. Μα σας είπα, καταρχάς υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινότανε. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά. Τα υπόλοιπα τώρα αφορούν μια έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί.
21: Πάντως τις έρευνες δεν τις κάνει η κυβέρνηση, τις κάνει η δικαιοσύνη, εάν και εφόσον υπάρχει ζήτημα.
0: Νομίζω
21: το πολιτικό σχόλιο για την κυβέρνηση το κάνετε και ορθώς και την πολιτική κριτική. Και νομίζω είστε δικαιωμένος από τη στάση σας σε σχέση με την κυρία Γκυλφόν. Από την άλλη, τις έρευνες για ζητήματα τα οποία άπτονται ποινικών ή άλλου τύπου ηθικών ζητημάτων, τις κάνει η δικαιοσύνη και όχι κυβερνήσεις.
0: Καλά, υπάρχουν διαδικασίες θεσμικές και από τη Βουλή. Που πρέπει κάποιοι άνθρωποι ίσως να κληθούν να πούνε την άποψή τους, τι έχει συμβεί. Εγώ θα σας πω κάτι για
21: θα
0: να
21: μπορούσατε
0: μπούμε,
21: να λάβετε κάποια πρωτοβουλία.
0: Ακούστε, θα σας πω. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα ευρύτερο καμβά και να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Είναι ένα σύμπτωμα μια ευρύτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ευρώπη, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Εγώ αύριο θα πάω στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την προσύνοδο και θα συνεδριάσουμε στους σελιστές. Με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Πού πάμε, δηλαδή, από τη μία έχουμε τον Τραμπ που λέει. Επενδύστε σε εξοπλιστικά προγράμματα. Βάλτε το χέρι στη τσέπη και στηρίξτε το ΝΑΤΟ. Και από την άλλη, ποιο ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ είναι να λένε επενδύστε στην αποτρεπτική δύναμη για τη ρωσική επιθετικότητα, αλλά εμείς χαϊδεύουμε τη ρωσική επιθετικότητα κάνοντας μία συμφωνία άρσης κυρώσεων, επειδή λόγω του πολέμου προκάλεσε ο Τραμπ στο Ιράν έχουν αυξηθεί οι τιμές των καυσίμων. Και τι σου λέει, μόνος μου αντιμετωπίζω το πρόβλημά μου παρακάμπτοντας την Ευρώπη σε μια συμφωνία με τη Ρωσία.
22: Παραμένουμε στο ενεργειακό κόστος. Πρεμιέρα με τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η κρατική επιδότηση αγγίζει τα 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το ντίζελ, και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Και παραμένουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βενζινοπολών Ηρακλείου. Είναι ο κ. Ρουσάκης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
23: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
22: Κύριε Ρουσάκη, σήμερα είχαμε...
23: σήμερα την πρεμιέρα...
22: Ναι, ναι.
23: Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι κάτι που μας έχει δημιουργήσει λίγο σε όλους μια αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν και οι τιμές. Σήμερα είναι γύρω στο 1,55 με 1,60 εδώ στο Ιγρήτη. Μετά και τις επιδοτήσεις της κρατικής και των δηληστηρίων. Ακούτε?
22: Βεβαίως σας ακούμε, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο για να σας ακούμε ακόμη καλύτερα. Και κύριε Ρουσάκη, η αλήθεια είναι ότι το κρύο εδώ στην Κρήτη ξεκινάει.

0: ο φόρος κατανάλωσης θα ήταν πολύ μικρός. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό στην πραγματικότητα. Δεν είναι πολυτελεία για να έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Θα έπρεπε να είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία τα δίνει η πολιτεία στον πολίτη και να μπορεί να αναζήσει με αξιοπρέπεια, να έχει θέρμανση.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που έχουν επαναλάβει αρκετές φορές οι πρατηριούχοι, το ζήτημα δηλαδή του ειδικού φόρου που είναι τόσο υψηλός, ανεβάζοντας τις τιμές, ανεξάρτητα αν είμαστε και στη διάρκεια ενός πολέμου και έχει εκτοξευθεί το ενεργειακό κόστος. Φοβάστε ως πρατηριούχοι ότι θα υπάρξουν φέτος οικογένειες ολόκληρες, ηλικιωμένοι, ευάλωτες ομάδες που θα ξεπαγιάσουν επειδή ακριβώς αυτή την τιμή δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης?
0: Νομίζω ναι, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων και του πληθωρισμού που έχει εκτιναχθεί και έρχεται και κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή των οικοκυριών σε όλα τα επίπεδα. Οπότε ναι, μετά θα έρθει και θα συμβάλλει και στο πετρέλαιο θέρμανση αρνητικά. Εμείς από τη μεριά μας βέβαια κάνουμε διανομές και σε πολύ μικρές ποσότητες, ακριβώς για αυτό τον λόγο που καταντάει ασύμφορο για το πρατήριο. Απλά επειδή είμαστε παραδοσιακοί οι παρατηριούχοι οι περισσότεροι, εξυπηρετούμε εμείς τους πελάτες μας.
1: Mm-hmm. Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημα. Τι έχετε δει μέχρι στιγμής μπροστά στα μάτια σας να συμβαίνει και ακριβώς αποτυπώνει αυτή την οικονομική δυσκολία των νοικοκυριών? Έχετε δει να παραγγέλνουν πολύ μικρές ποσότητες, να σας ζητούν σε δόσεις να πληρώσουν τα χρήματα, να σας λένε φέρε έστω λίγο πετρέλαιο, φέρτε σας παρακαλώ μόνο για να ζεσταθούμε λίγο γιατί δεν μπορώ παραπάνω?
0: Ναι, συμβαίνει συνεχώς και συμβαίνει και το να παίρνουν πετρέλαιο θέρμανση σε δοχεία. Αυτό σιγά σιγά προσανατολίζει τον κόσμο να κάνουν δαπάνες για να βρουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, οι οποίοι στο τέλος δεν αποδίδουν όμως το ίδιο. Και έτσι έρχεται και τους δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο.
1: Σε δοχεία όταν λέτε, δηλαδή πόσα λίτρα?
0: 20 λίτρα παίρνουν καταναλωτές σε δοχείο για να περάσουν ένα-δυο βραδιές ή για να ζεστάνουν λίγο νερό χρήσης.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης όπως αντιλαμβανόμαστε. Όταν κάποιος φτάνει στο σημείο να θέλει να ζεσταθεί για 1-2 βραδιές και βλέπουμε στη συνέχεια, είναι νομίζω ενδεικτικό του τι ακριβώς αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες. Πόσο ακριβότερο θεωρείτε ότι είναι πλέον το καύσιμο και το πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
0: Είναι γύρω στα 50 λεπτά. Στα μέσα της περσινής σεζόν η τιμή ήταν γύρω στο 1,10. Mm-hmm. Από το Μάρτιο και μετά που εκτινάχθηκε λόγω του πολέμου έφτασε στο κλείσιμο της σεζόν γύρω στο 1,80 και τώρα ξεκινάμε με τιμή περίπου στο 1,60.
1: Και δυστυχώς δεν είναι πολύ καλύτερη η εικόνα και σε σχέση με το μέτωπο των καυσίμων. Παρά την επιδότηση που προαναφέραμε από πλευράς της κυβέρνησης, εκεί στα 10-15 λεπτά, σε ό,τι φορά το ντίζελ και την αμόλυβδη, έχει μειωθεί η κίνηση και η ζήτηση από πλευράς των οδηγών.
0: Ναι, έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει κάνει και μεγάλη ζημιά σε επαγγελματίες, σε λεωφορεία, μεταφορείς, γιατί αυτή είναι η βασική του δαπάνη το καύσιμο. Και έρχεται και σαν επηρεάζει όλη την αλυσίδα μετά σιγά σιγά των προϊόντων και συμβάλλει πάρα πολύ στον πληθωρισμό. Ανεβαίνει μετά πάρα πολύ και είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm.
1: Και σε αντίθεση με αυτό που ίσως πιστεύουν πολλοί καταναλωτές, έχουν πει στο παρελθόν οι πρατηριούχοι ότι το γεγονός ότι μειώνεται η ζήτηση σε καύσιμα δεν τους κάνει και μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή η άνοδος της τιμής των καυσίμων δεν συμφέρει τους πρατηριούχους.
0: Σωστά. Αυτό δεν τους συμφέρει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ρευστότητα, γιατί χρειαζόμαστε πλέον πολύ μεγάλα ποσά για να παραγγείλουμε και εμείς καύσιμα και να τα πληρώσουμε. Και ο δεύτερος είναι ότι όταν ένα αυτοκίνητο βάζει 20 ευρώ, με τις σημερινές τιμές είναι γύρω στα 8,5 λίτρα. Θα μου πείτε, θα ξαναβάλει ο κόσμος, ναι, αλλά περιορίζει αφενός τις μετακινήσεις του και αφετέρου εμείς πουλάμε συνεχώς και λιγότερο προϊόν. Ενώ με τις χαμηλές τιμές πουλιέται περισσότερο προϊόν.

0: Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Νομίζω αποτυπώσατε συνολικά την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ενεργειακό. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τώρα στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συζήτησης για την Κρήτη βρίσκεται η επέκταση του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης μέχρι τη Σιτία. Με αφορμή το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας που πραγματοποιείται από αύριο μέχρι και την Κυριακή, ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος είναι και κοντά μου στο στούντιο για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Νίκο, και νομίζω ότι ήταν μοιραίο να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης ο ΒΟΑΚ, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή και το κύριο θέμα για τη Σιτία, να περιληφθεί η περιοχή αυτή στον ακριβώς, σχεδιασμό.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, αλίμονο, όπως είπες και εσύ, αν δεν θυγόταν στο συνέδριο αυτό το θέμα, αναπτυξιακό το συνέδριο, και όπως είπε ο κύριος Ζερβάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή μου, δεν θα μπορούσε η Σιτία να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο εάν δεν φτάσει εκεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Γιατί αυτό θα φέρει περισσότερη εμπορική κίνηση, θα φέρει περισσότερο τουρισμό, θα αναπτυχθούν οι μεταφορές, θα αναπτυχθεί το λιμάνι της Σιτίας, θα αναπτυχθεί το αεροδρόμιο της Σιτίας. Είναι δηλαδή ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της Σιτίας ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Μάλιστα είπε ότι έχουν περάσει περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικές μελέτες και έχει πει η κυβέρνηση ότι θα δημοπρατήσει το έργο από τον ερχόμενο Μάρτιο. Ελπίζουν λοιπόν αυτό να γίνει πραγματικότητα από ό,τι μας είπε ο κύριος και να μην διαψευστούν οι προσδοκίες. Το αναπτυξιακό συνέδριο γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται. Για να δείξει ότι η Σιτία είναι ένας τόπος απομακρυσμένος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, που όμως πρέπει να του δοθεί περισσότερη σημασία και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με αυτόν τον τρόπο η Σιτία θα δείξει πραγματικά τη δυναμικότητά της. Το συνέδριο, να πούμε ότι αρχίζει αύριο, θα λήξει την Κυριακή και αύριο το βράδυ τιμάται μια προσωπικότητα της Σιτίας, ένας άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του με τη Σιτία, είναι ο Νίκος Πετράκης, ο οποίος έχει διατελέσει για σειρά ετών και δήμαρχος της Σιτίας και ήταν και ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε το θεσμό των αναπτυξιακών συνεδρίων, γιατί αυτό το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο είναι ουσιαστικά αναβίωση των δύο προηγούμενων, τα οποία είχαν γίνει προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από δεκαετία, 20 ετία, 30 ετία το πρώτο. Έχουν περάσει δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν, θα τιμηθεί ο Νίκος Πετράκης και επαναλαμβάνω, το συνέδριο αυτό είναι άλλη μια αφορμή για να δείξει την αξία της Σιτία ακόμη περισσότερο στο γενικό γίγνεσθε της Κρήτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος κ. Ζερβάκης στην εκπομπή σου.
3: Κύριε Αγγελάκη, εμείς το έχουμε πάρα πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέμε. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη Σιτία είναι ο βόρειος οδικός άξονας.
2: Μάλιστα.
3: Εάν ο βόρειος οδικός άξονας με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, ο οποίος είδατε ότι ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο και πάει προς τα δυτικά, εάν το κομμάτι το ανατολικό της κρίσης δεν αντιμετωπιστεί σε σχέση με το βόρειο οδικό άξονα, τους ώστε να έχουμε ένα βόρειο οδικό άξονα από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι ίσως το μεγαλύτερο ιστορικό έγκλημα που μπορεί να γίνει για τον τόπο. Ο βόρειος οδικός άξονας, όπως έχει σχεδιαστεί και όπως θα εκτελεστεί, όπως έχει δημοπρατηθεί δηλαδή για να εκτελεστεί, εκτελείται στο σύνολο, στο 100% το Δήμο, στο νομό Ηρακλείου, στο νομό Ρεθύμνης και στο νομό Χανίων. Το νομό Λασιτίου εκτελείται κατά 30%. Το υπόλοιπο, δηλαδή 70% του νομού Λασιτίου, παραμένει τη στιγμή χωρίς ΒΟΑΚ. Θεωρούμε ότι οι υποθέσεις του υπουργού του ίδιου πρέπει να γίνουν πράξη, πρέπει να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και πρέπει να οριστικοποιηθεί και ο τρόπος χρηματοδότησης για το υπολοιπόμενο τμήμα από το Καλό Χωριό μέχρι τον Αξιόνα Αγκαρία της Σιτίας. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν θα σταματήσω να το λέμε. Είναι ένα έργο το οποίο είναι έργο αμοιβώς θέμα της κεντρικής κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με τα δημοτικά μας, αλλά εμείς έχουμε επικεντρωθεί τόσο πολύ σε αυτό, διότι θεωρούμε ότι είναι ίσως ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη του τόπου. Διαφορετικά η Σιτία θα απολέσει και τη δυναμική που της δίνει ένα αεροδρόμιο, και τη δυναμική που της δίνει ένα λιμάνι, και τη δυναμική που της δίνει μια υπέροχη ακτογραμμή και μια ιστορία, και την δυναμική που της δίνει αυθεντικότητα αυτή τη στιγμή που μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή να κάνουμε κάποια πράγματα, παραδειγματιζόμενοι από τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει σε άλλες περιοχές.
0: Αγρίεψε ο καιρός με βροχές καταιγίδες στην Κρήτη και ισχυρούς ανέμους. Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε χθες σημεία του ανακτόρου της Κνωσού και περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Μάλιστα, τη στιγμή εκείνη υπήρχαν και τουρίστες που έκαναν περιήγηση σύμφωνα με τους ξεναγούς.
4: Ακριβώς, Ιλία, αλλά αν μου επιτρέπεις να βάλω μέσα σε αυτό το ρεπορτάζ το γεγονός ότι πλημμύρισαν ξανά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή. Mm-hmm. Μπορούν να τους δουν οι ακροατές μας πληκτρολογώντας πολίτικα 89,8 και πολίτικα.gr στα social media. Είναι αγανακτισμένοι πια οι κάτοικοι, γιατί η χθεσινή έντονη νεροποντή δημιούργησε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά την Κνωσό, γιατί μάλλον όσο περνούν οι ώρες βγαίνουν τα προβλήματα που προκάλεσε το σύντομο αυτό νέο όμως κύμα κακοκαιρίας. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, είχαμε τεράστιο πλήγμα και στην Κνωσό. Εκεί λοιπόν έχουμε εικόνες που βλέπουμε τουρίστες, Έλληνες και ξένους επισκέπτες που περίμεναν καρτερικά να δουν το μινωικό ανάκτορο, να περιηγούνται στους διαδρόμους του, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πλημμυρισμένοι. Όσοι έχουν πάει εκεί αντιλαμβάνονται ότι τα τμήματα που δεν είναι υπερυψωμένα έχουν μετατραπεί σε μικρές λίμνες και μάλιστα είναι πολύ έντονη και η αντίδραση των ξεναγών του Ηρακλείου που κάνουν λόγο για πάρα πολύ άσχημες εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και ζητούν να γίνουν κάποιες απαραίτητες διορθώσεις και παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει σε άλλα σημεία του μινωικού ανακτόρου. Γιατί ρωτώνται, δεν έγιναν και σε αυτά που πλημμύρισαν, γιατί παράλληλα υπάρχει και ελοχεύει ο κίνδυνος να τραυματιστούν οι ξένοι επισκέπτες, γιατί η βροχόπτωση τους έπιασε σε μια περίοδο που θα να κάνουν διακοπές, φορούν καλοκαιρινά ρούχα, ανοιχτά παπούτσια, σανδάλια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να αποκλείσει. Ένα, αν μη τι άλλο, σοβαρό τραυματισμό στο μινωικό ανάκτορο που δεν θα τιμά κανέναν μας.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε και για τις δύο σημαντικές ειδήσεις. Καλή συνέχεια. Τώρα, με αντίσκηνα στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρήθηκαν φοιτητές αναδεικνύοντας το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και την εκτόξευση των ενοικίων. Στην Κρήτη, οι σύλλογοι καλούν σε κινητοποίηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 3η 20 Οκτωβρίου και διαμαρτυρία την 4η 21 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Τρεις συλλήψεις για τη δράση ομάδας που χτυπούσε σε Ηράκλειο, Γόρτινα και Μινώα Πεδιάδας. Έκαναν λόγο για δίθεν ηλεκτρολογική βλάβη ή ακόμη και ραδιενέργεια για να πείσουν τα θύματα τους. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Πρόκειται για δύο άντρες και για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 14 Οκτωβρίου. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που ανέλαβαν την παραλαβή χρημάτων και κοσμάτων από κατοικίες πολιτών. Να σου πω το modus operandi της συγκεκριμένης οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν από την ασφάλεια Ηρακλείου, οι άγνωστοι προσέγγιζαν τα θύματα είτε με τον τηλεφωνικό τρόπο, ξέρετε, είμαστε από τη ΔΕΗ, τα κλασικά που λένε, ή ακόμα και με το να τους αφήνουν χαρτάκια ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο χώρο. Να σου πω ότι υπάρχουν πέντε υποθέσεις τις οποίες έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιάσει αστυνομικοί. Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 3 Οκτωβρίου στις Πατέλες Ηρακλείου, εκεί με το πρόσχημα δίθεν βλάβης και απομακρυσμένου ελέγχου της ηλεκτρονικής εγκατάστασης, πήραν από ανήλικη 2.090 ευρώ. Στις 5 Οκτωβρίου μια γυναίκα έπεσε θύμα απάτης με το πρόσχημα της δίθεν ύπαρξης ραδιενέργειας, αλλά εκεί πήρανε μόνο 370 ευρώ, αλλά κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. Την ίδια μέρα, στους κάτω ασίτες, καταγράφηκε απόπειρα απάτης σε βάρος ζευγαριού με το πρόσχημα της ηλεκτρολογικής βλάβης, αλλά δεν κατάφεραν να τις πάρουν χρήματα, γιατί το ζευγάρι τους κατάλαβε και φώναξαν την αστυνομία. Από εκεί ξεκίνησε και μια διαδικασία όπου βρέθηκε το πρώτο πλάνο με το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να βρίσκονται έξω από τα σπίτια την ώρα που πραγματοποιούσαν είτε τις απειλές είτε τις ενημερώσεις για βλάβη και ραδιενέργεια. Η επόμενη υπόθεση σημειώθηκε στο Θραψανό του Δήμου Μήνα ο Απεδιάδας, όπου εκεί κατάφεραν και έπεισαν μια ηλικιωμένη να συγκεντρώσει 15.000 ευρώ και να τα αφήσει έξω από το σημείο της κατοικίας της. Εκεί λοιπόν τα μέλη της ομάδας χρησιμοποίησαν ένα μπλε το γιο Ταγιάρης, το οποίο το ακολουθούσαν οι αστυνομικοί επιμέρες μέσα από κάμερες που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο και σε άλλους και σε περιοχές έξω από το Ηράκλειο, και κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν επ' αυτοφόρο λίγο πριν κάνουν ακόμα μια τέτοια προσπάθεια να πάρουν από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων χρήματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στο ναυτοδικείο για τον θάνατο του Αντώνη Καριώτη, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Στο εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος, το οποίο εκτελούσε υπηρεσία στο λιμάνι του Πειραιά το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου του 2023, όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό με το πλοίο Blue Horizon. Ατύχημα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Λεωφορείο με μαθητές βγήκε από το δρόμο και κατέληξε σε πρανές. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι λίγο πριν επιβεβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο το ποσό των 56.000 ευρώ, για το οποίο ο άνδρας δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει την προέλευσή του. Πάνω κάτω έκανε πτήση με προορισμό το Ηράκλειο ένας 33χρονος Πολωνός επιβάτης που δεν άντεξε χωρίς τσιγάρο και φέρεται να κάπνισε μέσα στο αεροσκάφος παρά τις απαγορεύσεις του πληρώματος. Ο άνδρας συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου. Στις δυνατότητες επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου στην Κρήτη, τις προοπτικές νέων αεροπορικών συνδέσεων και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αεροπορικών εταιριών, τουριστικών πρακτόρων και ξενοδοχείων, αναφέρθηκε σήμερα μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε μετά την Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας και στην οποία συμμετείχε.
6: Συνέχεια στη μεταφορά ασθενών από τα νησιά προς το κέντρο, έτσι.
7: Βέβαια. Και στην Κρήτη, πόσες φορές έχει
6: υγειονομικά εξυπηρετεί το Νότιο Αιγαίο με την καλή έννοια.
7: Ασφαλώς.
6: Άρα θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Επίσης γίνονται επαφές, αυτό που είδα σε αυτή τη συνάντηση, για τον χειμερινό τουρισμό. Ναι. Το καλοκαίρι όλα τα αεροπλάνα όλων των αεροπορικών εταιριών είναι full. Δεν έχει νόημα να κουβεντιάζεις για κάτι επιπλέον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί από κεκτημένη ταχύτητα τα πάντα είναι γεμάτα.
7: Ναι.
6: Όμως τα αεροπλάνα των περιφερειακών αεροπορικών εταιριών, το υπογραμμίζω αυτό, ναι, δηλαδή όχι της Lufthansa, όχι της Air France, το χειμώνα τα περισσότερα από αυτά τα αεροπλάνα κάθονται. Άρα εάν οργανωθεί το σύστημα, μπορούν να επιτύχουν την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου που ζητάμε στην Κρήτη με κατάλληλους χειρισμούς. Αυτό που κουβεντιάσαμε εκεί και διευκρινίστηκε είναι ότι για να βάλει μια αεροπορική εταιρεία μια γραμμή χρειάζεται από έναν tour operator να εξηγηθεί τουλάχιστον το 50% πληρότητας των θέσεων.
7: Mm-hmm.
6: Μετά το άλλο 50% το βρίσκει μόνη της. Στη συνέχεια έρχονται τα ξενοδοχεία που πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Και στη συνέχεια έρχεται η κοινωνία που πρέπει να είναι ανοιχτή να υποδεχτεί τουρίστες το χειμώνα ή στις άκρες της τουριστικής περίοδου. Όλα αυτά, όλοι αυτοί πρέπει να κάθονται μαζί στο τραπέζι, να συνεννοούνται, να συνεργάζονται, και έτσι προκύπτει η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον για την Κρήτη μας. Βραβεύτηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία οι Κροατικές Αερογραμμές.
7: Mm-hmm.
6: Κροατικές Αερογραμμές. Εγνώρισα τον διευθύνων σύμβουλο των εταιριών αυτών και με ενημέρωσε ότι η εταιρεία αυτή έχει κάνει μία αίτηση να συνδέσει την Κροατία με το Ντουμπάι. Mm-hmm. Επειδή όμως η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει ζητήσει να κάνει στάση στην Κρήτη.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διασύνδεση της Κρήτης με το Ντουμπάι.
7: Σωστά.
0: Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά μετά την κατάρρευση σημαντικού τμήματος του κτηρίου που στέγαζε το πρώην πολεμικό μουσείο. Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πώς μπορούν οι γονείς να αντιμετωπίσουν το χάσμα των γενεών, τις δυσκολίες που δημιουργούν τα social media και τις προκλήσεις της καθημερινής σχέσης με τα παιδιά τους? Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει η μερίδα για τη γονεϊκότητα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Η δημοσιογράφος Μαρία Παναγοπούλου, που συντονίζει την εκδήλωση, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και τόνισε ότι στόχος είναι να δοθούν πρακτικές λύσεις.
7: Ακριβώς.
8: Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα συμβεί. Θα σου πω λοιπόν τι θα βιώσει όποιος έρθει. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε στις 10 το πρωί.
7: Mm-hmm.
8: Πάμε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να κάτσει κάποιος όλες αυτές τις ώρες. Μπορεί να επιλέξει τι τον ενδιαφέρει, τι είναι εκείνο το κομμάτι που έχει ανάγκη να βοηθηθεί.
7: Mm-hmm.
8: Ως παρουσιάστρια θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν θα έχουμε ατελείωτες ομιλίες. Θέλουμε να κάνουμε διάλογο με αυτόν που θα έρθει. Θέλουμε να γίνουμε ένα, να βοηθήσουμε πραγματικά. Θα πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε 4 ενότητες, 4 θέματα συζήτησης για να επιλέξει το κοινό. Τι θέλει να έρθει να ακούσει, εάν κάποιος δεν μπορεί να τα ακούσει όλα. Εμείς θα χαρούμε να μείνει μαζί μας από τις 10 μέχρι τις 5.
7: Βεβαίως.
8: Η πρώτη λοιπόν ενότητα είναι το χάσμα των γενεών που είπα πριν.
7: Βέβαια.
8: Η περίφημη γενιά Α και γενιά Z, δεν έχει σημασία πώς λέγεται.
7: Ακριβώς.
8: Είναι αυτό που δεν μπορούμε μερικές
7: και
8: φορές
7: το οποίο να πούμε, Μαρία, να πούμε ότι αυτό θα υπάρχει και πάντα, έτσι. Απλώς θα έχει διαφορετικό άνοιγμα ή διαφορετική μορφή, αν θέλεις.
8: Δεν ξέρεις πόσο συμφωνώ πάρα πολύ για εύστοχο. Πραγματικά. Το ένα λοιπόν είναι το χάσμα γενεών, με αυτό ξεκινάμε. Το δεύτερο είναι η περίφημη ψυχική ανθεκτικότητα. Δηλαδή, με απλά λόγια, το πώς να λυγίζουμε αλλά να ξανασηκωνόμαστε πάνω.
0: Και σε αυτό το σημείο να πάμε στη Ρεν της Γαλλίας, εκεί όπου βρίσκεται ο Μανώλης Σαρής για το μεγάλο αγώνα του ΟΦΗ. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη, Μανώλη.
9: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8 από την ηλιόλουση και θα έλεγα ανοιξιάτικη Ρεν, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Ηράκλειο και την Κρήτη. Εδώ όπου σήμερα το βράδυ στις 10 θα διεξαχθεί το παιχνίδι του ΟΦΗ με την τοπική ομάδα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Περίπου 500 φιλαθλητές του ΟΦΗ βρίσκονται ήδη στην πόλη και έρχονται ακόμα και αυτήν την ώρα με αυθημερών πτήσεις. Και βέβαια στόχος για τους κυπελούχους Ελλάδας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές και μη εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε η οροφή ιδιωτικού σχολείου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι. Δύο άνθρωποι ανάμεσά τους, ένα 14χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ δεκάδες πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν προορισμό και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Και το Λευκό Όρος, στα γαλλικά Mont Blanc, η υψηλότερη κορυφή των Άλπαιων στη Δυτική Ευρώπη, έχει πλέον υψόμετρο 4.807 μέτρων. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις Γάλλων τοπογράφων, ψήλωσε κατά 1 μέτρο και 88 εκατοστά. Οι διακυμάνσεις στο υψόμετρο συνδέονται με το πάχος του χιονιού και του πάγου που καλύπτουν το βραχώδες έδαφος. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου. Για σήμερα κοντά μας ο κύριος Κρυθινάκης που μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι. Σε αρνητικό έδαφος επιστρέφει η Λεωφόρος Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα διεθνώς φέρνει νέες ανησυχίες στο επιδυτικό κοινό. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης είναι στο μείον 0,60% στις 2.588 μονάδες με 137 εκατομμύρια τζίρο. Χθες αυτό που άλλαξε το κλίμα στην Αμερική ήταν ο αυξημένος πληθωρισμός, ο λεγόμενος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος βρέθηκε αυξημένος κατά 1,1% από 2,6% στο 3,7%, κάτι που βάζει στο τραπέζι μία ακόμα αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Όσον αφορά την Ευρώπη, αρνητικά πρόσημα, μεικτά θα λέγαμε, γιατί ο γερμανικός δείχτης είναι μείον 0,5%, ενώ ο γαλλικός δείχτης στο συν 0,15%. Τέλος, στο κρίσιμο πεδίο τιμών ενέργειας, σήμερα καταγράφεται πτώση στο πετρέλαιο και συγκεκριμένα στο Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 104,71 δολάρια το βαρέλι, στο μείον 1,27%.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και να κλείσουμε καλά με το σκηνικό του καιρού. Βροχές, καταιγίδες και ισχυρή άνεμη σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου στο νησί. Υποχωρεί ωστόσο από αύριο το κύμα κακοκαιρίας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
11: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα, σε ένα φθινοπορεινό χειμωνιάτικο σκηνικό, και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Μετά τις λακκούβες, τα μπαλκόνια που πέφτουν, τα δέντρα που ξεριζώνονται, τις πινακίδες που φεύγουν και περίπτανται στον αέρα, τώρα κινδυνεύουν και τα παιδιά πηγαίνουν το σχολείο. Μία ακόμη φορά να συζητάμε ότι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Και η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτυπώνει απλά και μόνο προβλήματα καθημερινότητας, όπως είναι για παράδειγμα η συντήρηση μιας πινακίδας. Μιλάμε για την επικίνδυνη κανονικοποίηση της εγκατάλειψης των δημόσιων υποδομών. Τι είχαμε σήμερα το πρωί, νωρίς πριν ξεκινήσω τα σχολεία, ένα λεωφορείο μεταφέροντας μαθητές στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην Οδό Αγίας Παρασκευής, βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε επικίνδυνα προς το Πρανές. Το όχημα πάτησε στο χωμάτινο άκρο του δρόμου, το χωμάτινο άκρο προφανώς και από τα πολλά νερά υποχώρησε και ουσιαστικά εξετράπη της πορείας του, παρέκλεινε και γλίτωσε την ανατροπή στο παράλληλα.

και ο οδηγός και τα παιδιά καλά στην υγεία τους. Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου, των γειτονικών δήμων, μιας και μιλάμε συγκεκριμένη περίπτωση για το Δήμο Μαλεβιζίου. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν δημοσιευθεί και ρεπορτάζ για σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές του Μαλεβιζίου εξαιτίας κακοκαιρίας.

τόσο επικίνδυνα για να αλλάξουμε θέμα κλίμα και να πάμε στα μεγαλύτερα. Επαναλαμβάνω, ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των μαθητών. Ήμασταν τυχεροί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα εξακολουθούμε να είμαστε τόσο τυχεροί. Ας το ελπίσουμε αυτό. Λοιπόν, το ζήν επικινδύνεως και για τον Πρωθυπουργό είναι κάτι το οποίο νομίζω αποτυπώνεται και από την παρουσία του σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής, ζητάει ευρωπαϊκή απάντηση για το υψηλό κόστος ενέργειας, τα καύσιμα κτλ. Ζητάει πρόσθετη ευελιξία, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και όλα τα συναφή. Και εμείς αναρωτιόμαστε, δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να το ρωτήσει το εξής? Δεν ξέρω αν θα είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής τέλος πάντων, ή ακόμη και ομόλογός του κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να το ρωτήσει πριν ζητήσετε από την Ευρώπη να μειώσει το κόστος ενέργειας, γιατί δεν μειώνετε εσείς τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα? Ποιος σας εμποδίζει, ποιος σας το απαγορεύει να μειώσετε τη φορολογική επιβάρηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο? Ποιος σας υποχρεώνει να συνεχώς να κινείστε ανά δεκαπενθήμερο με επιδόματα, αντί να μην πάτε σε μια πιο δραστική οριζόντια επιλογή? Ποιος σας υποχρεώνει να διατηρείτε έναν από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη, όταν οι Έλληνες έχουν αγοραστική δύναμη που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης? Γιατί εδώ βρίσκεται η ουσία της πολιτικής υποκρισίας. Διότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται εκτός Ελλάδος, στις Βρυξέλλες, ως υπερασπιστής των Ευρωπαίων καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, ενώ εντός Ελλάδος επιλέγει το κράτος να εισπράττει τεράστια ποσά από τη φορολογία της ενέργειας. Και όσο ακριβότερα πληρώνει ο πολίτης το καύσιμα, τόσο μεγαλύτερη γίνεται σε απόλυτα ποσά η εισπράξη του ΦΠΑ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να καταγγέλεις το ενεργειακό κόστος στις Βρυξέλλες και να αντιμετωπίσεις τη μείωση της φορολογίας στην Αθήνα περίπου σαν απαγορευμένη συζήτηση. Θυμίζουμε, στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά το λίτρο. Το ελάχιστο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 35,9. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση επιβάλλει σχεδόν διπλάσιο ειδικό φόρο κατανάλωσης από το ευρωπαϊκό ελάχιστο. Και πάνω σε αυτό το φόρο, στο διπλάσιο από το χαμηλότερο σε επίπεδο Ευρώπης, προστίθεται και ένα ΦΠΑ του 24%. Έτσι λοιπόν οι φόροι στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν περίπου το 52,5% της τελικής τιμής της βενζίνης που βάζουμε. Περισσότερα λοιπόν από τα μισά χρήματα που πληρώνουμε στο πρατήριο καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και επιβαρύνσεων. Υπάρχει και κάτι ακόμη πιο εξοργιστικό, το έχουμε πει, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, ότι είναι λάθος να επικεντρωνόμαστε μόνο στις υψηλές τιμές. Οι υψηλές τιμές θα μπορούσαν να μην είναι τόσο βαριές για την τσέπη των καταναλωτών αν τα πράγματα στην αγοραστική δύναμη ήταν διαφορετικά. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια υψηλή φορολογική κατηγορία με χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία. Η Ολλανδία επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης 84,5 λεπτά το λίτρο. Η Δανία 71 λεπτά. Η Ελλάδα, όπως είπαμε, 70. Προσέξτε τώρα. Είναι η ακριβότερη Ελλάδα? Όχι. Δεν είναι ακριβότερη. Είναι η αλήθεια αυτό που περιγράφει η κυβέρνηση, ότι δεν είμαστε οι ακριβότεροι στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πού όμως εκτινάσετε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την τσέπη του καταναλωτή, όταν συνυπολογίσεις ότι ο Δανός έχει 3,5 με 4 φορές υψηλότερο μέσο μισθό από τον Έλληνα? Εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1.100 ευρώ, παραλαμβάνω ο μέσος μισθός, στη Δανία είναι πάνω από 4.000. Ο μέσος μισθός στη Δανία. Όταν λοιπόν η τιμή της βενζίνης στη Δανία είναι 2 ευρώ και 45 λεπτά, ναι,
δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα όταν εμάς είναι 2,23, 2,22, 2,25. Υπάρχουν και ακριβότερες. Όπως για παράδειγμα η Δανία. Αυτό που σας λέμε είναι πραγματικό γεγονός. Βρεθήκαμε πρόσφατα. 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο. Ναι, αλλά κανείς από την κυβέρνηση δεν λέει πόσα παίρνει ο μισθωτός στη Δανία.

0: Έχουμε δηλαδή φορολογία πλούσιας ευρωπαϊκής χώρας με εισοδήματα που υπολείπονται σημαντικά των πλουσιότερων ευρωπαϊκών οικονομιών. Εδώ κολλάει τώρα Γάντι. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους, όπως το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Για πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσει σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι δήλωσε προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης. Να θυμίσουμε ότι πριν από ένα μήνα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ότι θα την εξέταζε προσωρινά εάν υπήρχε ειδική ευρωπαϊκή δημοσιονομική διευκόλυνση. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν έχει θέσει κάποιο ζήτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αιτηθεί δηλαδή η Ελλάδα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και απ' η Ευρωπαϊκή Ένωση για χύψη λόγους, όχι το αρνούμαστε. Άλλωστε δεν μπορεί, διότι θυμίζω ότι έχει βάλει απλά ένα πλαφόν προς τα κάτω. Δηλαδή σου λέει ότι κάτω από τα 35,9 λεπτά δεν μπορείς να έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εμείς όμως έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση που είναι διπλάσιος από το ελάχιστο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, πρόκειται για μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Επιλογή που χρειάζεται ουσιαστική εξήγηση. Είναι πολιτική επιλογή να μην θέτει κανένα ζήτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ να επιμένεις στο διπλάσιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Προφανώς και η μείωση του φόρου του συγκεκριμένου είναι μια δημοσιονομική απόφαση που απαιτεί ένα νέο σχέδιο κάλυψης της απώλειας των εσόδων. Γιατί ναι, είναι αλήθεια, αυτό θα δημιουργηθεί μια τρύπα στον προϋπολογισμό. Εδώ όμως πρέπει να τεθεί ένα ερώτημα. Όταν η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, όταν προβάλλει τα πρωτογενή πλεονάσματα ως τεράστια οικονομική επιτυχία, όταν διαφημίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα, γιατί η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα εμφανίζεται ξαφνικά ως απειλή για την οικονομία? Γιατί δηλαδή η δημοσιονομική επιτυχία, για την οποία επέρεται η κυβέρνηση, δεν μεταφράζεται σε μόνιμη φορολογική ελάφρυνση? Εντάξει, μην πάμε στο 35,9 που είναι το χαμηλότερο όριο. Αλλά πώς είναι δυνατόν να εξηγηθεί με στοιχειώδη σοβαρότητα και λογική ότι επιμένουμε να διατηρούμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης στο υψηλότερο κλιμάκιο, των 70 λεπτών. Ποιος εν τέλει πληρώνει το κόστος αυτής της επωνομαζόμενης δημοσιονομικής επιτυχίας? Να σας πούμε εμείς, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, ο μεταφορέας, μιας και μιλάμε για τα καύσιμα, τα οποία δεν είναι είδος πολυτελείας. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, που οι μετακινήσεις εξαρτούνται αποκλειστικά από το αυτοκίνητο και τις οδικές μεταφορές επί της Κρήτης, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης αποτελούν το βασικό κόστος καθημερινής επιβίωσης. Βλέπετε, δεν έχουμε και ένα μέσο σταθερή τροχιά. Άκουγα τον Γιώργο Ναουτάκη τη Δευτέρα στην Κρήτη TV, στο Μάνο Δασκαλάκη, να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο μέσο σταθερή τροχιά για την Κρήτη. Δεν κυβέρνηση, δεν. Σαν να το έλεγε με λίγο ικανοποίηση, ας πούμε, διότι θα περίμενα ένα περιφερειάρχη ναι, να επιβεβαιώσει, αφού αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, ότι η κυβέρνηση δεν έχει προθέσει της το συγκεκριμένο μέσο να το αναπτύξει στο νησί. Και γι' αυτό το λόγο ως περιφερειάρχης εγώ θα επιμείνω, θα διεκδικήσω. Όχι, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Απλά ήρθε να επιβεβαιώσει το μόνο που έλεγε, να πει ότι και εγώ συμφωνώ. Γιατί δεν πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Δεν υπόθηκε, αλλά αυτό αντιληφθήκαμε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε ο περιφερειάρχης στο ερώτημα αυτό. Επομένως, για χρόνια πολλά ακόμη, δεν ξέρω πόσα, η Κρήτη θα είναι εγκλωβισμένη αποκλειστικά στα καύσιμα. Αποκλειστικά. Για τις μεταφορές, βάλτε τώρα, προσθέστε για την αγροτική παραγωγή, προσθέστε για τον επαγγελματία στη δουλειά του, προσθέστε για τον εργαζόμενο για να φτάσει στο χώρο εργασίας του. Επομένως, η φορολογία στα καύσιμα δεν επιβαρύνει μόνο εκείνο που γεμίζει το ρεζερβουάρ εκείνη τη στιγμή. Επιβαρύνει σωρευτικά όλη την οικονομία. Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Είπαμε, εντάξει, να μην πάει στο 35,9, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει υπό αυτές τις συνθήκες στα 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ας υποθέσουμε τώρα λοιπόν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταφέραμε να τον μειώσουμε από τα 70 στα 50 λεπτά. Περίπου στο μέσο δηλαδή, ανάμεσα στα 35 και τα 70. Με πλήρη μετακύληση της μείωσης στην Αντλία. Το όφελος μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ θα ήταν σχεδόν 25 λεπτά το λίτρο. Μόνο από αυτό, χωρίς επιδόματα, χωρίς χατήρια από την κυβέρνηση, χωρίς ελεημοσύνη, μόνο από αυτή την επιλογή. Αυτό δεν είναι κάποιο αφηρημένο οικονομικό μοντέλο. Είναι χρήματα που θα μπορούσαν να παραμείνουν στην τσέπη του πολίτη. Και κάτι ακόμη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Που μας λέει η κυβέρνηση ότι αυτό μας κατηγορείται εμάς. Είναι εξωτερικό το ζήτημα. Αυξάνονται, πέφτει μια πιστολιά στο Περσικό. Ξέρω εγώ ή όπου αλλού. Αυξάνονται οι τιμές. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν επηρεάζεται από αυτό. Είναι η εθνική φορολογική απόφαση. Εθνική φορολογική επιλογή. Τα ίδια βέβαια συμβαίνουν και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κυβέρνηση αποδίδει και για το ηλεκτρικό ρεύμα το υψηλό κόστος στις διεθνείς κρίσεις, στις γεωπολιτικές αναταράξεις, στις τιμές του φυσικού αερίου, στις θευλώσεις ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στην εσωτερική αγορά. Προφανώς και όλα αυτά που περιγράψαμε επηρεάζουν τις τιμές, αλλά δεν εξηγούν τα πάντα. Δεν εξηγούν γιατί η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών από τις μεγάλες διακυμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών. Δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα δεν μεταφράζεται πάντοτε σε ανάλογα χαμηλό και προβλέψιμο λογαριασμό για τα νοικοκυριά. Και έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός να επικαλεστεί και τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε τώρα, στο πετρέλαιο θέρμανσης ο κανονικός ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης για τη χειμερινή περίοδο είναι 28 λεπτά το λίτρο, όταν το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 2,1 λεπτά. Πολύ χειρότερα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αναλογία αντιστοιχεία για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Και έρχεται το κράτος να επιδοτήσει μέρος του κόστους για συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών. Προφανώς και δεν λέμε ότι το επίδομα θέρμανσης είναι άχρηστο. Αντιθέτως, για χιλιάδες οικογένειες είναι αναγκαίο, αλλά δεν μπορεί η επιδοματική, το είπα, πολιτική να αποτελεί τη μοναδική απάντηση σε μια διαρκή φορολογική επιβάρηση. Και εν πάση περιπτώσει, φιλαδερφέ, ο Πρωθυπουργός δεν ανέλαβε τη χώρα από χθες. Κυβερνάει από το 19 αυτή η κυβέρνηση. Έχει 7 και πλέον χρόνια στη διάθεσή του, είχε να επεξεργαστεί μια διαφορετική πολιτική φορολόγηση της ενέργειας και όχι μόνο. Δεν έγινε. Το γιατί το έχουμε απαντήσει. Πάμε διακοπή. Διακοπή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζεται σταδιακή αποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Όπως είπε, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 31χρονο στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Το εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε μία ακόμη ενδιαφέρουσα εξέλιξη που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως εξυγχρονισμός της δημοσίας διοίκησης και μας αφορά εδώ άμεσα και στο Ηράκλειο και σε άλλους μεγάλους δήμους της Κρήτης. Διότι η δημοτική αστυνομία φέρεται να αποκτά νέες εξουσίες, νέες αρμοδιότητες, περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και επιβολής προστήμων. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να αναβαθμίσει τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και να δημιουργήσει μια δεύτερη τροχέα μέσα στις πόλεις. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση θέλει να βάλει τάξη στις πόλεις ή δημιουργεί έναν ακόμη μηχανισμό βεβαίωσης παραβάσεων χωρίς να αντιμετωπίζονται οι αιτίες του κυκλοφοριακού χάους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνεί με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κανείς δεν μπορεί να υπερασπίζεται το παράνομο παρκάρισμα πάνω στα πεζοδρόμια, στις ράμπες αναπήρων, στις διαβάσεις ή στις στάσεις λεωφορείων. Το ζήτημα είναι να πείσει η πολιτεία ότι δεν αντιμετωπίζει την κυκλοφοριακή αναρχία ως πρόβλημα, μάλλον ως ευκαιρία για περισσότερους ελέγχους και πρόστιμα, αλλά το στίχημα για την κυβέρνηση είναι να πείσει ότι αντιμετωπίζει την κυκλοφοριακή αναρχία ως πρόβλημα που χρειάζεται ολοκληρωμένες λύσεις. Τι σημαίνει λοιπόν? Πριν από λίγες ημέρες, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο, διευκρινίζοντας και το νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Έτσι, σύμφωνα και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι δημοτικοί αστυνομικοί αποκτούν διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου. Μπορούν στο πλαίσιο λοιπόν των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους να ελέγχουν περισσότερες παραβάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία, τη στάση και τη στάθμευση, ειδικές υποχρεώσεις οδηγών δικύκλων και ποδηλάτων, αλλά και την παράνομη κατάληψη θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στους δημοτικούς αστυνόμους να ελέγχουν και τις άδειες οδήγησης και να μπορούν να έχουν την αρμοδιότητα, την εξουσία να κινητοποιούν και οχήματα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το σημαντικότερο, βέβαια, κατά την άποψή μας, δεν είναι η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας. Είναι το γεγονός ότι ανοίγει ο δρόμος, δεν ξέρω όμως με ποιο τρόπο. Στα χαρτιά μπορεί να φαίνεται εύκολο. Στην πράξη, μένει να το απαντήσουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας σε 24-ωρη βάση. Με πρωινές, απογευματινές, νυχτερινές βάρδιες, Κυριακές και αργίες. Αυτό το θεωρούμε απολύτως προς τη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς με τα απαραίτητα εργασιακά και μισθολογικά προνόμια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά είναι χαρακτηριστικό το τι συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή, εδώ μπορεί να δεις τη δημοτική αστυνομία από το πρωί, ξέρω εγώ, μετά τις 7.30 μέχρι τις 3.30. Μετά η πόλη είναι σε μια άλλη διάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βλέπεις καθαρή τη λεωφόρο Ικάρου ανεβαίνοντας προς την πλατεία Ελευθερίας το πρωί στις πρωινές ώρες. Μόλις πέσει ο ήλιος, παρκάρουν όλοι παράνομα πάνω στον δρόμο, στη λεωφόρο Ικάρου. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα έρθει καμία δημοτική αστυνομία. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία το απόγευμα. Και αν υπάρχει, είναι για τις πολύ έκτακτες συνθήκες και απαιτήσεις. Αυτό η πόλη το ξέρει. Τα λέμε η πόλη, νομικοί κάτοικοι. Το γνωρίζουν, ξέρουν. Πότε μπορούν να ξεκινήσουν να επιδεικνύουν τη χείριστη μορφή οδηγικής συμπεριφοράς χωρίς να έχουν επιπτώσεις. Ξέρω, από το μεσημέρι και μετά τα πράγματα μπαίνουν σε άλλη διάσταση στην πόλη.

στην πλατεία 18 Άγγλων, α πούμε, βλέπει δημοτική αστυνομία το πρωί, το απόγευμα και μετά, για περιμυχθεί το. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο νόμος εδώ λειτουργεί μέχρι τις 3. Μετά, αυτοδιαχείριση. Το γνωστό, αυτό που κάναμε και παλιότερα, βέβαια, έτσι. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Η αφορμή που μας δίνεται τώρα δεν θα τη χάσουμε, εννοείται την ευκαιρία. Λες και έχει πει στους δημοτικούς αστυνόμους κάποιος, δεν ξέρω, ο προϊστάμενος, η πολιτική ηγεσία της δημοτικής αστυνομίας, δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος, βιδωθείτε στην πλατεία 18 Άγγλων. Μην κουνήσετε μέτρο. Εκεί σας θέλω βιδωμένους. Μα εκεί, βιδωμένους, εκεί. Στη διάβαση, εκεί. Γίνεται το κουτρούλιο γάμος 30 μέτρα πιο μέσα στη Μητσοτάκη ή στη Σοβοκλή Βενιζέλου, στο ρεύμα δηλαδή, από Ανατολή προς Δύση. Δεν κουνιέται φίλο, τίποτα. Και οι βιδωμένοι είναι και δύο κιόλας. Θα πεις ρε παιδί μου, αν ήταν ένας, ξέρεις να μην φύγω από εδώ πέρα κτλ. Είναι δύο. Όχι, εκεί. Μπροστά και οι δύο. Και κάνουν βήματα, 10 βήματα μπρος πίσω, μέχρι εκεί είναι η ακτίνα δράσης. Το βλέπεις μία, το βλέπεις δύο, το βλέπεις 50. Λες δεν μπορεί, αυτή θα είναι η οδηγία. Ή είναι αυτή η οδηγία, ή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν ζητάνε τίποτα, παιδί. Δεν ζητάει ο προϊστάμενος, δεν ζητάει η διεύθυνση, δεν ζητάει η διοίκηση της δημοτικής αστυνομίας κάτι παραπάνω και το έχουν αφήσει έτσι. Του λέει, εμείς κάναμε το καθήκον μας, ξέρω εγώ. Βάλαμε δύο ένσουλες εκεί. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο, σπαθιά να καταπιούμε. Δεν έχει βρεθεί ένας εγκέφαλος, θα πήρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Ωραία, προφανώς και δεν μπορούμε, ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να βρούμε, να εφεύρουμε λύσεις με το μαγικό ραβδί. Σωστό και αυτό. Άρα δεν μπορούμε για παράδειγμα να αποτρέψουμε την παράνομη στάθμευση ακαριέα σε όλη την πόλη, οπουδήποτε σωστό ή λάθος έχουν τοποθετηθεί τα αντίστοιχα σήματα βάσει του ΚΟΚ. Εννοείται ότι θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Αλλά πρέπει να κοιτάξει τις πραγματικές συνθήκες. Τα ίδια λέγαμε και με την κυρία Μενδώνη με τα ενετικά τείχη και τους χώρους στάθμευσης. Το Υπουργείο Πολιτισμού πήγε να εφαρμόσει μια απόφαση του ΚΑΣ. Λες και ερχόταν από παρθενογένεση. Η πόλη δεν υπήρχε πιο πριν, ας πούμε, και τα λοιπά. Πάμε να τα εφαρμόσουμε τώρα. Χωρίς να κοιτάνε τις πραγματικές συνθήκες. Χωρίς να υπάρχουν οι αξιολόγηση των πραγματικών συνθήκων. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την δημοτική αστυνομία. Αυτό εισπράττουμε δηλαδή. Δεν αξιολογούν τις πραγματικές συνθήκες. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι δεν έχει την απέτηση ο πολίτης από τη μία μέρα στην άλλη να αποτραπεί παράνομη στάθμευση. Έχει την απέτηση όμως. Από τη στιγμή που αυξήθηκε, διπλασιάστηκε ο αριθμός του υπάρχοντος προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας με τις τελευταίες 19-20 προσλήψεις που έγιναν, σε κάποια επίμαχα σημεία, ρε παιδάκι μου, δεν λέμε σε όλη την πόλη, σε κάποια κομβικά σημεία, επιτέλους να εφαρμοστεί η απαγόρευση της στάθμευσης. Παράδειγμα, μην πάμε μακριά, ας μείνουμε στην πλατεία 18 Άγγλων. Μην πάμε πιο εκεί, μην πάμε Γιώφυρο, μην πάμε Τζάμπο, μην πάμε. Αφήστε, θα τρελαθούμε, μην πάμε καθόλου. Μην πάμε. Ας μείνουμε εκεί, πλατεία 18 Άγγλων. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται κανείς σε αυτή την πόλη οι ειδικοί που είναι, να μην πω τι είναι τελικά, και το παίζουν ειδικοί, ότι επιτρέπουν με την ανοχή τους να δημιουργείται μια ασφυξία στην πόλη. Πώς? Επιτρέποντας την παράνομη στάθμευση επί της Σοφοκλής Βενιζέλου μετά την πλατεία 18 Άγγλων δηλαδή και μέχρι τον Άγιο Πέτρο, όπου είναι ήδη στένος ο δρόμος, διότι εδώ και 5 χρόνια έχουμε βάλει αυτά τα τσιμεντένια στη θέα, την παράγκα που τα παχύδερμα του Δήμου ακόμη δεν έχουν αποκαταστήσει. Έχουν σπάσει τα παχύμετρα, τα έχουν σπάσει. Ακόμη δεν έχουν αποκαταστήσει τις εικόνες ντροπής στην περίφραξη, στο κτίριο στα 3 τέταρτα. Τίποτα, περνάνε από εκεί κάθε μέρα. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί αστυνόμοι, τίποτα. Άνθρωπος δεν διαφέρει. Δεν διαφέρει. Περνάνε χιλιάδες τουρίστες εκεί, βλέπουν αυτή την εικόνα ντροπής. Περνάμε κι εμείς και σε πιάνει η καρδιά σου και λες, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος να τακτοποιήσει αυτή την περίφραξη. Η οποία περίφραξη λοιπόν καταλαμβάνει το 50% του οδοστρώματος και έχουμε και τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, όπου ουσιαστικά δημιουργούν όλο αυτό που βλέπουμε από την πλατεία 18 Άγγλων σαν κυκλοφοριακό φόρτο μέχρι το κτίριο του Όλη και την παραλιακή. Τις ουρές που βλέπετε, τις βλέπετε για δύο λόγους. Πρώτον, για τη συνεχή ροή πεζών από την 25η Αυγούστου προς το φρούριο του Κούλε και επειδή είναι ουσιαστικά ασφυκτικά παρκαρισμένη η Σοφοκλή Βενιζέλου, έχουμε και τους εστιατόρες εκεί, πήγαινε έλα σερβιτόρι, διακόπτει κυκλοφορία
ανά δευτερόλεπτο. Σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα. Είναι που είναι στένος ο δρόμος εξαιτίας των κυκλειδωμάτων που έχουν μπει, υποτίθεται για την περίφραξη αλλού ασφαλείας στο κτίριο Καλλιωράκη, το νεοκλασικό, τα παλιά 3/4, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, μετά το σεισμό που έγινε σε Αρκαλοχώρη, και επιτρέπουμε και τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα. Και είναι όλο το θέμα είναι 70-80 μέτρα. Όλο το θέμα της παρανομίας είναι 70-80 μέτρα. Και δεν έχει πάει ένας εγκέφαλος εκεί. Δύο δημοτικοί αστυνόμοι είναι εκεί. Δεν έχει δοθεί μία φορά εντολή. Ρε παιδιά, μην επιτρέπετε το παρκάρισμα εκεί. Εγώ δεν λέω ακόμα που κατευθείαν κλείσεις. Αν είναι ο δημοτικός αστυνόμος σταθερά μία εβδομάδα σε αυτό το σημείο και δίνει οδηγίες, μετά γίνεται συνήθεια. Δεν παρκάρει ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα παρκάρει. Ή να μπουν έστω οριοδείκτες 30-40-50 πόντους από το παντέρμο, Θεός να το κάνει, πεζοδρόμιο που υπάρχει αυτό των λίγων εκατοστών, να μπουν οριοδείκτες οι πλαστικοί, οι οποίοι σηματοδοτούν την απαγόρευση παρκαρίσματος. Ούτε αυτό, τίποτα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε την τροχέα. Πάμε τώρα και στην τροχέα, μην μείνουμε μόνο στο Δήμο. Να πηγαίνει ακριβώς αυτό το σημείο πάνω στη στροφή, ξέρετε, επειδή είναι ποιος διασχίζει το σημείο, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ύψος για να έχει ορατότητα πάνω στη στροφή. Πάνε οι αστυνομικοί της τροχείας και στείλουν τον μπλόκο για τους ελέγχους τους, και καλά κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν τον έλεγχό τους, ακριβώς πάνω στη στροφή, γιατί σου λέει δεν έχει την ορατότητα αυτός να με δει, ανακόψει να μου κάνει αναστροφή να ξεφύγει, θα πέσει πάνω μου, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Καλά κάνουν, δεν το συζητάμε, ναι. Πάνε και εκεί και τον μπλόκο της τροχείας, εκεί με κάνα βανάκι, με κάνα αυτοκίνητο κτλ. Σταματάνε και τα οχήματα για τον έλεγχο και γίνεται εκεί ο αχταρμάς. Δεν ξέρω από πού να περάσουν οι πεζοί. Ανεβεκατεβαίνουν πεζοδρόμια. Περνάνε οι σερβιτόροι. Περνάνε τα οχήματα. Κάνουν ζυξάκ τα μηχανάκια. Έχουμε διπλοπαρκαρισμένα και από τη μία και από την άλλη μεριά. Έχουμε το κυκλίδωμα, τα στιθέα εκεί μπροστά από το κτίριο Καλλιωράκη. Μπανανία! Ζούγκλα, τι να πούμε, Ουγκάντα, τι να πούμε, Μπαγκλαντές, τι άλλο να πεις. Και δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να ασχοληθεί με πέντε τέτοια πύμαχα σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Είπαμε τώρα εμείς ένα ενδεικτικά. Ξέρω, μα ακούτε τώρα, ο καθένας έχει τον πόνο του με αυτό που βιώνει κάθε φορά που κινείται στην πόλη του Ηρακλείου από τη δική του οπτική, κυρίως από το δρομολόγιο που ακολουθεί ο καθένας. Αν μένει σε δυτική συνοικία, θα σας πει σίγουρα τον κόμβο του Γιοφύρου. Αν μένει στον Άι Γιάννη, θα σας πει στην Κνωσό και ούτω καθεξής. Ο καθένας στο χώρο που κινείται αντιμετωπίζει αντίστοιχες δυσκολίες. Πέντε κυρίαρχα σημεία της πόλης του Ηρακλείου που ουσιαστικά προκαλούν και τη μεγαλύτερη ζημιά στον κυκλοφοριακό φόρτο, και δεν μπορούμε να βάλουμε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη. Να πούμε, ρε παιδί, όπα, σόνιδα. Φτάνει, γκώσαμε μπλιό από την ανοχή.

έχουν σπάσει όλα τα παχύμετρα. Πώς σας το λέω, όλα τα παχύμετρα έχουν σπάσει αυτή την πόλη. Δεν υπάρχει παχύμετρο. Με υπερβεί δηλαδή αυτό το παχύδερμο που λέμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε, το λέμε εντονιά. Των κυλών. Είναι καθαρά εγκεφαλικό το θέμα. Έχουν σπάσει όλα τα παχύμετρα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν νιώθουν, ρε παιδί μου, σαν την πόλη. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν υπάρχει συνέστηση. Παχύμετρο αδιαφορίας, παχύμετρο ανικανότητας, ό,τι παχύμετρο θέλετε εσείς διαλέξτε. Αφού κάναμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, θα επανέλθουμε λοιπόν, θέτοντας ένα βασικό ζήτημα σε σχέση με την νομοτική πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση, που σε γενικές γραμμές κινείται προς τη ζωτή κατεύθυνση, αρκεί βέβαια να μας πει που θα βρει και προσωπικό για τις 24 ώρες βάρδιες, τα νυχτερινά, τις αργίες και πάλι λέγοντας. Εξοπλισμό, μέσα, γιατί είναι και τα μέσα, τα εμπρησιακά οχήματα, τα εργαλεία, πάση περιπτώσει, δουλειάς των δημοτικών αστυνομών. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι άλλο πράγμα να γράφει σε μια εγκύκλιο ότι η δημοτική αστυνομία μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, και άλλο να διαθέτει ένας Δήμος επαρκές προσωπικό για να το κάνει. Μετά θα πούμε στους Δήμους: α, εσείς φταίτε που δεν δουλεύετε η δημοτική αστυνομία 24 ώρες. Πώς θα τη δουλέψω άμα δεν έχουν προσωπικό, γιατί τους έχεις αφήσει να προσλάβουν?

Το ωραίο ποιο είναι, το ωραίο είναι ότι έχουν βάλει και κλίμακες, διότι λένε ότι για δήμους άνω των 100.000 κατοίκων, δηλαδή δήμος Ηρακλείου, η σχετική αναλογία στελέχος προσδιορίζεται σε έναν δημοτικό αστυνόμο ανά 2.000 κατοίκους.

Προσέξτε τώρα τους εγκεφάλους. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει 170.000 κατοίκους. Βάσει αυτής της αναλογίας, ένας δημοτικός αστυνόμος ανά 2.000 κατοίκους θα έπρεπε να έχει σήμερα 85 δημοτικούς αστυνόμους. Πώς διαθέτει? Λιγότερος από 40. Γιατί όπως είπαμε στα χαρτιά, όλα περιγράφονται περίφημα. Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον καλά θα πάει γι' αυτό. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Σταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων 1,53 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε εντελώς σε θέμα κλίμα. Πάμε στο μεταναστευτικό. 4 μήνες κινητοποιήσεων, περίπου 10.000 υπογραφές. Αρνητικά ψηφίσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μια τοπική κοινωνία που δηλώνει αποφασισμένη 4 μήνες μετά να συνεχίσει τον αγώνα της. Και έχουμε σήμερα μια απάντηση κυβέρνησης με τροπολογία. Μια νομοθετική παρέμβαση που σύμφωνα με τους κατοίκους των Αθανάτων επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Παρά τις σοβαρές ενστάσεις και για την καταλληλότητα και για την ασφάλεια της εγκατάστασης. Υπάρχει βέβαια κάτι πιο σοβαρό, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, ως ερώτημα, ως ζήτημα, αν μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τη Βουλή για να ξεπερνά εμπόδια που η ίδια η νομοθεσία έχει θεσπίσει. Αν μπορεί, για παράδειγμα, η επίκληση μιας έκτακτης ανάγκης να υποκαθιστά μελέτες, εγκρίσεις, ελέγχους ασφαλείας κ.ο.κ. Οι κάτοικοι μιλούν για αλαζονία της εξουσίας, καταγγέλνουν ότι η κυβέρνηση αγνοεί τη φωνή της Κρήτης και καλούν ευθέως και τους βουλευτές του νησιού να καταψηφίσουν την τροπολογία. Πάμε να συνομιλήσουμε με την νομική εκπρόσωπο των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, την κυρία Καλλιέργη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλλιέργη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η κυβέρνηση επικαλείται το νόμο 4375 του 2016 και την έκτακτη ανάγκη. Τι ακριβώς, αξιολογήσουμε από αυτό, τις επιτρέπει αυτός ο νόμος και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο νόμος για να παρακαμφθούν πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, κυκλοφοριακές προϋποθέσεις.
1: Καταρχάς να αναφέρουμε ότι είναι μια συνήθη πρακτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, δεν μιλάμε μόνο για την υπάρχουσα κυβέρνηση, όταν υπάρχουν σε ένα ζήτημα που χρήζει αντιμετώπισης κάποια εμπόδια, ας το πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως έχουμε αναφέρει πολλάκι και έχουμε δηλώσει και με δελτία τύπου και με τις αρμόδιες τεχνικές εκθέσεις των Υπουργών Μετανάστευσης, ζητήματα πολυοδομικού χαρακτήρα, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, συγκοινωνιακού δικτύου, πλημμυρικών φαινομένων, ασφάλειας της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν όταν δεν μπορούν να παρακαμφθούν με νόμιμες διαδικασίες, τότε έχουμε το φαινόμενο της τροπολογίας παύλα νομοσχεδίου fast track, το οποίο μάλιστα το συγκεκριμένο εισήχθη και αξίζει να το πούμε κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να μπορούν να παρακαμφθούν όλα αυτά τα εμπόδια και κλεισμένων των θυρών και διατηρώντας το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού από τη μεριά της κυβέρνησης, ώστε να περιβληθεί αυτή η νέα προσπάθεια χωροθέτησης της δομής με αυτό το περιτύλιγμα νομιμότητας, ας το πούμε έτσι. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σχετικά με το ερώτημα που απευθύνεται αν μπορεί ο χαρακτηρισμός ενός νομοσχεδίου ως επίγον, με επίγον χαρακτήρα, να παρακάμψει όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί μήνες τώρα. Βέβαια τον τελευταίο λόγο θα το έχει ο αρμόδιος δικαστής που θα αποφασίσει, αλλά από τη δικιά μας μεριά και ως νομική εκπρόσωπος εγώ έχω να δηλώσω πως όχι. Διότι τότε θα οδηγούμασταν σε ακραίες λύσεις, όπως για παράδειγμα ένα παράπηγμα, έχουμε ένα ερείπιο που βάζουμε μέσα ανθρώπους και ανθρώπινες στοιχές, γιατί το χαρακτηρίζουμε ως επίγουσα ανάγκη και στην ουσία δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη. Έτσι, αυτό το πράγμα που θεωρούμε ότι συμβαίνει και τώρα. Βέβαια, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο δικαστής που θα αποφασίσει για τη συνταγματικότητα ενός τέτοιου νομοσχεδίου και αυτός δεν είναι άλλος παρά το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον οι κάτοικοι αποφασίσουν να απευθυνθούν νομικά ως προς αυτό.
0: Θα έρθω σε αυτό, για να έχω την άποψη τη δική σας. Από τη μελέτη της τροπολογίας, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά, διάταξη που θεωρείται νομικά προβληματική?
1: Όπως την έχουμε διαβάσει και χωρίς ακόμα να έχει βέβαια ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και την τελική διαμόρφωση, διότι καταλαβαίνετε ότι η τελική μορφή είναι η μορφή της δημοσίευσης στο ΦΕΚ, το οποίο έχει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης και ψήφισης. Από μια γρήγορη λοιπόν ανάγνωση βλέπω ότι πάσχει στο ότι δεν αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια και με το βασικότερο, την μη οριοθέτηση του ρέματος του ξηροποτάμου. όπου μετά από επίσημη απάντηση που είχαμε από την Υπηρεσία Ρεμάτων της Πολυοδομίας Ηρακλείου, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί το φράγμα των δαφνών. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και ειλικρινά δεν ξέρω με ποιο σχεδιασμό και σε τι χρονικό διάστημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί το εν λόγω φράγμα. Μαζί με τα άλλα προβλήματα που συνυπάρχουν και για τα οποία.
0: Δεν υπάρχει ούτε καν να το συζητήσουμε, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Το φράγμα των δαφνών το συζητάμε 30-40 χρόνια στο Ηράκλειο και δεν έχει γίνει. Όχι, θα γίνει τώρα σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες, μην γελιόμαστε τώρα.
1: Αλλά μπορούμε λοιπόν πώς θα υπερκεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια και τα συγκοινωνιακά και τα περιβαλλοντικά. Τα πλημμυρικά φαινόμενα που πραγματοποιούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα λόγω της υπερχείλησης του ξηροπόταμου. Όλα αυτά μέσω μιας τροπολογίας.
0: Κυρία Καλή, βοηθήστε μας λίγο να το κατανοήσουμε. Επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που εσείς περιγράφετε, γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται η κυβέρνηση να το περάσει με τροπολογία.
1: Εμείς αυτό θεωρούμε, ναι. Εμείς αυτό θεωρούμε. Ότι επειδή αυτά τα ζητήματα είναι άλυτα ή τουλάχιστον μπορούν να λυθούν σε βάθος χρόνου, θεωρούμε λοιπόν και, και εξαιτίας βέβαια και του λόγου που πρέπει να τον αναφέρω, το ότι δεν προχώρησε η εναλλακτική πρόταση που είχε προτείνει ο κύριος Πλεύρης να γίνει από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης και πέρασε άπρακτο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
0: των δύο εβδομάδων που
1: που είχε τάξει το Υπουργείο. Αυτοί λοιπόν οι δύο παράγοντες οδηγούν στην σημερινή τροπολογία, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε αναγκαστικά και την απραξία της τοπικής αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι αν είχαμε τώρα στο τραπέζι μια εναλλακτική τοποθεσία, εικάζουμε ότι θα συζητούσαμε με διαφορετικά δεδομένα.
0: Άρα τι λέει ο κ. Πλεύρης, εγώ σας έδωσα 10 μέρες, σας είπα φέρτε με εναλλακτική, δεν μου φέρατε εναλλακτική, καληνύχτα, πάμε παρακάτω. Καλά το καταλαβαίνω, αυτό περιγράφει.
1: Νομίζω πολύ ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτή την εξίσωση, σαφέστατα.
0: Άρα χάνουν και την όποια ουσία είχαν τα ψηφίσματα, τα ομόφωνα μάλιστα, του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Καθίστανται άνευ αντικειμένου και δεν ξέρουμε κιόλας αν απέναντι σε αυτή την τροπολογία που θα ψηφιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση θα λάβει τα αντίστοιχα νομικά μέτρα, αν θα κινηθεί νομικά με την δική της νομική υπηρεσία βέβαια, ώστε να συντείνει στον νομικό αγώνα στον οποίο οι κάτοικοι έχουν αποφασίσει ότι θα προχωρήσουν.
0: Δεν τους βλέπω πολύ ζεστούς προς το παρόν, πέρα δηλαδή από την έγκριση. Όχι, τα έχουμε ξαναπεί. Πέρα από την έγκριση που μάλλον έγινε εξ ανάγκης εξαιτίας των αντιδράσεων των κατοίκων των δύο ψηφισμάτων, δεν βλέπω να υποστηρίζονται στην πράξη αυτά τα δύο ψηφίσματα. Τα ομόφωνα, επαναλαμβάνω. Τα ομόφωνα ψηφίσματα. Για να πάμε και στο ρόλο των βουλευτών. Εφόσον εσείς ζητάτε, εσείς εννοώ και εσείς ως πρόσωπο, οι κάτοικοι ζητούν να καταψηφιστεί η τροπολογία, τι ακριβώς ζητούν από τους βουλευτές?
1: Σίγουρα ζητούν να ακουστεί η γνώμη τους, η οποία 4 μήνες τώρα και επιπλέον με κάθε νόμιμο νομικό μέσο προσπαθούν να περάσουν κάποια επιχειρήματα, να ακουστούν, να ανοίξει ξανά ο δημοκρατικός διάλογος και τουλάχιστον από τους βουλευτές τους οποίους στήριξαν και ψήφισαν να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τη δημόσια φωνή τους. Και αν γίνεται να ανοίξει πάλι ο διάλογος για μια άλλη τοποθεσία, ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και σίγουρα που να πληρεί τις προϋποθέσεις της νομιμότητας που τόσο καιρό φωνάζουν και που στηρίζουν και με τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές εκθέσεις.
0: Έχετε εικόνα εσείς, επί το άκουσα από τον κύριο Παρασύρη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ότι επικοινώνησα με τον κύριο Φλωρίδη, όχι τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν θα μπορούσε ως μεταβατική λύση να χρησιμοποιηθεί το υποανέγερση στο φρονιστικό μέγαρο, στο φρονιστικό κτίριο, στις φυλακές
1: Νέαπολης. Γιατί νέο δικαστήριο δεν υπάρχει ακόμα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι κάτι, ένα άλλο νομικό αγκάθι.
0: Άλλη ιστορία αυτό, ναι, σωστά, σωστά. Έχετε γνώση εσείς, το έχουν ζητήσει οι κάτοικοι, το πρότειναν οι κάτοικοι ως μια απέλπιδα προσπάθεια να προσφέρουν μια εναλλακτική πρόταση έστω και στο ΚΕΝΑ?
1: Οι κάτοικοι ακόμα και στη συνάντηση στο Υπουργείο που είχε πραγματοποιηθεί 8 του Σεπτέμβρη και ήταν και πολύ ωραίοι, είχαν πάει ήδη με τις δικές τους προτάσεις και μάλιστα με δικά τους έξοδα είχαν εξουσιοδοτήσει ένα μεσητικό γραφείο της πόλης για να ψάξει ανάλογα και καταλληλότερα ακίνητα. Οι προτάσεις, μέσα στις προτάσεις, ναι, ήταν και αυτό το κύριο που αναφέρεται. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παρασύρης έχει εξερνηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση ή αν είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Όχι, τη μετέφερε απλά ως βουλευτής, τη μετέφερε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος Υπουργός Δικαιοσύνης τα απάντησε αρνητικά με την έννοια ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο το. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης.
1: Σίγουρα οι κάτοικοι είχαν προτείνει και ολοκληρωμένα κτίρια, όπως ήταν ο θεατρικός σταθμός Ηρακλείου, όπως ήταν ενεργά στρατόπεδα και στρατιωτικές μονάδες. Και η απάντηση από το Δήμο Ηρακλείου, βέβαια, ήταν ότι αυτά τα στρατόπεδα προορίζονται για να δημιουργηθούν σχολεία. Το πότε θα γίνει αυτό και πάλι είναι σε ένα όριστο πλαίσιο, επομένως όλες οι πιθανές προτάσεις έπεσαν στο κενό, όπως και η πρόταση να φιλοξενηθεί η δομή στην περιοχή των Γαλλίνων. Και εκεί πέρα υπήρχε αρνητική απάντηση, όχι από το Υπουργείο, όσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι αυτές οι προτάσεις δεν έφτασαν στο Υπουργείο διαμέσου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο από εδώ και πέρα, διότι δεν θυμάμαι στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν τροπολογία να κατατίθεται από την κυβέρνηση και εφόσον η κυβέρνηση διαθέτει την πλειοψηφία, αυτή να μην υπερψηφίζεται. Όλες οι τροπολογίες που κατατίθενται υπερψηφίζονται. Εφόσον λοιπόν η τροπολογία επιβεβαιωθεί και αυτή τη φορά ότι θα τύχει τη έγκριση του Κοινοβουλίου, ποια είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε εξετάσει, ότι θα κάνετε, και βέβαια αν υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα να προσφυγείτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Το πιο άμεσο νομικό μέτρο που μπορεί να σταματήσει τις εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο, εφόσον αυτές συνεχίζεται και εφόσον γίνει δεκτό βέβαια, είναι τα ασφαλιστικά μέτρα που προτίθεται οι κάτοικοι να καταθέσουν και τα οποία απαιτούν υπαρκτό και άμεσο κίνδυνο, όπου βγαίνει η προσωρινή διαταγή και η απόφαση των ασφαλιστικών, η ισχύ της οποίας παρατείνεται μέχρι και την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Σαν δεύτερο βήμα και εφόσον οι κάτοικοι...
2: Πριν πάμε στο δεύτερο, μία ερώτηση να κάνω. Από την εμπειρία σας, μπορεί τώρα αυτό που ρωτάω να μην στέκει, αλλά οφείλω να το ρωτήσω γιατί είμαστε αδαείς επί των νομικών. Ο δικαστής που θα εξετάσει τα ασφαλιστικά μέτρα θα έκανε άλλη ανάγνωση αν δεν είχε ψηφιστεί η τροπολογία? Απλά προχωρούσε η κυβέρνηση στο σχεδιασμό της άνευ τροπολογίας. Και άλλη ανάγνωση εάν έχουμε και τροπολογία? Ερώτημα θα το.
1: Με βάση το Σύνταγμα, όπου εκάστοτε δικαστής είναι ελεύθερος να ερμηνεύει τον νόμο, διότι εδώ τίθεται και θέμα ερμηνείας του νόμου και να αναλογίζεται τα δικαιώματα.
2: Ναι, αλλά συγγνώμη, με την τροπολογία η κυβέρνηση νομοθετεί επ' αυτού. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία
1: νομοθετεί,
2: η τροπολογία.
1: Σωστά.
2: Άρα, σωστά. Γι' αυτό το ρωτάω, ο δικαστής, σωστά το λέτε, τι έχει να αποφασίσει βάσει του νομοθετικού πλαισίου? Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο? Είναι αυτό, όπου τώρα έχουμε και την προσθήκη της τροπολογίας. Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Βάσει του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο όπως είπαμε όμως δεν έχει συμπεριλάβει την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων και την αντιμετώπιση, την αντίκρουση των επιχειρημάτων, τα οποία οι κάτοικοι θα φέρουν μπροστά στο δικαστή που θα αναλάβει το συγκεκριμένο φάκελο. Και αυτό που ξαναλέω είναι ότι γενικά η συνταγματικότητα ενός νόμου και η εφαρμογή του, ακόμα και η εφαρμογή του, κρίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε δικαστή. Μέχρι να κριθεί βέβαια από το Συμβούλιο της Επικρατείας αν αυτός ο νόμος είναι συνταγματικός, θα συνεχίσει να ισχύει ή αν θα τον κρίνουν αντισυνταγματικό και θα καταργηθεί. Έχει συμβεί και άλλες φορές. Γενικά εδώ πέρα δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτής της τροπολογίας, διότι με αυτήν συνυπάρχουν και άλλοι νόμοι που αφορούν το περιβαλλοντικό δίκαιο, το συγκοινωνιακό δίκαιο, αφορούν το συνταγματικό, αφορούν άρθρα του αστικού δικαίου, τα οποία προϋπάρχουν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, και εκεί πέρα καλεί το δικαστής να διασφαλίσει ότι αυτή η σύγκρουση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων θα έχει μια δίκαιη λύση. Αυτή είναι η δική του δύσκολη αποστολή.
2: Απολύτως σαφές. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα, τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεύτερο βήμα.
1: Μαζί με τα ασφαλιστικά μέτρα συνυπάρχει πάντα η προσφυγή σε αρμόδιο δικαστήριο, όπως σας είπα, ότι εξετάζει την συνεχεία. Γι' αυτό λαμβάνονται και τα ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της προσφυγής επί των αρμόδιων διοικητικών δικαστήριων. Και βέβαια αυτό που έλεγα, ότι αν οι κάτοικοι το κρίνουν, το επιθυμούν και θεωρούν ότι διασφαλίζει περαιτέρω τους συμφέροντά τους, μπορούν να απευθυνθούν και ως προς τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης τροπολογίας, να πλήξουν δηλαδή την ίδια την τροπολογία στη βάση της και στην ουσία της.
2: Άρα το ένα θέμα είναι να ανακοπούν οι εργασίες, το άμεσο, και το δεύτερο είναι να θυγεί επί τη βάση της η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία.
1: Σωστά.
2: Τώρα θέλω να κλείσω με το τελευταίο ερώτημα και θέλω, το ξέρω ότι όσες φορές έχουμε συζητήσει με ειλικρίνεια απαντάτε, θέλω να το κάνετε και αυτή τη φορά, κάνω αυτή την εισαγωγή, θα καταλάβετε με το ερώτημα. Αν αύριο η κυβέρνηση προσκόμιζε όλες τις απαιτούμενες μελέτες με ένα μαγικό ραβδί, υπήρχε και το φράγμα δαφνών, υπήρχαν όλα, αύριο το πρωί όλα. Όλες οι απαιτούμενες μελέτες, αποδείκνυε το σκουτήριο είναι ασφαλές, δεν υπήρχε ζήτημα πλημμυρών και όλα τα συναφή. Θα εξακολουθούσαν οι κάτοικοι να αντιτίθεται στη δομή. Δηλαδή, ο αγώνας των κατοίκων αφορά αποκλειστικά την νομιμότητα και την ασφάλεια, ή υπάρχει και μια συνολικότερη αντίθεση στη χωροθέτηση της εγκατάστασης στην περιοχή, εξαιτίας του ότι αυτή θα φιλοξενεί μετανάστες? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ας βάλουμε στον παρανομαστή ότι θα έχει διασφαλιστεί και η γενικότερη ποιότητα της ζωής, τόσο των φιλοξενούμενων ανθρώπων,
2: σωστά,
1: όσο και των μόνιμων κατοίκων. Και νομίζω ότι αυτή την απάντηση θα πρέπει να την αναζητήσουμε ήδη 3 χρόνια πίσω, αν δεν κάνω λάθος, το 2023, όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεσμεύτηκε με την κυβέρνηση ότι θα αποτελεί σταθμό των φιλοξενίας, προσωρινή φιλοξενίας των μεταναστευτικών ροών. Επομένως, από τη στιγμή που η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος έχει δεσμευθεί επίσημα, σε καμία περίπτωση κάτοικοι δεν είναι αρμόδιοι και ούτε θα είχαν δικαίωμα να αντιτάξουν τέτοιου είδους φιλοξενίας στις μεταναστευτικές ροές, όπου και να είχε χωροθετηθεί αυτή. Οι κάτοικοι επιμένουν στην νομιμότητα και στις δικλείδες ασφαλείας που θα πρέπει να διατηρηθούν. Όταν συμφωνούμε κάτι, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές για να υλοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το σχέδιο.
2: Μάλιστα. Σαφέστατο που απαντήσατε. Κυρία Γαλέρη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
2: Καλό σας απόγευμα. Ήταν η κυρία Χρυσά Καλέργη, η νομική εκπρόσωπος δικηγόρος των κατοίκων της περιοχής των θανάτων. Νωρίτερα είχαμε στη Βουλή αντιπαράθεση για το θέμα μεταξύ του κυρίου Πλεύρη και του βουλευτή, όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παρασύρη. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν έχει γίνει καμία αντιπρόταση και γι' αυτό προχωράει το Υπουργείο στη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Και δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αντιπρόταση και από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά και των υπολείπων Δήμων. Γιατί, εντάξει, για να τα λέμε όλα να τα βρίσκουμε, έχει το μέδιο ευθύνης ο Δήμος που δεν έχει στηρίξει το ψήφισμα που το ίδιο ενέκρινε ομόφωνα. Αντιστοίχως, ευθύνη και η περιφέρεια που δεν έχει στηρίξει στην πράξη το ψήφισμα που ομόφωνα και εκείνη αντίστοιχα έκρινε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού είναι θέμα του Δήμου Ηρακλείου μόνο, ή είναι θέμα της περιφέρειας Κρήτης μόνο. Δεν μπορεί δηλαδή οι υπόλοιποι Δήμοι, οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί, αφού τους, μην πούμε τώρα το χαρακτηρισμό, το γνωστό ζαρζαβατικό, αφού το γλιτώσανε, το έχουν πετάξει για να κάνουν σαλάτα άλλοι και να βυθιστούν σε αυτή τη σαλάτα, να τα λέμε όλα, τα βρίσκουμε. Επαναλαμβάνω βέβαια, αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες του Δήμου Ηρακλείου, που έσπευσε απλά και μόνο για τον τύπο, όχι για την ουσία. Τα είπαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Και φάνηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να στηρίξουν το ψήφισμα που ήδη ενέκριναν. Καμία. Για να τα λέμε, τα βρίσκουμε. Και αυτό αφορά το Δήμο Ηρακλείου και αφορά και την περιφέρεια Κρήτης. Έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις αυτές με τα σχετικά ψηφίσματα για τα μάτια των κατοίκων. Αυτή είναι η αλήθεια.

Η τροπολογία η οποία κατέθηκε χθες αργά το βράδυ, ως συνήθως, νυχτερινή τροπολογία. Προβλέπει την επίσπευση των διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία της δομής των μεταναστών στους αθανάτους. Και με βάση τις προβλέψεις της τροπολογίας, το ακίνητο θα μισθωθεί ή θα υπεκμισθωθεί για ένα έτος από την 6η Οκτωβρίου, δηλαδή ήδη τρέχει η μίσθωση, και το οικονομικό αντάλλαγμα για τη χρήση του ακινήτου ανέρχεται στις 13.500 ευρώ το μήνα. Ή αν θέλετε 162.000 ευρώ το χρόνο. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, κάθε τροπολογία συνοδεύεται από μια αιτιολογική έκθεση, αφού υπάρχει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αποτυπώνει το κόστος που αποτυπώνεται από την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας. Στην αιτιολογική της έκθεση, λοιπόν, αναφέρεται η ανάγκη δημιουργίας νέας εγκατάστασης και συνδέεται με την αυξημένη μεταναστευτική πίεση στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας μας.

Εντάξει, στην Ιεράπετρα οι εικόνες ήταν τραγικές, με χίλιους και πλέον μετανάστες να στηβάζονται, τα λέγαμε και χθες, κατά από άθλιες συνθήκες, μέσα σε λασπόνερα, βροχή, κρύο, ξυπόλυτη. Εικόνες τώρα που όποια άποψη και να έχει κανείς για τους μετανάστες, δηλαδή ούτε στο χειρότερό σου εχθρό δεν θέλεις να τις δεις.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πετρά

κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Στο εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατί-κουλέ.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης σήμερα έκανε κάποιες δηλώσεις επιχειρώντας με τον τρόπο του να προαναγγείλει προς τους μετανάστες, και θα εξηγήσουμε ποιες κατηγορίες μεταναστών, ότι θα μπει τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν πολλές πολυκατοικίες, κυρίως στην Αθηνά. Πλέον δεν είναι μόνο φαινόμενο της Αθηνάς,

όπου σε ένα διαμέρισμα στηβάζονται 20 και 30 άνθρωποι, πληρώνοντας ο καθένας 10, 15, 20, 30 ευρώ για να κοιμηθούν ένα βράδυ. Νοικιάζουν δηλαδή ένας-δυο το διαμέρισμα, είναι ο ιδιοκτήτης, το νοικιάζει τους μετανάστες και μετά εκείνοι χρησιμοποιούν το διαμέρισμα για να φιλοξενούνται μετανάστες που περνάνε από τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μείνουν, για όσες μέρες χρειάζεται, με διανυκτέρευση. Ουσιαστικά κάνουν ένα παράνομο τύπου Airbnb κατάλημα. Καταλαβαίνετε τώρα συνθήκες διαβίωσης σε ένα διαμέρισμα, ξέρω, 50, 60, 70, 80 τετραγωνικών, να μένουν 10, 15 άνθρωποι. Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι μόνο πρόβλημα δημόσιας τάξης. Έχουμε μια ολόκληρη οικονομική εκμετάλλευση της ανθρώπινης δυστυχίας. Προσέξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από μετανάστες σε μετανάστες.

Ο κύριος Χρυσογοήτης σήμερα, μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση συγκεκριμένων μισθώσεων και υπομισθώσεων, καθώς και αστυνομικές επιχειρήσεις σε διαμαρίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Έδωσε παραδείγματα με περιοχές συγκεκριμένες της Αθήνας, όπως τα Πατήσια ή στον Άγιο Παντελεήμονα, που αλλοδαποί νοικιάζουν διαμερίσματα και συνέχεια χρεώνουν άλλους μετανάστες για μια θέση ύπνου.

δεν μπορεί μια πολυκατοικία να μετατρέπεται σε επιχείρηση μαζικής διανυκτέρευσης χωρίς κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ελέγχου. Και ασφαλώς όποιος προχωρήσει αυτές τις πρακτικές πρέπει να αντιμετωπίζει και τις κυρώσεις του νόμου. Μέχρι εδώ, αλλά νομίζω απολύτως σωστά. Δύσκολα θα διαφωνήσει κάποιος.

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι αν θα βγουν μόνο οι 10, 15, 20 που φιλοξενούνται σε αυτά τα διαμέρισματα, αλλά αν θα εντοπιστούν και εκείνοι που εισπράττουν τεράστια ποσά, εκμεταλλευόμενοι αυτούς που κυνηγούν, αναζητούν μία διανυκτέρευση. Ο κύριος Σοχοίδης αναφέρθηκε και στους σε μετανάστες που υποπίπτουν σε εγκληματική δράση, ανακοινώνοντας αυστηρότερη αντιμετώπιση αλλοδαπών που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύει αυτό ο κύριος Χρυσογοίδης, αλλά το έγκλημα ενός μετανάστη, η κλοπή για παράδειγμα, έχει την ίδια βαρύτητα που μπορεί να έχει η ίδια κλοπή από έναν Έλληνα. Δεν ξέρω πώς το ερμηνεύει ο κύριος Χρυσογοίδης ότι θα είναι αυστηρότερες οι ποινές για τους μετανάστες και τους αλλοδαπούς.

αλλά εδώ κινδυνεύουμε να μπούμε στον πειρασμό να συμβαδίσουν έννοιες και πολλές φορές να ταυτιστούν κιόλας της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης. Είναι άλλο εγκληματικότητα και άλλο η μετανάστευση. Αλλά έτσι όπως ανοίγει η συζήτηση από τον ίδιο τον κύριο Χρυσογοίδη, επιχειρείται να ταυτιστούν οι δύο έννοιες. Γιατί ο κύριος Χρυσογοίδης μίλησε ευθέως για αλλοδαπούς που έρχονται στην Ελλάδα με σκοπό να εγκληματίσουν. Όχι να εγκληματιστούν με την Ελλάδα, αλλά να εγκληματίσουν εις βάρος πολιτών. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν αλλοδαποί που εγκληματούν. Όμως υπάρχουν και Έλληνες που εγκληματούν. Η εγκληματικότητα λοιπόν δεν αποτελεί. Δεν έχει εθνική σύνδεση. Δεν αποτελεί προνόμιο συγκεκριμένων εθνικότητων. Γι' αυτό και οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα αυστηρά, αλλά χωρίς συλλογική ενεχοποίηση. Και πρέπει να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο που διαπράττει εγκλήματα, είτε είναι Έλληνας, Πακιστανός, Μπαγκλαντεσιανός, με τον άνθρωπο που εργάζεται, ζει νόμιμα ή περιμένει έστω να εξεταστεί η αίτηση ασύλου του και αναγκάζεται να πληρώσει για να κοιμηθεί στο πάτωμα.

Και επειδή έτσι όπως επιχείρησε σήμερα ανοίξει τη συζήτηση ο κύριος Σοοίδης, βλέπουμε σκηνές από ταινία προσεχώς. Μην νομίζετε ότι διαφοροποιείται πολύ αυτό που περιέγραψε ο κύριος Χρυσογοΐδης από τις εικόνες που είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την περιβόητη υπηρεσία ICE που συγκρότησε ο Τραμπ. Εδώ θα είμαστε. Περιμένετε. Το πιο εύκολο είναι να πετάξεις έξω 30, 20, 15 όσοι μπορεί να κοιμούνται σε ένα διαμέρισμα ανθρώπους. Το δύσκολο είναι να φτάσει σε εκείνους που τους εκμεταλλεύονται. Σε εκείνους που εισπράττουν τα χρήματα, σε εκείνους που πλουτίζουν, που πλουτίζουν από τη δυστυχία αυτών των 15, 20, 30. Να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Στη Ρεν απόψε όφη για να γράψει νέα ευρωπαϊκή ιστορία. Στις 10 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της ιστορίας του σε φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με στόχο να διατηρήσει το αίτητο, αν καταφέρει να επικρατήσει κιόλας, ακόμη καλύτερα. Το αίτητο μετά την πρώτη νίκη επί 2-0, με 2-0 επί της Hoffenheim εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής έχουν μείνει ο Χρήστος Σιέλης και ο Άρων Ισέκα λόγω τραυματισμού. Και ο Όφη θα δώσει και αυτή τη μάχη έχοντας στο πλευρό του τουλάχιστον 500 φιλάθλους οι οποίοι θα σπρώξουν τον Όφη στο θετικό αποτέλεσμα είτε στην ισοπαλία είτε ακόμη περισσότερο γιατί όχι στη νίκη.

Στις 10 λοιπόν απόψε η Σέντρα σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό μάτς για τον Όφι. Και εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα για την ομάδα της πόλης με αφορμή το σημερινό αγώνα, που δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα σε σχέση με την ποινή που ανακοινώθηκε και το πρόστιμο των 50.000 ευρώ στον Όφι για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γλίτωσε ωστόσο την τιμωρία έδρας, καθώς ήταν ανοιχτό να τιμωρηθεί ο Όφι, και μάλιστα όχι με μία, αλλά με περισσότερες αγωνιστικές και κλεισμένων το θυρών σε εντός έδρας μάτς παιχνίδια. Ο Όφι γλίτωσε την τιμωρία της έδρας, αφού προηγουμένως η διοίκηση της ομάδας πήρε την απόφαση να απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε φίλαθλο που γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά το μάτς του Όφι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 2, ελπίζουμε νικηφόρα. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
0: εξπάουει. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Δέρτη 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βροχερή ημέρα σήμερα. Κρήτη, Ηράκλειο. Πολίτικα 89,8 Νίκος Ελιμονιδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Εγώ και ο Δημήτρης Ιφάκης μπορούμε να παίρνουμε τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και μετά θα δούμε, μετά από μια σύσκεψη, αν θα τα μεταδώσουμε ή όχι. Σωστά. Ναι. Μεγάλη μέρα σήμερα. Σήμερα έχουμε δύο πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος θα μας αναλύσει πιο διεξοδικά όλο αυτό το μέτρο για τα social media και την απαγόρευση σε νέους κάτω των 15 ετών. Και μετά θα πεθάνετε στο γέλιο. Μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι. Έχουμε τον Σίλα Σεραφείμ, τον καλύτερο ίσως stand-up comedian που υπάρχει στη χώρα μας, με πολύ έτσι καυστικό λόγο, τρομερά αστεία. Καταρχήν, έχω τη φήμη ότι είμαι τιμόλογος, παιδί μου. Όταν μου μιλάει κάποιος, απαντάω αμέσως. Νομίζω ότι έχω βρει το μάστορα μου με αυτόν. Θα το δείτε σήμερα. Θα έχουμε ένα παιχνίδι και ένα πικ-πονγκ ωραίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, Πολίτικα 89,8 και ερχόμαστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους για την ενεργειακή κρίση στη Σύνοδο Κορυφής. Μαζί με την Ελλάδα, άλλες 5 χώρες ζητούν να πάνε από το 2030 οι νέες περιβαλλοντικές χρεώσεις. Δυστυχώς πέθανε η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς σε ηλικία 89 ετών, η θρυλική Λοξάνδρα. Τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια, έμενε στο σπίτι του αγωνιστή. Τη Δευτέρα η πολιτική της κηδεία στο πρώτο εργοταφείο. Χαμός στο πολιτικό σκηνικό με την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Πέσανε και τα πατώματα. Ο Μιχάλης Σοχοίδης θα απαγορευτεί ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινάει μια μεγάλη επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία για να τους πετάξουμε έξω, όπως είπε. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα, είπε ο Μιχάλης Σοχοίδης σε συνέντευξή του στο Sky. Λοιπόν, βάζουμε ένα γρήγορο τραγούδι και επανερχόμαστε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου.

Λοιπόν, έχει ελιθράψει η χθεσινή τη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στον Πολίτικα η Βάσια Αναστασίου. Ό,τι είπε σε εμάς, έχουν κυκλοφορήσει γύρω-γύρω και μάλιστα έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φίλους, έτσι κυρίως συναδέλφους, δημοσιογράφους, να μου λένε: βάλτε τον ύμνο της Δημοκρατίας να τον πει. Βάλτε τον. Παιδιά, μην με προκαλείτε, θα το κάνω. Και δεν νομίζω ότι κολλώνει κιόλας, έτσι. Λες να το πει. Λες να αρχίσει να μπαίνει μέσα στο στούντιο και να πει: σε περιμένω να έρθεις. Αυτό έτσι λέει, ναι. Ή το άλλο. Που λέει: μύρισε θυμάρι και. Αυτό πώς το ξέρεις αυτό. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Μύρισε θυμάρι και βασιλικό λέει. Ναι, άμπλα. Τώρα πώς είναι η μυρωδιά, θυμάρι και βασιλικό μαζί. Λοιπόν. Εγώ έχω κλάψει τις τελευταίες ημέρες στο γέλιο με τον συνάδελφο, τον κύριο Ευγενίδη, από τον παρουσιαστή του Στάρντο, τον δημοσιογράφο, και που κάνει και εκπομπή στο ραδιόφωνο του Α. Και έχει πιάσει εδώ και δύο μέρες τρεις τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον έχει κάνει beat. Παραμιλάμε, δεν μπορεί να φανταστεί. Τι Ιούδα Ισκαριώτη το λέει επειδή πρόδωσε την Γκιλ Φόιλ. Γιατί την πρόδωσε. Τον βρήκανε σε αεροδρόμιο, ρε παιδί μου, ξέρει αυτά τα στημένα που δεν σε πετυχαίνουν εύκολα στο αεροδρόμιο. Και τώρα ρωτήσανε, ξέρω για την Γκιλ Φόιλ και λέει τίποτα για μουσική έχετε, με ρωτήστε. Κάτσε ρε μεγάλε, μέχρι τώρα μίλαγε για την Γκιλ Φόιλ. Δηλαδή τώρα δεν μιλά. Δεν κατάλαβα. Και στο λέει και ένα που σε ξέρει καλά, έτσι. Το ξέρει καλύτερο του Σταντίνο. Είναι καλό παιδί. Δηλαδή γιατί δεν απαντά. Ναι, κακό, πε το. Γκιλ Φόιλ, νονά του παιδιού σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει μια κουβέντα τώρα που είναι στα δύσκολα. Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται. Στα εύκολα, όλοι πάρτι κάνουν. Πίτσες τρώνε. Μετά τρώνε κάτι άλλο. Όταν έρχονται τα δύσκολα, εκεί. Στα δύσκολα κρίνεται ο φίλος, φίλοι μου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Σελμουνιδέκης, όλα μαζί και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω έναν υπουργό ο οποίος φαίνεται ότι δουλεύει ακατάπαυστα και έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα, ακόμα και στο εξωτερικό. Αρχίζουν και μας ζηλεύουν σιγά σιγά. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλησπέρα κύριε Παστεργίου.
1: Δεν φτάσαμε τόσο μακριά. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
0: Συγγνώμη, το Kids Wallet, το MedWatch, όλα αυτά είναι σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, αλλά τα ζητάνε από την Ευρώπη από ό,τι έχουμε μάθει, να τα παρουσιάσετε.
1: Ισχύει πως το Kids Wallet ήταν και μέχρι πρώτη ως το μοναδικό, αλλά σίγουρα το πρώτο από τα εργαλεία για επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Και το κυριότερο είναι ότι τώρα ζητάτε από τις εταιρείες, αν δεν μπορούν να κάνουν την ταυτοποίηση για τα παιδιά, να μπουν μέσα στο Kids Wallet και να το χρησιμοποιήσουν.
1: Στην ουσία τι λέμε από 1η-1η-27, ότι αγαπητές πλατφόρμες, εσείς πουλάτε ψηφιακές υπηρεσίες, εσείς δίνετε ψηφιακές υπηρεσίες, άρα εσείς είστε και υπεύθυνες για το αν στην υπηρεσία σας έχουν πρόσβαση παιδιά που δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου, θα σας έλεγα, όπως ακριβώς σε ένα κέντρο διασκέδασης που δεν μπορεί να μπει ένα παιδί κάτω από 18 μόνο του. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, ότι όπως ακριβώς ένας καταστηματάρχης είναι εκείνος υπεύθυνος να ελέγξει στο μαγαζί του θα μπουν ανήλικα και θα πιούν αλκοόλ, το ίδιο πράγμα είναι και εδώ με τις πλατφόρμες. Δηλαδή, πλατφόρμα, βρες τον τρόπο να διαπιστώσεις την ηλικία. Αν δεν μπορείς, εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε για να γίνει η επιβεβαίωση ηλικίας με το Kids Wallet, που δεν είναι ελληνική πατέντα με την έννοια ότι εμείς αποφασίσαμε μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη κάποια στιγμή, πιεζόμενη και από την Ελλάδα, έβγαλε τεχνικές προδιαγραφές.
0: Ακριβώς.
1: Και η Ελλάδα όντως ήταν η πρώτη χώρα που υλοποίησε αυτή την εφαρμογή.
0: Άρα καλά έκανα και σας το έδωσα από την αρχή, ότι έχουμε κάνει κάτι καλό ως χώρα, έτσι, και εσείς ως Υπουργείο.
1: Θεωρώ πολύ καλό και να θυμίσω πως η εφαρμογή του Kids Wallet λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα πάνω από ένα χρόνο και είναι η ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την μη πώληση, θα έλεγα, προϊόντων αλκοόλ και καπνικών προϊόντων.
0: Μετά από εκείνο το σκηνικό που είχε γίνει στη Βουλιαγμένη, το είχατε αναλάβει εσείς πάλι, θυμάμαι.
1: Σωστά, και ήταν πολλά τέτοια. Η Βουλιαγμένη ήταν, νομίζω, τελικά το τελευταίο, ήταν στα αγώνα που
0: ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Και το σημαντικό είναι πως σύμφωνα με στοιχεία που έβλεπα χθες, τον τελευταίο χρόνο έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ κατά 12% στους ανήλικους, που είναι και κομμάτι, αν θέλετε, και απόρρια και των μέτρων που πάρθηκαν και της αυστηροποίησης των μέτρων, φυσικά και των ηλεκτρονικών εφαρμογών που πλέον δώσαν τη δυνατότητα στα καταστήματα να ελέγχουν την πραγματική ηλικία, γιατί στο παρελθόν τα παιδιά φτιάχναν ψεύτικες ψηφιακές ταυτότητες και μπαίνανε μέσα.
0: Η ουσία είναι ότι τώρα υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει σύστημα, υπάρχει οργάνωση και υπάρχουν τα εργαλεία ώστε να γίνουν σωστά οι έλεγχοι. Αυτό είναι το βασικό.
1: Η ουσία είναι ότι πλέον κάτι ξεκίνησε και κάτι πάει να γίνει. Γιατί με ρωτάνε, μα στην Αυστραλία δεν πέτυχε. Και εγώ δεν θέλω να παρουσιάσω καμία μαγική εικόνα και να μεταφέρω ότι το 1η-27 ξαφνικά το 100% των παιδιών. Αλλά πάει να γίνει μια πρώτη αρχή. Πάμε να κάνουμε κάτι φιλόδοξο και εξαιρετικά χρήσιμο. Ξέρετε, είχαμε δύο πολιτικούς δρόμους. Ο ένας πολιτικός δρόμος, να πούμε ότι δεν είναι το τέλειο εργαλείο, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει.
0: Ναι, θεωρώ. Σίγουρα.
1: Πάντα τα παιδιά θα βρίσκουν τρόπους.
0: Πάντα.
1: Αλλά είναι ένα εργαλείο. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που έγιναν στην Αυστραλία. Και τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε, να πάρουμε τις ευθύνες μας και να βάλουμε πρώτα των ευθυνών τους και τις πλατφόρμες αλλά και την Ευρώπη.
0: Και τους γονείς, έτσι. Δρόμος,
1: και τους γονείς, για τους οποίους θα πω όμως αμέσως μετά πόσο τους βοηθάμε. Άρα ο ένας δρόμος ήταν να δεν κάνουμε τίποτα, αφού δεν είναι το τέλειο εργαλείο. Και ο άλλος δρόμος είναι ότι όχι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και πάμε να το τρέξουμε, μετά όποια προβλήματα βρούμε στην πορεία, αλλά κάτι θα πετύχουμε. Για τους γονείς έλεγα το εξής, ότι μέχρι σήμερα οι γονείς ήταν αυτοί που ήταν υποχρεωμένοι και αναγκασμένοι να τρέχουν πίσω από τα κινητά των παιδιών τους.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσουν να κλειδώσουν εφαρμογές, να ελέγξουν κλπ. Σήμερα αυτή την ευθύνη με το νομοσχέδιο την περνάμε στις πλατφόρμες και λέμε το εξής, ότι πλατφόρμα, όπως σας είπα και πριν, εσείς είστε υπεύθυνες, αγαπητές πλατφόρμες,
0: για το έργο
1: για να
0: που πουλάτε. Ναι.
1: Ακριβώς, τις υπηρεσίες που πουλάτε και σε ποιους τις πουλάτε. Ο γονιός όμως έχει δύο, νομίζω, σημαντικές ευθύνες. Πρώτον, όταν έρθει η ώρα να γίνει επιβεβαίωση της ηλικίας, θα εξηγήσω σε λίγο τι θα κάνουν οι πλατφόρμες από πρώτης πρώτου, τότε θα πρέπει να μην πάρει το κινητό του μπαμπά και της μαμάς το παιδί και κάνει επιβεβαίωση με το wallet του μπαμπά και της μαμάς, γιατί η πλατφόρμα θα καταλάβει ότι έχει έναν ενήλικα απέναντι και θα συνεχίσει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες. Το δεύτερο και πιο σημαντικό όμως είναι, και το λέω Νίκο μου σε εσένα που είσαι και εσύ γονιός, ότι αν τα παιδιά μας βλέπουν όλη τη μέρα με το κινητό, το ίδιο θα κάνουν και αυτά, άρα έχουν μια μεγαλύτερη ευθύνη εμείς που είμαστε τα πρότυπα των παιδιών μας, να ξανασκεφτούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο έρχομαστε σε επαφή με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας και τον χρόνο που διαθέτουμε σε αυτά. Έλεγα νωρίτερα για το τι θα γίνει 1η-1η του 27, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ. 1η-1η του 27, λοιπόν, οι πλατφόρμες θα πρέπει να κλειδώσουν τους λογαριασμούς που ανήκουν σε μικρά παιδιά, σε παιδιά κάτω από 15. Πού ξέρουν οι πλατφόρμες την ηλικία, είναι το επόμενο ερώτημα. Οι πλατφόρμες μέσω των αλγορίθμων σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν την ηλικία ενός χρήστη. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν είναι σίγουρες, τότε ναι, θα μπορούν, αν θέλουν, να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
0: συνδέωσης.
1: Το Kids Wallet, προκειμένου να εμπιστευτεί. Βέβαια, αν κάποιος θέλει να φτιάξει έναν νέο λογαριασμό, εννοείται πως η πλατφόρμα δεν ξέρει την ηλικία. Οπότε, στις περιπτώσεις νέων λογαριασμών, θα ζητείτε ούτως ή άλλως.
0: Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει περιπτώσεις που ένα παιδί θέλει να φτιάξει λογαριασμό, παραδείγματος χάρη, για να παίξει αυτό το Roblox που παίζουν όλα. Και πάει ο μπαμπάς ή η μαμά, βάζει το πρόσωπό του και ταυτοποιείται και έτσι μπορεί και μπαίνει στην πλατφόρμα και παίζει. Αυτό πώς μπορούμε να το πολεμήσουμε, αν μπορούμε?
1: Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο μαχητό, διότι αν οι γονείς τελικά με τη συνένεσή τους, γιατί συνένεση είναι το να ξέρει τι γνώση του βάζει το πρόσωπό του, άρα μέσα σπίτια δεν μπορούμε να μπούμε. Είπατε όμως κάτι πολύ σημαντικό, τι γίνεται με το Roblox, το gaming γενικότερα, αλλά και τους τα διάφορα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα η Ευρώπη δεν έχει κεντρική ευρωπαϊκή νομοθεσία για αυτό, άρα δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας ως χώρα να νομοθετήσουμε κάτι τέτοιο, αντιβαίνει την νομοθεσία για την κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Όμως η Ευρώπη ξεκίνησε μια κουβέντα και έχει βγάλει ένα κείμενο που αναφέρεται ως EU Kids Act, η πράξη για τα παιδιά, στην οποία πλέον αρχίζει και μιλά για το gaming και τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα σε αυτό το κομμάτι σήμερα δεν μπορούμε μόνοι μας να νομοθετήσουμε, γιατί για το υπόλοιπο κομμάτι των ανηλίκων πατάμε σε υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εξελίσσουμε. Άρα θέλει υπομονή προκειμένου και η Ευρώπη μέσα στον επόμενο χρόνο να ολοκληρώσει τα κείμενά της και να πάμε σε μια καινούργια νομοθέτηση που θα περιλαμβάνει και το Roblox και άλλα παιχνίδια.
0: Ναι, είναι, το Roblox είναι το πιο δημοφιλής παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην αγορά, έτσι. Για τα παιδιά, όλα τα παιδιά Roblox παίζουν. Εμείς ανταλλάζουμε κινητά, ξέρω εγώ, όταν φλερτάρουμε, όταν μιλάμε με κάποιον άνθρωπο έξω. Τα παιδιά μεταξύ τους, έχεις Roblox, πώς θα λένε. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Σωστό. Έτσι είναι, όντως.
0: Λοιπόν, πείτε μου λίγο, επειδή ακούσατε τέρατα, χρησιμοποιώ την έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει κι εσείς. Έχετε ακούσει τέρατα στη Βουλή σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και με όλα αυτά τα. Που προσπαθούν να προσάψουν η αντιπολίτευση, να το πω καθαρά, προς την κυβέρνηση για αυτό το νόμο που περνάτε τώρα. Δηλαδή, προσπαθούν να το βγάλουν ότι είναι λιποβαρές, ότι είναι λίγο. Τι τους απαντάτε?
1: Υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν δομήσει την ύπαρξή τους ακόμα.
0: Στην άρνηση.
1: Ζητήματα ταυτοτήτων κλπ. Να διευκρινίσουμε λοιπόν πως το Kids Wallet, που είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο, το λέω και πάλι, δηλαδή ο κώδικας που τρέχει από κάτω δεν είναι ένας κώδικας που γράψαμε μόνοι μας, αλλά ακολουθήσαμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευρωπαϊκή πρόταση για την υλοποίηση. Κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν τραβάει κανένα προσωπικό δεδομένο του παιδιού, δεν στέλνει, για να είμαι ακριβής, κανένα προσωπικό
0: δεδομένο
1: του παιδιού.
0: Την ηλικία του, παραδείγματος χάρη.
1: Ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Στέλνει μόνο το αν το άτομο αυτό το οποίο πάει να κάνει ταυτοποίηση την ώρα εκείνη είναι πάνω ή κάτω από τα 15. Άρα δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων με το Kids Wallet. Κανένα απολύτως. Είναι το πιο ασφαλές εργαλείο. Και είναι ασφαλές εργαλείο, γιατί σας είπα και πάλι ότι προέκυψε μετά από συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών κρατών και μια κοινή ευρωπαϊκή πρόταση. Άρα δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αν έρθει η ώρα, οι πλατφόρμες κάνουν πολλά περισσότερα προσωπικά δεδομένα για τα παιδιά μας, δυστυχώς, από αυτό το οποίο γράφουν, ανεβάζουν, ακούνε, κάνουν like ή όχι. Το Kids Wallet δεν είναι εργαλείο το οποίο θα δώσει κανένα προσωπικό δεδομένο του παιδιού μας.
0: Τώρα θα ήθελα να μου πείτε λίγο, τι συμβουλεύετε τους γονείς? Γιατί εντάξει, νομοθετήσατε κάτι το οποίο θα το ακολουθεί, θα το μάθουν σιγά σιγά, γιατί έτσι γίνεται πάντα. Θέλει λίγο χρόνο μέχρι να περάσει στην κοινωνία μια καινούργια μεταρρύθμιση. Αλλά τι συμβουλεύετε εσείς τους γονείς όσον αφορά αυτές τις απαγορεύσεις που έχουμε τώρα?
1: Θα έλεγα πως θα πρέπει να ενημερωθούν, και είναι δουλειά μας, αφού πλέον ολοκληρωθεί η νομοθέτηση και περάσει από την Ολομέλεια, να μάθουν τους κινδύνους. Δεν το κάνουμε γιατί απλά αποφασίσαμε να κηρύξουμε τον πόλεμο στις πλατφόρμες.
0: Σωστό.
1: Και πολιτικά θα σας έλεγα δεν είναι και εύκολο. Έχει πολλές προεκτάσεις. Να μάθουν λοιπόν για τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας μαθησιακά, οι διαταραχές στον ύπνο, τα προβλήματα που προκύπτουν από την ωραιοποίηση των φωτογραφιών και τα φίλτρα, τα οποία πολλές φορές οδηγούν τα παιδιά να μην θέλουν να βγουν από το σπίτι, γιατί ακριβώς τελικά δεν είναι αυτή η πραγματική τους εικόνα. Και αν λοιπόν αντιληφθούν την ευθύνη που έχουμε, γιατί και εγώ γονέας είμαι, Να καθίσουμε πρώτα να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, να τους εξηγήσουμε πως σε αυτή την ηλικία που είσαι, Κώστα μου ή Νίκο μου, στα 13 σου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς social media, γιατί σήμερα αυτές οι πλατφόρμες δεν νοιάζονται τόσο για το περιεχόμενο, άρα είσαι εκτεθειμένος.
0: Και δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθούν αργότερα η κάθε μία από αυτές.
1: Ναι, ναι, μακάρι να προκύψουν να, πιο φιλικά στα παιδιά προφίλ και λογαριασμοί.
0: Εγώ μιλάω για το αντίθετο.
1: Καλά, ναι, και μπορεί να μην εξελιχθούν καθόλου και να είναι ακόμα πιο ακραίες οι ακραίες το περιεχόμενο, έτσι. Άρα τα παιδιά μας να μιλήσουν και βέβαια όταν έρθει η ώρα να τους δείξουμε ποια είναι η άλλη πρόταση. Γιατί δεν είναι μόνο το απαγορευτικό, αλλά είναι και το ότι τελικά είναι πολύ ωραίο να πηγαίνεις να παίξεις ποδόσφαιρο, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να πας κινηματογράφο, να πηγαίνεις με τους φίλους σου, να κάνεις ποδήλατο.
0: Αυτό.
1: Πράγματα τα οποία ειδικά στην ελληνική επαρχία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα Τρίκαλα, είναι κάτι το οποίο τα παιδιά μας μπορούν να απολαύσουν.
0: Ναι, γιατί υπάρχει καθοδήγηση γι' αυτό. Γι' αυτό. Υπάρχει ακόμα η παρέα, η έννοια της κοινωνίας, μέσα στην κοινωνία της παρέας, γι' αυτό.
1: Οι πόλεις μας είναι και πιο φιλικά δομημένες σε σχέση με τις μεγαλοπόλεις.
0: Εντάξει, για τα Τρίκαλα δεν μιλάμε, είναι beyond μπροστά. Το έχουμε δει. Λοιπόν, δεν το πάω εκεί.
1: Για το Ηράκλειο είναι πανέμορφο.
0: Ναι, είναι, είναι. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Αν μια πλατφόρμα δεν συμμορφωθεί με αυτές τις οδηγίες, θα το πω αρχικά, όπως έχετε θέσει, τι γίνεται, πώς μπορεί ένας γονιός να καταγγείλει, πού μπορεί να το καταγγείλει καταρχήν, άμα δει κάποια παρατυπία?
1: Δεν είναι απλά οδηγίες. Σας έλεγα νωρίτερα ότι για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε,
0: ναι, εντός
1: να πρέπει να πατήσουμε πάνω σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή υπάρχει, είναι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το DSA. Άρα εμείς ερχόμαστε και επηρεάζουμε και τροποποιούμε το άρθρο 28 του DSA και θέτουμε αυτή την υποχρέωση για τα παιδιά κάτω των 15. Mm. Στο DSA, σε αυτή την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, υπάρχει και το κομμάτι των ποινών, των προστήμων, τα οποία φτάνουν μέχρι και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους, αν παραβούν τους κανόνες αυτούς.
0: Μας είπε ο κύριος Σκέρτσος μετά την παρουσίασή σας, όταν κάνατε, ότι η ΜΕΤΑ πλήρωσε 18 δισεκατομμύρια στην Αμερική.
1: ΜΕΤΑ πλήρωσε 18 δισεκατομμύρια. Όχι ως πρόστιμο, έκανε συμβιβασμό.
0: Και συμβιβασμό, ναι.
1: Συμβιβασμό έκανε, γιατί είπε ότι δεν δέχομαι ότι δημιουργώ εθισμό στα παιδιά, αλλά δέχομαι ότι μπορούσα να πάρω καλύτερα και περισσότερα μέτρα για την προστασία τους, οπότε πλήρωσε 18 δισεκατομμύρια. Άρα αυτό δείχνει πως επίσης εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά και πρέπει, ναι, όλοι να ενώσουμε δυνάμεις. Συνεπώς οι καταγγελίες θα γίνονται στην ΕΕΤΑΦ. Τι είναι η ΕΕΤΑΦ? Είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπάρχει ήδη αυτή η ενότητα εδώ μεταξύ, αν το γκουγκλάρετε, γιατί η DSA είναι νομοθεσία που πέρασε πέρσι, που βέβαια καλύπτει ένα άλλο κομμάτι σήμερα, πλέον με την σήμερα από την άλλη Πέμπτη που θα περάσει την Ολομέλεια, θα καλύψει για το κομμάτι των ανηλίκων. Άρα εκεί πέρα γίνονται καταγγελίες ότι η πλατφόρμα, για παράδειγμα, παρότι το παιδί μου δήλωσε ότι είναι 13, του δίνει πλήρη πρόσβαση ενώ δεν θα έπρεπε ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Α, τέτοιες καταγγελίες. Ωραία.
1: Αν το παιδί μας μπήκε με κωδικούς, με την ταυτότητα, με το wallet του γονέα, εκεί η πλατφόρμα θα σου πει δευτέρον.
0: Ποιο είναι το όραμά σας για αυτό το μέτρο? Γιατί όταν το φτιάχνετε, έχετε κάτι στο μυαλό σας. Εδώ λέω αυτές τις σκέψεις που κάνατε, τις πρώτες. Καθώς προσπαθούσατε να το φτιάξετε.
1: Πάρα πολύ απλό, το να δώσουμε πίσω στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Τόσο απλά.
0: Φοβερό αυτή, φοβερή ατάκα. Βλέπουμε ότι από 1η Ιανουαρίου θα ισχύει κανονικά. Από την Ολομέλεια τώρα πιστεύετε ότι θα έχετε προβλήματα, θα περάσει? Πώς το βλέπετε?
1: Ελπίζω να επικρατήσει η φωνή των ψυχρωματέρων, γιατί η τεκμηρίωση του γιατί στα 15 τι προβλήματα δημιουργούνται, τι δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή κάποιοι μπορούν να πούνε ότι όντως στην επίσημη βιβλιογραφία πιθανώς να μην αναφέρεται ακόμα ο εθισμός από τα social media ως ασθένεια. Αλλά το λέω και πάλι, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις,
0: ναι,
1: βλέποντας τα παιδιά γύρω σου, το τι ζημιά που προκαλεί η ενασχόληση των παιδιών μας τόσες ώρες στην οθόνη, βλέποντας οτιδήποτε υλικό, οποιοδήποτε υλικό. Σίγουρα αυτό και επιστημονικά πλέον θεωρώ ότι τεκμηριώνεται, γιατί είναι μια, αν θέλετε, ασθένεια, τέτοια χαρακτήριζα, που έρχεται τα τελευταία χρόνια λόγω της πολύ μεγάλης άνθησης των social media.
0: Σωστά. Μου ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να σας το πω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι η πολιτεία ώστε να θεσπίσει ένα νέο φορέα που να κυνηγάει αυτές τις επικίνδυνες πλατφόρμες ή εφαρμογές? Δεν ξέρω τι εννοεί επικίνδυνες, μάλλον θα εννοεί, ξέρετε, αυτά που είναι εθιστικά ίσως.
1: Οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες πλατφόρμες, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας ελληνικός φορέας. Η Ευρώπη είναι αυτή που οργανώνεται, η Ευρώπη είναι αυτή που βάζει τις κατευθυντήριες, άρα έχει ψηφίσει το νόμο αυτό που σας έχω πει, τον DSA.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ψηφίσει κάποια στιγμή ένα καινούργιο νόμο πιο εξειδικευμένο για τα social media και τα παιχνίδια. Και η Ευρώπη, κάποια ή όποια χώρα, η Ελλάδα ως μικρή χώρα, αλλά και η Γερμανία ως μεγαλύτερη, μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Άρα κοινά και ευρωπαϊκά θα κινηθούμε και τα πρόστιμα, όπως σας είπα, είναι πολύ μεγάλα για να
0: μακάρι γνωρίσουν, να πέσουν πλέον πρόστιμα για να συμμορφωθούν κάποιοι. Το καλύψαμε, πιστεύω, όλο, εκτός από ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα και μου λέει ο κύριος Υπουργός έχει πει ότι η ζωή δεν μπορεί να είναι σε μια οθόνη 5 ώρες την ημέρα. Βλέπουμε γονείς που χρησιμοποιούν και 6 και 7 ώρες την ημέρα τα παιδιά τους στα κινητά για να μπορούν να τα παρκάρουν. Πώς μπορούμε, λέει, αυτό να τους το περιορίσουμε? Με κουβέντα.
1: Νωρίτερα σας είπα αυτό ακριβώς, ότι είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν οι γονείς. Το δεύτερο είναι να γίνουν καλύτερα πρότυπα για τα παιδιά τους. Ναι, το κινητό είναι εύκολο. Ναι, είναι η δουλειά μας. Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν πολλές φορές χωρίς να παρακολουθεί κανείς από τους γονείς τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν. Αφού τα φέραμε στη ζωή αυτή, ας τα προσέξουμε λίγο παραπάνω και ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο μαζί τους.
0: Λοιπόν, για να σας πάω και γιατί ξέρω ότι σήμερα είχατε πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ναι, και συνεχίζετε. Με το Δέδαλο, έγινε η παρουσίαση του Δέδαλου, του ηλεκτρονικού αυτού μέγα υπολογιστή, να το πω έτσι απλά.
1: Τη Δευτέρα το πρωί, επίσημα γίνεται σε μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση, σε μια πάρα πολύ σημαντική υποδομή για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ο Δέδαλος είναι ένας πολύ μεγάλος υπολογιστής, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα πλέον να τρέξει μοντέλα, να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα αυτό γινόταν μόνο σε υπολογιστές στο εξωτερικό, με πολύ μεγάλα κόστη, πλέον δωρεάν για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη.
0: Θα βοηθηθούν όλοι.
1: Φανταστική υποδομή. Η Ελλάδα γίνεται η 14η χώρα μόλις στον κόσμο που αποκτά τέτοια υποδομή.
0: Το είχαμε παρουσιάσει και στη ΔΕΘ κιόλας, το είχαμε δείξει εδώ στην Κρήτη από το politica.gr, πώς είναι έτσι όλο αυτό το σύστημα και ότι θα πουλάμε πλέον εμείς. Δεν θα αγοράζουμε από άλλους λογισμικοί, έτσι δεν?
1: Θα παράγουμε και προφανώς δίνουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά και νέα μυαλά που δεν μπορούσαμε χρησιμοποιήσουμε να το κάνουν, γιατί είναι ακριβή ιστορία τεχνητή νοημοσύνη, να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους και να βγάζουν προϊόντα χάρη στον Δέδαλο.
0: Λοιπόν, δεν θα σας ρωτήσω για τις κάμερες κυκλοφορίες, θα το κρατήσω για άλλη φορά, αλλά θέλω να μου πείτε τώρα τι έγινε με τον αστροναύτη σήμερα. Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις ο Έλληνας αστροναύτης.
1: Πολλές, γιατί του στυλ φοβάστε, και η ειλικρινή απάντηση ήταν ναι, φοβάμαι. Όπως και την πρώτη φορά που ανέβηκα σε αεροπλάνο και την πρώτη φορά που πιθανώς μπήκα στο αυτοκίνητο. Ή το αν θα πάρει κάτι μαζί του από τα αγαπημένα του προσωπικά αντικείμενα, αλλά και βέβαια και για την αξία και σημασία του να στέλνει η Ελλάδα έναν αστροναύτη, τον πρώτο της αστροναύτη στο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι του 27.
0: Α, τώρα πολύ θα σημαντική γίνει
1: πρωτοβουλία
0: αυτό.
1: Σε λιγότερο από ένα χρόνο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο για να λέμε ότι η ελληνική σημαία ανέβηκε πιο ψηλά από ποτέ στον μπράτσο του Αδριανού, αλλά γιατί η Ελλάδα μπαίνει πλέον στην κεντρική σκηνή των ερευνών γύρω από το διάστημα με τη συμμετοχή μας σε αυτή την διαστημική αποστολή και έρχεται και σαν επιστέγασμα πολύ σημαντικών άλλων πρωτοβουλίων για το διάστημα, που είναι κυρίως το πρώτο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων που πλέον πετάνε εδώ και μερικούς μήνες στο διάστημα, και βέβαια το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και έρχεται να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες, ευκαιρίες αλλά και τις υποδομές που η Ελλάδα αποκτά στο διάστημα.
0: Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγα χρόνια ακούγαμε τον κύριο Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θα φτιάξουμε την ελληνική NASA και είχε πέσει όλο το Πανελλήνιο κάτω από τα γέλια. Τώρα το βλέπουμε πραγματικότητα. Πονάει λίγο αυτό, έτσι δεν είναι? Το λέω πολύ απλά, πολύ.
1: Νομίζω η πολύ καλύτερη γνώση του αντικειμένου από τους ανθρώπους του Υπουργείου πλέον, εδώ στην καρέκλα που κάθομαι, καθόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Παπάς.
0: Μα γι' αυτό
1: και
0: το λέω.
1: Η πολύ καλή συγκυρία της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού του ίδιου και η δική μας εδώ στο Υπουργείο, ότι το διάστημα είναι ένας χώρος που πλέον, με όλα όσα εξελίσσεται εκεί πάνω, δεν μπορούμε να αγνοούμε την ώρα που πετάνε μερικές χιλιάδες δορυφόροι.
0: Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω όλα τα αστεία που λέγαμε τότε. Και τώρα ξαφνικά το βλέπουμε μπροστά μας να γίνεται πραγματικότητα. Είναι μια άλλη Ελλάδα, δεν ξέρω.
1: Η Ελλάδα προχωρά, πραγματικά. Η Ελλάδα κάνει πολύ μεγάλα.
0: Μακάρι να κάνετε τέτοια έργα ώστε να τα δουν όλοι και να δούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Και να συνεργαστεί και η αντιπολίτευση με εσάς για να γίνει καλύτερο το έργο. Θα ήταν καλύτερο.
1: Να μας υποδεικνύουν τα λάθη μας, να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε μαζί στην επόμενη μέρα να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Πάντως, σήμερα γλιτώσατε, κύριε Υπουργέ, να το πω καθαρά τώρα, γιατί με κατάνε όλοι να μην το πω, αλλά θα το πω. Αν ερχόμουν σήμερα εγώ στον αστροναύτη, ξέρετε τι θα του δίνα?
1: Ότι φαινόταν ότι δεν ήταν πέναλτι από το διάστημα.
0: Αυτό είναι το ένα. Εγώ θα του δίνα ένα κασκόλ της ΑΕΚ.
1: Σωστός.
0: Θα του το δίνε και θα του έλεγα, ρε φίλε, δείξτε εκεί πέρα πάνω να το δουν όλοι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να κλείσω έτσι.
1: Μετάξει μας πεναλτάκι ήταν έτσι.
0: Εντάξει, είναι πώς θα το ερμηνεύσεις, κύριε Υπουργέ. Γιατί από τη μία δείχνει ότι είναι πέναλτι, αλλά από την άλλη όμως είναι φυσική ροή το χέρι. Αλλά δεν μας έχει ξεκαθαρίσει η UEFA γιατί έδωσε το πέναλτι.
1: Φαινόταν από το διάστημα.
0: Φαινόταν από το διάστημα.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Στο επόμενο παιχνίδι ελπίζω να τα πάμε καλύτερα. Που δεν νομίζω.
1: Μακάρι.
0: Γιατί παίζουμε με διαστημική ομάδα, γι' αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλή συνέχεια, αντίο.
0: Γεια σας. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που έχει τρομερό χιούμορ, έχει τρομερή συνέστηση. Είναι. Δεν ξέρω, αυτός ο υπουργός ήρθε για να μείνει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και. Πώς να σου το πω, για κάθε κυβέρνηση. Βλέπεις το έργο που κάνει. Δηλαδή, ξεκίνησε ο κύριος Πιερακάκης για να λέμε όλα τα σωστά. Ξεκίνησε ο κύριος Πιερακάκης και μετά ήρθε ο κύριος Παπασταργίου. Και βλέπεις ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κοντεύει να

Και θυμάμαι του Ράδια Αρβίλα τότε που είχαν κάνει και τρομερά βίντεο και κάτι είχε συγκυλιώσει από τα γέλια δύο μέρες. Δηλαδή την άλλη μέρα ξύπναγε, πήγαινε στη δουλειά σου και θυμόσουν το βίντεο και έκλειξε από τα γέλια. Για την ελληνική Νάσα. Ξέρεις που είχε πάει με τον Τάτσουν όλους και που λέγε πατάτες, δηλαδή στο φεγγάρι. Κατάλαβες τώρα. Κάντε λίγο κι εσείς την προσπάθειά σας, παιδιά, να το πάτε λίγο παρακάτω το έργο. Γιατί θυμάμαι, χθες είδαμε την κυρία Βάσια Αναστασίου. Ξέρεις τι καλή εντύπωση έκανε και Αναστασίου χθες, εδώ στο Πολίτικα. Που βγήκε και είπε ότι η κυρία Σδούκου είναι πολύ καλή της φίλη. Άρα η πολιτική, πολιτική. Άρα δεν θα σκοτωθούμε, ρε φίλε. Δεν θα πιέσουμε μία τα μαλλιά της άλλης να τα τραβάμε. Δηλαδή, αυτό είναι πολιτική. Να κάνεις κριτική, αλλά όταν βλέπεις κάτι καλό απέναντί σου, πες το. Τώρα ποιος το λέει, εγώ, που άμα κάνουμε εμείς κανένα αποκλειστικό εδώ πέρα, κάποιοι άλλοι το θάβουνε. Δεν υπάρχει, δεν γίνει, έχει γίνει, επειδή το κάνουμε εμείς. Αλλά όταν το κάνουν άλλοι, είναι αποκλειστικό. Τι να πεις. Ξέρεις τι, και αυτοί που το κάνουν αυτό είναι με αυτούς μαζί. Δεν είναι με τη λογική. Οπότε, τι να πεις από εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις. Ήταν φοβερός ο υπουργός. Θα συνοψίσουμε μετά μάζεμα για το τι είπε. Πάντα όταν μιλάς με τον κύριο Παπαστεργίου, βλέπεις ότι. Εντάξει, έχουμε και μια ίδια ιδέα, έτσι. Είμαστε και οι δύο αγκτζίδες. Δηλαδή, το πέναλτι το είδαν από το διάστημα. Αλλά το είδαν οι τέλος πάντων. Και μετά το πέναλτι τα είδαμε όλα εμείς, οι αγκτζίδες. Δηλαδή, πέσαμε στα τάρταρα, άστα. Ούτε να φάμε δεν μπορούσαμε. Τα πατατάκια που είχαμε μπροστά μας. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, θα μπορούν τα παιδιά μας να τρώνε πατατάκια, να παίζουν με ασφάλεια στα κινητά τους χωρίς να παρεκτρέπονται, να το πω έτσι, ή χωρίς να ξεφεύγουν. Γιατί και εμείς οι γονείς έχουμε απόλυτη όμως ανάγκη να γίνουμε πιο πάνω από τα παιδιά και να τους δείξουμε τον άλλο δρόμο. Δηλαδή, θα το πω και κλείνω με αυτό. Ήμουνα μια μέρα με ένα φίλο, με κάτι φίλους με τα παιδιά εδώ στο, έξω από το Ηράκλειο, κάπου σε ένα σπίτι και ψήναμε. Και έβρεχε έξω. Ήταν μια μέρα βροχερή σαν και αυτή. Και είχε λάσπη κάτω, χαμός. Και ένας από τους φίλους μας παίρνει τα παιδιά και τους είπαμε να παίξουμε μπάλα. Στη λάσπη. Γίνανε όλα τα παιδιά που καταλαβαίνεις. Μες στη λάσπη. Ο γιος μου ακόμα το θυμάται αυτό. Και έχει περάσει 1,5 χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να δείξετε στα παιδιά σας και να ξεχάσουν τα κινητά. Και να σου πω και κάτι. Αν πάρεις αγκαλιά το παιδί και αρχίσεις και του μιλάς για ιστορίες που έχεις ζήσει όταν είσαι μικρός, πίστεψέ με, το κινητό θα το ξεχάσει. Το έχω τσεκάρει αυτό. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζεται σταδιακή αποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Όπως είπε, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 31χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Στο εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατί κουλέ.gr. Για περισσότερες ειδήσεις

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμπουνιδάκης στο 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε εάν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Τη λέω αυτή την ατάκα 1,5 χρόνο. Αλλά το δεν κρίνω ή θα κρίνω, ένας είναι ο ειδικός που το κάνει. Και αυτός είναι ο Σίλας Σεραφείμ, που είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, είναι μέσα στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε εδώ στην Κρήτη και στον Πολίτικα 89,8.
1: Αυτό δεν το πήρα πρέφα, το βάλατε τότε. Τι αναβοσβήνει εδώ.
0: Αυτό αναβοσβήνει για να σε έχουμε, ξέρεις, alert.
1: Τα μικρόφωνα, ναι. Τι κάνετε, καλά είστε, σε γνώρισα στο ΙΚΑ στην ουρά, σε γνώρισα σε ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Πόσα χρόνια.
1: 30 χρόνια. Τότε ήρθα Αθήνα, δεν ξέρω, είχα κάνει, έκανα stand-up τότε. Αν έκανα με τη Λουκία, δεν
0: τότε. Τότε ξεκίνησε να κάνει.
1: Ναι, ή ξεκίνησα ή δεν ξεκίνησα. Δηλαδή, γιατί το δεύτερη χρονιά που ήρθα, νομίζω.
0: Θυμάσαι σε ποιο σταθμό είχαμε γνωριστεί.
1: Ήσουν μοντέλο με μοντέλα, αν θυμάμαι καλά. Έκανε το πολιτιστικό έργο.
0: Ναι, τότε, ναι. Ναι. Ήμασταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που λεγόταν Talk Radio.
1: Δεν έγινε ποτέ.
0: Ήταν να γίνει, ναι, το θυμάσαι.
1: Ήταν να γίνει, ναι, πόσο δουλεύαμε, πηγαίναμε πάνω στην
0: Κλειστά. Στην Πολιτεία. Πολιτεία. Δουλεύαμε κατάπαυστα να γίνει ο σταθμός και τελικά τον πούλησε.
1: Ναι, καέμα, ναι, αχ, κάτι γινόταν.
0: Είχε τα δικαιώματα του Talk Radio στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Υπήρχε Talk Radio και τα είχε
0: δει. Talk Radio στην Αμερική είναι brand name, το Talk Radio. Είναι
1: σταθμός λόγου, ναι. Είχε πάρει τα McDonald's του ραδιοφόρου.
0: Λοιπόν, είσαι στην Αστόρια εδώ στο Ηράκλειο, αύριο Παρασκευή.
1: Αύριο Παρασκευή, μάλιστα, ναι. Σήμερα είμαι στο Ρέθυμνο. Κάνει να το λέμε ή δεν κάνει.
0: Δεν κάνει, εννοείται.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην κάνει εδώ στο Ηράκλειο να λέμε ότι δεν το ξέρω εδώ τα
0: δεν
1: πράγματα.
0: Έχουμε θέματα
1: καινούριου νόμου. Εδώ βλέπω, είδα με το που προσγειώθηκα.
0: Για πες ένα καινούριο νόμο που είδε μόλι προσγειώθηκε.
1: Α πούμε, ξέρω ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.
0: Ναι.
1: Στα εστιατόρια. Τη υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μην πει σε ποιο εστιατόριο πήγε.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Κάπνιζαν όλοι, ε.
1: Όχι, όλοι, αλλά όποιο ήθελε κάποιο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο. Απλώ, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει μια διαφορά φάση, ρε παιδί μου.
0: Να λες ευτυχώς.
1: Δηλαδή, καταργείται το κάπνισμα. Το οποίο κάπνισμα στην Ελλάδα καταργούνταν καμιά 30-40 χρόνια.
0: Αφού, από τον Παπαθεμελή.
1: Θέλουμε άλλα 30-40 για να, στην Κρήτη να έρθει.
0: Να λες ευτυχώς που στο εστιατόριο που πήγε και κάπνιζαν δεν μπήκε μέσα ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι κατά του καπνίσματος φανατικός.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έρχεται εδώ στην Κρήτη.
0: Συχνά. Τώρα ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αφού είχε διάφορα εδώ, βλέπω.
0: Έχει.
1: Πλημμύρες.
0: Έχει.
1: Άρα ήρθε. Πολλά.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι. Αυτή η παράσταση που κάνεις με πολλή επιτυχία. Καταρχήν, εντάξει.
1: Όχι αυτή, πια αυτή. Γιατί τώρα είμαστε ακριβώς στο μεσοδιάστημα.
0: Στο μεσοδιάστημα. Δηλαδή,
1: τελειώνει το Δεν Κρίνω.
0: Και αρχίζει.
1: Ήταν πέρσι και πρόπερσι και αυτό. Και το, όπου μπορώ να πάω ακόμα μέχρι να τελειώσει εντελώς. Και ξεκινάει 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα το Ιστορία της Ελλάδας, του ελληνικού έθνους αλλιώς, η οποία πεζόταν 2015-17 επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πέσει στο μάτι του Κυκλώνα, τότε ήμουν φασίστας.
0: Σε κυνηγήσανε.
1: Εκείνη την εποχή ήμασταν όλοι φασίστες όσοι δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε κυνηγήσαν.
1: Ναι, είχε γίνει χοντρό αυτό. Λοιπόν, τότε είχε, όσοι είχαν έρθει και είχαν δει, τους άρεσε μια χαρά η παράσταση, η οποία είναι κανονική.
0: Δηλαδή είναι για κανονικούς ανθρώπους.
1: Είναι stand-up, έχει αστεία, έχει διάφορα. Αλλά δεν κλείνει ίσα ίσα την αριστερά, την προβάλλω. Γιατί εγώ δεν είναι. Μπορεί να κάνουμε αστεία με την ιστορία, αλλά λέμε αυτά που έχουν αποδοθεί από την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι η μετεμφυλιακή δεξιά. Βασάνισε και κατάτρεχε τους αριστερούς και δεν το ξερονίσε και αυτά. Δεν το αποσιοποιώ, ούτε το ωρεοποιώ, ούτε λέω καλώς και γυνα. Ίσα ίσα.
0: Έγινε.
1: Έτσι, παράδειγμα. Αλλά εκείνη την εποχή όσοι δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ήταν φασίστες. Οπότε είμαι φασίστας που έκανα μια παράσταση. Αλλά θα επανέλθει με φρεσκαρισμένη βέβαια.
0: Ποιο ήταν το πιο σκληρό κυνηγητό που έφαγες και πώς. Δηλαδή, τι σου έκανε. Τι σου
1: εντάξει, αλλά δεν με στείλανε και.
0: Στηλέρο.
1: Γενικώς. Αλλά ήταν από τα social, από αυτά, απαξίωση. Τώρα εντάξει, δεν έχει νόημα.
0: Και έτσι αποφάσισες κι εσύ να στυλιτεύεις, να το πω εγώ, μέσα από τα social media, ό,τι βλέπεις στραβό.
1: Εγώ στην κάνω μια πολιτική σάτυρα.
0: Δεν
1: και πολιτική σάτυρα. Ναι,
0: εγώ όχι, είναι καλύτερη η πολιτική σάτυρα, να σου πω με κάτι μετά. Για πες μου.
1: Και πολιτική. Τη θεωρώ και βαρετή από ένα σημείο και μετά. Στις παραστάσεις μου δεν έχει. Δηλαδή, στις παραστάσεις μου, αυτό Δεν Κρίνω, ασχολείται με το walk.
0: Ναι.
1: Με τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών που ξεκίνησαν πάνω που μάζευα εγώ υπογραφές για να απαγορευτούν οι γάμοι των ετερόφυλων ζευγαριών. Και ξαφνικά σκάνε τα ομόφυλα ζευγάρια και δεν παντρεύονται.
0: Και έκανε τέτοιο πράγμα και
1: τα ομόφυλα να παντρεύονται.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλω να μην παντρευόμαστε. Η δολά μα ήταν. Οι ανήπαντροι. Γιατί ήταν.
0: Και τώρα θέλω να παντρευτούν.
1: Και εντάξει, καλά να πάθουν. Αλλά θέλω να πω. Έτσι,
0: ο γάμος είναι γάμος, δηλαδή είτε είναι ετερόφιλος είτε είναι ομοφιλόφιλος είναι γάμος.
1: Οι παπάδες τώρα, ας πούμε, έχουν σκεπτικό. Έχουν δει τα ματάκια, τους έχουν παντρέψει. Γι' αυτό δεν θέλω να τους παντρέψουν. Τους αγαπούς. Ρε παιδιά, μόνο το μάτι που δεν κλείναν. Δεν είναι αυτά καλά πράγματα. Μην κοιτάτε που λέμε για γάμο.
0: Άρα εσύ στην παράσταση πήγη, λοιπόν.
1: Πήγη. Μιλάω για την τραπ μουσική και το ρεμπέτικο που έχει μια αντιστοιχία.
0: Ποια
1: μιλάω
0: για
1: τα. Δεν τα πούμε τώρα όλα, spoiler, άμα τα πούμε δεν θα έρθω στην παράσταση.
0: Αυτό να μου πει.
1: Λοιπόν, αλλά έχει.
0: Έχει.
1: Έχει. Η κακοποίηση, το panic button, πώς ήταν παλιά που λέμε ωραία χρόνια, αθώα χρόνια.
0: Παλιά ήταν με σφυρίλι το panic button, σταμάτα να μιλάς.
1: Δεν είχε βία. Ναι. Ναι. Κάμερες δεν είχε. Κάμερες δεν είχε. Αν δεν είχε κάμερες, άρα δεν είχε πολύ. Ήταν λίγο. Λοιπόν, έχω όλα
0: κατάλαβα
1: αυτά.
0: Κατάλαβα που το πας, ναι, και έχεις δίκιο απόλυτο.
1: Όλα αυτά περνάνε και το ισλαμοφοβία. Γιατί δεν παντρευόμαστε μόνο εμείς, δηλαδή δεν, η έμφυλη βία. Έχει διάφορα.
0: Στην ισλαμοφοβία έχεις κανένα spoiler, μπα. Έτσι να πούμε τι. Γιατί σήμερα μου είπανε κάτι εμένα γι' αυτό.
1: Εγώ λέω πράγματα, σου λέω παρατήρησης. Τώρα αν βραχυκυκλώνει ο άλλος ξαφνικά.
0: Δεν του κάθεται καλά κάτι.
1: Όχι, γιατί ας πούμε ένα πράγμα το είχα ποστάρει κιόλας. Κάνω μια σύγκριση του ναζισμού σε ό,τι αφορά την νοοτροπία, τον τρόπο που αντιμετωπίζαν τους ομοφυλόφιλους. Μισούσαν τους ομοφυλόφιλους, τους Εβραίους, έτσι τους Τσιγκάνους, Ρωμά, ανάλογα, πώς θα το πούμε. Ο Ισλαμιστής, μισή, και όλους τους υπόλοιπους πιστούς, όλο τον υπόλοιπο θρησκείο, το χοιρινό, το αλκοόλ, τους. Τους ίδιους αυτά, τα ήθη και έθιμα. Δηλαδή είναι κάπως σε αυτό το κομμάτι. Σαν να ζει με στεροειδή, δηλαδή είναι επιπλέον. Και ενώ δεν υπάρχει λέξη ναζιφοβικός, έχει πει οι θηριωδίες του ναζί, πει κανείς ναζιφοβικός είσαι.
0: Ναι.
1: Όταν επισημαίνεις εσύ αυτές τις.
0: Ναι, όντως δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Ναι, ναι, η ορολογία.
1: Το ισλαμοφοβία, γιατί να, δεν είναι ισλαμοφοβία όταν λες ότι αυτοί ας πούμε τους
0: ομοφυλόφιλους
1: θέλουν να τους σκοτώσουν. Αφού θέλουν, αφού το κάνουν.
0: Τους πέτανε τα παπτιστάρα.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά όταν το επισημαίνω αυτό, πώς ξέρω. Δηλαδή δεν υπάρχει ισλαμοφοβία. Υπάρχει ισλαμολαγνία.
0: Είσαι φασίστας όμως όταν επισημαίνεις την αλήθεια.
1: Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτά τα αναφέρουμε μέσα.
0: Τα αναφέρεις μέσα.
1: Βέβαια τα αναφέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να μην συνέβαιναν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε ποτέ κάποια σκηνή ή κάποιο στιγμιότυπο να έχει πει κάτι και να σου έχουν ορμήξει από το κοινό ή να σου έχουν αντιμετωπίσει έτσι.
1: Όχι, ρε. Εμένα 86 κάνω γυμναστική, είμαι εδώ, έχω κάνει
0: MMA
1: χρόνια, έχω μαύρη ζώνη, τα λέμε τώρα, αλλά γι' αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι. Απλώς καμιά φορά ίσως και πιο παλιά. Έτσι και καμιά φορά και με τη, άμα αναφερθώ λίγο στη θρησκεία και αυτά, επιδερμικά μην φανταστείς τώρα τίποτα σπουδαίο.
0: Ναι, εντάξει,
1: ας πούμε. Έτσι, μια φορά είχε βγει ένας μπιπαράς, λέει, εγώ είμαι μαχητής του φωτός, δεν μπορώ να ακούω τέτοια.
0: Μαχητής
1: τώρα,
0: του φωτός.
1: Τι είχε στο κεφάλι, τι εννοούσε, τι κατάλαβε, αυτά δεν ξέρω.
0: Οπα.
1: Αυτά.
0: Αυτό μπορεί να το ψάξουμε όμως.
1: Αλλά γενικά δεν. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εσύ. Καταρχήν, να πούμε ότι
1: αυτά
0: η παράσταση.
1: Σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις. Ναι. Δηλαδή, η πολιτική σάτιρα υπάρχει, αλλά δεν είναι. Γιατί καμιά φορά έχουν και στα βίντεο μου με βλέπουν. Δεν έχω πολλά παιδιά. Τον Άδων είναι. Τα κάνουν μόνοι τους, τον Τσίπρα, τον Κωνσταντοπούλου τους.
0: 9 η ώρα ξεκινάει η παράσταση σήμερα στο Ρέθυμνο. Και 9 η ώρα αύριο στην Αστόρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Θα τα ξέρεις και καλύτερα. Εγώ καλλιτέχνης, με εμένα με πηγαίνουν, παίζουν.
0: Εσένα σε πηγαίνουν και παίζεις, δεν τα ξέρεις αυτά.
1: Και, λοιπόν. Και μου κρατάνε τα λεφτά γιατί είναι, ξέρεις, όπως. Εμείς οι καλλιτέχνες δεν.
0: Κοίτα,
1: και τα διαβατήρια.
0: Ναι, στο stand-up comedian όμως υπάρχει ένα βασικό θέμα. Έτσι. Οι stand-up comedians, ό,τι λέτε είναι δικό σας. Είναι δημιούργημά σας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να σου πάρει τα δικαιώματα κάποιος άμα τσακωθείς, δηλαδή ο παραγωγός σου. Όπως τσακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα.
1: Όχι. Παρά αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Είναι δικά σου.
1: Είναι δικά μου, ναι, είναι δικά μου. Όχι, υπάρχουν και stand-up κομικοί που γράφουν μαζί με άλλους. Αλλά γενικά όχι.
0: Κατάλαβε το πείτε.
1: Ναι.
0: Πήγασε και τη σκηνή. Πες μου κάτι όμως. Η παράσταση αυτή, γιατί η παράσταση είναι, πόση ώρα κατάει.
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο, κάπου εκεί. Αλλά μονορούφι, δεν καταλαβαίνεις. Και...
0: Συνεχόμενα, χωρίς διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνεις διάλειμμα.
1: Παλιά κάναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν πρωτοξεκίνησαμε τη στατάπα, ήμασταν και λίγο αρχάριοι και νομίζαμε όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Δηλαδή. Το κοινό θέλει να έρθει μια ώρα να γελάσει, να περάσει καλά, αλλά δεν μπορεί να κάθεται δύο ώρες να βλέπει έναν άνθρωπο να μιλάει που είναι τόσο χαρισματικός και τον θαυμάζουν. Όγελ, πω, τι καταπληκτικός, άλλες δύο ώρες να είχα να σε έβλεπα.
0: Γιατί το έχουν πει αυτό.
1: Όχι, παιδί μου, άλλο θέλει. Ο καλλιτέχνης, αυτό παραμύθι νομίζω ότι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Αυτό ο σωστό τραγουδιστή είναι ακόμη πιο πολύ. Οι κακοί τραγουδιστέ να δει είναι αυτοί που ακούν τη φωνή του.
0: Ναι, και πάλι δηλαδή, συνέχεια.
1: Φτιάχνονται με τη φωνή του. Τι ωραία που τραγουδάω. Στο θέατρο ειδικά και στο stand-up. Έλεγε και ο Βέγκος τότε. Ο ρυθμός σώζει τον καλλιτέχνη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν θέλει φιωριτούρες. Θέλει αυτό που είναι.
0: To the point.
1: Ναι, to the point. Αν είναι θέατρο, θέλει ρυθμό. Πατακιούτα, πατά. Καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι φιλοσοφία. Αν είναι stand-up, θα ακούσει το αστείο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Μια ωρέτσα. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστηθήκαμε. Λίγο ακόμα νύχια. Ακόμη καλύτερα, άμα το πει αυτό το κοινό. Άμα του δώσει, του δώσει. Θα αρχίσει να μπαϊλντίζει που λέμε στην Κομωτινή. Μπαϊλντίζα. Η μαν φτάνει το πολύ του.
0: Κυριαλέξη του Βαγγέλη και ο Θεός. Ναι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε να πάρουμε
1: αλλά
0: μια.
1: Αλλά αυτά στα λέω επειδή ακριβώς πια έχω γίνει 58 χρονών και παίζω stand-up 35 χρόνια. Πόσα
0: 35 χρόνια, ε.
1: Όταν ξεκίνησα, σου λέω να παίζω 2 ώρες και κάνω διάλειμμα 10 λεπτά. Α, έχω κάνει και διπλή με δίπλα, θα έλεγα.
0: Θα αντέχεις και 2 ώρες, θα αντέχεις.
1: Ναι,
0: κάνουμε διπλές παραστάσεις όμως. Έχει υλικό για 2 ώρες.
1: Θα μπορούσα να έχω, αλλά δεν είναι ωραίο.
0: Με τον κόσμο διαδραστικότητα υπάρχει.
1: Όχι.
0: Το έχει σταματήσει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καμπελιά. Πώς έχετε δίπλωμα και οδηγείτε για να πω μια αυτή. Μπορεί, χειροκροτήστε, δεν βλέπω καν. Μπράβο. και λέω το αστείο. Αυτά δεν.
0: Αρέσει όμως τον κόσμο να συμμετέχει, έτσι είναι.
1: Κοίταξε. Είναι stand-up και stand-up.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν είσαι και νέος, είσαι στα μπαράκια, όταν παίζεις και αυτά, έχει και ένα νόημα. Τώρα, όταν είσαι μια μεγάλη σκηνή, είναι από κάτω ο κόσμος. Δεν θέλει να κάνει εκείνο τον ηθοποιό, είναι αυτό που λέει.
0: Θέλει να δεις.
1: Δικό σας. Δικό σας. Δεν θέλω δικό σας. Ήρθα να ακούσω εσένα, μεγάλε. Άμα τραγουδήσω εγώ.
0: Αυτό το κάνει τον
1: ηθοποιό. Ναι, το κάνει. Ναι, είδες ποτέ κανένα ηθοποιό να λέει να ζει κανείς ή να μην ζει. Δικό σας.
0: Πες το υπόλοιπο. Επιστρέφουμε μετά το τραγούδι με πιο πολύ Σίλα Σεραφείμ. Να πάρουμε μια ανάσα. Φύγαμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και... Ωπα, δεν έπεσε το μικρόφωνο. Λάθος, συγγνώμη, περίμενε. Δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, το μικρόφωνο έπεσε. Λοιπόν, είμαστε εδώ κοντά μας.
1: Είναι το δικό σας δεν κρίνω.
0: Ναι, είναι το δικό μου δεν κρίνω αυτό. Ξέρεις τι, έγινε κατά λάθος μια φορά την ώρα που έκανα συνέντευξη με τον υπουργό τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Και από τότε με ακούσανε κάποιοι στην Αθήνα και με παίρνανε τηλέφωνο και μου λένε: ρε φίλε, έχουμε κλάψει από τα γέλια. Του λέω: εντάξει, παιδιά, έγινε τυχαίο. Τι να κάνω.
1: Έτσι, τα τυχαία, τα ωραία
0: είναι. Αυτά είναι τα ωραία, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις. Λοιπόν, δεν κρίνω.
1: Ναι, τελείωσε αυτό. Αν έρθουν να τη δουν, να μην την περιγράφουμε. Να έρθουν να τη δουν.
0: Θέλω να μου
1: είναι σαν αυτό με το φαΐ. Τον όλο το φαΐ, ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Καλό, νόστιμο.
0: Δεν θα το
1: να σου περιγράψω τώρα τη γεύση δεν γίνεται. Ή πάρε φάει και εσύ.
0: Ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο σούπερ στιγμή μέσα την ώρα της παράστασης, να το πούμε στον κόσμο έτσι για να το έχει το δεμάει.
1: Κοίταξε, εγώ κάνω κάτι τρίπλες, κάτι παγίδες, κάτι ενέδρες.
0: Δηλαδή
1: σωστήνω, ναι, σωστήνω μια ιστορία και μετά από 15 λεπτά αφού έχουμε όλα διάφορα ξαφνικά πετάγεται και λες α, εκείνο κάπ και ξαναγελάς
0: το
1: ή ανακαλύπτεις ή κάνεις ένα α, γιατί έχω και πολλά τέτοια εγώ.
0: Ερώτηση, πολιτική είναι το καλύτερο σου σημείο πλέον?
1: Στην παράσταση,
0: παράσταση...
1: μία ώρα πριν αυτό λέγαμε δεν θέλω πολύ πολιτική.
0: Ναι, αλλά είναι το,
1: υπάρχουνε, το υπάρχουνε γιατί είναι μέρος της ζωής. Άρα η παράσταση που διαχειρίζεται, οι παραστάσεις και το stand-up αφορά τη ζωή μας και τη διαχειρίζεται, έχει αναφορές. Αλλά δεν είναι πολιτική σάτιρα φουλ.
0: Όπως κάνεις στα βίντεο.
1: Αναφέρεται όταν χρειαστεί σε ένα σημείο. Μια φορά αναφέρω τη Λατινοπούλου, μια τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Oh.
1: Αναφέρω και μια φορά κανέναν άλλον, αν είναι το Τζίπρα. Ούτε σε αυτήν νομίζω ότι καθόλου.
0: Ναι, δεν δηλαδή... έχει κυβερνήσει με τη δεξιά, το ξέρεις αυτό. Το είπε. Είπε ότι δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ
1: εντάξει,
0: με τη δεξιά όπως το Πασόκ.
1: Εγώ τώρα στην ιστορία της, του ελληνικού έθνους έχω και παρατάκες που ήταν από τότε και αρχίζω τώρα και θυμάμαι τι έλεγε τότε. Ας πούμε που είχε πει with the camel and we left with the Q. Και θυμάμαι στην παράσταση που, δηλαδή, που το έλεγα, εντάξει, ας το Q. Το Q είναι η ανθρώπινη ουρά, δεν είναι tail.
0: Ναι,
1: όταν στην παροιμία που λέμε ουρά. Ναι, αλλά ωραία. Τα μπέρδεψε αγγλικά, δεν ξέρει. Ωραία. Την καμίλα, πώς, το γάιδρο, πώς τον έκανε η καμίλα. Φάγαμε το γάιδρο, μας έμεινε η ουρά. Το we eat the camel and we left with you, πώς πήγε στην καμίλα. Καμίλα δεν λέγαμε. Ας πούμε, λέω π.χ.
0: Υπάρχουν κάποιοι γάιδροι που μοιάζουν με καμίλες.
1: Αλλά πρόσεξε τώρα γιατί είναι τραγικό αυτό με το καλώδιο. Διότι...
0: τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
1: Ναι, εγώ θα μπορούσα να το δεχτώ αν είχε σκάσει μύτη το καλώδιο τώρα και έλεγε τον μπέρδεψε. Αυτό το καλώδιο είναι 2 χρόνια. Δύο χρόνια, τρία, ακούει για ένα καλώδιο αυτός που θέλει να μας κυβερνήσει. Που θέλει να μας κυβερνήσει και δεν ξέρει τι καλώδιο είναι.
0: Ξέρεις τι όμως, μπορεί να του είχαν δώσει πληροφορία ότι μαζί με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δίπλα έχει και ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιακής. Μπορεί να του έχουν δώσει λάθος πληροφορία, δεν ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ξέρει το νησί ότι η Κρήτη την μπερδεύει με τη Μεγαλόνησο. Γιατί η Μεγαλόνησο λέει και την Κύπρο, λέει και την Κρήτη. Δεν ξέρω τώρα ποιος, αν έχει καταλάβει.
0: Και η ερώτηση μεγάλο τη είναι.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι να σιγουρευτούμε ότι ξέρει ότι πρόκειται μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Το έχουμε διασταυρώσει αυτό. Τι έχει κανένα άλλο νησί.
0: Όχι. Κοίτα, ευτυχώς που η Κρήτη δεν έχει δύο ονόματα.
1: Εγώ έχω ένα. Πώς πω. Με όλους προσπαθώ να βρω όταν θα κάνουν κάτι. Αλλά ο Τσίπρας μου είναι λίγο. Πώς είναι σε άλλους ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
0: Είναι πιο συμπαθή σε εσένα γιατί σου δίνει υλικό.
1: Όχι. Ναι, εντάξει, και ο Άδωνης δεν είναι ότι δεν δίνει.
0: Καλά, ο Άδωνης δίνει άλλο υλικό, εντάξει, ναι.
1: Αυτή είναι. Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Άδωνης και.
0: Δεν είσαι πελάτης του Βελόπουλου,
1: σίγουρα. Πρώτη είναι. Όχι, για χρυσούς χορηγούς λέω, της Άτυρας.
0: Α.
1: Ναι.
0: Πελάτης του Βελόπουλου, πάντως δεν είσαι, το βλέπω σίγουρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να είμαι πελάτης κανενός. Υποχρεωτικά, ως εκτιστέσεώς μου.
0: Ναι,
1: σε μπορώ να τους βλέπω από μακριά.
0: Η πολιτική σάτυρα που κάνεις έχει όριο. Η πολιτική σάτυρα που κάνεις έχει όριο.
1: Καμία σάτυρα δεν έχει όριο.
0: Καμία.
1: Αυτό το έχω ξεκαθαρίσει και από παλιά. Τα όρια της σάτυρας είναι η ευστοχία της.
0: Γιατί λένε διάφορα για τον Διαβίλα, για τον Λαζόπουλο. Λένε
1: όχι,
0: και για αυτούς.
1: Όχι, όχι. Ο καθένας. Όταν λέω τα όρια της σάτυρας είναι η ευστοχία της, εννοώ ότι αυτό που κάνεις απλώς κρίνεται από τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει Αρβίλα ή Λαζόπουλο. Αν είναι πετυχημένο, θα προχωρήσει.
0: Όταν γελάει ο κόσμο, είναι πετυχημένο.
1: Μπορεί να γελάσει, αυτό, δεν ξέρω. Αλλά είναι πράγματα που μένουν επειδή είναι εύστοχα και πετυχημένα. Όταν δεν είναι, τα τρώει μαύρη αυτή. Λοιπόν, υπάρχουν κομικοί που περάσαν και γελούσαν και αυτό και δεν έχει μείνει τίποτα. Υπάρχει ο Όσκαρ Ουάιλντ που έχει πει 5 πράγματα ή ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, ας πούμε, και έχουν μείνει, λέω ως παράδειγμα, γιατί είναι εύστοχα.
0: Ναι, αυτό που είπαν έμεινε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της σάτιρας. Υπό αυτήν την έννοια, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για οτιδήποτε θέλει. Απλώς θα μείνει, πώς θα σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ό,τι μείνει.
1: Να πει τώρα, κάνω εγώ αστεία με τους Ιαπωνέζους οι οποίοι δεν είναι εργατικοί.
0: Αυτό δεν είναι αστείο.
1: Όχι, μπορεί να, εγώ μπορεί να βρω αστεία, αλλά είναι άστοχο.
0: Είναι άστοχο.
1: Είναι άστοχο. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το πει.
0: Αυτό είναι άλλα, αλλά είναι αυτό... καφρίλα, δεν είναι αστείο.
1: Δεν είναι θέμα. Είναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν.
0: Ποιο είναι ο αγαπημένο σου πολιτικό, αγαπημένο και με εισαγωγικά και χωρί.
1: Δεν υπάρχουν αγαπημένοι πολιτικοί. Υπάρχουν πολιτικοί.
0: Κοίτα, μην το παρεξηγήσει. Που να σου δίνουν υλικό εκτός από τον άνθρωπο.
1: Είναι αυτή. Αυτή η τετράδα είναι η χρυσή τετράδα. Μετά έχει και άλλου κατά καιρού. Ανάλογα.
0: Γιατί τώρα ξεπετάνε κι άλλοι.
1: Όλοι πετάνε. Όλοι πετάνε. Εντάξει. Από όλου θα βρει. Θα βρει.
0: Πε μου ένα που άκουσε. Ένα που έχει ακούσει από κάποιον και έμεινε παγωτό και λίγο και μετά είπε να το κάνω αστείο.
1: Παιδάκι μου, λένε πολλά πράγματα.
0: Ένα που σου έχει μείνει.
1: Κάποιο ή ένα πολιτικό ήταν κι αυτό. Αυτέ οι αρολουμπολογίε. Δηλαδή, άμα τα δει σε γραπτό κείμενο, λε τι βλακίε γράφει εδώ. Όταν τον ακού, περνάει. Και λέει, ναι, του ανθρώπου. Λέει, μπορεί να του καταλάβει σίγουρα. Φαίνονται από τα μάτια. Αν είναι ο άνθρωπο, κάπω έτσι το λέει. Το μάτι τον καταλαβαίνει. Καθαρή ματιά αυτά, αλλά όχι πάντα. Ναι, άρα λέω. Άρα του ανθρώπου. Δηλαδή. Δεν του καταλάβει, δεν ξέρει. Άρα τι είπε τώρα. Τίποτα, είπε όλα.
0: Ναι,
1: είναι όπως είπε ο Γονίδης έχει πει, καταπληκτικό μιλάμε, ότι στην Ορθοδοξία μας, επειδή κάθε Κυριακή σκόνονται τα Άγια των Αγίων, γι' αυτό αν θα το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι τις Κυριακές δεν βρέχει ως επί το πλείστον. Δηλαδή, ή
0: όχι
1: βρέχει,
0: πάντα.
1: Ή βρέχει ή δεν βρέχει. Αυτό είπε.
0: Ναι, ρε,
1: και το νομίζει ότι αυτό που το είπε τώρα αυτό λέει κάτι. Δεν λέει τίποτα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, αν εγώ έλεγα παιδιά τη Κυριακή ή βρέχει, δεν βρέχει, τι δεν έλεγε. Α, ένα βλάκα.
0: Ναι, και σε εκλογέ. Ή θα βγούμε πρώτοι ή δεν θα βγούμε.
1: Ή δεν θα βγούμε, ναι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Άρα, ναι, αλλά.
0: Υπάρχει σε όλε τι εκφάνσει αυτό. Δεν είναι, είναι κάτι που το χρησιμοποιούν όλοι.
1: Όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Παρνήσε.
1: Όχι. Δε, αν είναι να λε τέτοιε κοινοτοποίε με σοβαροφάνεια, αυτό πρέπει να το. Ο Λαζόπουλος κάνει κάτι που το, εμείς οι κομικοί. Αυτή είναι η λειτουργία της κωμωδίας.
0: Είσαι κωμικός, μην το πει.
1: Πολλές φορές. Όχι, δεν είναι. Άλλο θέλω. Το παραδέχομαι. Δε, αλλά αυτό το κάνουμε και στην κωμωδία. Υπογραμμίζουμε ή κάνουμε με μαρκαδόρ. Αυτά τα σημεία, ας πούμε. Αυτό ναι. Τώρα όταν το απογονείτε, δεν γελούσε κανείς.
0: Ναι.
1: Όταν το λέω εγώ τι είπε και κάνω την πάυση και τους το υπογραμμίζω ουσιαστικά, το σκέφτονται και γελάνε. Τι είπε, ρε παιδιά, ότι τις Κυριακές ή βρέχει, δεν βρέχει.
0: Δεν κράτησαν την πληροφορία τότε.
1: Αυτό το κάνει ο Λαζόπουλος. Κάνει. Βγάζει από τα ρεπορτάζ τα αυτά, ιδίως όταν είναι και είτε πολιτικούς είτε τα μοντέλα τα αυτά, τα lifestyle. Κάνει την παύση και μετά γελάει. Και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτή είναι μια παρούφα και την έχει επισημάνει το μυαλό του κωμικού, την έχει πιάσει και του τη δείχνει. Τη μεγενθύνει και λες, τι βλακής είπε αυτός.
0: Είναι εύκολο να γεννηθούν αστεία.
1: Μέσα στη ζωή.
0: Είναι εύκολο να γεννήσει αστεία, να φτιάξει αστεία.
1: Εξαρτάται σε τι φάση θα είσαι. Πολλά σου δίνονται. Να, οι χορηγοί που λέγαμε.
0: Όταν είσαι στεναχωρημένος, σου βγαίνει πιο εύκολα τα αστείο.
1: Και στεναχωρημένος, συνήθως κάτι έρευνες, κάτι στατιστικές, κάτι εργασίες, κάτι. Το μυαλό δεν σκέφτεται και είναι πιο ξεκούραστο, τότε πετάγονται. Και πρέπει να τα σημειώσεις. Αν πεις τώρα θα κάτσω να βγάλω 10 αστεία. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό, ναι.
1: Αλλά οπότε σημειώνει και μετά λε.
0: Κάνει ένα μάζι.
1: Ανάλογα. Αλλά βλέπει, α πούμε τώρα, η Guilfoyle.
0: Α, εδώ θα παίξει μπαλά.
1: Ναι. Όχι, να καταλάβω. Η Αμερικανίδα. Ωραία. Η μισή καταρχά, οι μισοί πρεσβευτέ αυτή τη Αμερική είναι οι φίλοι. Ζούμε στη δημοκρατία των φίλων.
0: Ναι.
1: Δεν ζούμε στη δημοκρατία των θεσμών. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τραμπ. Γι' αυτό είναι απολυταρχικό δικτάτορα και γουστάρει δικτάτορε. Η δημοκρατία πρέπει να έχει θεσμού, όχι φίλου. Όταν η μισή είναι οι φίλοι του, δεν μπορεί να είναι όλοι ικανοί. Ή θα στέλνει ικανού από το διπλωματικό σώμα.
0: Αυτό που θα μπει τώρα δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Ή θα είναι φίλοι. Αυτό που ξέμεινε. Το... Καταλάβω.
0: Ξέμεινε, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έφυγε ο πρωταγωνιστή γιατί του βρήκανε λεφτό και πήρε το ρόλο άλλο τώρα και θα. Καλύτερα.
0: Στην αλήθεια μου κυκλάκι έγινε αυτό σε ταινία.
1: Πρόσεξε να. Όχι, γίνεται και στην πραγματικότητα.
0: Ναι, και... αυτό λέω.
1: Και αλλού. Ο Guilfoyle λοιπόν. Εμεί περιμέναμε να μα στείλουν δεσποινή διευθυντή. Μα στείλανε μια κυρία στα μπουζούκια. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό δεν έγινε. Ήρθε η Μπουζουκλέρη και λέει τι είναι αυτό. Και εντάξει. έχει κάνει business με αυτό και μπορεί να έκανε από μόνη της, μπορεί να έκανε δε, αλλά δεν είχε σημασία. Τι θα έκανε δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, θα λέει α, εμάς δεν μας αρέσει αυτή που στείλατε.
0: Πάρτι καλά όταν μάθανε ότι θα έρθει αυτή.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Τι μπορούσαν να κάνουν. Μα τι μπορούσαν να κάνουν, ότι δεν τη θέλουμε.
0: Τίποτα.
1: Θα στείλετε, εμεί θα πούμε ποιο δεν. Όποιο θέλει. Α πούμε, ο υπόμενο είναι και χειρότερο. Αυτή. Μια χαρά. Μπουζούκια, μπουζούκια. Μήκο, μήκο. Ό,τι θέλει ο πρεσβευτής. Το θέμα είναι να μην κάνει όπω παλιά. Που είπε, εμεί στη Ρουμανία, όποια χώρα θέλουμε, τσαλάζουμε το.
0: Το πολιτικό.
1: Αυτά λέω δεν λέγονται.
0: Το γίνονται, είπε τελικά όμω, δεν ξέρω.
1: Γίνονται, μάλλον. Αλλά δεν λέγονται. Παλιά και γινόντουσαν και λεγόντουσαν. Παλιά γινόντουσαν με τάγκς, τώρα γίνονται με κομπιούτερ.
0: Ναι.
1: Γίνονται, δεν ξέρω τι κάνει η Αμερική. Η Ρωσία αποδεικνύεται παντού βάζει. Δηλαδή ο Τραμπ πρέπει να βγει και με κομπιούτερ.
0: Μίλησε για τη Ρωσία τώρα, σε ορμήξει ο Βελόπουλος.
1: Ρωσικά, ο Βελόπουλος, ποια μέρα. Γιατί είναι ανάλογα. Ο Βελόπουλος είναι αντίον του καθέτου άξονα αυτού, τώρα είναι υπέρ του καθέτου, ανάλογα. Είχε βαγόνια εξαφανισμένα, αν τα έγραφε καθημερινή. Είχε εκεί. Α, όχι, του λέγανε ευθύ.
0: Το ξυλώνει, εγώ το είπα πρώτα.
1: Ναι. Και κάθε. Ανάλογα δηλαδή τη χρονική συγκυρία, πρέπει να ξέρουμε για ποια θέση του Βελόπουλου μιλάμε.
0: Ερώτηση. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν αυτό το. Υπήρχαν βαγόνια, δεν υπήρχαν βαγόνια. Το ξυλώνει, εγώ σα το είπα πρώτο. Δεν ήταν έτσι. Σε τσαντίζει σε ένα οσίλα ή.
1: Εμένα με τσαντίζει ο κόσμο που παρασύρεται.
0: Πώς?
1: Ο κόσμος που παρασύρεται με ενοχλεί και δεν προσπαθεί να καταλάβει, σκεφτεί. Να σκεφτεί, να βρει, να κάνει τη διαφορά του ορθού λόγου των αποδείξεων των στοιχείων με την παπάντζα. Αυτό με στεναχωρεί. Και δεν με στεναχωρεί τόσο για τους νέους, γιατί τους νέους το εκμεταλλεύονται, δηλαδή, όταν είσαι έφηβος, εντάξει. Μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν συγχωρούνται ούτε δικαιολογούνται. Ή δεν το κάνουν συνειδητά, δηλαδή, εξαπατούν, έτσι, ή. Αυτό με στεναχωρόταν ο μεγάλος λέει. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει παράνομο φορτίο και λαθρεμπόριο χωρίς λαθρεμπόρους.
0: Εντάξει, το ξυλώνιο.
1: Ήταν οι λαθρέμποροι.
0: Το ξυλώνιο.
1: Καλά, ο Μητσοτάκης ήταν ο λαθρέμποροι. Ναι. Δηλαδή κατηγορήσαν, συκοφαντήσαν τους μηχανοδηγούς ως λαθρεμπόρους χωρίς κανένα στοιχείο. Αλλά κατά τα άλλα, ένα αθώος, αποδείξεις.
0: Επειδή δεν μπορούσαν να μιλήσουν.
1: Όχι επειδή δεν μπορούν, μα δεν είναι αυτό. Μα. Δεν έχει κανένα στοιχείο. Και ξεκινά λίγο το ότι γινόταν, δηλαδή έχει πάει στο αποτέλεσμα του τι γινόταν χωρίς να έχει κανένα στοιχείο.
0: Είναι αυτό που λένε.
1: Επειδή έβγαζε μια λάμψη αυτή και τελικά αποδείχθηκε και βγαίνει μια χαρά και λάμψη, βγαίνει και όλα γίνονται.
0: Έρχομαι και σου λέω εγώ, Σίλα, είσαι κλέφτης. Μα γιατί το λες αυτό.
1: Το έλα απέδειξε ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Εσύ απέδειξε ότι δεν είσαι κλέφτης. Εγώ σε είπα κλέφτη. Εσύ απέδειξε ότι δεν είσαι. Είναι μια τρελή ταξίδια.
1: Και αυτό ήταν εντωμεταξύ. Δηλαδή αν είσαι αντιμητσοτακικός, αυτό δεν το κάνεις. Γιατί. Πήγε η όλη η ιστορία στο ξυλόλιο και στο παράνομο και στην παπάντζα και βγήκε τώρα ο Μητσοτάκης από πάνω. Ενώ αν μέναμε στα γεγονότα, διότι το να συγκρουστούν δύο τρένα. Εντάξει, αυτός που το σταθμάρχησε, αλλά πώς βρέθηκε ο σταθμάρχης εκεί. Είναι δυνατόν να αφήσει ένα τέτοιον άνθρωπο μόνο του. Γιατί δεν υπήρχαν προστάτη, γιατί αυτό. Πώς θα λένε, οι συμβάσεις, γιατί δεν είχαν γίνει, τι ευθύνες έχει. Έβγαινε ο υπουργός που έλεγε ασφαλή τα τρένα. Δηλαδή τώρα βγαίνει ο Κυρανάκης, έχουν κάνει αυτά και λέει μια χαρά είναι.
0: Έχει
1: και
0: κάνει
1: που, το ναι, αλλά εγώ πού το ξέρω. Αφού και προηγούμενος τα ίδια έλεγε. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει, είχε πει, άμα σας λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλή, δεν ταξιδεύατε. Τώρα, εγώ που ξέρω με τον Κυρανάκη, άμα πει το ίδιο, γιατί να το πιστέψω.
0: Εγώ ταξίδεψα πάντως. Πήγα στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά. Μια φορά θα ταξίδεψα και πριν από αυτό το προηγούμενο δρομολόγιο είχε πάει. Αυτό δεν πήγε.
0: Όντως. Πες μου κάτι. Όλη αυτή η ιστορία.
1: Αυτή η ιστορία πρέπει. Απλώς. Έχουν και τη συγκάλυψη τώρα. Τα αμπαζώματα.
0: Θα το έχεις μέσα, το έχεις μέσα στο πρόγραμμά σου. Έχεις κάτι
1: τέτοιο. Όχι, δεν έχω. Μόνο.
0: Δεν αγγίζεις τέτοια θέματα.
1: Όχι, δεν μου χρειάζεται. Ούτε στην παράσταση την τωρινή άστικη, έστω ως παράδειγμα για κάτι, ούτε στην επόμενη την το έχω. Αλλά στα βίντεο μου τα αναφέρομαι.
0: Ναι. Αυτά τα βίντεο.
1: Δηλαδή τώρα. Την Καριστιανού που έλεγε κβαντική ιατρική.
0: Α, καλά, ναι.
1: Οι δημοσιογράφοι όλοι αυτοί δεν ξέραν ότι το κβαντική
0: δεν ιατρική. Υπάρχει.
1: Εγώ το ήξερα. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος όμως. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν είπε και οι αριστεροί, οι οποίοι με τη μεταφυσική.
0: Τη στήριζαν.
1: Με τη μεταφυσική. Είναι εναντίον της μεταφυσικής. Ο Στάλιν, αυτά δεν ήθελαν ούτε κλησιές ούτε σταυρούς.
0: Έψαχνε όμως.
1: Λοιπόν, κβαντική ιατρική. Ένας από αυτούς δεν είπε, εντάξει, Καριστιανού, μπορεί να είναι τίμια, μπορεί να είναι, Αλλά το κβαντική ιατρική είναι παπάντζα.
0: Έπρεπε να φύγει ο Μαζονάκης, δηλαδή, για να το καταλάβουν όλοι.
1: Προφανώς.
0: Και όταν λέγανε κάποιοι.
1: Καλά, μην ορκίζεσαι για το όλοι.
0: Τι?
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, το καταλάβαν όλοι.
0: Εντάξει. Θα δούμε τι εκλογές.
1: Όχι, εντάξει, η Καριστιανού δεν θα χάσει μόνο από αυτό. Αν εννοείς αυτό δηλαδή.
0: Ναι, στις εκλογές θα φάνηκε αυτό.
1: Θα χάσει για γενικώς, γιατί με ένα δικαιοσύνη για όλους. Εγώ δεν ξέρω κανένα κόμμα να λέει εμείς δεν υποστηρίζουμε δικαιοσύνη για όλους. Δηλαδή μόνο η Καριστιανού το υποστήριζε. Αυτό δεν είναι σύνθημα για να ψηφίζουν. Όχι, δικαιοσύνη για όλους.
0: Έχεις δεχθεί πόλεμο για τα βίντεο που κάνεις στο διαδίκτυο που είναι πολύ πετυχημένα καταρχήν και έχουν πολύ γέλιο. Κάποιες φορές.
1: Πόλεμο δεχόμαστε.
0: Δηλαδή έχουν πει, σου έχουν πει ότι είσαι μητσοτακικός, ότι είσαι νεοδημοκράτης.
1: Ναι, μητσοτακικός, δεν είμαι δημοκράτης. Αλλά μερικοί λένε ότι είμαι και πασόκος. Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι καταλαβαίνουν, αλλά εντάξει.
0: Δηλαδή σου αρέσει η λογική. Και αυτό φαίνεται ότι είναι μητσοτακικό. Δηλαδή όταν
1: ναι, αυτό δεν είναι υπέρ.
0: Όταν υποστηρίζει τη λογική, είσαι μητσοτακικό.
1: Ναι, εγώ όταν. Πρέπει να ήμουν ο πρώτος που είπε ότι παιδιά μπορούμε να λέμε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο και ξυλόλιο χωρίς να είμαστε με το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση το ένα μετάλλο.
0: Δεν έχει σχέση.
1: Όχι, όποιο, όχι. Άμα δεν είναι το παράνομο φορτίο, είσαι με το Μητσοτάκι. Αυτό ήταν παλαμό. Δεν είχε καμία παλαβό ήταν αυτό.
0: Μία μέρα εδώ στην εκπομπή είχα βγάλει ένα δικηγόρο, τον κύριο Γάλη. Και του λέω, ξέρετε.
1: Δικηγόρο, είπε.
0: Ναι, ναι, ξέρετε πόσο έχει 25 τόν, πόσο στοιχίζουν 25 τόν ξυλόλιο.
1: 25 τόν.
0: 25 τόνοι ξυλόλιο.
1: Ναι.
0: 250 ευρώ.
1: Παιδάκι μου, τώρα δεν είναι δυνατόν. Μα
0: είναι
1: δεν
0: απίστευτο.
1: Είναι όπως είναι και τον μπάζωμα. Τον μπάζωμα, δηλαδή θα αποδειχθεί. Θα αποδειχθεί, δηλαδή, γιατί τα δικαστήρια είναι πιασμένα. Δικαστήρια, εντάξει, αυτά.
0: Είναι πιασμένα, λέει.
1: Αλλά δεν μπαζώνει σε μερικά σημεία και μόνο από τη μια μεριά σε ένα τέτοιο δυστύχημα για να καλύψεις κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει χιλιόμετρα να μπαζώσεις, να ρίξεις. Δεν είναι για μπορεί να γίνει λάθη διαχείριση. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να γίνει λάθη. Γιατί αν δεν γινόταν λάθη και στη διαχείριση, μπορεί να μην είχα γίνει και νωρίτερα και δεν είχε γίνει και το δυστύχημα. Άρα λάθη γίνονται.
0: Το σοβαρέψαμε λοιπόν.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αλλά το μπάζο, αυτό που ρίξαν, αποκλείεται να γίνει για να συγκαλύψουν κάτι.
0: Ξέρεις, η συμπεριφορά κάποιων ίσως φταίει και φάνηκε έτσι και το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι.
1: Δηλαδή, μπορεί να φταίει γιατί φθινόφοβοι.
0: Έχει το Τριαντόπουλο και πάει και λέει: Πρόεδρε, εγώ τα μπάζω όλα εκεί, τελείωσε. Γεια σας, το καθάρισα. Γιατί το καθάρισα. Σου πειράζει να το καθαρίσει. Είναι και αυτοί που λειτουργούν βασιλικότεροι του βασιλείου και κάνουν λάθος.
1: Όχι, αποκλείεται να έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θα το έλεγε.
0: Το έχουν πει πολύ αυτό.
1: Τι εννοεί η μπάζο, ότι πήγε στο Μητσοτάκι, δεν θα βρουν το ξυλόλιο που κάνει λαθρεμόριο.
0: Και καλά ότι το κάλυψε, αλλά
1: τι κάλυψε, αφού έγινε ένα πρίγκιπα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν, 57, τι κάλυψε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι που στηρίζονται
0: αυτά.
1: Δεν υπάρχει εδώ συνειρμό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το έγκλημα είναι έγκλημα.
0: Εδώ κατηγόρησαν
1: από εκεί
0: πατέρα.
1: Και πέρα τα λάθος διαχείριση. Γιατί κάθε μέρα συγκρούνται δύο τρένα με τόσους νεκρούς για να ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Αφού εδώ ΑΣΑΜ, όταν πήγαν οι άνθρωποι εκεί, ρωτούσαν πυροσβέστικοι αστυνομικοί, τι στήσεις, λέει, τι είναι αυτό.
0: Έλατε.
1: Δεν το είχα ξανασυναντήσει. Και οι άλλοι μιλούσαν για τα δύο τρένα, λες και βλέπουν κάθε μέρα δύο τρένα να συγκρούνται σε τέτοια μεγάλη αυτή και ξέρουν. Τι βγαίνει, πώς γίνεται, αν κρύγνεται, όλα αυτά.
0: Για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, σου λέω μόνο αυτό. Ότι όταν έγινε η σύγκρουση στην Ισπανία, τώρα πριν από λίγο καιρό,
1: ναι, ναι.
0: Το δύο τρένο που έγινε σύγκρουση, έτσι. Ναι. Μαζέψαν αμέσως τα πράγματα, γιατί είχαν τσιμέντο γύρω-γύρω από τις γραμμές. Και εκεί που ψάχναν όλοι στην Ισπανία να δουν τι έχει συμβεί, ξαναγίνεται και δεύτερο, μέσα σε μια εβδομάδα. Και λες τι έγινε, φίλε. Η μόνη προηγμένη χώρα είμαστε εμείς. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ, γιατί αυτή η υπόθεση είναι. Και πρέπει να φύγει για ρύθμιο, ναι.
1: Καλά, εντάξει, θα φύγω για
0: ρύθμιο. Ωραία, τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζεται σταδιακή αποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Όπως είπε, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 31χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Στο εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατί κουλέ.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδάκης, 6932-907-888 το Viber του Πολίτικα. Τα έχουμε πει, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και εμείς τα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το λέω πιο απλά για να προλάβω.
3: Εντάξει, απλώς δεν κάνεις και παλιακά πράγματα, επειδή έχεις κωμικό πρέπει να γελάσεις. Γιατί να γελάσεις? Όχι, θα πληρώσεις τη σκηνή. Θα έρθεις στο θέατρο, θα πληρώσεις, θα γελάσεις.
2: Αυτό μου το είχα πει και παλιά, επειδή είμαι και λίγο θεατρικό.
3: Παλιά, αυτά ήταν παλιά.
2: Ναι,
3: παλιά.
2: Ότι η πιο...
3: Θα τα κάνεις συμφερλής τον. Συμφερλής.
2: Τον έχει, αγαπώ.
3: Ναι, ναι, όχι, δεν με κατάλαβες. Έχει αυτό το, την οτροπία του παλιού. Δεν πάει κάπου, θέλει να κάνει αστεία, γελάζουν αυτά.
2: Το έχει μέσα του, πιστεύω.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι φύση κωμικός. Η θέση κωμική, φύση και θέση. Η φύση ως με έψιλον γιώτα φύση. Και ναι, με έψιλον γιώτα θέση. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Άμπρα, εσείς το έχετε να ακούει και το κόσμος. Ναι. Για να καταλάβει, γιατί έτσι πάμε ελληνικά. Λοιπόν, η φύση κωμική το έχουν αυτό. Η θέση δεν το έχουν. Δηλαδή, ο Λαζόπουλος που λέμε, ή ο Μπέζος. Που το λένε και είναι και στριμμένος και ευδόη.
2: Καλά κάνει,
3: ναι,
2: και εμένα.
3: Καλά και εμένα. Αλλά θέλω να πω. Δεν απαραίτητο αγελάσει, δεν μα πήγε η κουβέντα προηγουμένως. Ναι. Έτσι. Και η stand-up κομική. Έχουμε και την Ατάκα. Δεν είπαμε για την κυρία Σταμπουζούκια και γελούσε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Τι να κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν,

0: κοίτα τι κάνουν για μια φωτογραφία.
1: Και πάνε λοιπόν.
0: Αυτοί όμως πηγαίνουν να φωτογραφηθούν για να πούει ο ψηφοφόρος, α, είναι μαζί με την πρέσβυρα. Οπότε τώρα πρέπει να πεις ποιος κερδίζει.
1: Πρέσβυρα, πρέσβη.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν με κατάλαβες. Δηλαδή, ποιο είναι το σωστό. Έχουν κέρδος τελικά ή αναδεικνύουν τη γελιότητα. Όχι, όχι. Υπάρχει μια αριθμητική εδώ. Ο πολιτικός ή αυτοί που φωτογραφίζονται σκέφτονται ότι θα έχουν κέρδος από αυτό. Κάποιοι άλλοι λένε τι γελίος που είσαι που πας και φωτογραφίζεσαι. Ποιος έχει δίκιο. Τελικά έχουν κέρδος ή τελικά τους απαξιώνει ο κόσμος.
1: Και, και τα δύο συμβαίνουν.
0: Αυτοί που πηγαίνουν πάντως θεωρούν ότι κερδίζουν.
1: Έχουν κερδίσει, αυτό, ναι.
0: Άρα αν έχουν δίκιο, τότε χαζομάρες λέμε εμείς.
1: Πρέπει να είμαι ο μοναδικός
0: Έλληνας. Τότε βλακίες λέμε εμείς.
1: Πρέπει εμείς οι τρεις που είμαστε μέσα
0: στο δεν τώρα. Όχι, έχει κι άλλους, αλλά...
1: Όχι, που δεν έχουν βγάλει φωτογραφία με την Κίμπερλι.
0: Α, εντάξει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν μου είπες προηγουμένως ότι άμα σου ήρθε ένα αστείο, κάθεσαι το γράφεις και το κατάσεις και το επεξεργάζεις.
0: Γιατί μετά το ξεχάσεις, χτυπιέζεις και ο κοπανιέζεις.
1: Σου έχει τύχει αυτό.
0: Ναι, από τότε.
1: Το χάσα και...
0: Έχω γράψει εγώ κείμενα πριν κοιμηθώ. Με παίρνει και βάπτα και ξαναδώ. Ανοίγω το κινητό. Τώρα τα σημειώνω. Τα ρίχνω εκεί στο. Τα σημειώνω στο κινητό. Οχο, και έχω φτάσει πρωί και γράφω. Γιατί τότε ξεκουράζει και μου ήρθε τότε ιδέες.
1: Ξεκουράστηκε.
0: Και λέω, άμα κοιμηθώ και πω θα το κάνω το πρωί, το ξέχασα.
1: Τελείωσε. Τώρα, έρχεται ο κόσμος, σου ζητάνε αυτόγραφα και αυτά.
0: Όχι,
1: κανονικά.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Όχι, γιατί μετά
1: δηλαδή,
0: από τόσα χρόνια.
1: Και σου πει, θέλει αυτόγραφο, δεν του πει.
0: Πρόσεξα. Ότι αν μπορώ, μια φωτογραφία με το κινητό βγάζουμε.
1: Ναι.
0: Συνήθως.
1: Συνήθως δεν το έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, όταν κάνω παιδάκι, κάνω αυτό. Απλώς έχεις και ένα κοινό έτσι. Δηλαδή, μια και πιάζει τους ως εφερλής και το κοινό του που έχει και παιδάκια, φαντάζομαι ότι θα του ζητάνε φουλ.
1: 3,5 ώρες κατά η παράσταση, 4.
0: Ναι, άλλες τόσες.
1: Και άλλες 2 ώρες βγάζει φωτογραφία.
0: Ωραία. Εγώ δεν έχω τέτοιο κοινό. Δηλαδή, δεν έχω κοινό παιδάκια, νέους, ίσως δεν ξέρω, ανάλογα. Έρχονται για να ακούσουν τι θα πω.
1: Ναι.
0: Τι δεν έρχονται για να βγω, ούτε είμαι και κανένας γκλάμουρος, ούτε και είμαι κατάλαβες. Θέλω να πω, κάθε καλλιτέχνης έχει το αντίστοιχο κοινό.
1: Την έχεις, μην το λες αυτό.
0: Εγώ
1: την
0: έχεις, δεν
1: να...
0: έχω.
1: Κοίτα, τα βίντεο που κάνεις σου έχουν προσδώσει ένα αλλά... κύρος το οποίο ο άλλος λέει κάτσε να δω τι λέει για αυτό το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν είναι κύρος, αλλά
1: κύρος
0: δίνουν μια φυσιογνωμία. Δηλαδή
1: το ότι κάθονται και σε ακούν και το προσέχουν.
0: Σύμφωνοι. Απλώς ναι, αλλά ο κάθε καλλιτέχνης λοιπόν προσελκύει και το αντίστοιχο κοινό. Το κοινό που θέλω, που προκύπτει από αυτά που λέω και κάνω, δεν είναι αυτό που σώνει και καλά θέλει να φωτογραφηθεί. Είναι αυτό που ενδεχομένως θέλει να ακούσει. Ασχέτως αν συμφωνεί όχι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι. Το πάτημα όμως αυτό
0: δεν
1: είναι σημαντικό.
0: Έχω, αλλά όποιος θέλει να φωτογραφεί, δεν θα φωτογραφεί. Εντάξει, μια φωτογραφία. Τώρα, άμα την πατήσω αργότερα, αυτός γίνει ο Αλ Καπόνε και λένε. Είχε φωτογραφεί. Όχι, γιατί τα κάνανε αυτά.
1: Υπάρχει.
0: Είχε φωτογραφηθεί με τον Αλ Καπόνε, θα μου λέει.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει. Μεγάλη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, εδώ μπορεί να μιλάς με κάποιον και να μην ξέρει τι κάνει πίσω.
0: Εννοείται. Το θέμα είναι όμως.
1: Μου είχε πρόσφατα, βέβαια, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάθε τόσο βγαίνουν.
1: Βγαίνουν συνέχεια πράγματα, ναι. Τέλο όταν.
0: Πάλι είσαι... το σοβαρεύουμε, θα αρχίσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, πάμε αστείο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν μπορώ να κάνω stand-up comedy εγώ.
0: Άκουσε, αυτό που έχει σημασία είναι αυτά που λέμε να είναι ενδιαφέρον.
1: Αυτό.
0: Τώρα, μπορεί να είναι αστείο, μπορεί να μην είναι.
1: Εγώ πάλι να παρακινήσω τον κόσμο, τώρα αλλιώς. Έχει, σου έχει τύχει από τη σκηνή πάνω, μία οπική που είσαι και κάνεις το...
0: Ναι, να μου απαντήσουν, ναι. Να πούνε.
1: Όχι, να δεις μια φάτσα απέναντι και να λες τώρα αυτός με μισή μ' αγαπάει.
0: Συνήθως δεν βλέπουμε γιατί μας βαράνε και τα φώτα.
1: Α.
0: Αλλά και άμα δούμε. Δηλαδή,
1: το αποφεύγεις.
0: Προς Ανατολή, είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε εμείς πιο πολύ. Αυτό γινόταν όταν ήσουν στη Λουκία, όταν παίζαμε που ήταν μικρό το αυτό. Το μαγαζί, ήταν άλλη φάση.
1: Σου έχει λείψει.
0: Τώρα, όταν είναι μεγάλη σκηνή από κάτω ο κόσμος και αυτά, εγώ πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος, να έχω το. Απλώς τους ακούω, τους καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να είναι μαζί μου.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ να ξεχαστούν αυτοί και εγώ να λέω τα δικά μου. Δηλαδή, αυτό, η τέχνη αυτό κάνει, αυτή την επικοινωνία.
1: Να
0: αυτό
1: να
0: το
1: ξεφύγεις.
0: Αισθητικό αποτέλεσμα που πρέπει να προκύψει τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλιώς
1: δεν έχει νόημα.
0: Ειδικά στις παραστατικές τέχνες που πουλάμε. Τη στιγμή.
1: Το αυθόρμητο.
0: Τη στιγμή, τη στιγμή. Είναι την ώρα που παίζουμε η παράσταση, το έργο τέχνης γεννιέται και πεθαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως το γλυπτό ή τον πίνακα, αλλά τον δίσαμε αύριο. Δεν πειράζει. Εγώ τώρα πρέπει να μεγαλώσω.
1: Αυτό. Λοιπόν, πες μου κάτι. Σου είχε λείψει καθόλου η τηλεόραση, τα σύριαλ, όλα αυτά.
0: Καλά. Τηλεόραση δεν έκανα και ποτέ για να μου πει να μου έχει λείψει.
1: Έκανε.
0: Εντάξει, μια σειρά και αυτό γενικά. Η κάμερα είναι έτσι κι αλλιώς μια κάμερα.
1: Μαγευτική.
0: Όχι, έχω απέναντί μου παίζουν κάνα τα βίντεο. Δηλαδή την κάμερα την έχω. Απλώς δεν είναι η κάμερα μεγάλη εμβέλεια. Αφού μεγάλο κανάλι. Τίποτα.
1: Θα ήθελες να παίξεις ένα σύριαλ, δηλαδή.
0: Θα ήθελα.
1: Θα
0: και να παίξω σε ένα σύριαλ, δεν ξέρω τώρα.

0: έτσι προλαβαίνω να μπορώ και αυτά, αλλά αν ερχόταν και κάτι θα μπορούσα και να παίξω, θα μπορούσα και να παίξω, δεν ξέρω τώρα, θα σου πω.
1: Θα το γούσταρες όμως, αυτό εννοώ.
0: Ναι, θέλω, μ' αρέσει να κάνω, εγώ είμαι ηθοποιός.
1: Ναι, και κάνω είμαστε... stand-up,
0: όχι, δεν είναι απαραίτητο όχι, για stand-up comedy, ναι. Του κρατικού Βορείου Ελλάδος είμαι, εν πάση περιπτώσει, σπουδαγμένος. Έχω παίξει και έχω κάνει.
1: Μεγάλη σχολή αυτή. Φίλους.
0: Εντάξει, καλή, ναι.
1: Σου έρχονται στο μυαλό τώρα, γι' αυτό σταματάει.
0: Έρχονται στο μυαλό γιατί η σχολή, λέμε, βεβαίως μαθαίνει. Έμαθα πολλά πράγματα από το κρατικό. Αλλά έμαθα και πολλά πράγματα και από θητεία, πώς έκανε το αγροτικό του ιατρικό. Ναι. Έκανε το Βουτσά όταν ήμουν, ας πούμε.
1: Έλα τώρα τον Κώστα.
0: Μία σεζόν
1: τον αγαπούσα πάρα πολύ.
0: Και έμαθα άλλα τόσα που είχα μάθει άλλα τρία χρόνια.
1: Εγώ μαζί το έκανα το βίντεο τσάκ, το ξέρεις αυτό.
0: Όχι.
1: Ήμασταν πολύ φίλοι. Δηλαδή τον αγαπούσα, τον λάτρευα.
0: Λοιπόν, έμαθα και από εκεί. Δηλαδή το θέατρο δεν είναι κάτι να πεις πάω το έμαθα στη σχολή τρία χρόνια τέλειωση. Είναι όμως πιο πολλά πράγματα βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και οπότε και δεν τελειώνει να μαθαίνεις και μαθαίνεις και μαθαίνεις. Οπότε τι λέγαμε. Κάτι αστείο. Ήθελες να δώσεις, είπες μου, πες θες να δώσεις προσοχή.
1: Α, ναι. Μετά, λοιπόν, ακούστε κάτι. Τώρα, λοιπόν, θέλεις. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, μέχρι αύριο το που είμαστε στις 4 λοιπόν, πέντε, θα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο εδώ στο 6932-907-898 και να βάλετε πάνω τη φράση, να στείλετε μήνυμα και να έχετε τη φράση «Δεν κρίνω». Αυτοί λοιπόν που θα γράψετε «Δεν κρίνω» θα μπείτε αύριο το απόγευμα σε μια έτσι κληροσούλα.
0: Ναι, και θα κρυθείτε.
1: Και θα κρυθείτε.
0: Από την τύχη.
1: Από την τύχη.
0: Από την τύχη θα κρυθείτε.
1: Και θα πάτε στο Αστόρια, στην Αστόρια, αύριο να παρακολουθήσετε το show όλο του Ξύλα Σεραφείμ, την παράσταση. Γιατί εγώ το λέω show, μην το λέω.
0: Ναι, show οι Αμερικανοί.
1: Ναι, show must go. Λοιπόν, τρεις διπλές θα δώσουμε.
0: Ναι, ναι, φτάνει. Τρεις διπλές.
1: Άμα είναι μια παρέα που έχει τρία άτομα, τους βάζουμε, τους βάζουμε.
0: Εντάξει, τώρα θα βολέψουν πέντε πάνω, πέντε κάτω, ένα κεφάλι θα πάρουμε.
1: Τρεις διπλές προσκλήσεις λοιπόν από το Σίλα Σεραφείμ για την παράσταση αύριο στην Αστόρια.
0: Όπως έλεγα για το stand-up, όταν ξεκίνησε το τέλειο, είναι μια υπερπαραγωγή με ένα μικρόφωνο και ένα προβολέα.
1: Αυτό είναι καμιά φορά, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
0: Αν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σαν
1: το υλικό
0: είναι που αυτό που πουλάμε, δεν είναι η επιθεώρηση. Χωρίς μουσικούς, χορευτές, σκηνικά, κοστούμια. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Στο Σεφερλί θα πέσεις.
0: Το επιθεωρησιακό σόλο δηλαδή. Αυτό είναι το stand-up.
1: Με το Σεφερλί θα κόλλαγες να παίξεις.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλα.
1: Δεν ταιριάζουν.
0: Δεν ταιριάζουν.
1: Πώς σου φαίνεται σαν ιδέα?
0: Ο Σεφερλής, τα έχω γράψει αυτά. Έχω γράψει ολόκληρο.
1: Για πες.
0: Ηθοποιία και Σεφερλής είναι ακριβώς δραματουργικά. Ο Σεφερλής είναι ταλαντούχος και είναι πολύ καλός. Είναι αυτό γιατί λένε που δεν είναι φτώπιμο, συνδεύεται, μπορικά, ποιοτικά, τρεις κατσαρές.
1: Κατσαρές.
0: Απλώς τι γίνεται. Ο Σεφερλής παίζει το Σεφερλή.
1: Ναι.
0: Ο ηθοποιός.
1: Παίζει
0: είναι άλλο πράγμα το stand-up. Εγώ στα stand-up παίζω και εγώ παίζω εμένα. Ο Σεφερλής παίζει τον εαυτό του και εγώ παίζω εμένα. Στο θέατρο όμως, αλλά μιλάει για κλασικό ρεπερτόριο.
1: Πρέπει να υποδηθείς κάτι άλλο.
0: Καλά κάνει με αυτά που κάνει. Αν κάνει όμως κλασικό ρεπερτόριο, δεν πρέπει να παίξει το Σεφερλή, πρέπει να παίξει το ρόλο. Και κλασικό ρεπερτόριο να παίξει το ρόλο, πρέπει να το δω. Αλλά αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι το υπηρετεί.
1: Ναι.
0: Υπό αυτήν την έννοια.
1: Ναι. Έχει.
0: Βεβαίως. Έχω απόλυτο δίκιο, το έχω αναπτύξει άμα το διαβάσεις αυτό που σου λέω ίντερνετ, ηθοποιία και Σεφερλής. Λοιπόν, ηθοποιία, το ήθος του ρόλου. Αυτό λοιπόν, αλλά αν ο εκείνος είναι εντάξει, γιατί αυτό που πουλάει το κάνει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά παίζει το Σεφερλή, πολύ καλά, είναι αποτελεσματικός, είναι εξαιρετικός, μπορεί να το δεις. Αν δεν τον ενοχλεί αυτόν, δεν τον πειράζει, είναι όλα οκ. Okay.
1: Το μεγαλύτερο
0: θέμα είναι να μην αρχίσει να τον πειράζει αυτόν και μετά δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τον πειράζει μόνο όταν ακούει αρνητικά σχόλια. Τότε δηλαδή του βγαίνει. Ναι. Του βγαίνει στεναχώρια, μπαμ.
0: Και δικαίως.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που λέω δεν είναι αρνητικό σχόλιο, είναι μια διαπίστωση.
1: Ναι,
0: μια
1: παρατήρηση. Εσένα μα επικάλουν κάπως. Το εξωτερικό ή όχι.
0: Εξαρτάται τι θα, γιατί πράγματα.
1: Οτιδήποτε. Ότι δεν είσαι καλό τοπίο πάνω. Όπω το λέγανε αυτού.
0: Ναι. Γιατί σε ποιο με έχει δει κάπου αυτός και δεν ήμουν.
1: Αυτό
0: δεν έχει σημασία.
1: Ναι, εσύ δεν επηρεάζεσαι τόσο, αυτός επηρεάζεται τόσο. Δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι ο κόσμος θέλει να
0: βλέπει. Σε ευχαριστώ, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία καταρχάς από μένα, ειδικά αν το μετρήσουμε και σε εισιτήρια και σε ανακοσμότητα. Και από τη στιγμή που έχει τόση επιτυχία, γιατί δεν το παραδέχονται. Αυτό τον ενοχλεί.
1: Αυτό τον ενοχλεί. Πέρα
0: από αυτό, δεν μου πει, παιδιά, εγώ δεν.
1: Μα αυτό σου λέω ότι εσύ δεν το εξωτερικεύει και σε πειράξει. Λοιπόν, πες μου κάτι άλλο. Stand-up comedy. Έγινε κάποια στιγμή πολύ μεγάλη μόδα. Είχε γίνει. Έπεσε κάποια στιγμή. Τώρα υπάρχει, είναι η περίοδος που ανεβαίνει ξανά.
0: Δεν ξέρω αν έπεσε. Εγώ είχα κάνει ένα stop μετά την ιστορία και το αυτό και είχα σταματήσει και μετά από 4 χρόνια, πριν από 2 χρόνια ξαναξεκίνησα. Κάνω τώρα τα συντάξιμα.
1: Τα συντάξιμα.
0: Ξανά κάνω follow up, κάνω reborn.
1: Είσαι καλύτερος τώρα από την παλιά, πιστεύεις?
0: Ναι, λόγω ηλικίας.
1: Λόγω ηλικίας.
0: Βέβαια. Αυτή το κείμενο που το έχω γράψει στο Δεν Κρίνω, που έχω γράψει και δει σε την παράσταση, θα καταλάβεις ότι αυτό το κείμενο δεν μπορεί να το γράψει ένας 25χρονος.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Πρέπει να έχεις την εμπειρία.
0: Δεν γίνεται. Άμα το, αν δεις την παράσταση, θα τη δεις αύριο. Δεν γίνεται να το έχει γράψει 25
1: χρόνια. Είναι πιο πολύ εμπειρία ζωής δηλαδή.
0: Ή... Όχι, αλλά καταλαβαίνεις ότι από πίσω έχει έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει ζήσει πολλά.
0: Δεν πέρασε. Δεν έχει ζήσει πολλά, αλλά έχει αντιληφθεί πολλά ίσως.
1: Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Γιατί έχει 90χρονους ηλίθιους, έχει 20χρονα σπίρτα. Ναι. Πιάνουμε τη μία. Λοιπόν, από το κείμενο καταλαβαίνεις ότι κάπως αυτό το πράγμα είναι δουλεμένο. Δεν είναι άντε-άντε.
1: Υπάρχει κάποιο όνειρο που δεν έχει εκπληρώσει και θα ήθελες να το πετύχεις?
0: Όχι, έχω εκπληρώσει όλα τα όνειρά μου, γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλη επίβολα.
1: Είσαι καλυμμένος.
0: Δηλαδή το μόνο πράγμα ενδεχομένως, το οποίο δεν πέφτω κιόλας. Δηλαδή. Άμα τύχει, καλό θα ήταν, θα ήθελα να δω stand-up στην Επίδαυρο.
1: What?
0: Το επιθεωρησιακό σόλο, όπως εξήγησα πριν, που είναι αυτονομημένο και σπάει την. Πώς το λένε, κόλλησα τώρα. Τη σύμβαση του τέταρτου τοίχου στο θέατρο. Έχει ένα τέταρτο τοίχο. Ναι. Παίζουν οι άλλοι στο δωμάτιο και έχουν ένα τέταρτο τοίχο που δεν βλέπουν. Του βλέπει το κοινό.
1: Βλέπουν, ναι.
0: Στην επιθεώρηση αυτό δεν υπάρχει. Όπως και στο πρακτικό θέατρο. Απευθύνεσαι στο κοινό. Συνομιλείς με το κοινό. Το κοινό σε βλέπει και το βλέπει και εσύ.
1: Ναι.
0: Ενώ στο κλασικό θέατρο δεν υπάρχει αυτό.
1: Θα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή.
0: Αυτό λοιπόν είναι κλασικό επιδαύριο σόου.
1: Θα θέλεις να το κάνεις.
0: Εγώ μπορεί να είμαι πια. Δεν ξέρω, θα ζω. Γιατί, βέβαια, ξέρεις τι θα πει ταμπού και στεγανάκι. Εδώ στη μετάφραση από τα Ευαγγελικά, θυμάστε τι γινόταν. Μεταφράζαν την Ορέστια στη Δημοτική και σκοτωνόταν κόσμο.
1: Oh.
0: Είχε σκοτωθεί κόσμο γιατί μεταφράζαν την Ορέστια στη Δημοτική και το Ευαγγέλιο.
1: Και για τον Αριστοφάνη είχε γίνει κάτι, ναι. Και μετά Αριστοφάνη.
0: Άλλο εκείνο. Θέλω να πω. Τώρα δεν είναι το αντίστοιχο.
1: Ανοίγουμε πολύ τη.
0: Είναι αντίστοιχο υπό την έννοια των ταμπού.
1: Εσύ έχεις ταμπού?
0: Των ιδεοληψιών. Όχι.
1: Ιδεοληψίες?
0: Θεωρώ και πιστεύω πως όχι. Τώρα άμα το ψάξουμε πάμε ψυχή.
1: Ιδεοληψίες?
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι.
1: Εμονές?
0: Εμονές μπορεί να έχω. Εμονές μπορεί να έχω, ναι.
1: Ποια συναισθήματα μέσα σου είναι πιο επικίνδυνα να βγουν?
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Το δηλαδή, θυμού.
0: Απ' τη μια μας λέει πολύ το σοβαρέψαν, τώρα το κάνει και ψυχανάλυση ο νέος. Δηλαδή κάνεις τώρα ραδιοφωνική ψυχανάλυση. Κοίτα, γιατί τώρα αρχίζουν και πιάνουν όσους δεν έχουν πτυχίο και
1: δεν είναι
0: όπως παλιά. Ναι. Οπότε ας την ψυχανάλυση, μην πούνε εδώ, ο Άδωνης θα σε βγάλει μεντ ιατρικό.
1: Στο μεντ γκότσε.
0: Ναι,
1: θα χτυπήσει καμπανάκι.
0: Θα αρχίζουν οι ψυχολόγοι του Ηρακλείου, θα λένε αυτός κάνει τον ψυχίατρο εδώ πέρα.
1: Το ξέρεις ότι εδώ το βγάλαμε πρώτη, έτσι, ότι η επόμενη περίπτωση μετά το Μαζονάκι ήταν από το Ηρακλείο. Γιατρού, οδοντίατρος που έκανε διάφορα.
0: Τι διάφορα έκανε ο
1: οδοντίατρος?
0: Κβαντική οδοντίατρική.
1: Το βγάλαμε εμείς από εδώ πέρα από τον Πολίτικα. Ναι. Το ακούσατε στην Αθήνα και δεν το πίστευαν στην αρχή. Και μόλις βγήκε το θέμα από τον ιατρικό σύλλογο του Ηρακλείου, κάνανε όλοι. Ωπ, τι έγινε, παιδί μου. Όλα γίνονται. Αλλά αυτό που είπε δεν υπάρχει. Κορυφαίο. Δηλαδή, κάνω ψυχανάλυση. Δηλαδή, φαντάσου, όταν λέμε αυτά τα περίεργα τα πολιτικά, τι πρέπει να μα πει?
0: Όχι, τα πολιτικά είναι εντάξει, αλλά.
1: Δεν έχει χάσει εκπομπέ. Έχει χάσει εκπομπέ.
0: Συγκαταλεί πολιτικού εννοεί.
1: Θα του πούμε κάποια μέρα να ακούσει όλη την εκπομπή, όχι λίγο. Παραδείγματο χάρη, αυτό που σου λέω με το μικρόφωνο.
0: Θα το πάμε μέχρι τις 6. Τι ώρα είναι?
1: Παρά 10. Λοιπόν.
0: Ναι, γιατί με περιμένουν στο Ρέθυμνο.
1: Φεύγει για Ρέθυμνο. Πού θα παίξει απόψε στο Ρέθυμνο?
0: Πού θα παίξω απόψε στο Ρέθυμνο? Θυμάμαι εγώ που θα παίξω.
1: Σε έναν υπέροχο χώρο.
0: Σε έναν υπέροχο. Ρε εσύ, είμαι ο καλλιτέχνης και πηγαίνω της πόλης, ξέρω.
1: Της πόλης.
0: Της πόλης, την ιστορία τους ανθρώπους, δηλαδή αυτό. Και εντάξει, μου λένε τώρα, για δεν έχεις Χανιά, για δεν έχεις... Εντάξει, αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, συνοήσεις, να κλείσεις τους χώρους, να βρεις μέρες. Ο κόσμος δεν το ξέρει βέβαια, αλλά οκ. Okay, τέλος.
1: Του ήρθανε μηνύματα?
0: Ναι, μου ήρθανε μηνύματα.
1: Του ήρθανε μηνύματα. Πω, διαβάζει μηνύματα τώρα, παιδιά, έχετε... Σινεμά, στο Σινεμά Παντελής.
0: Ναι.
1: Καλά, εκεί πάνε όλα τα παιδιά, να ξέρεις. Εκεί είναι ο αγαπημένος χώρος των παιδιών στο Ρέθυμνο. Εκεί πηγαίνει και ο γιος μου, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, άκου τώρα φάση. Για να το κλείσουμε. Με το Σίλα Σεραφείμ γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Το είπαμε. Ήταν,
1: ναι, θα σου πω τώρα γιατί το λέω. Όχι, θα σου πω γιατί το λέω. Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ήταν να ξεκινήσει. Εξέπεμπε. Κανονικά. Παίζαμε. Στα βόρεια προάστια εκεί, χαμός εκεί. Δεν είχαμε ξεκινήσει ούτε εγώ δημοσιογραφία, ούτε εσύ ηθοποιία ακόμα. Είχε μόλι τελειώσει
0: το. Όχι, τελειώσει το κρατικό. Ρε, ήμουν στην Αθήνα και έκανα stand-up.
1: Και κάπου μα έφερε η ζωή και βρεθήκαμε εκεί. Ο χώρο ήταν γεμάτο από μοντέλα, γεμάτο ηθοποιού, γεμάτα. Που τότε ξέρει δεν ήταν γνωστοί, αλλά μετά γίνανε όλοι.
0: Ποιοι και τελικά.
1: Θα σου πω μετά, τώρα τι μετά λέμε μετά. Είχε περάσει κόσμο από εκεί και κοσμάκι. Φαντάσου.
0: Ραδιόφωνο θα κάνει.
1: Μα κλείσανε το σταθμό τότε. Γιατί τη συχνότητα που είχαμε εμεί και παίζαμε την ήθελε ένα άλλο πολύ μεγάλο σταθμό. Το
0: όχι,
1: εδώ?
0: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα παρασκήνια μετά. Απλώς σταμάτησα. Εγώ δεν είναι.
1: Ο σταθμός θα λεγόταν Talk Radio. Δεν έγινε ποτέ. Δουλέψαμε λίγο εκεί πέρα, κάναμε δουλειά. Θυμάμαι τότε το Λεωνίδα Καπερνάρακο, το θυμάσαι? Που είναι στο Μέγκα τώρα.
0: Δεν θυμόμουν ότι ήταν.
1: Εγώ έκανα εκπομπή με τον Λεωνίδα.
0: Εσύ έκανε αυτό, εγώ έκανα με έναν άλλο.
1: Ναι, και ξεκινάγαμε το πρωί να πούμε την κίνηση στους δρόμους. Και τι λέγαμε. Stand-up comedy ήταν αυτό, έτσι. Λέω, στην οδό Πυθαγόρα δεν έχει κίνηση. Όλοι οι άλλοι δρόμοι έχουν. Γεια σας.
0: Και πού τα ξέρεις, από μόνος.
1: Α, ναι, το λέγαμε. Όχι, μα δεν λέγαμε. Μόνο εκεί δεν έχει κίνηση. Όλοι παντού αλλού έχει.
0: Έχει.
1: Γιατί τότε είχαμε λεφτά σαν Έλληνες και βάζαμε βενζίνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό με τον Σίλα, τον ξέρω 30 χρόνια, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είχαν τον δω 20. περίπου.
0: Ναι, γιατί είχαμε συναντηθεί. Έχει φάει και που έχει κάνει για την παράσταση αυτή, για την ιστορία τη Ελλάδο αλλιώ.
1: Ναι.
0: Σε ελληνικό έθνο. Έχει φάει και σε κυνηγού σαν κάτι αρχηγή. Έχει φάει και ένα ξύλο τότε, νομίζω. Κάτι,
1: ναι, μου την είχαν πέσει και μου σπάσανε εδώ τι. Στο Σύνταγμα.
0: Στο Ζώναρ.
1: Στο Ζώναρ, ναι, στο Ζώναρ. Ακριβώ. Εκεί πήγα να κρυφτώ την ώρα που με κυνηγάγανε και δεν μου κλείσαν την πόρτα. Και κατέληξε να με
0: δεν βάζουν οι δημοσιογράφοι του πίσω και άλλα καθάρματα δεν βάζουν.
1: Όχι, δεν θέλουν να μπουν μέσα στην ηλικία αυτό. Γι' αυτό λέω καμιά φορά για άπλητους και τέτοιο πέρα, τώρα το κατάλαβες γιατί. Λοιπόν, ήταν ο Σίλας Σεραφείμ. Είναι εδώ στο Ρέθυμνο.
0: Ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ
1: στο Ρέθυμνο
0: για
1: απόψε.
0: Τη φιλοξενία.
1: Αύριο θα είναι στο Ηράκλειο, εδώ άστε, κοντά μας. Ναι. Τρεις διπλές προσκλήσεις μέχρι τις 4-5 ώρα το απόγευμα αύριο στο 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μέχρι αύριο θες να το κλείσεις στην εκπομπή, κλείσουνε.
0: Όχι, μην σας κλείσω το σταθμό, το σπίτι, δεν ξέρω. Όχι, να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην πατρίδα. Το έγραψα και του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη.
1: Καζαντζάκη.
0: Έχει πολλούς κουζουλούς εδώ, αλλά έχετε βγάλει και.
1: Έχει πολλούς.
0: Είναι ιδιαίτερο μέρος.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχεις τίποτα μέσα στο πρόγραμμα?
0: Όχι.
1: Κρίμα,
0: δεν ξέρω. Ίσως βάλω στο καινούργιο, τι να πω στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την περίοδο της Ρεμούλας της μεγάλης μετά το 60. Που γινότανε. Λέω, φαντάσου
1: το
0: τότε.
1: Τώρα.
0: Φαντάσου. Όχι, δεν το ξέρω. Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Δηλαδή εκεί δεν είχε ούτε κομπιούτερ ούτε τίποτα. Ήταν ακόμα το κράτο.
1: Γινότανε.
0: Τώρα εδώ με τόσα πράγματα, τόσα κομπιούτερ, τόσα check balances που τόσα τάσα. Και πάλι βρίσκεται ο άλλος να πούμε να σου λέει είμαι από το.
1: Μα το έχει πει και ο Χρυσοχοίδης. Ότι εξελίσσεται η τεχνολογία για την αστυνομία, εξελίσσεται όμως και για το έγκλημα.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν μπορείς να είσαι τώρα τσουμπάει να πούμε στη. Κάτω.
1: Στη ματιά,
0: στα άσπρα χώματα και να έχει καστελόριζο, φωσκοτόπια.
1: Εγώ είχα γελάσει.
0: Δηλαδή πολύ... αυτό είναι δυνατόν.
1: Είχα γελάσει πολύ με τη δικογραφία που δεν είχε γίνει πολύ γνωστό, αλλά γιατί δεν υπήρχε λόγο ότι υπήρχε φωσκοτόπι στη Μύκονο. Και το έδινε δίπλα από ένα μαγαζί το οποίο ρε παιδί μου είναι μόνο θάλασσα, δεν έχει τίποτα. Μύκονος δεν έχει δέντρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ καταλαβαίνω. Εντάξει. Πάντα υπάρχει έγκλημα. Πάντα υπάρχει έγκλημα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να τα κουμπιεί τα χαρτιά τα αυτά. Αφημίδια. Τι βγαίνει.
1: Δηλαδή, λες, πετά τη πόντα τώρα την τελευταία. Ξέρεις, πριν κλείσουμε. Ότι. Και κάποιοι αφήνουν το έγκλημα να υπάρχει αυτό. Τη λαμογιά.
0: Την αφήνουν.
1: Ναι.
0: Όχι. Ναι.
1: Δεν τα αφήνουν.
0: Όχι. Τους φέρνει. Την αφήνουν. Ποιος, αν δεν έχει κέρδο. Άρα είναι και αυτή το έγκλημα.
1: Ναι.
0: Αν έχει κέρδο, είσαι και εγκληματία. Αν δεν έχει, απλώ δεν μπορεί να την πιάσει. Άμα έχει, δεν είσαι.
1: Δηλαδή, άμα δεν έχω τα κότσια να κάνω το έγκλημα, τι είμαι. Αλλά θέλω να το κάνω.
0: Αν δεν έχει τα κότσια, τίμιο.
1: Τίμιο.
0: Εγκληματία είναι αυτό που πιάνεται. Άμα δεν πιάσει, είσαι αθώο.
1: Είσαι αθώο.
0: Λοιπόν. Αν και ο Ρακίνα έλεγε ότι όποιο είναι ύποπτο πάβει να είναι αθώο.
1: Α, μπράβο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, Σίλα Σεραφείμ.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Σήμερα στο Ρέθυμνο, αύριο στο Ηράκλειο στην Αστόρια. Μην τον χάσετε, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Αν βλέπετε τα βίντεο του στην παράσταση, γιατί παράσταση είναι 10 φορές καλύτερος. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως... βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Πέμπτης, σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε εδώ μια βροχερή ημέρα του Οκτώβρη, ακριβώς στη μέση του μήνα. Πιστή στο καθημερινό ραντεβού μαζί σας, καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 4, εδώ στον Sport FM 104,2 στο Ηράκλειο. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γίτινας. Μας ακούτε σήμερα κανονικά, ελπίζω να μας ακούτε όλοι κανονικά και από τα ραδιοφωνά σας και από το διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι η μέρα αγώνα σήμερα, είναι η μέρα του Όφη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για το παιχνίδι που διεξάγεται απόψε στις 10 στην Γαλλία. Πριν απ' όλα να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε με το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο www.athletic.gr και τηλέφωνα μετά τις 2.30 στο 319-889.

Λοιπόν, συνεχίζεται το πάρτι σήμερα. Όταν λέω το πάρτι, εννοώ οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, τουλάχιστον το Champions League. Τα δύο βράδια που πέρασαν, χαρήκαμε θέαμα, γκολ, πολλά γκολ. Μάτς με απίστευτη εξέλιξη και χθες είχαμε φοβερά παιχνίδια. Τα περισσότερα με πάρα πάρα πολλά γκολ, όπως και την Τρίτη. Η ΑΚ δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, απέναντι στην Σαχτάρ. Το πάλεψε μέχρι το 80, ήταν στο 1-1. Στο τελευταίο δεκάλεπτο δέχτηκε δύο γκολ και έφυγε ιτημένη από το Λονδίνο, από το γήπεδο της Τσέλσι. Έχασε 3-1 από την Σαχτάρ. Στο πρώτο από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια που θα δώσει επί αγγλικού εδάφους. Την επόμενη εβδομάδα την περιμένει ένα ακόμα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει την Manchester City. Η Manchester City, η οποία πληγώθηκε χθες από την Παρί, την δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία πήγε και έκανε το δικό της πάρτι, το δικό της show στο City of Manchester, κέρδισε στο Etihad, μάλλον στο Etihad, έτσι λέγει τώρα το γήπεδο, κέρδισε 4-2 την City.

Πολλά γκολ είχαμε και σε άλλα παιχνίδια. Είχαμε το 3-2, ένα εκπληκτικό μάτς στην Σεβίλη. Η Μπέτις κέρδισε την Πόρτο με 3-2 σε ένα μάτς με συνεχόμενες ανατροπές. Τελικά η Μπίλια κάθισε στην πλευρά της Μπέτις, η οποία κέρδισε με 3-2 σε αυτή την μάχη της Ιβερικής. Πολύ μεγάλο μάτς και στη Ρώμη, Ρώμα-Ρεάλ. Ο Μουρίνιο επέστρεψε στο Ολύμπικο ως αντίπαλος. Είχε οδηγήσει την Ρώμα στην κατάκτηση του Conference League πριν από 3 χρόνια και την επόμενη σεζόν στο τελικό του Europa League και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ρώμα. Στο τέλος έφυγε και με την νίκη ο Ζωσέ Μουρίνιο σε ένα μάτς τρελό πραγματικά. Προηγήθηκε 3-1 η Ρώμα της Ρεάλ στο 50, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, από το 82 μέχρι το 90, δέχτηκε 3 γκολ από κόρνερ. 3 γκολ από κόρνερ. Η Ρώμα την πάτησε όπως την πάτησε ακριβώς και όφη. Το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Δέχτηκε 3 γκολ από εισάριθμα κόρνερ και έχασε 4-3. Από 3-1 που ήταν μπροστά στο σκορ, έχασε τελικά 4-3. Είχαμε εξάρα της Άστον Βίλα, η οποία συνέρχεται σιγά σιγά, η ομάδα του Έμερι. 6-0 την Φενέρμπαχτσέ. Δεν πάνε καθόλου καλά οι ομάδες της Τουρκίας. 4-1 χάσε προχθές η Γαλατά από την Μπαρσελόνα. Χθες 6-0. 10 γκολ συνολικά μάζεψαν οι Τούρκοι. Πολύ βαρύ το 6-0 αυτό για την Φενέρμπαχτσέ από την Άστον Βίλα στο Βίλα Πάρκ. Η Στουτγκάρδη πέρασε με άνεση 3-0 από την Μπρατισλάβα, επικράτησε τη Σλόβαν με 3-0, ενώ το πιο φτωχό σκορ έγινε σε ένα παιχνίδι που περιμέναμε να έχει πολλά γκολ, δεν είχε όμως, είχε μόνο ένα. Η Μπότο Γκλιμ κέρδισε την Ντόρτμουντ με 1-0 με ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες σε ένα βροχερό γήπεδο. Η Μπότο Γκλιμ για μία ακόμα φορά επιβεβαίωσε τη δυναμική που έχει στο γήπεδό της.

Είχαμε και την πολύ μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ χθες το απόγευμα. 6-3, 9 γκολ σημείωκαν σε αυτό το παιχνίδι. Απέναντι στη Γίντσερ, την ομάδα που είχε κερδίσει η ΑΕΚ την πρωταγωνιστική. Στην Αυστρία κέρδισε 6-3 η Λίβερπουλ, με τον Τσιμίκα να είναι αρχηγός και να δίνει και δύο ασίστ στο χθεσινό μάτς. Ενώ πολλά γκολ είχαμε και στο μάτς της Φέγενορτ με την Κόμο, σκόραρε ο Δουβίκας, αλλά το γκολ του ήρθε στο τέλος, δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. 3-2 κέρδισε η Φέγενορτ στην Ολλανδία την Κόμο.

Μετά από δύο αγωνιστικές στην Geek Face του Champions Gink, σιγά σιγά αρχίζουν να ξεχωρίζουν έτσι οι μεγάλες ομάδες από τις υπόλοιπες. Η Παρί, η οποία και φέτος είναι πραγματικά φοβερή και τρομερή, 6 πόντους, 2 νίκες, 6 βαθμοί. Παρότι το πρωτάθλημά της ίσως να μην είναι τόσο ανταγωνιστικό όπως το αγγλικό, αλλά βάση περιπτώσει δείχνει ότι είναι σε ετοιμότητα όταν παίζει στην Ευρώπη. Στη Γαλλία έχει περισσότερα προβλήματα, θα έλεγα, από ό,τι στην Ευρώπη. Η Παρί λοιπόν έχει 6, η Μπαρτσελόνα επίσης 6, η Άστον Βίλα 6, η Στουτγκάρδη, η Λίβερπουλ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Άρσεναλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπέτις. Αυτές οι 9 ομάδες έκαναν το 2-2. Στους 4 είναι η Μπάγερ Μονάχου και η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στους 3 είναι αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ. Στους 3 λοιπόν είναι η Κόμο, η Manchester United, η Villarreal, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Club Brugge, η Manchester City, η Dortmund, η Lens, η ΑΕΚ, η Αιγυψία, η Σαμπάχ του φίλου μας του Νταμπράουσκας, η Feyenoord και η Botoglim. Στον ένα βαθμό έμειναν η Ρώμα, η Eindhoven, η Viking και η Fenerbahçe και χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές είναι η Ίντερ, η Πόρτο, η Σλάβια Πράγας, η Νάπολη, η Γίντσερ, η Γιλ, η Γαλατά και η Σλόβαν. Ομάδες χωρίς βαθμό όπως η Ίντερ, όπως η Πόρτο, όπως η Νάπολη, για να δούμε το μέγεθος, έτσι, το πόσο δυνατή είναι αυτή η διοργάνωση, το πόσο μεγάλη είναι αυτή η διοργάνωση.

Πάμε να δούμε λίγο και την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική. Το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου. Τρίτη 20 Οκτωβρίου έχουμε Σαμπάχ Ντόρτμουντ. Μία ακόμα έτσι, πρόκληση για την ομάδα του Νταμπράουσκας. Φενέρμπαχτσε Σλάβια Πράγας. Παρί Μπαρτσελώνα. Εδώ είναι τα λεφτά όλα. Εδώ το μεγάλο ντέρμπι. Παρί Μπαρτσελώνα. Πόσα γκολ θα έχουμε εδώ πέρα. Μάντσεστερ Σίτι ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν. Στην Αγγλία. Νάπολι Μποντογκλιμ. Πόρτο Άιντχόφεν. Ρώμα Σλόβα Μπρατισλάβας. Λίβερπουλ Βιγιαρεάλ. Και Στουτγκάρδη Ατλέτικο. Αυτά τα μάτια είναι την Τρίτη. Την Τετάρτη 21 του μήνα, 21 Οκτωβρίου, έχουμε Κόμο Manchester United, Γιλ Γαλατασεράι, Sporting Λισαβόνας Γίντσερ, Μπέτις Φέγενορτ, Ίντερ Σαχτά Ντόνετσκ, Μπάγερν Μονάχου Άρσεναλ. Άλλο μεγάλο παιχνίδι αυτό, πραγματικά πολύ μεγάλο μάτς. Άστον Βίλα Βίκινγκ, Κλαμπ Μπριζ Λανς και Ρεάλ Μαδρίτης Λιψία.

Bayern Arsenal λοιπόν και Paris Barcelona, οι ματσάρες της επόμενης εβδομάδας. Καλά να είμαστε, ματσάρες με προμηνύονται εδώ και εδώ πάρα πολλά, πάρα πολλά γκολ. Πριν να περάσουμε στα σημερινά, να πω ότι για τον Όφη η είδηση, η ευχάριστη, ας το πούμε έτσι, ευχάριστη γιατί περιμέναμε χειρότερα, οπότε ευχάριστη είναι κατά κάποιο τρόπο. Αναφέρουμε στην τιμωρία που επέβαλε η ΔΕΑΒ για το μάτς με την ΑΕΚ. Πρόστιμο 50.000 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και μικρό, αλλά από το να τιμωρηθεί η έδρα, νομίζω καλύτερα για τον Όφη. Έτσι, αυτό το πρόστιμο δεν θα τυγεί τον έτσι κι αλλιώς, δεν υπήρχε περίπτωση να αθωωθεί. Οπότε νομίζω ότι ήταν το μικρότερο, η μικρότερη ίσως ποινή που θα μπορούσε να του επιβληθεί. Όχι ότι τα 50.000 είναι λίγο ποσό, μεγάλο ποσό είναι. Και σίγουρα είναι αυτό που λέμε τζάμπα λεφτά, έτσι. Τζάμπα λεφτά πραγματικά, είναι 50.000. Δεν είναι αμεληταίο ποσό, αλλά είπαμε ότι από το να τιμωρηθεί η έδρα, πάλι καλά, πάλι καλά για τον Όφη. Ο οποίος τιμώρησε τον οπαδό που προέβη σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την πράξη, με 3 χρόνια απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Εκδικάστηκε η απόφαση το πρωί και βγήκε και η εκδικάστηκε η υπόθεση και βγήκε και η απόφαση πριν από λίγο.

πάμε μετά τις 3 σήμερα στην Γαλλία, στη Ρεν, να μιλήσουμε με τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος είναι, βρίσκεται εκεί για την μετάδοση του σημερινού αγώνα στις 10 το βράδυ. Για λογαριασμό του Sport FM 104,2 στο Ηράκλειο.

Α, όπως έχουμε το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη αγωνιστική, στη League Phase του Europa League, στην οποία μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Όφι, ο Όφι και ο Ολυμπιακός, οι οποίες μάλιστα συμπτωματικά αγωνίζονται αμφότερες στη Γαλλία απόψε. Έχουν δύσκολο έργο και ο Ολυμπιακός και ο Όφι. Ο Ολυμπιακός στη Μασαλία κόντρα στην Μαρσέγ και ο Όφι στην Ρεν κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Πήγαμε στο διαδίκτυο σκηνές πραγματικά πρωτοφανείς στη Μασαλία χθες και ευτυχώς που τελικά δεν πήγανε ο παδί του Ολυμπιακού, γιατί θα γινόταν πραγματικά χαμός από ό,τι φαίνεται. Είδαμε λοιπόν σκηνές με οπαδούς σκιορπιενικούς της Μαρσέγ να εφορμούν σε ξενοδοχεία της πόλης για να βρουν αν είναι μέσα οπαδοί του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνετε τι είχε να γίνει, έτσι, αν τελικά ίσχυε η μετακίνηση που αποφέθηκε τελευταία στιγμή, έστω και τελευταία στιγμή. Κακώς βέβαια έπρεπε από την πρώτη στιγμή να γίνει αυτό, έτσι, γιατί υπήρχαν και φύλαδοι που ταλαιπωρήθηκαν χωρίς λόγο. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιοι που μπορεί να ήθελαν να πάνε να δημιουργήσουν επεισόδια, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτοί. Αλλά υπήρχε και κόσμος, ενδεχομένως πάντα υπάρχει κόσμος, που θέλει να κάνει ένα ταξίδι για να δει την ομάδα του, για να δει την πόλη στην οποία αγωνίζεται η ομάδα του, να συνδυάσει δηλαδή το τερπνό μετά το φελί μου, όπως λέμε, έτσι. Σίγουρα αυτή ήταν η μεγάλη χαμένη, γιατί υπήρχαν πολλοί που έκλεισαν και ξενοδοχεία, που έκλεισαν εισιτήρια αεροπορικά και έπρεπε να τα ακυρώσουν. Αλλά νομίζω ότι αποφεύξαν σοβαρά επεισόδια. Αυτή την εικόνα δείχνει τουλάχιστον, δείχνουν όσα έγιναν χθες στη διάρκεια της μέρας και της νύχτας στην Μασαλία. Ταξιόφ δεν έχει τέτοια προβλήματα στη Ρεν. Ο κόσμος του είναι κανονικά εκεί, θα είναι στο γήπεδο κανονικά, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Θα είναι ένα παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, σε ένα γήπεδο πραγματικά έτσι στολίδι, 30.000 θέσεων. Ο κόσμος της Ρεν θα είναι εκεί, όπως και ο κόσμος του Όφι, περίπου 500 άτομα που ταξίδεψαν και από το Ηράκλειο αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Οι δύο ελληνικές ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη την πορεία τους στο Europa League. Όφη 2-0 επικράτησε της Hoffenheim. Ολυμπιακός 2-1 της Γιάνγκελόνια.

ψάχνουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα σε δύσκολο, επαναλαμβάνω, έδαφος, σε δύσκολες έδρες, ο Ολυμπιακός στη Μασαγία και όφου στην Ρεν. Ενώ σε ό,τι αφορά το Conference League, τον Παναθηναϊκό, είναι σήμερα η πρεμιέρα της League Phase, είναι η πρώτη αγωνιστική. Με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται το βράδυ στις 8 παρατέταρτο με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο, την πρωταθλήτρια Βοσνίας, με στόχο την νίκη, με στόχο να κάνει ένα καλό ποδαρικό. Και τα δύο μάτς, αντίθετα, τα δύο μάτς στο Europa League των ελληνικών ομάδων στις 10 το βράδυ, και το μάτς του Όφη και το μάτς του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 4 που θα είμαστε εδώ. Το βράδυ να πω ότι τη θύρα 8 θα την παρουσιάσει, θα την ανοίξει ο Πάνος Κατσαρός. 8 με 10 θα είναι εδώ ο Πάνος Κατσαρός για την εκπομπή θύρα 8. Για τα τελευταία νέα πριν από το παιχνίδι του Όφη με την ΡΕΝ. Και στις 10 στο στούντιο θα είναι ο Παναγιώτης Παπαδάκης για να έχει το συντονισμό στην μετάδοση του αγώνα που θα ξεκινήσει στις 10 από τον Μανώλη Σαρή, από το γήπεδο της ΡΕΝ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ήρθαν τα πρώτα μηνυματάκια, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας εδώ με την γνωστή διαδικασία στο www.athletic.gr και τηλέφωνο αν θέλετε στο 319-889 να συζητήσουμε και εν ώψη του σημερινού αγώνα τα προγνωστικά σας, τις προβλέψεις σας, τις εκτιμήσεις σας, το προαίσθημά σας, σε πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζεται σταδιακή αποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Όπως είπε, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 31χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Στο εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατί.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Sport FM 104,2 στο Ηράκλειο. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για Ιανκή, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές, με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα που πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις Ιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES One Go Retail.gr.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πριν από το διάλειμμα, λέγαμε για την σημερινή μέρα, τη σημερινή βραδιά, μάλλον στο Europa League. Μετά το φανταστικό διήμερο, φανταστικό όμως διήμερο, έτσι. Πραγματικά, νομίζω ότι χορτάσαμε γκολ στο Champions League και ματσάρες. Και τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά. Γιατί είδαμε 77 γκολ συνολικά. Αν τα διαιρέσουμε δηλαδή με τα παιχνίδια που έγιναν, 4 γκολ σε κάθε μάτς βγαίνει, μέσο όρος. Δεν είναι και λίγα. 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, πάρα πολλά. Τα γκολ που σημειώθηκαν το διήμερο στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για να δούμε τι θα γίνει στις άλλες δύο διοργανώσεις, στο Europa και στο Conference.

Εκτός από τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, έχει και άλλα ενδιαφέροντα μάτς σήμερα. Η Λιόν υποδέχεται την Crystal Palace. Μάλιστα, στην Crystal Palace προπονητής είναι ο Pierre Saz, ο οποίος επιστρέφει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, τη Λιόν δηλαδή, στην οποία ήταν προπονητής από τον Νοέμβριο του 23 μέχρι τον Ιανουάριο του 25. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκες και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το. Θέλουν να συνεχίσουν με αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια υπάρχουν αρκετά έτσι με ενδιαφέρον. Να δούμε το πρόγραμμα. Υπάρχουν παιχνίδια που ξεκινάνε στις 8 παρατέταρτο και τα υπόλοιπα στις 10. Τα δύο παιχνίδια όπως είπαμε των ελληνικών ομάδων είναι στις 10 το βράδυ. 8 παρατέταρτο έχουμε Lyon Crystal Palace στη Γαλλία. Alkmaar, Hapoel Berseba, η Hapoel Berseba που είναι και αντίπαλος του Όφη. Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Salzburg, Milan, Sparta Praga, Lillestrøm, Lech Poznań, Leverkusen. Ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Όφη, γιατί και τις δύο ομάδες θα τις αντιμετωπίσει. Μάλιστα τη Leverkusen την επόμενη εβδομάδα. Η Leverkusen δηλαδή παίζει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι. Πρώτα στην Πολωνία σήμερα. Και την επόμενη Πέμπτη εδώ στο Ηράκλειο, για να δούμε τι θα κάνει σήμερα στην Πολωνία καταρχήν. Τσέλιε Ομόνια, Τορένσε Σάντερλαντ, Τορένσε που έκανε την έκπληξη στην Πρεμιέρα, κέρδισε τη Λίλεστρομ εκτός έδρας. Μπενφίκα Σέλτικ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν, Δυναμό Ζάκ.

Ζάγκρεπ, Άντερλεχτ, Ρεν Όφι, Μπόρμουθ, Στουμγκράτς, Γιανκελόνια, Αραράτ, Θέλτα, Ιουβέντους, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, με τη Χόφενχάιμ, η οποία έχασε εδώ στο Ηράκλειο την πρωταγωνιστική, και Ναϊμέγγεν, Λεύσκη, Σόφιας.

Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για βαθμολογίες, αλλά 16 ομάδες έχουν πετύχει τρίποντο. 16 ομάδες κέρδισαν την πρωταγωνιστική. 16 ομάδες λοιπόν έχουν από 3 βαθμούς. Όφη αυτή τη στιγμή με το 2-0 που έχει πετύχει της Hoffenheim βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας. Όπως είπαμε, μαζί με άλλες 15 ομάδες. Η Ρεν έχει έναν βαθμό, τον οποίο πήρε στο παιχνίδι με την Στουγκράτς, όπως και η Στουγκράτς, που και αυτή είναι αντίπαλος του Όφη. Στους τρεις είναι η Γιουβέντους, η Κρίσταλ Πάλας, η Σπάρτα, Σπάρτα Πράγα, η Μπεσίκτας, η Ουνιόν Σεσιλουάζ, η Φερετσβάρος, η Μπενφίκα, η Λεβερκούζεν, ο Όφη, η Μπόρμουθ, η Λιόν, η Τορένσε, ο Ολυμπιακός, η Σάλτσμπουργκ, η Ομόνια και η Σάντερλαντ. Ένα βαθμό έχουν οι Δυναμό Ζάγκρεπ, η Χάπουελ Μπερσεβά, η Ρεν και η Στουγκράτς. Και ακόμα χωρίς βαθμό, μάλλον ακόμα, χωρίς βαθμό μετά την πρωταγωνιστική, είναι η Αγγελόνια, η Άντερλεχτ, η Γίλεστρομ, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Άλκμα, η Θέλτα, η Λεύσκη Σόφια, η Σέλτικ, η Τσέλιε, η Χόφενχάιμ, η Μίλαν, η Μαρσέι, η Αραράτ, η Βικτόρια Πλιζέν, η Λεχ Πόσναν και η Ναϊμέγγεν. 36 ομάδες. Οι πρώτες 8 περνάνε απευθείας στους 16 και από την 1η μέχρι την 24η θέση έχουμε τα play-off.

Conference League έχει απόψε πρεμιέρα σε ό,τι αφορά την Geek Face. Παναθηναϊκός συμμετέχει εκεί εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Αρκετά παιχνίδια και εδώ. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Geek Face του Conference League. Τα παιχνίδια που ξεκινάνε στις 8 παρατέταρτο είναι το Γάνδι Άρχους, Παναθηναϊκός Μπόρατς, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας, Κουόπιο Τραμζονσπορ, Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα Χετάφε, Ρίγα Καερά Ταλμάτι, Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μονακό, Μιάλμπι Ίντερ Ντεσκάλτες, Εγνάντια Μίτιλαντ. Αυτά τα μάτια ξεκινάνε στις 8 παρατέταρτο και στις 10 έχουμε Αταλάντα Πάφος, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Κάουνας Ζαλγκίρης, Τβέντε Τούν, Σεντρούιντε Τιμπέρια, Τιφλίδας, Μπραν Γίνκον Ρεντ Ήπς από το Γιβλατάρ και Χάρτς Νόρτζελαντ.

Εδώ τώρα για τα φαβορί, στο δωμάτιο conference, σίγουρα είναι η Μονακό, που είναι και πρωτοπόρο στο γαλλικό πρωτάθλημα, είναι ο Άγιαξ λόγω φανέλας, είναι η Αταλάντα. Δεν βλέπω να υπάρχουν έτσι πολλές ομάδες που μπορούν να έχουν τον τίτλο του φαβορί, του grand φαβορί, ας το πούμε έτσι, στο Conference League, που σιάζουν τα πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Η Freiburg από τη Γερμανία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτή μπορεί να διεκδικήσει. Εντάξει, λοιπόν, είναι διαφορά, όπως να το κάνουμε, είναι διαφορά των διοργανώσεων. Είναι πολύ πιο καλή όσον αφορά τα ονόματα της ομάδες, πολύ πιο ποιοτική σε αυτό το κομμάτι η διοργάνωση του Europa League.

Να πω ότι είχαμε κάποια επεισόδια το βράδυ, αργά χθες το βράδυ, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ο παδί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, που έχουν ταξιδέψει στην Αθήνα για το παψινό μάτς, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με αστυνομικούς, με αστυνομικές δυνάμεις, και υπήρξαν και συλλήψεις από αυτό το περιστατικό. 11 άτομα συγκεκριμένα συνελήφθησαν, ενώ τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με την αστυνομία, 150 περίπου οπαδοί της ομάδας της Βοσνίας κινούνταν στους δρόμους της πρωτεύουσας πεζή, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην κατοχή τους φαίνεται να είχαν και πέτρες, φωτοβολίδες, σιδερόβαργες και άλλα αντικείμενα. Εκεί έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις και όπως ήταν αναμενόμενο έγινε αυτό το περιστατικό, καθώς οι οπαδοί της Μπόρατς άρχισαν να πετάνε τα αντικείμενα που είχαν στα χέρια τους αστυνομικούς. Πέρα από τις 11 συλλήψεις είχαμε και κατάσχεση τεσσάρων, κατασχέθηκαν 4 σιδερόβεργες και μια ενεργοποιημένη φωτοβολίδα, χειρός.

αυτά λοιπόν, δυστυχώς τα λυπηρά έγιναν χθες το βράδυ στην Αθήνα, μάλλον πρωινές ώρες σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας με τους οπαδούς της Μπάνια Λούκα. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο μάτς, που ξεκινάει στις 8 παρατέταρτο όπως είπαμε. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες στο Λονδίνο, έχασε 3-1 και μάλιστα πλήρωσε και την εφαρμογή ενός από τους νέους κανονισμούς που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο από την φετινή σεζόν.

μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν για να δώσουν περισσότερο χρόνο στα παιχνίδια, για να μειώσουν τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν οι παίκτες έχουν άγνοια ή αν πάσε τόση είναι λάθος των ποδοσφαιριστών, αλλά έχουν γίνει τέτοια λάθη. Έγινε ένα τέτοιο χθες στο παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ από την πλευρά, από την πλευρά του Γιώβης συγκεκριμένα, όταν έγινε αλλαγή με τον Βάργα εκεί γύρω στο 80. Καθυστέρησε να βγει από το γήπεδο ο Γιώβιτς, και σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, εάν καθυστερήσει ένα παίκτη να βγει, ενώ είναι αλλαγή, γίνεται αλλαγή και καθυστερήσει πάνω από 10 δευτερόλεπτα, ο διαιτητής δεν επιτρέπει στον παίκτη που είναι να μπει αλλαγή να μπει αμέσως στο μάτς. Μένει για ένα λεπτό εκτός γηπέδου, δηλαδή είναι σαν ένα είδος τιμωρίας για την ομάδα του να μένει για ένα λεπτό χωρίς να παίζει 11 με 11, να παίζει με παίκτη λιγότερο. Σε αυτή την φάση λοιπόν που η ΑΕΚ έπαιζε με παίκτη λιγότερο, δέχτηκε το δεύτερο γκολ από την Σαχτάρ. Είναι κανονισμοί που από φέτος εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου και στα ερασιτεχνικά, όχι μόνο στο επαγγελματικό, και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε, εάν παρακολουθήσετε το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Είχαμε και εκεί εφαρμογή του κανονισμού σε βάρος του Όφη στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Χριστογιώργος καθυστέρησε σε κάποια στιγμή να εκτελέσει το ελεύθερο και ο διαιτητής έδωσε, μέτρησε 5 δευτερόλεπτα. Απαγορεύεται να καθυστερήσει ο παίκτης που εκτελεί το ελεύθερο, είτε είναι τερματοφύλακας είτε είναι αμυντικός, πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής λοιπόν μέτρησε το χρόνο και έδωσε κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτή είναι η ποινή που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή όταν ο τερματοφύλακας ή ο αμυντικός καθυστερήσει να επαναφέρει την μπάλα πάνω από 5 δευτερόλεπτα, υπάρχει η ποινή του κόρνερ. Το είδαμε αυτό στο μάτι, επαναλαμβάνω, τη ΑΕΚ με τον Όφη στο πρώτο ημίχρονο, σε μια φάση από το λάθος αυτό που έκανε ο Χριστογιώργος.

υπάρχει νέος κανονισμός για τους τραυματισμούς, είναι γνωστό αυτό. Όταν ένας παίκτης τραυματιστεί, βγαίνει εκτός γηπέδου και μπαίνει μετά από ένα λεπτό, εκτός και αν υπάρχει κάρτα. Αν δηλαδή ο τραυματισμός του προέρχεται από φάουλ που προκάλεσε κάρτα, τότε δεν ισχύει αυτό. Γενικά νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή, περισσότερη προσοχή και από τους παίκτες, από όλους και από τον κόσμο. Πρέπει να ξέρει, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζουν όλοι αυτό, ότι έχουν αλλάξει από φέτος οι κανονισμοί και έχουν γίνει πολύ πιο αυστηροί. Και τα έχουμε δει και σε κάποια άλλα παιχνίδια βέβαια να συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Η ΑΕΚ απλά το πλήρωσε χθες. Θα μπορούσε να το πληρώσει, το πλήρωσε όμως. Έτυχε δηλαδή πάνω στη στιγμή δηλαδή που έπαιζε με 10 παίκτες να δεχθεί το δεύτερο γκολ. Ένα γκολ που ενδεχομένως θα είχε αποφύγει αν έπαιζε κανονικά 11 με 11, γιατί σίγουρα θα ήταν και η μεγαλύτερη πίεση που θα ασκούσε από την πλευρά εκείνη που δέχτηκε το γκολ, έστω και αν το γκολ που ήρθε από λάθος του Μπρινιόγι το δεύτερο γκολ.

Οπότε χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή από όλους, κυρίως από τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγνοια ή αν ήταν λάθος απερισκεψία, ας το πούμε έτσι. Πρέπει όμως όλοι να έχουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εντάξει, μπορεί όπως έγινε χθες με την ΑΕΚ να κοστίσει ένα τέτοιο λάθος. Δηλαδή, όταν παίζεις με παίκτη λιγότερο, ακόμα και το ένα λεπτό που παίζεις με παίκτη λιγότερο μπορεί να σου κοστίσει.

Ο Γιώργος λέει: Γεια σου Νίκο, καλή επιτυχία στην ομάδα. Σήμερα τι έγινε τελικά με την απολογία, θα τιμωρηθεί η ομάδα. Υπάρχει βίντεο το τι είχε γίνει το Σάββατο. Τώρα έβαλα το ραδιόφωνο, αν τα έχει πει. Γιώργο, τα είπαμε, αλλά θα το πω και για μια ακόμα φορά. Όφη, θα λέω ότι γλίτωσε φτηνά. Τέλος πάντων, ο τρόπος του λέγει. Με πρόστιμο 50.000 ευρώ. Αυτή ήταν η τιμωρία, αυτή ήταν η ποινή του Όφη, η οποία επιβιβήθηκε για το περιστατικό που έγινε στην Φιλαδέλφια. Ο Όφη από την πλευρά του τιμώρησε τον φίλαθλο, τέλος πάντων, φίλαθλο, δεν ξέρω αν λέγεται, ο παδός, τέλος πάντων, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε το Σάββατο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτή η επίθεση σε μέλος της ΔΕΑΒ. Το τιμώρησε με τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα.

Ο Πέτρος στέλνει το μήνυμά του, λέει καλησπέρα Νίκο, πολύ χαρά και ανυπομονησία για το μάτς σήμερα. Μετράμε τις ώρες να περάσουν, αλλά δεν περνάνε μέχρι να ακουστεί το σφύριγμα της έναρξης. Δύσκολο μάτς. Απέναντι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά πιστεύω ότι αν παίξουν οι παίκτες μας αυτό που ξέρουν θα πάνε πολύ καλά. Εμπιστοσύνη στον Κόντι ότι θα έχει την ομάδα έτοιμη και άρτια προετοιμασμένη. Έχεις κάποιο νέο για την ενδεκάδα? Πιστεύω ότι θα δούμε νους αντί για κόντρο. Επίσης ενημέρωσέ μας αν γνωρίζεις τι γίνεται με... Ναι. Τώρα εσύ Πέτρο... Εντάξει, Πέτρο Κώστα, δεν ξέρω πώς σε λένε. Εντάξει.

Ο Κώστας από τις Μοίρες λέει: καλό μεσημέρι, Νίκο. Εμείς φάγαμε, λέει, 3 γκολ από κόρνερ. Η Ρώμα τι να λέει που κέρδισε 3-1 και έχασε 3-4 από 3 κόρνερ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Ναι, το είπα Κώστα, το είπα νωρίτερα, ότι η Ρώμα την πάτησε όπως η Όφη. Την πάτησε και θέλουν ταχύρυθμα μαθήματα και οι δύο. Δηλαδή και η Όφη και η Ρώμα θα πρέπει να κάνουν μαθήματα στα κόρνερ, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερο βάρος, γιατί πραγματικά έχασαν και οι δύο με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και δεν ξέρω ποια ήττα πονάει περισσότερο. Σίγουρα κάθε ήττα πονάει, αλλά εντάξει, η Ρώμα ακόμα χειρότερα, γιατί προηγήθηκε 3-1, έτσι. Και το είχε το μάτς, το είχε. Μέχρι το 82 και σε 3-1. Και κερδίζει 3 κόρνερ η Ρεάλ και βάζει 3 γκολ. Απίστευτο, απίστευτο. Τίποτα δεν είναι απίστευτο. Εντάξει, τίποτα δεν είναι απίστευτο. Και δεν είναι απίστευτο γιατί είναι και στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Και μπορεί να γίνει και σε άλλα παιχνίδια που εμείς δεν τα βλέπουμε, ας πούμε. Αλλά έτσι είναι. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλή σας στη μένα ή όταν μια άλλη ομάδα είναι καλή σας στη μένα, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα αυτή που είναι καλή και αρνητικά αποτελέσματα αυτή που δεν είναι καλή, που δεν δουλεύει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες φάσεις. Δεν ξέρω βέβαια στη Ρώμα αν έχει ξαναγίνει αυτό. Ταξιόφι, σε κάποιες περιπτώσεις έχει ξαναγίνει. Χρειάζεται δουλειά, σίγουρα χρειάζεται δουλειά, περισσότερη δουλειά. Τώρα βέβαια εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι όπως ας πούμε είπε ο Κόντης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ ότι χάσαμε από 3 στημένα. Εντάξει, γιατί και τα στημένα είναι μέρος του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι? Και τα στημένα είναι μέρος του παιχνιδιού. Και τα φάουλ και τα κόρνερ, όλα είναι μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα χάσει από ένα στημένο ή αν θα χάσει από μια οργανωμένη επίθεση. Από μια open play που λέγει στο χωριό μου, ας πούμε, επίθεση. Σημασία έχει ότι δέχεσαι γκολ. Εντάξει, το να δέχεσαι βέβαια μαζεμένα 3 γκολ από κόρνερ είναι θέμα. Είναι ένα θέμα. Είναι. Και πρέπει να το κοιτάξει η ώρα, να το κοιτάξει και η Ρώμα. Αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού για αυτά.

Λάκι ο Παναγιώτη. Ρε Παναγιώτη, μεσημεριάτικο τώρα και πεινάμε κιόλα. Τι είναι αυτά που γράφει εδώ πέρα. Λέει, καλημέρα σα, λέει. Σήμερα έχει γαλλική κουζίνα αλλά κρέτ. Χοχλή μπουμπουριστή με σκορδουλάκου γιαχνή. Μία διπλομερίδα, λέει, παρακαλώ. Ωραίος, ναι. Να μάθουν και την κρητική κουζίνα οι Γάλλοι, έτσι. Όχι μόνο εμείς την γαλλική κουζίνα.

Μάνας λέει: Νίκο, το περιστατικό έγινε εκτός γηπέδου. Μην αναφερθούμε, λέει, στην προκλητική στάση των ΜΑΤ που έσπρωχναν τον κόσμο, που συνόδευε παιδιά. Και ο συγκεκριμένος, λέει, φορούσε προκλητικά και ήταν προκλητικός. Δυστυχώς ενέδωσε, λέει, ο φύλαθος, εντός γηπέδου δεν έγινε τίποτα.

Και ο Μάνος λέει πάμε για τον Πόντο, λες, πάμε λέει για αποτέλεσμα και ο Πόντος μετράει. Ναι, σίγουρα μετράει και ο Πόντος. Αλλά να το πω πάλι και δεν το λέω για να πείτε πάλι ότι υπονοώ κάτι, έτσι, αλλά ακόμα και το αρνητικό αποτέλεσμα να έρθει, δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Παίζει σε μια δύσκολη έδρα με μια πολύ καλή ομάδα. Όλοι ξέρουμε τι εστί Ρεν, τι σημαίνει Ρεν. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν έρθει η καταστροφή του κόσμου, έτσι. Επαναλαμβάνω χωρίς να θέλω να πω κάτι, αλλά όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Όφη θα είναι καλύτερο σε σχέση με το μάτς με την ΑΕΚ. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Το άφησε πίσω το έτσι και έβγαλε το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Σε φορτίζουν περισσότερη ενέργεια. Και πιστεύω ότι ο Όφη θα μπει σήμερα με διαφορετικό πνεύμα από αυτό που έπαιξε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα εξαρτάται. Εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Πώς θα είναι και ο αντίπαλος. Γιατί παίζουν δύο ομάδες πάντα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν παίζει ποτέ μία ομάδα. Πάντα παίζουν δύο.

υπάρχει πάντως και ένα ρεκόρ αρνητικό, δεν ξέρω αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Γιατί πάντα τα ρεκόρ πάνε βέβαια, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Αλλά υπάρχει ένα αρνητικό ρεκόρ που έχει ο προπονητής της Ρεν, ο Φράνκα Εζ, ο οποίος μετράει 17 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στην Ευρώπη, στο Europa League. Είναι μια διοργάνωση στην οποία δεν έχει κερδίσει ακόμα ο συγκεκριμένος προπονητής. Όχι μόνο με τη Ρεν, με όλες τις ομάδες τις οποίες έχει καθοδηγήσει.

Η τελευταία του νίκη στην Ευρώπη ήταν σαν ένα παιχνίδι του Champions League, προπονητής της Lens το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, εναντίον της Σεβίγης. Είχε κερδίσει Lens 2-1, ήταν τελευταία του νίκη τότε στο Champions League. Μετά στις ομάδες που δούλεψε και με τις οποίες έπαιξε στο Europa League δεν έχει ακόμα νίκη. 17 παιχνίδια χωρίς νίκη μετράει ο συγκεκριμένος προπονητής. Για να δούμε το σημερινό.

Μιχάλης λέει, προβλέπω λέει σκορ 2-2. Μάλιστα, για να προβλέψετε και οι υπόλοιποι, για να δούμε εδώ πέρα τι βλέπετε για το σημερινό παιχνίδι. 2-2 βλέπει ο Μιχάλης. Πολλά γκολ βλέπεις εσύ. Πολλά γκολ. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει το μάτς τόσο.

Σήμερα το, μάλλον δεν θα πω κάτι άλλο γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια να ασχοληθούμε περισσότερο με το ρεπορτάζ και το αγωνιστικό. Θα έχουμε και το Μανώλη Σαρή, ελπίζω μετά τις 3 να τον έχουμε εδώ στην παρέα μας τηλεφωνικά από τη Γαλλία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 15η μέρα του Οκτώβρη. Φτάσαμε στην καρδιά και του 10ου και βεβαίως κάθε μέρα πλησιάζουμε πιο κοντά στο τέλος. Έτσι είναι νομοτελειακό στη ζωή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως εγώ αναφέρομαι στα ημερολογιακά, μιας και πλέον τι έμεινε, μείνανε 2,5 μήνες πριν από το τέλος της χρονιάς και λιγότερο από 2,5 μήνες, προσέξτε, 2 μήνες και 10 μέρες επί της ουσίας για να μπούμε επί της ουσίας στην χριστουγεννιάτικη και εορταστική περίοδο. Αν μας ακούτε στην επανάληψη της 16ης, την κατανόησή σας υπό εκπομπή όπως και άλλες παραγωγές ραδιοφωνικές του Πολίτικα ακούγονται και σε επανάληψη. Έτσι λοιπόν την Πηξίδα ακούτε στη ζωντανή μετάδοση 8 με 10, 12 με 1 το πρωί, το μεσημέρι, πείτε το όπως θέλετε ανάλογα με το δικό σας το ρολόι, γιατί για άλλους το 12 είναι πρωί, για άλλους είναι μεσημέρι, μια περίεργη διφορούμενη θα έλεγα ώρα, σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής από το Ρεν σήμερα της Γαλλίας, εκεί όπου ταξιδεύει ο Sport FM, το athletic.gr και βεβαίως το Γεντί Κουλέ για την μεγάλη αναμέτρηση του Όφη με την γαλλική ομάδα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών του υποχρεώσεων. Το χαλί μας που είναι σταθερό, έτσι, το soundtrack από το Miami Vice. Εμείς οι παλιοί το προλάβαμε, οι νεότεροι όχι και τόσο. Δεν λέει ενδεχομένως τίποτα ούτε το Miami Vice, ούτε το χαλί του Ian Hammer. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, αυτοί είμαστε. Ευαγγέλης Λίτινας, και αυτός δεν το πρόλαβε, είναι έτσι πολύ νεότερος από εμάς, από τη δική μας την κλάση. Είναι όμως μαζί μας και έχουμε και τις φιλοσοφικές μας μουσικές συζητήσεις με τον Βαγγέλη εδώ, που εξακολουθεί να επιμένει και σήμερα θα επιμείνει ακόμα περισσότερο στο ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι μουσική μου λέει τελικά ακούς σήμερα με αυτά που έχω επιλέξει, να δεις ακόμα πόσο περισσότερο θα μπερδευτείς. Η Ζέτα Οικολοβού που κρύβει τα βουτήματα σήμερα, αλλά εντοπίστηκε θα έλεγα επαυτοφόρο και πλήρωσε φόρο για την παρατυπία της, είναι στην παραγωγή και βεβαίως ο Κώστας Λιγάρδος στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση αλλά και στο playlist που θα ακούσετε σήμερα.

0: εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος ο Χατζινάσιος, ο αγαπημένος μου Γιώργος Χατζινάσιος, που υπογράφει αυτή την εξαιρετική δισκογραφική δουλειά της μεγάλης κυρίας, της κυρίας Μουσχουρή, πολλά χρόνια πριν, σε στίχους ενός άλλου πολύ μεγάλου, του Νίκου Γκάτσου.
1: Έβγας το σκοτάδι και περπάτα.
0: Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, με το καιρικό βεβαίως και τους μετεωρολόγους να μας προειδοποιούν ότι μετά το 48ωρο σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, το σκηνικό βελτιώνεται τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τους προγνώστες, από την Παρασκευή έχουμε ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία που φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, νέες βροχές και λίγα χιόνια, τα πρώτα χιόνια, ακόμα και σε χαμηλά ορεινά υψόμετρα. Πιο αναλυτικά, αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι για την 15η μέρα του Οκτώβρη θα συνεχίσουν και για τις υπόλοιπες ώρες οι κατατόπους καταιγίδες. Στην Κρήτη βεβαίως ο καιρός θα μείνει όπως τον έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή νεφοσκεπής, φθινοπορεινοχειμερινός θα έλεγα, ενώ από το απόγευμα αργά τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στη θερμοκρασία δεν έχουμε μεγάλη έτσι μεταβολή, παίζουμε μεταξύ 19-21 και στα ορεινά λίγο χαμηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν χρειάζεται να ανάψουμε καλοριφέρ, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πέριξ του 1,55.

Από Δευτέρα πάντως και μετά το πέρασμα των ψυχρών αέριων μάζων από την Ουκρανία, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και θα επιστρέψει για την Κρήτη τουλάχιστον στα φθινοπορεινά δεδομένα, δηλαδή με λίγο ψηλότερη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και καλό καιρό και στη θάλασσα.

Στην σύνοδο κορυφής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι φιδωλοί φίλοι μας να ξέρουν ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές για τη συνοχή και τον αγροτικό τομέα, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει ευρωπαϊκή επάντηση στο κόστος ενέργειας και μεγαλύτερη πρόσθετη χαρακτηριστικά την χαρακτήρισε ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και

Με μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, δήλωσε, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ελπίζω να εισακουστεί η ελληνική φωνή. Βέβαια ο Μητσοτάκης καίγεται διπλά αυτή την περίοδο, διότι είναι μια περίοδος δύσκολη για εκείνον, προεκλογική, και βεβαίως ο κόσμος, τη μεγάλη του πλειοψηφία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ψηφίζει με βάση

Λοιπόν, θα πάω στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα μείνω. Είπαμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα στο Direct. Το Direct είναι μια ιντερνετική, ως γνωστόν, ουσιαστικά τηλεοπτική παραγωγή, από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη, ο οποίος έχει καλέσει κατά διαστήματα όλα τα πρόσωπα της πολιτικής ειδησιογραφίας, και εμείς όταν βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον κάνουμε πάντα αναφορά σε αυτό.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια επισκόπηση των όσων λέει η κυρία Λατινοπούλου, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ μετεκλογικά ούτε με τον Μητσοτάκη, αλλά ούτε και με τον Σαμαρά.

0: Η ίδια απέκλεισε κάθε συνεργασία με όλα τα κόμματα και πριν αλλά και μετά τις εκλογές. Και αναφέρθηκε στην ακρίβεια και την φορολογία. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και τους Ρωμά. Είναι μια ατζέντα που είναι γνωστή από τη Φωνή Λογικής και την κυρία Λατινοπούλου. Η ίδια χαρακτήρισε επιστημονική φαντασία το ενδεχόμενο συνεργασίας ως δεκανίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο, είτε με τη συμμετοχή της σε κυβερνητικό σχήμα, είτε χωρίς αυτήν. Δεν θα γίνει ούτε με υπουργεία, ούτε χωρίς, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η άρνησή της αφορά συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο τον Πρωθυπουργό. Όπως εξήγησε, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έχουν στηρίξει τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα που ίδια εντάσσει στη λεγόμενη walk agenda. Αν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε να είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα κόμματα ή με ενδεχόμενο πολιτικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά, επισημένοντας ότι η ίδια και η Φωνή Λογικής, το κόμμα της, διαθέτει αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα και πολύ συγκεκριμένες θέσεις σε όλα τα ζητήματα. Δεν βλέπω όραμα σε κανένα πολιτικό, είπε, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι μια χώρα στην οποία οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς, θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και δεν θα αντιμετωπίζονται από το κράτος ως επέτες. Προέβλεψε στο πεδίο της οικονομίας ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά, χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες. Η οικονομία είναι το νούμερο ένα ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά, επιρρύποντας ευθύνες στην κυβέρνηση για την αύξηση του κόστους ζωής. Υποστήριξε επίσης ότι η διατήρηση υψηλών φορολογικών συντελεστών και οι κρατικές παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά επιβαρύνουν τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό, σημειώνοντας ότι οι νέοι αδυνατούν πλέον να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι εξαιτίας των υψηλών ενοικίων. Κατά την ίδια, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά μέσω προγραμμάτων όπως το σπίτι μου, ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή κινήτρων για να διαθέτουν περισσότερα κλειστά ακίνητα από την πλευρά της αγοράς. Και επίσης πρότεινε την κατάργηση του ένφια για κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας την πρότασή της στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του κόμματος για ενιαίο φορολογικό συντελεστή flat tax 15% παρακαλώ και αφορολόγητο όριο 15.000 ευρώ για όλους, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά. Η ίδια υποστήριξε ακόμα ότι οι πολίτες θα πρέπει να διδάσκονται από το γυμνάσιο τις βασικές αρχές του φορολογικού συστήματος, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα περίπλοκο. Τώρα, είχε ενδιαφέρον το ερώτημα για τις σχολικές στολές, λέγοντας και επαναφέροντας την πρότασή της για την καθιέρωση σχολικής στολής στα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όπως υποστήριξε, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να περιορίσει τις εμφανίσεις και βεβαίως τις εμφανείς οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιστατικών εκβοβισμού που συνδέονται με την ενδυμασία. Τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι πασαρέλα για να ντύνονται όπως θέλουν οι μαθητές. Ανέφερε τονίζοντας ότι η τήρηση κανόνων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί γονείς επικοινώνησαν μαζί της για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην πρόταση, βέβαια. Διότι πώς μπορείς να αισθάνεσαι όταν δεν έχεις την πολυτέλεια να βάλεις στο παιδί σου παπούτσι που κάνει 200 ευρώ και όλα τα παιδιά φοράνε 200 ευρώ. Ενώ αν φοράς τη στολή σου, όπως σε χώρες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ μπροστά, θα ξεκινήσω καταρχήν από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου η Μεγάλη Βρετανία εξάγει το εκπαιδευτικό της σύστημα στο εξωτερικό. Να πάω στην Ιαπωνία. Πού θέλετε να πάω? Όλες οι σοβαρές χώρες, κυρίες και κύριοι, έχουν σχολεία όπου οι μαθητές πηγαίνουν με στολή. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορούν να διακρίνονται και στο δρόμο, έτσι μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για τον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα μέσα στην ίδια την κοινωνία. Θα καταργούσα, είπε, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και βεβαίως την υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Σχετικά με τους Ρωμά, είπε ότι ζήτησε τον τερματισμό ειδικών επιδοματικών πολιτικών που έχουν κουράσει, είπε, έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά και υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να επιδοτείται μια οικογένεια προκειμένου να εκπληρώνει την υποχρέωση σχολικής φίτησης των παιδιών της. Ενώ διατύπωσε καταγγελίες για περιπτώσεις παραβατικότητας και πιέσεων προς τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διακοπής επιδομάτων σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί και της απομάκρυνσης καταπατητών από ακίνητα. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υπερασπίστηκε επίσης τη χρήση του όρου γύφτη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούν και μέλη της ίδιας της κοινότητας των Ρωμά. Διευκρίνησε πάντως ότι οι καταγγελίες της δεν αφορούν το σύνολο των Ρωμά, αλλά όπως είπε, όσους παρανομούν. Και κλείνω, διότι αναφέρθηκε στην αντιπαράθεσή της στη δικαστική με τον Τζαβέντ Ασλάμ, λέγοντας ότι έχει λάβει εξώδικο και αγωγή από τον ίδιο. Η κυρία Λατινοπούλου, ως νομικός, ισχυρίστηκε ότι στα σχετικά έγγραφα δεν αναγράφεται διεύθυνση κατοικίας του, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Ανυπομονώ να πάω σε δίκη μαζί του για να εμφανιστεί και να τον συλλάβουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τον Τζαβέντ Ασλάμ πρέπει να πούμε δύο κουβέντες, γιατί δεν θεωρώ αυτονόητο ότι μπορεί να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ. Είναι ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος. Είναι γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μεταναστών τη χώρα, ζώντας στην Ελλάδα για περισσότερο από 3 δεκαετίες με πολύ σκοτεινό και ύποπτο τρόπο. Πάμε να πάρουμε μια πολύ μικρή έτσι γεύση της συνέντευξης της κυρίας Λατινοπούλου και θα επιστρέψουμε.
1: Χαίρετε. Παρακολουθείτε τον Direct εδώ στο πρώτο θέμα. Συζητάμε με τα πρόσωπα της επικαιρότητας, της πρώτης γραμμής, αυτούς που θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον. Και ευθέως ρωτάμε, εξίσου ευθύς απαντήσεις περιμένουμε από αυτούς. Και σήμερα φιλοξενώ ξανά στο στούντιο, διότι μας είχε τιμήσει από τις πρώτες εκπομπές, την Πρόεδρο της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.

0: Κύριε Λατινοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, το Talk of the Town, για να ξεκινήσουμε από αυτά, είναι η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως, η οποία μας χαιρετά. Δεν χρόνησε καν η κυρία Γκυλφόιλ, δεν θυμάμαι να υπάρχει αντίστοιχο διπλωματικό προηγούμενο.
1: Ποτέ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό το οποίο έγινε και αν θεωρείτε ότι θα επηρεάσει και την ουσία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ή οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι αυτοτελείς.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια αρνήθηκα. Στεναχωρήθηκα με τον τρόπο κυρίως ο οποίος έγινε. Διότι έγινε με μια ανακοίνωση ουσιαστικά την οποία έμαθε ολόκληρος ο πλανήτης. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, το ποιος θα είναι πρέσβης και η απομάκρυνση του εκάστοτε πρέσβη είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω είναι σίγουρα να συνεχιστούν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και μάλιστα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η στρατηγική του σχέση. Τώρα έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες και όπως σε κάθε περίπτωση, όποτε γίνονται καταγγελίες, καλό είναι να διερευνώνται και να.
0: Είδα διάφορους να λένε σήμερα. Άκουγα το πρωί τον κύριο Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του Sky, είδα τον κύριο Κασελάκη να λένε να εμείς. Δεν βιαστήκαμε να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία με την κυρία Γκυλφόιλ. Εσείς βγάλατε φωτογραφία, συναντηθήκατε με την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Προφανώς και συναντηθήκαμε. Δεν τα ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχός μας και από εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα λόγο να μην κάνουμε μια τέτοια συνάντηση και πόσο μάλλον να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα από το λαθρομεταναστευτικό μέχρι τα εθνικά ζητήματα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα οποία είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δίθονται πάντα σε αυτό το διάλογο. Άρα λοιπόν αυτά ήταν και τα.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το απόσπασμα. Ολόκληρη βεβαίως συνέντευξη μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα από το πρώτο θέμα στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Επιλέξαμε να ακούσετε το απόσπασμα της επικαιρότητας για την κυρία Γκυλφόιλ. Τα υπόλοιπα τα παρουσιάσαμε εμείς. Είναι ώρα για ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζεται σταδιακή αποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Όπως είπε, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 31χρονο στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή του. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Το εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατί.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα είναι εδώ μαζί μας και με πολλά μηνύματα δείχνουν την παρουσία τους. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Σταύρο, στον Μιχάλη και στον Δημήτρη για τα καλά τους λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Βάζω όμως μέσα στο κάδρο και τον Μύρονα και τον Μανώλη και την Φέδρα και το Δημήτρη και το Στέλιο. Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και τον Αντώνη και την κυρία Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαρίκα, χαίρομαι πάντα όταν σας συναντώ εδώ. Και το Θανάση, αλλά βέβαια και την Ανθή. Λοιπόν, θα βάλουμε τελεία στην συζήτηση τη δική μας και το μονόλογο της επικαιρότητας για να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Είναι βεβαίως περιφερειακός σύμβουλος και εντεταλμένος σύμβουλος με χαρτοφυλάκιο πολύ συγκεκριμένο, όμως σήμερα δεν τον φιλοξενούμε με αυτή του την ιδιότητα, όσο με την ιδιότητα του μελετητή για το θέμα που αφορά την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης μετά την μετακόμιση του στο Καστέλι. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές και μια άλλη φορά θα μας πείτε πώς επικοινωνείτε με τους ακροατές.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο τη θηρίδα υποδοχής στο Messenger, όπου πλέον μετά από τόσα χρόνια οι ακροατές μας στέλνουν μήνυματα εκεί σχολιάζοντας ή βάζοντας θέματα ή προτείνοντας θέματα ή λέγοντας απλά μια καλημέρα, μια καλησπέρα, ένα καλό μέρος.

0: ξέρει, δεν εκφράζονται. Άρα αυτοί που εκφράζονται πρέπει να τους τιμάτε με την αποδοχή των μηνυμάτων τους.
1: Θα σας πω δύο πράγματα, μιας και ξεκινήσαμε έτσι και χαίρομαι που μου δίνετε την αφορμή. Θα σας πω ότι είναι μια παλιά συνήθεια που ξεκινήσαμε το Ράδιο Κρήτη. Μετακομίσαμε τη συνήθεια αυτή και το ακροατήριο στο ραδιόφωνο του Sky και τα τελευταία δύο χρόνια εδώ στη συχνότητα του Πολίτικα 89 και 8. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε γίνει με κάποιους φίλοι μέσα από αυτήν την επικοινωνία. Έχω γνωρίσει ανθρώπους από κοντά διαζώσεις, οι οποίοι είναι καθημερινά μαζί μας και καθημερινά οφείλω να σας πω ότι είναι και ακούραστοι στο να στέλνουν την παρουσία τους με αυτόν τον τρόπο, κάτι που μας τιμά, μας γεμίζει ενέργεια και βεβαίως θα έλεγα ότι μας ικανοποιεί πάρα πολύ που έχουμε αυτή την αμφίδρομη σχέση. Θα σας πω ότι προχθές καλεσμένος μου ήταν ένας κοινός μας φίλος, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης από τη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο κουβεντιάσαμε για τα θέματα των δημοσκοπήσεων και δώσαμε τη δυνατότητα, όπως μπορεί να γίνει και τώρα στη δική μας την κουβέντα, κάποιοι να απευθύνουν απευθείας ερωτήματα στον καλεσμένο, διότι την ώρα που εμείς συνομιλούμε, καλή ώρα αυτό που θα κάνουμε τώρα, μπορεί κάποιος να μπει στην κουβέντα αυτή και να πει: ρώτησε τον κύριο Αλεξάκη για αυτό που είπε ή για κάτι που ενδεχομένως δεν διευκρίνησε, να μας το εξηγήσει καλύτερα. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, έχω ένα κίνητρο παραπάνω να πω ότι η κουβέντα μας σημερινή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό και για μένα που θα έχω τη χαρά και την τιμή να τη συντονίσω, αλλά και για τους ακροατές μας που θα ακούσουν τι μέλη γενέστε με το αεροδρόμιο. Θα έχει την τύχη της αμερικανικής βάσης που μπήκαν μέσα και κάνανε πιάτσικο και πήρανε και φάγανε μέχρι και τα πόμολα, διότι οι Αμερικανοί μας τα άφησαν τις πόρτες με το κλειδί πάνω στην κλειδονιά και άφησαν υποδομές που τότε δεν υπήρχαν στην Κρήτη, αλλά μπήκαν κάποιοι και τα ρήμαξαν. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να δούμε κατασκηνώσεις μέσα, καταβλισμούς κλπ. Θα ξεκινήσω από αυτό το ερώτημα, διότι δεν ξεχνώ ότι από πάνω είναι ο καταβλισμός των τσιγκάνων.
0: Ναι, θα σας το απαντήσω, διότι το έχουμε λάβει υπόψη μας στην μελέτη που έχουμε κάνει, και να διευκρινίσω ότι η προσέγγιση που έχουμε στο θέμα του χώρου του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Κατζαντζάκης γίνεται στο πλαίσιο της μελέτης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για το Δήμο Ηρακλείου. Είναι μια μεγάλη μελέτη που ξεκίνησε το 2023 και έχει παραδοθεί το δεύτερο στάδιο της τον Ιούνιο του 2026 και αναμένεται, είναι στο χέρι του Υπουργείου Περιβάλλοντος τώρα, πότε θα ξεκινήσει η δημοσιοποίηση της μελέτης και η διαβούλευση για όσα περιλαμβάνει. Είναι μια μελέτη που αφορά όλο το Δήμο Ηρακλείου και περιλαμβάνει και το θέμα του αεροδρομίου που κουβεντιάζουμε, τι θα γίνει μετά την μετεγκατάσταση του αεροδρομίου. Έτσι λοιπόν, περιληπτικά, περιγραφικά, μπορώ να σας απαντήσω στα πιθανά ερωτήματα, τι θα γίνει εκεί, πότε θα γίνουν, ποιος θα τα κάνει, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου αυτού, αν θα διατηρηθεί το κτίριο του αεροδρομίου, αν θα διατηρηθεί ο διάδρομος, αν θα γίνουν κατοικίες εκεί, αν θα γίνει πάρκο, αν θα γίνει πράσινο, αν θα υπάρχουν τουριστικές δραστηριότητες, αν θα γίνει μαρίνα, αν θα γίνει ένας περιμετρικός.
1: Θα μας τα πείτε λοιπόν τώρα όλα, όμως, γιατί γι' αυτό θέλουμε να σας ακούσουμε και οφείλω να το πω ότι γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Θέλω εντωμεταξύ, πριν σας πω αυτό, να σας καλωσορίσει ο πρόεδρος, σε εισαγωγικά το λέω γιατί είναι ο πιο τακτικός και ο πιο καθημερινά κοντά μας στην παρέα, ο κύριος Γιώργος Χορετσιανίτης, χειρουργός, συγγραφέας, αρθρογράφος, που είναι πάντα μαζί μας, και λέει: καλωσορίζουμε τον κύριο Αλεξάνδρου στην παρέα μας. Είναι αντιληπτό ότι είναι καινούριος εδώ, αλλά τον καλοδεχόμαστε, μου γράφει στο μήνυμά του πριν από τρία μόλις λεπτά. Οπότε σας μεταφέρω ακριβώς αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, το τι γίνεται και πώς γίνεται σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έτσι. Και σας το μεταφέρω και επώνυμα πλέον από τον Γιώργο Σκορετσιανίτη, τον εξαιρετικό αυτό συμπολίτη μας.
0: Έχουμε την τιμή να διαβάζουμε τα άρθρα του στον τοπικό τύπο.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μας πείτε, λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, εσείς ως μελετητής.
0: Η προσέγγιση που έχουμε κάνει στον χώρο του αεροδρομίου βασίζεται σε

0: προσέγγιση της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από την Αλκαρνασσό μέχρι τον Καρτερό, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, οφείλουμε να εξετάσουμε τι γίνεται στην περιβάλλουσα περιοχή, που υπενθυμίζω ότι είναι η Νέα Αλκαρνασσός, η βιομηχανική περιοχή στα νότια και η περιοχή του Καρτερού στην ανατολική πλευρά. Έχουμε λοιπόν από βόρειο-δυτικά μια περιοχή της Αλκαρνασσού που έχει περίεργα χαρακτηριστικά, δεν είναι μια ολοκληρωμένη αστική περιοχή. Μιλάω τώρα βόρεια, εκεί που ήταν παλιά τα σφαγεία, όπως συνηθίζαμε να λέμε οι παλιοί Ηρακλειώτες. Νότια από τον διάδρομο υπάρχει το στρατόπεδο της ΜΟΜΑ, της ΕΑΠ. Πιο πέρα υπάρχει 126, ακόμη πιο ανατολικά είναι ο Καρτερός και η περιοχή αυτή κλείνει με τον βόρειο δικό άξονα, με τον ΒΟΑΚ. Όλη αυτή την περιοχή λοιπόν τη μελετήσαμε προκειμένου να δούμε τι υπάρχει σήμερα εκεί μέσα, πώς επηρεάζονται αυτά και ποιες είναι και οι σημερινές κρίσεις γης που έχουν δοθεί από το τελευταίο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που έγινε το 2003. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι έχουν γίνει δύο τηλεδιασκέψεις το 2025 για αυτό το θέμα, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, οι οποίοι φορείς κατέθεσαν προτάσεις για το πώς βλέπουν αυτή την αξιοποίηση του χώρου. Επίσης υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, είναι το γνωστό ΤΑΙΠΕΒ, όπου του έχει ανατεθεί από το κράτος ο ρόλος της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου. Η πρόταση λοιπόν που εμείς μελετήσαμε στα πλαίσια του τούπου σου περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Πώς επιμερίζεται ο χώρος αυτός σε ζώνες. Δεύτερον, η χρήση γης. Τρίτον, η συνάφεια των χρήσεων γης με τις όμορες περιοχές. Ένα τέταρτο σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε είναι πώς χωροθετούμε ένα αναγκαίο μεγάλο πάρκο πρασίνου μέσα σε αυτό το χώρο και οι ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης που τίθονται σε αυτή την περιοχή. Έτσι λοιπόν έχουμε δώσει κάποιες κρίσεις γης που σας τις περιγράφω τώρα γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να τα δείξουμε αυτά. Θα έχουμε λοιπόν αμυγή κατοικία, γενική κατοικία, ειδικές κρίσεις, χώρους πρασίνου, κοινοφελείς λειτουργίες, δραστηριότητες χαμηλής όκλησης, πολεοδομικό κέντρο, τεχνολογικό πάρκο και τουρισμό αναψυχής. Όλα αυτά συντίθονται σε ένα σχέδιο. Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι το πάρκο πρασίνου. Αυτό το έχουμε υπολογίσει περίπου στα 300 στρέμματα και θα είναι ένας χώρος αναψυχής, περιπάτου και ήπιων δραστηριοτήτων. Και μάλιστα έχουμε εξετάσει και τρεις εναλλακτικές προτάσεις για τη χωροθέτησή του, το αν είναι πολύ βόρεια, νότια ή ενδιάμεσα. Διατηρούμε τον κάθετο δρόμο, τον κάθετο διάδρομο που ήταν ο ιστορικά πρώτος διάδρομος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνήθως μιλάμε για το σημερινό διάδρομο που προσγειώνονται αεροπλάνα, μιλάμε για το λοξό διάδρομο, υπάρχει όμως και ο κάθετος που είναι ο ιστορικά πρώτος όταν πρωτοδημιουργήθηκε το αεροδρόμιο. Αυτός έχει μήκος 800 μέτρα.
1: Στο 0-0 Παναθηναϊκός Μπόρατς. Ζωντανή μετάδοση από τον Big Win Sport FM.
2: Θα πάει λες απευθείας ο Ουναΐ.
1: Είναι νομίζω μακριά, αλλά θα το δούμε. Φεύγει ο Ουναΐ.
2: Ο Κάγκο θα πάει απευθείας.
1: Ο Κάγκουα στο φάουλ. Θα πάει απευθείας. Καλό out, ευκαιρία. Πολύ καλό φάουλ. Στο δεύτερο λεπτό από πολύ μακριά ο Κάγκουα. Ένα φαλτσαριστό σου την μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Έκανε και εκτείναξη ο τερματοφύλακας. Στο δεύτερο λεπτό, πολύ καλό φάουλ από τον Kings Kangua. Μπάλα κατέβηκε απότομα και έφυγε λίγο έξω. Στο 2, απειλεί ο Παναθηναϊκός με αυτό το μακρινό φάουλ από τον Kangua. Ελέγχει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Φαντρόγγελε να επιστρέφει στον, να δίνει στον Πένια. Παίρνει πρώτη πάσα ο Καμαρά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά κρατάει, θέλει στήριγμα, δίνει στον Καλάμπρια δεξιά. Ο Καλάμπρια θα δώσει τον Πένια ψηλά το pressing από τους φιλοξενούμενους. Το έσπασε προηγουμένως ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελε και πάλι στον Πένια στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πένια σκάβει για να βρει τον Κυριακόπουλο. Ωραία, αυτός θα κατεβάσει για να δώσει τον Κάγκουα. Σπάει το πρώτο pressing, ωραία, το σπάει και, δεύτερο, και σε δεύτερο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Παίρνει ο Ουναΐ, μένει όρθιος ο Ουναΐ, φτάνει κοντά στην περιοχή. Πάντα ο Ουναΐ. Θέλει να περάσει τον Τέσσερις. Ευκαιρία, τέτα τέτ, Τέσσερις πέφτει. Ζητούν πέναλτι του Παναθηναϊκού. Παίζεται, λέει ο διαιτής, θα το δούμε στο replay.
2: Τρομερή πάσα του Ουναΐ. Τρομερή πάσα.
1: Ο Ουναΐ, ο οποίος έχει και τώρα την μπάλα από δεξιά, ο Τέσσερις είναι πεσμένος. Ο Ουναΐ κρατάει, θέλει να περάσει. Ακούτε τις αποδοκιμασίες του κοινού.
2: Θα δούμε το replay.
1: Θα το δούμε στο replay τι, αν υπήρχε κάτι. Τώρα θα πετάξουν την μπάλα εκτός ή της Μπόρατς.
2: Θα δούμε το replay.
1: Βρέθηκε απέναντι τον οδοφύλακα ο Τέσσερις.
2: Είναι τρομερή πάσα του Ουναΐ βέβαια.
1: Να δούμε αν υπάρχει κάτι στο 4. Με το πρώτο replay που θα έχουμε. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Ο Τέσσερις έπεσε. Για να δούμε, ο Ουναΐ βρίσκει τον Τέσσερις. Αυτός κάνει τον κοντρό σε θέση τέτα τέτ.
2: Δεν είπε. Από εδώ δεν φαίνεται ότι πάει για την μπάλα. Κάτσε να δούμε από εδώ.
1: Να δούμε ένα δεύτερο replay.
2: Όχι, όχι, όχι. Ανατροπή. Ανατροπή. Καμία μπάλα δεν πηγαίνει.
1: Ο Ερέρα είναι αυτός ο οποίος βάζει το πόδι.
3: Δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα.
2: Το 16. Ανατροπή είναι αυτό. Δεν πάει να μην δοθεί αυτό το πέναλτι. Καθαρή ανατροπή είναι.
1: Είμαστε αναμονή, περιμένει ο διαιτητής.
2: Απορώ πως δεν το έδωσε δηλαδή κιόλας.
1: Ελέγχεται η φάση, πάει στο μπαρ να το δει.
2: Μα δεν μπορεί να μην δοθεί αυτό το πέναλτι. Ναι, ναι.
1: Πολύ νωρίς. Από την εξαιρετική κάθετη του Ναΐ. Ο Τέσσερις έκανε το κοντρόλ, βρέθηκε σε θέση τερατή. Τον ανέτρεψε ο Ερέρα, ο διαιτητής δεν είδε κάτι. Τον καλεί ο ΒΑΡ, του λέει ότι είναι πέναλτι και πάει να το εξετάσει. Και ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό. Έβλεπα τον... την κίνηση του Τέσσερις, φαινόταν από τον νωρίς ότι έχει κάνει ωραία κίνηση και τον βρήκε ο Ναΐ.
2: Ναι, ο Ναΐ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Να, εδώ είναι η φάση.
1: Ο Ερέρα. Ναι, βρίσκει το δεξί πόδι του Τέσσερις. Θα το δώσει νομίζω ο διαιτητής.
2: Ναι, κατευθείαν.
1: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, το δίνει.
2: Και το πάρει ο Ταμπόρδα.
1: Για να δούμε. Και η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ νωρίς.
2: Ο Ταμπόρδα θα το πάρει.
1: Δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτα ή όχι. Θα τη βγάλει,
2: ναι, ναι, ναι,
1: στον,
2: ναι,
1: Ερέρα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Ερέρα, ο οποίος βρήκε τον Τέσσερις. Πολύ νωρίς ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ωραία κίνηση του Τέσσερις. Δύο φορές έσπασαν το pressing οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μία κέρδισαν ένα φάουλ, το εκτέλεσε ο Κάγκουα λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Τώρα κερδίζουν πέναλτι. Ο Ταμπόρδα στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 6. Όλοι όρθιοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ταμπόρδα. Παίρνει φόρα ο Αργεντινός. Εκτελεί. Το πιάνει ο Γιούρκας και είναι κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στην δεξιά γωνιά ο Γιούρκας πέφτει και το βγάζει σε κόρνερ. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Κάνει μοναδική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο 6. Με τον Ταμπόρδα να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Από το πέναλτι δεν ήταν πολύ καλό. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Το 0-0 παραμένει. Κόρνερ από δεξιά με τον Ουναΐ. Ουναΐ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Οι κόντρες, η ευκαιρία, μπλοκάρει ο Γιούρκας. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος ήδη έβγαλε το πέναλτι του Ταμπόρδα. Δεν ήταν πολύ καλό, δεν πήγε πολύ γωνία νομίζω η μπάλα. Από όσο πρόλαβα να δω. Χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 παραμένει. Έχουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι τώρα που προσπαθούν να βγουν από το δικό τους μισό γήπεδο και να κρατήσουν. Πρεσάρει ψηλά ο Παναθηναϊκός, ο Τσίπετιτς. Κερδίζει ο Κάγκουα και βλέπει τον Ουναΐ. Ουναΐ, κάθετα Ουναΐ, ο Τέσσερις τέτα τέτ. Τέσσερις απέναντι τον οδοφύλακα, πέφτει πάλι τίποτα.
2: Όχι εδώ.
1: Νέα κάθετη τρομερή του Ουναΐ, ο Τέσσερις μπερδεύτηκε.
2: Εδώ δεν πρέπει να είναι, πρέπει να το προλάβανε.
1: Έπρεπε να πλασάρει εδώ πιο γρήγορα νομίζω. Τέσσερις κάπως μπερδεύτηκε εκεί με τους αμυντικούς. Και τώρα θέλει να κερδίσει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος σηκώνει.
2: Όχι, την μπάλα εδώ, την μπάλα. Τουλάχιστον το πρώτο replay βλέπω ότι διώχνουν την μπάλα κανονικά.
1: Έχει μπει με πολλά κέφια ο Ναΐ πάντως. Κρίμα τώρα που θα ακούσει εδώ. Μπορούσε να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι τα μπόρδα και να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, αλλά υπάρχει πολύ δρόμο στο παιχνίδι. 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Δεύτερο χαμένο για τον Αργεντινό φέτος, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Έχει χάσει και ένα με την.
3: Με τον Πάουκ.
1: Με τον Πάουκ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν 2-0 το παιχνίδι, για να το κάνει 3-0, δεν το κατάφερε. Για να πάω για τον Παναθηναϊκό. Δεξιά από το κέντρο. Του φύγε το κοντρόλ βλέποντας τώρα το replay του 4 προηγουμένως, ενώ ήταν σε θέση τετατέτ. Τι περιμένουμε τώρα. Κάτι περιμένει διαιτητής. Όπως περιμένει για την προηγούμενη φάση του 4.
2: Ναι, αυτό περιμένει. Γιατί δεν έχει βρει. Η Κάρ δεν έχει
3: για
2: βρει.
3: Για το πέναλτι, για αυτό, για αυτή τη φάση, παιδιά.
2: Η Κάρ δεν έχει βρει την μπάλα. Πάνω το
1: δει και πέναλτι. Τώρα. Οπότε.
2: Δεν έχει βρει την μπάλα κανεί. Δεν έχει βρει κανεί την μπάλα. Και θέλουμε να δούμε εάν τον ανατρέπει ο αμυντικός τον.
1: Για να τον καλεί ο βαρίστας του λέει ότι είναι πέναλτι.
2: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να δω να σου πει.
2: Εγώ νόμιζα στη live μετάδοση ότι έχουν βρει την μπάλα. Δεν την έχει βρει την μπάλα ο αμυντικός. Το είδα στο replay.
1: Για να δούμε. Άρα λοιπόν. Δεύτερη περίπτωση.
2: Εδώ τώρα έχουμε σύσκεψη. Ουναή τα μπόρδα 4.
1: Κάτσε να δούμε πρώτα να το εξετάσει. Πρέπει να δούμε και εμείς ένα replay. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πέναλτι. Για να δούμε εδώ το replay.
2: Ναι, είναι το 2.
1: Ο Μέγερς.
2: Ο Μέγερς.
1: Έχει βρει το αριστερό πόδι του 4. Εκεί χάνει την ισορροπία του και το κοντρόλ. Ο 4. Ο οποίος κέρδισε το πρώτο πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Στο 9. Προηγουμένως το εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Είναι και τα δύο πέναλτι. Όσο σπάνιο και αν είναι μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Και τώρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Προτού καν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Βγήκε και κάρτα. Καλή κοντά του τον αρχηγό, ο διαιτητής διαμαρτύρονται της Μπόρατς. Ναι, πήρε ο Μέγερς. Ο Μέγερς πήρε κάρτα.
2: Πήρε κάρτα.
1: Βέβαια. Άρα δύο κάρτες, και ο Ερέρα και ο Μέγερς. Λοιπόν, στο 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο 4 απέναντι στον τερματοφύλακα. Δέσσερς. Γκολ 1-0.
2: Goal.
1: Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας. Αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρ ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το σιλ 4.
2: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό που δικαιούται στο πρώτο 7 λεπτό. Έχει πει εντυπωσιακά. Έχει μπει με τον τρόπο που έπρεπε να μπει. Πραγματικά στριμώχνει την Μπάνια Λούκα, την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο δικό της μισό. Ο Ουναή είναι πρωταγωνιστής μαζί με τον 4. Στο πρώτο μέρος διχάθηκε με τον Ταμπόρδα. Τώρα το 4 το έβαλε Παναθηναϊκός. Μπόρατς 1-0.
1: Δύο πέναλτι σε ένα δεκάλεπτο. Ο Ταμπόρδα δεν βρήκε στόχο ή το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Αργότερα ο 4 βρίσκει στόχο. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ.
2: Ήθελα να σου πω μεταξύ μας, γιατί το σκέφτηκα, ότι γιατί δεν παίρνει το πρώτο πέναλτι ο 4. Γιατί τον είναι πιο σίγουρος εκτελεστής από τον Ταμπόρδα, κατάλαβες.
1: Σκοράρει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Ένα γρήγορο τέρμα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ο κόσμος έχει αυξηθεί. Πρέπει να είναι πάνω από 25.000 τώρα στο στάδιο. Μέγερς τρεσάρει πάλι ψηλά ο Παναθηναϊκός. Θέλει να κλέψει ο Αντίνο, παραλίγο να κλέψει πλάγιο για την Μπόρατς από δεξιά. Στο δικό της μισό γήπεδο θα πάει ο Τσίπετιτς για την εκτέλεση. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, έστω και αν
2: έτσι
1: δεν
2: πρέπει να
1: κατάφερε.
2: Συνεχίσει όμως με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να πιέζει την Μπόρατς, ναι. Και να περνάει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και στον Ουναή, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Φέρνει την μπάλα από τον Πένια ο Φαντρόγγελεν έξω από την περιοχή και αριστερά. Δίνει και πάλι στον Πένια για να χτίσει από πίσω ο Παναθηναϊκός μια επίθεση. Απομακρύνονται οι συμπαίκτες του. Έχει βγει εκτός περιοχής ο Πένια.
2: Τώρα στο μεταξύ έχει πολύ κόσμο το γήπεδο.
1: Ναι, αυτό είπα. 27-28.000. Ναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα. Και έρχονται και άλλοι από όσο βλέπω στους διαδρόμους. Είπαμε, κάποιοι θα έρθουν αργοπορημένοι. Ντεφράι βλέπει κίνηση του Καλάμπρια και του πετάει. Ωραία, ο Καλάμπρια αφήνει την μπάλα από δεξιά. Για να δούμε τον Καλάμπρια. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να κάνει τρίπλα ο Καλάμπρια. Θέλει να περάσει ο Καλάμπρια, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται να κλέψει με φάουλ ο Κάγκουα. Φάουλ για την Μπόρα έξω από την περιοχή της και αριστερά. Με τον Σανίτσα να πηγαίνει για την εκτέλεση τον αρχηγό.
2: Πάντως 0 στα 2 διαιτητής μπροστά του, να μην δει τα πέναλτι. Ούγκρος, ε.
4: Και είναι και διαιτητής ο οποίος έβλεπα τα στατιστικά του πριν από το παιχνίδι. 50% υπάρχουν πέναλτι στα παιχνίδια του.
2: Το θέμα δεν έχει δει κανένα.
4: Ναι, ναι.
2: Και έγινε μπροστά του.
4: De Vrij μια κεφαλιά, Κάγκουα μια δεύτερη. Μπάλα θα χαθεί, θα κερδίσει ο Φαντρόγγελεν. Οι κόντρες θέλει ο Ντέσσερς να μπει στην πορεία της μπάλας. Μετά πολλά, μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα, τον Γιούρκας. Τον πιέζει ο Ντέσσερς, αυτός απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που βρίσκει συμπαίκτη, προσπαθούν από αριστερά να βγουν της μπόρα, στο τάκλιν από τον Κάγκουα. Επιτυχημένο. Το πλάγιο για ποιον είναι? Το πλάγιο είναι
2: για τον Παναθηναϊκό.
4: Το Παναθηναϊκό είναι το πλάγιο, μπερδεύτηκαν, τι έγινε τώρα?
2: Ο βοηθός έχει πει πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού, διαιτητής λέει υπέρ της Μπόρατς.
4: Ναι, μπερδεύτηκα. Εδώ πλάγιο για την Μπόρατς. Τέλος πάντων, Ερέρα θα κρατήσει για να δώσει στον Γιόγιτς. Αυτός σε ένα σημείο όπου κινείται ο Όγκρινετς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Πρεσάρει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, όπως και τώρα ο Αντίνο, και δυσκολεύει πάρα πολύ τους παίκτες της Μπόρατς. Μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα. Πάει πάνω τον Τέσσερς. Αυτός γεμίζει αριστερά, όχι καλά. Θα καταφέρει ο Ερέρα να προλάβει πρωτού η μπάλα βγει σε πλάγιο. Μια απομάκρυση όπως όπως, σε ένα σημείο που θέλει να κρατήσει ο Γιούρισιτς, και κρατάνε τελικά οι της Μπόρατς. Θέλουν να βγουν μπροστά, μια κάθετη. Είναι ο Κυριακόπουλος για να κόψει, να δώσει τον Πένια. Ο Πένια θα κάνει ένα κοντρόλ και θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ταμπόρδα. Κατεβάζει ο Κάγκουα. Δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κάγκουα. Κάγκουα με τη μία στον Πένια για να σπάσει το pressing των παικτών της Μπόρατς. Είμαστε στο 14. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 10. Νωρίτερα ο Ταμπόρδα είχε πέναλτι στο 6, το έβγαλε ο Γιούρκας. Ταμπόρδα με τα κουνάκια, ωραία στον Κάγκουα, ωραία αυτός φανταστικά με τη μία, αλλά λίγο πιο αδύναμα στον Καλάμπρια που έκανε ανέβασμα από δεξιά. Έρχεται πίσω ο Σάβιτς, δυσκολεύεται. Πρεσάρει και πάλι ο Παναθηναϊκός ψηλά. Έχουν την μπάλα από αριστερά ή της Μπόρας. Θέλουν να βγουν μπροστά. Εκεί όμως η μπάλα θα βγει εκτός πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Μπροστά από τον πάγκο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα πλάγιο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. Από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρας. Καλάμπρια το εκτελεί. Ταμπόρδα. Ξαναπαίνει ο Καλάμπρια. Δίνει με τη μία κοντά του στο Κάγκουα. Αυτός κεντρικά στο Φαντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά από το κέντρο. Φαντρόγγελεν βλέπει αριστερά τον Αντίνο. Αντίνο κάνει ένα κοντρόλ, έχει στήριγμά του και τον Κυριακόπουλο.
5: Sport FM 104,2.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη φορά πλημμύρισαν καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Οι οροφές του Παγνή στάζουν νερά και επιστρατεύτηκαν κουβάδες, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Υποχωρεί από αύριο το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μέσα σε μερικές ημέρες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα περίπου 1.000 μετανάστες, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι προγραμματίζεται σταδιακή αποσυμφόρηση. Εν τω μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Όπως είπε, ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή στο 1,55 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 31χρονο στο λιμάνι του Ηρακλείου με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο αυτοκίνητό του. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή του. Για τις 14 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στον αυτοδικείο για το θάνατο του Αντώνη Καριώτη, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης. Στο εδόλιο βρίσκεται στέλεχος του λιμενικού σώματος. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση, που φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Φωνική κακοκαιρία έπληξε την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στη Γαλλία σήμερα στις 10 το βράδυ ο αγώνας του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikle.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Ζωντανά από το Sport FM 104,2 ο αγώνας της Ρεν με τον Όφη. Αποστολή στη Γαλλία, Μανώλης Αρής. Χορηγός της μετάδοσης στα GB Barbers.
1: Politica.gr.

Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 104,2 από τον Βασίλ Λευκή από την έδρα της ΣΕΣΚΑ Σόφιας. Πρώτο κόμμα στον Μήνιο τον Όφιο. Θα μιλά. Το σου του φούτα και όποιο να πω. Νικολάου το γύρισμα και φανιάκο. 0-1. 0-1 για τον Όφι. 0-1 στο 36. Και όποιο.

πούμε, ρε Γιάννη. Όπι στο Europa League. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε τώρα, ρε Γιάννη. Μπορούμε να το πούμε. Όπι είναι στο Europa League. Προκρίνεται το Europa League. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές.

σημερινή εκπομπή θα λειτουργήσει ως pre-game show του μεγάλου αγώνα του Όφη κόντρα στη Ρεν. Στις 10 θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης του αγώνα του Όφη με την στο Ραζόν Πάρκ. Το πρώτο και ιστορικό παιχνίδι εκτός έδρας για τον Όφη στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και στη συγκεκριμένη περίπτωση για το Europa League.

Μαζί μας είναι η εταιρεία GP Barbers, χορηγός της εκπομπής αλλά και της μετάδοσης αργότερα. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Μανώλης Αρής, ο απεσταλμένος του Sport FM 104,2, ο οποίος θα μας μεταφέρει σε λίγη ώρα όλα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο της Ρεν, αλλά και θα μας κάνει τη μετάδοση της μεγάλης αναμέτρησης, η οποία θα ξεκινήσει, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 10.

σε λίγη ώρα θα έχουμε την πρώτη σύνδεση με τον Μανώλη Σαρή. Να πούμε ότι παράλληλα αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, με τους πράσινους να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 1-0 στο 23ο λεπτό.

Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι στο έκτο λεπτό. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Γιούρκας έπεσε σωστά και απέκρουσε. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο ένατο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε νέο πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντέσσερς και ήταν εύστοχος για το 1-0 των πράσινων, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά μέχρι στιγμής.

Στη Γαλλία δεν αγωνίζεται μόνο όφη από τις ελληνικές ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 10 φιλοξενείται από τη Μαρσέη, επίσης για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάνει σήμερα την πρεμιέρα του για το Conference League. Συνεπώς έχουμε μία εντός έδρας μάχη ελληνικής ομάδας, εκείνη του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσιμπανιαλούκα από την Βοσνία Αρζεγοβίνη. Έχουμε δύο ελληνογαλλικές μάχες στην Γαλλία με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τη Μαρσέη, αλλά και τον Όφη από τη Ρεν στην ίδια ώρα τα δύο παιχνίδια. Ενώ χθες η άλλη ελληνική μάχη στην Ευρώπη ήταν εκείνη της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας Ελλάδος, κόντρα στην Σακτάρ στο Στάνφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο της Έλσινκι στο Λονδίνο, καθώς οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο γήπεδο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην πατρίδα τους. Η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-0 σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε, ωστόσο από ένα σημείο και μετά δέχτηκε την ανατροπή και δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση.

Υπενθυμίζουμε σε όσους συνδέθηκαν τώρα στην παρέα μας ότι στις 10 η ώρα θα είναι η σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης του Όφη με την Ρεν και περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Ηρακλείου σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη αναμετρήσεις για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, εκεί όπου αγωνίζεται και όφη. Τα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 8 παρατετάρτο είναι τα Alkmaar Hapoel Beer Sheva 0-0, Lech Poznan Leverkusen 0-0, τα οποία δύο παιχνίδια αποτελούν και έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον για τον όφη, καθώς αγωνίζονται οι αντίπαλοι του. Η Hapoel Beer Sheva στην Ολλανδία με την Alkmaar είναι στο 0-0 και η Lech Poznan αλλά και Leverkusen, που είναι οι δύο από τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει ο όμιλος, παίζουν μεταξύ τους, είναι στο 26 το παιχνίδι 0-0. Lyon Crystal Palace 1-0, στο 25 με 26 είναι όλες οι αναμετρήσεις. Τσέλια Ομόνια 0-1, Salzburg Milan 0-1, Σπάρτα Πράγας Lillestrøm 0-0, Torrense Sunderland 0-0 και Union Saint-Gilloise Real Sociedad. Στη συνέχεια θα δούμε και το Conference League και τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Μανώλη Σαρή.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος βρίσκεται στο Ράζον Πάρκ, την έδρα της Ρεν, της γαλλικής ομάδας, όπου θα αγωνιστεί σήμερα ο Όφη κόντρα στην τοπική ομάδα, να μας μεταφέρει έτσι τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης, ενδεχομένως αν έχει τις συνθέσεις, να μας πει αν έφτασε η αποστολή, να μας πει σε τι φάση βρισκόμαστε. Εγώ εντωμεταξύ να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε ζωντανά από το Sport FM 104,2 από το ραδιόφωνο, από το athletic.gr, από το gdkule.gr για το αντίστοιχο player, αλλά και από το ραδιόφωνο του Πολίτικα. Μας ακούτε λοιπόν και από το Πολίτικα 89,8 ζωντανά και την εκπομπή Θύρα 8, η οποία όπως είπαμε λειτουργεί ως pre-game του αγώνα του Όφη για το Europa League με τη Ρεν, αλλά και μπορείτε να ακούσετε στη συνέχεια την μετάδοση του αγώνα από το Μανώλη Σαρή.

Για το Europa League στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Bournemouth, Sturm Graz, Benfica, Celtic, επίσης δύο παιχνίδια με αντίπαλο του Όφη μέσα, Θέλτα Juventus, Dynamo Zagreb, Anderlecht, Ferencváros, Victoria Plzeň, Hoffenheim, Besiktas, Hoffenheim η οποία προέρχεται από την ήττα με 2-0 στο Παγκρίτιο από τον Όφη, Γεγγελόνια, Αραράτ, η οποία Γεγγελόνια προέρχεται από την ήττα με 2-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό, Marseille, Ολυμπιακός, Νάιμέγγεν, Λεύσκη, Σόφια και Ρεν, Όφη.

για το Conference League στις 8 παρατέταρτο ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις CSKA Σόφιας, Μονακό 0-1, Εγνάτια Μίντιλαντ 1-0, Γκέντ Άρκους 0-0, Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ 0-0, Κούπς Τραμπζονσπορ 0-1, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-0, Μιάλμπι Ίντερ Εξκάρδες 0-0, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπανιαλούκα 1-0 στο ΆΚΑ, Ρίγκα Καϊράτ Αλμάτι 1-1 και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε 0-0. Όλα τα παιχνίδια στο Conference League, τα οποία έχουν ξεκινήσει, βρίσκονται στο 31-32, ενώ στις 10 θα έχουμε τη σέντρα των αναμετρήσεων Atalanta Paphos, Bran Lincoln Rend Imps, Brighton Kaunas Algiris, Copenhagen Braga, Twente Thun, Freiburg Jablonec Hearts, Nordjylland και Sint Truiden Iberia.

0: Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, εκεί που περιμένει ο Μανώλης Σαρής. Βρίσκεται στο ΡΕΝ. Μάνο, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, πάνω καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε και ένα πρόσωπο έκπληξη, ένα αγαπημένο πρόσωπο. Τον φιλάθλο του Όφη, ο οποίος έχει έρθει στην ΡΕΝ για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Και έχουμε την να φιλοξενούμε εδώ στον Sport FM 104,2 τον Νουά Ντίκο. Νουά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τόλος.
1: How are you?
2: Thank you.
1: To see Όφη. I see you that you are very happy.
2: Yes, I'm very happy. It brings a lot of good memories. You know, Όφη is a club that will forever be in my heart. And you know, I drove 3.5 hours just to come to the game. Thanks to your friend Yanis, you know also, and the club. And yeah, I'm very happy to be here.
1: Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Νουά στην αρχή ότι τον βλέπω να είναι πολύ χαρούμενος που έχει έρθει στη ΡΕΝ για να δει από κοντά τον Όφη. Είπε ότι ναι, είμαι πολύ χαρούμενος, ταξίδεψα 3,5 ώρες χάρη και στο φίλο μου τον Γιάννη και τον Όφη για να έρθω να παρακολουθήσω την ομάδα. Νουά, a tough opponent for Όφη today. What is your opinion about the game?
2: Well, you know, it's a European game, so every game is difficult. I know Rennes because it's a big club in France. Obviously, there is bigger club like PSG, etc., Paris Saint-Germain. But it's a big club. I think Ophi, you know, can create a surprise, but it will not be easy because Rennes is a very top-quality team in France. So, but I'm very hopeful that Ophi will do something amazing tonight.
1: Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Νουά για την σημερινή αναμέτρηση με αντίπαλο τη Ρέν, ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Είπε ναι, η Ρέν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μας είπε ότι ναι, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά από την άλλη πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί όφη να καταφέρει πράγματα και εύχομαι να πετύχει πράγματα στο σημερινό παιχνίδι. Νουά, do you watch Όφη? Όφη took 2 trophies in Greece the last 18 months. How do you feel about this?
2: Obviously, I was very happy to see Όφη finally reach their goals because I know the fans, the club, the people from Heraklion and Creta were very like waiting for this to happen, and Όφη deserved this, really. Όφη deserved this, and I'm very happy for it. And a few weeks ago, I saw they beat Olympiacos. I was like so happy also.
1: You scored also.
2: Yes, I scored them, but I didn't win. So it's good that Όφη is growing, and I really hope that they will keep growing because Όφη deserves it.
1: Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Νουά για το γεγονός ότι Όφη έχει κατακτήσει 2 τρόπαια. Αν παρακολουθεί τον Όφη, είπε ότι ναι, τον παρακολουθούμε πολύ χαρούμενος ότι επιτέλους κατάφερε να πετύχει αυτό που άξιζε και τα προηγούμενα χρόνια. Είχα δει ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό και του υπενθύμησε ότι είχε βάλει και ένα γκόλ ο ίδιος πριν από 3 χρόνια, να δεν κατάφερε τότε Όφη να κερδίσει. Αλλά με χαρά μου βλέπω ότι ο Όφη μεγαλώνει συνέχεια και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει κι άλλο. Νουά, what about these fans? They don't forget you. You see that? You see that? They call you, they pronounce you. How do you feel about this?
2: It makes me happy, proud and emotional, you know. But I know the Όφη fans, they give a lot of love, sometimes tough love, but sometimes that's what we need. And, you know, they are unforgettable fans, so I'm very happy to be here with them tonight.
1: Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση ήταν ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν τον ξεχνάει, τον αναγνώρισε τώρα, του φώναζε το όνομά του και είπε ότι ναι, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είμαι πολύ περήφανος που δεν με ξεχνάει ο κόσμος. Κάποιες φορές είναι σκληρή η αγάπη του, αλλά αυτή είναι η αγάπη που ίσως καμιά φορά θέλουμε και εμείς να έχουμε για να πάρουμε μπροστά. Νουά, well, thanks a lot. And we are very happy to see you after so many years.
2: Very happy, and I will come to Crete soon. So
1: we will see you in Crete.
2: You will see me.
1: Thank you very much. Λοιπόν, πάνω, αυτός ήταν ο Νουά. Άκουσα τη ζωντανά στον Sport FM, οπότε τα λέμε και πάλι σε λίγο.
0: Έγινε, Μάνο, μιλάμε στη συνέχεια. Θυμόμαστε όλοι τον Νουά Ντίκο, ο οποίος είχε καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στην επίθεση του Όφη πριν από λίγα χρόνια. Όπως πολύ σωστά το θύμισε ο Μάνος, ο Σαρίχης είχε σκοράρει κοντά στον Ολυμπιακό, είχε σκοράρει στη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ και στη συνέχεια είχε αποθεωθεί από ολόκληρο το Γεντί Κουλέ. Και όχι μόνο. Η ιστορία του Νουαντίκο είναι μία από τις όμορφες στιγμές που μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο, πως κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως να μην φανταζόταν ποτέ ότι θα αγωνιστεί στην Κρήτη σε μια ομάδα όπως ο Όφη να έχει τελικά αποκτήσει μια σύνδεση με αυτή την ομάδα, να βρίσκεται πλέον στην πατρίδα του και με την πρώτη ευκαιρία που ο Όφη πήγε να αγωνιστεί στην Γαλλία να πηγαίνει να επισκεφτεί την αναμέτρηση για να καταφέρει να παρακολουθήσει από κοντά την πρώην ομάδα του.

ένας ακόμα Γάλλος, ο οποίος Γάλλος εντός εισαγωγικών φυσικά, καθώς είναι Σενεγαλέζος ο άνθρωπος, ο Ασάν Διουσέ, ο οποίος είναι ένας ακόμα πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο, μίλησε πρόσφατα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη για το παιχνίδι το σημερινό κόντρα ανάμεσα στον Όφη και τη Ρεν. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Όφη και τόνισε, όπως και ο Ντίκο, ότι θα ήθελε πολύ να δει την ομάδα.

Αναφορικά με το ρεπορτάζ του αγώνα, εγώ να αναφέρω ότι έφτασαν στο γήπεδο η πρώτη φύλαση του Όφη για το παιχνίδι με τη Ρεν πριν από περίπου μισή ώρα, κάτι παραπάνω από μισή ώρα νωρίτερα, δηλαδή λίγο περισσότερο από δύο ώρες πριν την αναμέτρηση. Υπενθυμίζω ότι η Όφη θα έχει στο πλευρό του περίπου 500 φιλάθλους, κάτι παραπάνω από 500 φιλάθλους. Όπως φυσικά αναμένεται να έχει τους φίλους του στο πλευρό του σε όλα τα εκτός.

Παράλληλα, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς παραμένει στο 1-0. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κρατήσει με σχετική ευκολία την Μπόρατς μακριά από την εστία του. Προσπαθεί να βρει ένα δεύτερο γκολ μετά από εκείνο του Ντέσσερς στο 10ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Και μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβόρη. Σίγουρα πάντως μένει να φανεί και στη συνέχεια αυτό.

0: Sport FM 104,2.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
2: Ζωντανά από το Sport FM 104,2, ο αγώνας της Ρεν με τον Όφη. Αποστολή στη Γαλλία, Μανώλης Αρής. Χορηγός της μετάδοσης, τα GG Barbers.
3: www.γιορτήκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτήκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτήκουλέ.gr.
4: Στο πατέμα του τώρα θα πάρει την παραγιά, να δούμε την προσπαθειά του. Αμώς ωραία για τον Τίκμαρα από δεξιά. Με τη μία θα κάνει τη σέντρα, δυνατή σέντρα, αλλά εκεί που πάει μπαλά είναι ο Αθανασίου. Για να δούμε. Αθανασίου για τον Μουχαλάκη, το γέμισμα του Μουχαλάκη, πάρα περνάει από όλους. Γκολ! Γκολ! Ο Ανδρούσος 1-0. Ο Ανδρούσος σκοράρει 1-0 για τον Μέση.

0: Αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ.
1: Ζωντανά από το Sport FM 104,2, ο αγώνας της Ρεν με τον Όφη. Αποστολή στη Γαλλία, Μανώλης Αρής. Χορηγός της μετάδοσης στα GG Barbers.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Με τη μία θα κάνει τη σέντρα, δυνατή σέντρα, αλλά εκεί που πάει μπάλα είναι ο Αθανασίου. Για να δούμε. Αθανασίου για τον Μιχαλάκη, το γέμισμα του Μιχαλάκη, μπάλα περνάει από όλους. Γκολ! Γκολ Αθανασίου! Ανδρούσος 1-0. Ο Ανδρούσος σκοράρει 1-0 για το Μέση. Η μπάλα πέρασε από όλους. Το 24, ο Παμάς του Ανδρούσος έπεσε πέρυσι. Σκοράρει σε μέρος της Κηφισιάς. 1-0. Μουχαλάκης με το σκούτα εκεί, Μουχαλάκης, γκολ! Και μηδέν, ο Μουχαλάκης περάρει, δεκάρει και μέσα, το 30,

Εδώ είμαστε ξανά μαζί σας. Ακούτε Sport FM 104,2. Την εκπομπή Θύρα 8. Ο Πάνος Κατζαρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Μανώλη Σαρή να βρίσκεται στην ΡΕΝ για να μας μεταδώσει στη συνέχεια το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με την τοπική γαλλική ομάδα.

Σε λίγο θα έχουμε την δεύτερη σύνδεσή μας με τον Μανώλη Σαρή για την Ρεν, το Horizon Park. Προκειμένου να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αν να δούμε αν έχουμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Υπενθυμίζω ότι όφη δεν μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες του Χρήστου Σιέλη αλλά και του Άρων Ισέκα, οι οποίοι είναι τραυματίες και έχουν παραμείνει στο Ηράκλειο. Παράλληλα, εκτός αποστολής είναι και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε πριν από ένα χρονικό διάστημα. Ενώ παράλληλα, την αποστολή στην Γαλλία έχει ακολουθήσει ο Τάσο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής καθώς είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, βρίσκεται μαζί με τους συμπαίκτες του, μαζί με τον υπόλοιπο σύλλογο και την αποστολή, προκειμένου να στηρίξει την ομάδα με τον δικό του τρόπο, αλλά και να μην χάσει προπονήσεις, καθώς έλαβε μέρος κανονικά στη χθεσινή προπόνηση που έγινε στο γήπεδο της Ρεν. Πάμε τώρα να δούμε και τα σκορ ημιχρόνου στο Europa League αλλά και στο Conference League. Υπενθυμίζω ότι σήμερα διεξάγεται η δεύτερη αγωνιστική της League Phase της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης. Πάμε πρώτα να δούμε τα σκορ στα παιχνίδια των αντιπάλων του Όφη, καθώς η Χάπελ Μπερσεβά, την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Όφη στην Ρουμανία, βρίσκεται στο 0-0 κόντρα στην Αλκμαρ στο ημίχρονο, ενώ η Λεβερκούζεν επικρατεί με 0-3 της Λεχ Πόζαν, της άλλης αντιπάλου του Όφη. Υπενθυμίζω ότι η Μπάγερ Λεβερκούζεν μάλιστα είναι και η επόμενη αντίπαλη του Όφη, καθώς θα την υποδοχεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την επόμενη Πέμπτη.

Οι Γερμανοί έχουν σκοράρει με 2 εύστοχα πέναλτι του ΣΥΚ στο 29 και στο 41, ενώ ενδιάμεσα ο Τίλμαν έχει σκοράρει στο 32ο λεπτό με την Leverkusen τις ασπιρίνες να είναι μπροστά στο σκορ με 0-3. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα σκορ μέχρι στιγμής στο ημίχρονο των αγώνων του Europa League. Lyon Crystal Palace 2-0, σε ένα παιχνίδι που η Crystal Palace δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, παρότι είναι και η κάτοχος του περασμένου Conference League. Τσέλιε Ομόνια 0-1, Salzburg Milan 0-2, Sparta Praga Lillestrom 0-0, το Rennes Sunderland 1-0 με την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, η οποία κατέκτησε το κύπελλο την περασμένη σεζόν, να βρίσκεται μπροστά κοντά σε μια ομάδα της Premier League, και Union Saint-Gilloise Real Sociedad 0-0. Στις 10 θα έχουμε την σέντρα στους αγώνες Bournemouth Sturm Graz, Benfica Celtic, Celta Juventus, Dynamo Zagreb Anderlecht, Ferencvaros Victoria Plzen, Hoffenheim Besiktas, Jagiellonia Ararat, Marseille Ολυμπιακός, Nijmegen Levski και Rennes Auxerre.

Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά στο ημίχρονο με 1-0 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Το παιχνίδι γίνεται στο ΆΚΑ και έχει σκοράρει ο Ντέσσερς στο 10ο λεπτό με εύστοχο χτυπημένο πέναλτι. Στα άλλα παιχνίδια το σκορ έχει ως εξής. ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Μονακό 0-2. Αυτό μου θυμίζει και το παιχνίδι του Όφη για τα προκριματικά του Europa League, γιατί ολοκληρώθηκε με το ίδιο σκορ στη Σόφια. Εγνάτια Μίντιλαντ 1-1, Γκέντ Άργους 0-0, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 1-0, Κούπς Τραμπζονσπορ 0-2, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1, Μιαλμπή Ίντερ Εσκάλδες 0-0, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι 1-1 και Κραϊόβα Χετάφε 0-0. Στις 10 θα έχουμε τη σέντρα στους αγώνες Αταλάντα Πάφος, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Brighton Kaunas Algiris, Copenhagen Braga, Twente Thun, Freiburg Jablonec, Hearts Nordjylland και St. Ruiden Iberia 1999. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις είναι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έφτασε στο Horizon Park η αποστολή του Όφη. Φυσικά βρίσκεται έξω από το Πούλμαν, βρέθηκε και ο Μιχάλης Μπούσης προκειμένου να χαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Υπενθυμίζω ότι ο ισχυρός άνδρας της ομάδας έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι απευθείας από το Σικάγο για τη Γαλλία.

Φυσικά, όπως συνηθίζεται σε όλες τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων εκτός σύνορων, όπου υπάρχουν φίλαθλοι φυσικά μαζί με τους φιλοξενούμενους, ο κόσμος του Όφη έκανε κατά κάποιο τρόπο γεντί κουλέ την γαλλική πόλη, την Ρεν, πριν τη σέντρα του αγώνα, καθώς ακούστηκαν συνθήματα σε πολλά κεντρικά σημεία της πόλης, σε καφετέρειες, σε πλατείες και γενικότερα έκαναν αισθητή την παρουσία τους, φυσικά δίχως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ο Μάρκος ρωτάει, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή και καλή επιτυχία στον Όμιλο. Αρχικά ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε το ίδιο. Γνωρίζουμε ποιο κανάλι θα μεταδώσει το παιχνίδι στις 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Το Magenta Sport 5 είναι το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει την μεγάλη αναμέτρηση του Όφη. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούσετε ζωντανά ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM 104,2 αλλά και τον Πολίτικα 89,8. Ενώ θα υπάρχει και το καθιερωμένο live blog από το gendikule.gr και το Athletic. Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν, Magenta Sport 5 είναι το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει ζωντανά την αναμέτρηση στη Γαλλία.

Όφη θα αγωνιστεί με τη λευκή εμφάνιση, την εκτός έδρας εμφάνισή του κόντρα στη Ρεν. Προηγούμενη εμφάνιση, η οποία ευρωπαϊκά τουλάχιστον το έχει φέρει γούρι, καθώς είναι η εμφάνιση η οποία φόρεσε στο παιχνίδι με την Λεύσκη, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Σόφια. Σε μια αναμέτρηση όπου ήρθε το διπλό, ο Όφη επικράτησε με 2-0 και κλείδωσε την παρουσία του στη League Phase, την Europa League, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και μιας και αναφέρα την φράση πρώτη φορά στην ιστορία του, είπαμε νωρίτερα ότι το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ρεν είναι ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά ο Όφη αγωνίζεται εκτός έδρας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και στην ουσία ό,τι και να συμβεί σήμερα θα είναι ιστορικό, καθώς αν πετύχει γκολ θα είναι το πρώτο γκολ στην ιστορία του εκτός έδρας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν πάρει ισοπαλία το ίδιο, αν πάρει νίκη το ίδιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε με πόσους τρόπους θα καταφέρει η ομάδα του Χρήστου Κόντι να γράψει ιστορία.

ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο ενδεχομένως να στοχεύσει ο Όφη να εκμεταλλευτεί προκειμένου να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι με την Ρεν είναι η αμυντική αδυναμία που έχει εμφανίσει σε κάποια παιχνίδια, καθώς είναι γνωστό ότι είναι πολύ δυνατή επιθετικά. Ωστόσο, στα 7 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν, η γαλλική ομάδα έχει δεχτεί γκολ στα 5 με το συνολικό αριθμό των τερμάτων που έχει επιτρέψει να φτάνει τα 10. Εάν λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι καταφέρει να εκμεταλλευτεί εάν Όφη καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Ρεν, τότε θα μπορέσει να πάρει και κάτι θετικό.

Φυσικά υπενθυμίζω πως οποιοδήποτε θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή μας μπορεί να μας στείλει το μήνυμά του στην φόρμα που υπάρχει στο athletic.gr, στο player για το ραδιόφωνο.

Κάτι το οποίο επίσης είναι ωραίο να αναφέρουμε είναι ότι σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των διοικήσεων του Όφη και της ΡΕΝ στο Ροαζόν Παρ. Η επίσημη συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10. Τον Όφη εκπροσώπησε μεταξύ άλλων ο δεύτερος αντιπρόεδρος και γιος του μεγαλομετόχου του Μιχάλη Μπούση, ο Δημήτρης Μπούσης. Και στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα και φωτογραφήθηκαν μαζί σε μια όμορφη στιγμή αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Πάμε να δούμε και την αρχική εντεκάδα τόσο του Ολυμπιακού αλλά και της Μαρσέη για το παιχνίδι το οποίο επίσης θα ξεκινήσει στις 10 στο Βελοντρόμ. Ο Ιμανόλ Αργουαθίλ πήρε την απόφαση να επιλέξει τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, του Σάλιακα και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας, με δίδυμο στα στόπερ, με συγχωρείτε, τους Ρέτσο και Πιρόλα. Έσε και Πουέρτα ξεκινούν στη μεσαγραμμή με τους Ζέλσον, Μαρτίνς και Ζώτα Σίλβα να βρίσκονται στις θέσεις των εξτρέμ. Ο Τσικίνιος σε ρόλο επιτελικού μέσου και μοναδικός προχθημένος, ο Γιάρεμτσου. Ο Ολυμπιακός καλείται να εκμεταλλευτεί το κακό momentum στο οποίο βρίσκεται η Μαρσέιγ αυτή την περίοδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει καλά την σεζόν, παρότι αγωνίζεται σε μια σχετικά εχθρική έδρα για εκείνον, να καταφέρει να πάρει την νίκη, τέλος πάντων ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα τον φέρει πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης στη συνέχεια του Europa League. Από την πλευρά της Μαρσέιγ, ο Μπρούνο Ζενισιό χρησιμοποιεί σχηματισμό 4-3-3 με τον Ντελάγκε στην εστία. Δεξιά στην άμυνα ο Γουεά, αριστερά ο Έμερσον και δίδυμο στο στόπερ η Μεϊτέ και Αγκέρ. Στον άξονα ξεκινούν οι Ναντί, Γκόμες και Αμπντέλη, με τον Αμπντάλα δεξιά στην μεσοεπιθετική γραμμή, τον Παϊσά αριστερά και τον Μοπέ στην κορυφή της επίθεσης. Η Μαρσέιγ έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Παναθηναϊκό. Και πλέον θα τεθεί αντιμέτωπη και με τον Ολυμπιακό και με να φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης.

πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής Θύρα 8, πάμε να δούμε και δύο-τρεις ειδησούλες για την τρίτη εθνική, για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, το οποίο έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει πλέον η επαναφορά του κριτικού ομίλου στην κατηγορία. Chasing shadows I left behind. Παρελθόν αποτελεί από την Επισκοπή ο Ανδρέας Γεωργάκης, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα λόγω έκτακτης επαγγελματικής υποχρέωσης. Whispering truth, I long to hear. Παράλληλα, ο ΑΟΑΝ επίσης ανακοίνωσε μια αποχώρηση, εκείνη του Άρη Κοκοτσάκη, με τον ποδοσφαιριστή να επιθυμεί ο ίδιος να αποχωρήσει από την ομάδα και το αίτημά του να γίνεται δεκτό. Ενώ είχαμε και μια μεταγραφή με τον Πανακροτηριακό να ανακοινώνει την απόκτηση του Φίλιπ Ενσιά. Πρόκειται για έναν Γάλλο επιθετικό με πλούσιες παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γενικότερα με καριέρα σε αρκετές χώρες. Ο Γάλλος είχε ανακοινωθεί το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε από την Νεάπολη. Ωστόσο, η συνεργασία του με την ομάδα του Λασιθίου δεν συνεχίστηκε και έτσι έγινε κάτοχος κάτοικος Κανίων και θα αγωνιστεί στην ομάδα του Ακροτηρίου.

0: Sport FM 104,2.
1: Ζωντανά από το Sport FM 104,2 ο αγώνας της Ρεν με τον Ούφη. Αποστολή στη Γαλλία, Μανώλης Αρής. Χορηγός της μετάδοσης στα GB Barbers.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Politica.gr. Η ενημέρωση είναι εδώ.
4: Γιορτινό Παγκρίτιο, γιορτάζει το Ιράκ Πόρσε, γιορτάζει Όφη, την πρώτη του συμμετοχή στην Νικ Φέι της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, στην Νικ Φέι του Europa League, το παιχνίδι με την Hoffenheim. Του Γιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα, κανένα σύγχρονο στη πάλι, που θα κάνει και γρήγορα το ελεύθερο όλο τον Δαβίδ τον Κόντρο. Κόντρο φεύγει από τον Χαϊντάρη, Κόντρο μπαίνει στην περιοχή. Κόντρο, και το έντερ!
0: Sport FM 104,2. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης.

Επανήλθαμε. Ακούτε Sport FM 104,2. Ο Πάνος Κατζαρός στο μικρόφωνο. Και είναι η εκπομπή Θύρα 8. Είπαμε ότι η σημερινή εκπομπή Θύρα 8 λειτουργεί ως pre-game για το μεγάλο παιχνίδι του Όφη Ρεν. Στις 10 η ώρα η Σέντρα και απευθείας μετάδοση από την Γαλλία με τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος θα βρεθεί, ο οποίος βρίσκεται ήδη μάλλον εδώ και αρκετή ώρα στο Horizon Park, προκειμένου να μας κάνει την μετάδοση της αναμέτρησης.

0: Πάμε τώρα στο Ροαζόν Πάρκ, εκεί όπου μας περιμένει ο Μανώλης Αρισμάνος. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Μάνο, τι κάνετε? Καλησπέρα σε σένα και τους ακροατές του...
0: Καλησπέρα.
1: Τους Sport FM 104,2. Τώρα ακούτε τις ΙΑΙΚΕΣ των φιλάθλων του Όφη, οι οποίοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην σειρά. Που κάθονται πίσω από την μία αιστεία στο Ροαζόν Πάρκ, αλλά μέσα στην βρισκόμαστε πλέον στην τελική αιστεία και την έναρξη του αγώνα. Πάμε να δούμε τις δεκάδες. Δύο αλλαγές από αυτά που περιμέναμε να δούμε από τον Όφη, το παιχνίδι με τη Ρεν. Νικολάου αντί Κοστούλα και Μους αντί του Αϊτόρα. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Η υπόλοιπη 9 είναι αυτή που περιμέναμε. Δηλαδή ο Χριστογιώργος κάτω από την αιστεία του Όφη, Πούγκουρας, Κρίσμανης και Νικολάου, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί για τον Όφη. Στην τετράδα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Στον άξονα το δίδυμο του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη δεν σπάει. Και στην επίθεση, όπως είπαμε, βασικός ο Νους, με τον Φούντα στην άλλη πλευρά και στην κορυφή της επίθεσης ο Κινάν Κόντρο. Αυτή είναι η 11 για τον Όφη και για την Ρεν, ο Φράγκες. Τελικά η 11 που μας είπαν οι Γάλλοι δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, επειδή δεν είναι καμία σχέση με αυτή που ξεκινάει η Ρεν απέναντι στον Όφη σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν παίζει ο Τόμασον βασικός, δεν παίζει ο Ρέινολτς. Οπότε λοιπόν 4-3-3 από τον Φραγκέζ με τον Σαμπά κάτω από την αιστεία της Ρεν, Ναντζιντά αριστερά στην άμυνα, ο Φραγκόφσκι δεξιά με Κρέσβελ και Πουτλάλ στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά, Ροντζιέρ, Σιμάνσκι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση των Γάλλων, αυτή είναι η τριάδα που είπαμε και χθες το βράδυ πάνω, με τον Άλτα Μάρι αριστερά, τον Τλάζ δεξιά και τον Λεπόν στην κορυφή της επίθεσης.
0: Από κόσμο πώς πάμε Μάνο, έχει μπει ο κόσμος της ομάδας?
1: Του Όφη, ναι, έχουν μπει όλοι, είναι γεμάτοι οι
0: ψέτα. Ναι, ναι, ναι.
1: Που βρίσκονται οι φιλάθλοι του Όφη, το γήπεδο είναι άδειο, αλλά εντάξει. Το είχαμε δει και σε άλλα, το βλέπαμε και στα ποινικά προετοιμασία, γενικά δεν έρθει ο κόσμος από πριν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλήθος περιμετρικά του γηπέδου. Φαντάζομαι τώρα ότι στα επόμενα 50 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι θα έρθουν οι φίλοι της Ρεν, γιατί προς το παρόν είναι άδειο το γήπεδο. Λέγαμε και χθες ότι σε αντίθεση με ό,τι διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες χθες το γήπεδο εδώ στο περιστόριο της έδειξης που χρησιμοποιούνται, έλεγαν ότι τελικά δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Θα μας έλεγαν οι τιμές των μεγάλων συναδέλφων. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, δηλαδή να έχει κάτω από 25.000 κόσμο. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Ράζον είναι χωρητικό στα 30.000 θέσεων. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και για αυτό θα έρθουμε εικόνα λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα.
0: Ωραία, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, μάλλον να σε αποδεσμεύσουμε και να σε καλέσουμε λίγο αργότερα.
1: Αυτά, ναι, και θα το πούμε σε λίγα λεπτά.
0: Τέλεια, τέλεια. Σε ακούμε σε λίγο ξανά.

Μάθαμε λοιπόν και το πώς ξεκινάει τόσο Όφη όσο και η Ρεν για την μεγάλη αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει στις 10. Υπενθυμίζουμε ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο, βοηθή του η Φιλίππο Μέλι και Βαλέριο Κολαρόσι, τέταρτος διαιτητής ο Σιμώνε Σότσα, στο βίντεο assistant referee βρίσκεται ο Μάρκο Τιμπέλο, ενώ assistant video assistant referee ο Χρίστοφερ Χέγγενες από την Νορβηγία. Να πούμε και τους ποδοσφαιριστές του Όφη οι οποίοι βρίσκονται στον πάγκο. Στον πάγκο λοιπόν για την ομάδα του Χριστού Κόντι βρίσκονται οι Κλίντμαν Λίλο, Παναγιώτης Κατσίκας, Κωνσταντίνος Κοστούλας, Ζήσης Καραχάλιος, Γιώργος Κανελόπουλος, Αϊτόρ, Μπόρχα Γκονθάλεφ, Γιάννης Αποστολάκης, Τιάγκο Ρωμάνο, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Θανάσης Σιτμαλίδης, Θάνος Σιτμαλίδης και ο Παύλος Καινουριάκης. Από την άλλη, στον πάγκο της Ρεν για τον Φρανκ Εζ βρίσκονται οι Λεμέτρ, Μπελαζούγ, Ολιβέιρα, Σισε, Μαγεντά, Ρέινολτς, Διά, Ρουούλτ, Μέρλιν, Τόμασον, Νορντίν και Σουμαρέ. Bulletproof.

σε εξέλιξη βρίσκεται το ζέσταμα των δύο ομάδων για το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10. Εμείς πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στα υπόλοιπα γήπεδα της Ευρώπης. Αυτή την ώρα υπενθυμίζω ότι διεξάγονται για να μετρήσει τον 8 παρατέταρτο, με σέντρα δηλαδή στις 8 παρατέταρτο, τόσο για το Europa όσο και για το Conference League, για τη δεύτερη αγωνιστική και την πρώτη αγωνιστική της League Fakes αντίστοιχα. Στο Europa League τα παιχνίδια βρίσκονται από το 70 μέχρι το 74-75, εκεί περίπου είναι οι αναμετρήσεις χρονικά. Αζέτ, Χάπολ Μπερσεβά 1-1, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-3, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας 2-1, έχουν μειώσει οι Άγγλοι, Τσέλι, Ομόνια 0-2, έχει σκοράρει για δεύτερη φορά η Κυπριακή ομάδα, η Σάλτσμπουργκ γνωρίζει μέχρι στιγμής την ήττα με 4-0 στην έδρα της από την Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ 1-0, η Σάντερλαντ ισοφάρισε την Τορένσε στην Πορτογαλία σε 1-1 και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Το Conference League, τα παιχνίδια βρίσκονται περίπου στο ίδιο χρονικό περιθώριο. CSKA Σόφιας, Μονακό 0-2, Εγνάτια Μίντιλαντ 1-1, Γκέντ Άρκους 0-0, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 2-1, Κούπς Τραμπζονσπορ 1-3, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-2, Μιάλμπι Ίντερ Εσκάλδες 2-0, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκος στο ΑΚΑ 1-0, παραμένει το προβάδισμα για τους πράσινους με τον γκολ του Ντέσσερς από το 10ο λεπτό. Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ρίγα, Καϊράτ, Αλμάτι 1-1 και Κραϊόβα, Χετάφε 1-0. Στις 10 έχουμε και την άλλη ελληνογαλλική μάχη με τον Ολυμπιακό, φιλοξενείται από τη Μαρσέη στη Μασσαλία.

φίλοι του Όφη έχουν πάρει θέση στο Ρόζμαν Πάρκ, όπως μας είπε και ο Μανώλης Χαρής νωρίτερα. Ο κόσμος της ομάδας με τα πανό, τα διακριτικά, τις φανέλες, τα κασκόλ, έχει πάρει θέση στο πέταλο της Ρόζον Αρίνα.

σε μια είδηση που έγινε γνωστή το μεσημέρι. Αξίζει να αναφέρουμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι Όφη απέφυγε την τιμωρία της έδρας για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδελφία. Επιθυμίζουμε ότι ένας από τους φιλάθλους του Όφη γνωθοκόπησε έναν αστυνομικό της πολιτικής προστασίας.

αστυνομικό της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας. Για να το πω πιο σωστά, ο Όφη τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο, ένα αρκετά βαρύ χρηματικό πρόστιμο το οποίο επέβαλε το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι γλίτωσε την τιμωρία της έδρας, η οποία θα μπορούσε να είναι από 1 έως 2 έως 3 έως και 4 αγωνιστικές. Ωστόσο, από την πλευρά του, ο Όφη φρόντισε να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, καθώς τιμώρησε με τριετή αποκλεισμό τον φίλο της ομάδας, ο οποίος προχώρησε σε αυτή την πράξη στην Φιλαδέλφεια, δείχνοντας επί της ουσίας με αυτόν τον τρόπο ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν χώρο όχι μόνο στο γήπεδο του Όφη, αλλά γενικότερα εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

αυτή την ώρα επικρατεί αρκετά καλός καιρός, είναι καθαρή η νύχτα, στους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ η υγρασία αγγίζει το 86%. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένας έτσι καιρός για ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι έτσι βράδυ, είναι η ατμόσφαιρα στο γαλλικό γήπεδο αντάξια ενός ευρωπαϊκού αγώνα, όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στην τηλεόραση αλλά και από κοντά, όπως παρατηρήσαμε και στο παιχνίδι με την Hoffenheim, και όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα κυλήσει με καλές καιρικές συνθήκες για ποδόσφαιρο.

είπαμε και χθες στη θεσινή μας εκπομπή, είναι να σας ζητήσω τα προγνωστικά σας για το σημερινό παιχνίδι. Οπότε στείλτε μου, θέλω να δω τι περιμένετε για το σημερινό μας του Office Tiren. Πάντα τα προγνωστικά είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι των αναμετρήσεων του Office και θα ήθελα να δω πραγματικά τι πιστεύουν οι ακροατές του Sport FM 104,2.

Φυσικά δίπλα στην ομάδα και στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε πριν από λίγη ώρα ο Μιχάλης Μπούσης, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αποσιάζει από το σημερινό ραντεβού.

αυτή η πρόβλεψη από ακροατή, αλλά δεν μπορώ δυστυχώς να την αποκαλύψω. Έχω ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να μην το διαβάσω όπως μου ζητάει ο αγαπητός φίλος, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω, δεν θα πω την πρόβλεψη ούτε στον αέρα, ούτε εκεί που μου είπες να μην την πω. Αλλά ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθεί.

το 2-0 κόντρα στην Μπόρα Τσμπάνια Λούκα πριν από περίπου 10 λεπτά. Στο 70 λεπτό ο Κάγκουα έκανε το 2-0 και πλέον οι πράσινοι κρατούν στα χέρια τους την νίκη για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Βοσνίας.

είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε. Δέχτηκε και τέρμα. Η Μπόρα Τσμπανιαλούκα μειώνει σε 2-1 στο ΆΚΑ με τον γκολ του Γιώγιτς στο 82-1 με περίπου 7 λεπτά δίχως τις καθυστερήσεις να απομένουν για το παιχνίδι του.

0: διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα Ρεν Όφη.
1: Sport FM 104,2.
2: Ζωντανά από το Sport FM 104,2, ο αγώνας της Ρεν με τον Όφη. Αποστολή στη Γαλλία, Μανώλης Αρής. Χορηγός της μετάδοσης στα GB Barbers.
3: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Nimm da

0: είμαστε ξανά εδώ στο Sport FM 104,2. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε ξανά τον Μανώλη Σαρή από το Ροαζόν Park για να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μάνο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Ωραία, επικρατεί ένας πανικός από τη μουσική, η οποία είναι διαπαθώ από τα μεγάφωνα του Ροαζόν Park. Κόσμος δεν υπάρχει, δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι έχει δει στο Τσίλι, στο Καμενέ, που βγάζουν φωτογραφίες από ένα γήπεδο και λένε αυτό δεν γεμίζει ποτέ. Μου κάνει λίγο, υπάρχει μια φωτογραφία χαρακτηριστική στο live γιατί που λέει που έχω ανεβάσει. Δεν ξέρω πώς θα γεμίσει αυτό το γήπεδο σε περίπου 25 λεπτά που θα ξεκινήσει το μάτι. Αν κάνει τρομερή εντύπωση, αν πέτεις όταν πάμε 10 ακριβώς θα είναι γεμάτο.
0: Και εγώ επειδή την είδα τη φωτογραφία, μου φαίνεται και εμένα πολύ δύσκολο να γεμίσει τα τελευταία 20 με 25 λεπτά να γεμίσει. Τώρα να μπει περισσότερο κόσμο σίγουρα, αλλά να γεμίσει πολύ δύσκολο και εμένα μου φαίνεται.
1: Ναι. Είναι άδειο πάντως. Είναι άδειο. Αυτή τώρα δεν είναι ούτε κόρκι, πρέπει να είναι 10.000. Κόρκι.
0: Κατάλαβα.
1: Κόρκι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι 10.000 που μιλάνε κόρκι. Πάμε να δούμε ξανά τις δεκάδες, για όσους τον ειδικά τώρα στον Sport FM 104,2 με τον Χρήστο Κόρτη να παρατάζει τον Όφη, με τον Χρήστο Γιώργο κάτω από την αιτία του, Κούκουρα Νικολάου και Κρίσμανη στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών, με τους Πουχαλάκια Δρούσου στον άξονα, Λίγμαν και Αθανασίου δεξιά και αριστερά και την επίθεση του Σοπίνους στην δεκάδα του Όφη, στο άλλο άκρο ξεκινάει ο Κούντας και στην κορυφή ο Κενάς Πότρο. 4-3-3 από τον Φρανκ Ες, τον τεχνικό της. Ρεν με τον Παπά, τον Γάλλο τροματοφύλακα κάτω από την ευθεία της. Δεξιά ο Φρακόφσκι, αριστερά ο Παχαμαντούνα Κιτά. Με τους Κρέσβουελ Γκέμ, Μπουτλάν, στο κέντρο της άμυνας. Στην ευθεία γραμμή θα βρισκόνται η Καμαρά, Ροντιέρ και Σιμάνσκι και στην επίθεση Αν Ταμαρίν και Μπλάν. Τα άκρα και στην κορυφή ο Λεμπόλ.

0: απόψε ο Πούγκουρας και η μπάλα για τον Ντίκμαν που απομακρύνει και θα πάει από παίκτη της Ρέμ στον Ανδρούτσο, κόντρο για τον Πουχαλάκη, καταπληκτική τρίπλα του Αντρέα Πουχαλάκη. Πούντας, ενώ τώρα συμπληρώνουμε 45 λεπτά, ένα λεπτό έξτρα χρόνος. Όφι, Ρεν Όφι 0-1 με τον κόλ του Φούντα. Λάθος τώρα από τον Πούκουρα. Νικολάου απομακρύνει όπως την μπάλα. Είμαστε ήδη καθυστερήσεις. Ο Σαμπά δίνει γρήγορα για τον Ρόζιερ. Και αυτός για τον Λεπόλ. Τη Μάνσκι δεν έχει φανεί ο Πολωνός. Κρατάει την μπάλα. Δεξιά για τον συμπατριώτη του τον Φρακόφσκι. Με τον Αθανασίου η σέντρα που πάει να βγει. Ο Πούγκουρας απομακρύνει. Άλτα Μάρι. Νατζίντα. Η μπάλα ψηλά out. Περνάει η φάση για τον Όφη. Και δεν ξέρω Παναγιώτη, επειδή έχει το τηλεόραση, πόσο θέλουμε για να προσθεί το ένα λεπτό να λήξει το πρώτο μέρος.
1: 10 δευτερόλεπτα Μάνο μου, 10 δευτερόλεπτα.
0: 10 δευτερόλεπτα, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τέλος, ούτε 10. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ρεν Όφη 0-1 με σκόρεν τον Ταξιάκη Φούντα στο 1 λεπτό. Παναγιώτη, ο λόγος σένα.
1: Λοιπόν, Μανώλη, είχαμε και την καθυστέρηση βέβαια. Καταλάβεις πάρα πολύ καλά στη ροή με την τηλεόραση. Έλειξε το παιχνίδι. Δώσ' μας λίγο την εικόνα, τα πρώτα έτσι 45-46 λεπτά. Α, έπεσε η γραμμή, πάνω στο εκεί που θέλω να ρωτήσουμε τον Μανώλη. Αυτά από την Γαλλία, το γήπεδο της Ρεν. Ρεν Όφη 0-1, γκολ του ταξιάρχη Φούντα, μόλις το 10ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι που είναι ήδη στις καθυστερήσεις, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1, με ένα γκολ που σημείωσε ο Σαντιάγκο Έσε στο 42ο λεπτό. Αυτά, σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και πάλι με τον Μανώλη Τοσάρη, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο της Ρεν, για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, την ομάδα του Όφη, την ομάδα του Ηρακλείου της Κρήτης. Και οι ευχές όλων των Ελλήνων είναι πραγματικά να παραμείνει αυτό το σκόρ.

0: είμαστε πάντως στον Sport FM 104,2. Ο Μανώλης Αρής είναι στη Γαλλία, στη Ρεν. Θυμίζω πρώτο ημίχρονο Ρεν Όφι 0-1 με σκόρ τον ταξιάρχη Φούντα με μια ωραία παλιά που δέχτηκε από τον Αθανασίου στο 10ο λεπτό. Ρεν Όφι 0-1. Πάμε στη Γαλλία, πάμε στη Ρεν. Μανώλη, ο λόγος σε σένα. Καλή συνέχεια στην μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
1: Και μια και είπαμε για Φούντα, Παναγιώτη, να πω ότι έγινε αλλαγή. Βγήκε ο σκόρ του Όφη από το παιχνίδι και στέλνει πέρασε ο Αποστολάκης. Η μόνη εξήγηση που δίνω είναι ότι μπορεί να προέκυψε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με τον ταξιάρχη Φούντα, γι' αυτό το λόγο να τον αντικατέστησε ο Χρήστος Κόντρης. Αυτό θα το δούμε τώρα.
0: Βέβαια, στη συνέχεια, ναι, θα μάθουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες και θα σε ενημερώσω και εγώ στον αέρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με την Ρεν να είναι στην επίθεση. Θα κόψει ο Μπουγαλάκης, ο Νούς προσπαθεί να γίνει κάτοχος μπάλας. Όμως θα χάσει από τον Ροζιέρ. Και η μπάλα στους παίκτες της Ρεν, η οποία συνεχίζει χωρίς αλλαγές. Με Σαμπά, Κρόσγουελ, Λεπόλ, Μπλάς, Άλτα, Σιμάνς, Νατίντα, Ροζιέρ, Καμαρά, Αλμπουτλάλ και Φρανκόφσι, ο οποίος συνεχίζει με τους 10 που ξεκίνησε το μάτς και τον Αποστολάκη αντί του Φούντα. Ο Στολάκης θα τον περάσει ο Αλταμάρη, θα τον κόψει και έχουμε κόρνερ για την Ρεν, παρότι ο Ντίκμαν ζητάει βάρ, γιατί μπορεί το παρότι, λοιπόν, βαρ και out, σωστή η παρέμβαση του βαρίστα, του Ιταλό, του Τιμπέλο. Πλέον υπενθυμίζουμε ότι το βαρ μπορεί να παρεύει και στην αλλαγή corner και ήταν μια ξεκάθαρη φάση εδώ με τον Αποστολάκη. Αμέσως οι παίκτες του Όφη ζήτησαν βαρ.
0: Μανώλη, να σε ενημερώσω ότι αισθάνθηκε κάποιες μικρές ενοχλήσεις στη μέση ο ταξιάρχης Φούντας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Χρήστος Κόντης τον έκανε αλλαγή. Αλλά κάτι περισσότερο θα το μάθουμε και εμείς σε λίγα λεπτάκια πιο αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Κόντρο θα χάσει την μπάλα. Κρίσμανι, ψύχρεμα, Μπουγαλάκης. Κακή πάση για τον Αθανασίου. Την πλάγιο για την Ρεν. Ωραία, Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Οπότε. Ναι, γιατί για τακτικούς λόγους δεν υπήρχε λόγος να γίνει αλλαγή. Ο Φούντας ήταν καλός και τα είχε δώσει όλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Από το 9 Όφη προηγείται 0-1. Έχει αντέξει, την έχει απορροφήσει πλήρως την Τρεν, η οποία ουσιαστικά με εξαίρεση ένα δοκάρι που μάλλον κατά λάθος έγινε από τον Ναζίτα. Η μοναδική φάση της Τρεν είναι με ένα σουτ του Λεπόλ που έφυγε μόλις out. Και τώρα corner για τη Ρεν μετά την παρέμβαση του Λορέντζο Ντίκμαν με τον Σιμάνσκι πάνω στην μπάλα. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι προσπάθησε ο Νούς να βρει την μπάλα. Αυτή δεν έφυγε. Ο Αποστολάκης απομάκρυνε. Αλλά παραμένει η Ρεν στην περιοχή του Όφη. Με τον Αλταμάρη. Καταπληκτικό το κόψιμο παγκόσμιας κλάσης από τον Νικολάου. Και ο Νούς ψύχρεμα να κερδίσει το πλάγιο για τον Όφη. Η Ρεν που μπήκε ξανά με το πόδι στο γκάζι, πατημένο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όσο περνάει η ώρα, νομίζω ότι θα αφήνει όλο ένα και μεγαλύτερα κενά στην ανασταλτική της λειτουργία και μπορεί ο Όφη και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί, αν μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να κλειδώσει το μάτς. Πλάτς, Ατίντα, η Σέντρα, Αθανασίου, Ρόζιερ, Κρόσγουελ ψηλά, όχι στην εξέδρα η μπάλα, περνάει η φάση για την Ρεν. Out για τον Όφη. Θα θυμίζουμε αναγκή με το ξεκίνημα του ημιχρόνου. Ίκμαν Δυνατό το φάουλ από τον Καμαρά, θα το δώσω Κολόμπο αμέσως. Θα θυμίζουμε ότι έχει γίνει ήδη μια αλλαγή από τον Χριστοκόντι, με τον Αποστολάκη να παίρνει τη θέση του Κούντα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. Πούγκουρας θα εκτελέσει το φάουλ. Ψάχνει με μια βαθιά παλιά τον Κόντρο, ο οποίος έχει δώσει μονομαχίες του. Αλπουτλάλ, Κόντρο. Και δίνει για τον Αθανασίου και Όφη στην επίθεση. Αθανασίου, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Και το κόρνερ για τον Όφη. Όχι, πλάγιο out. Με τον Ναντίντα να διώχνει την μπάλα πρώτου νους. Από τη σέντρα του Αθανασίου στο δεύτερο δοκάρι. Πλάγιο για τον Όφη. Ενώ είμαστε στο 51 πλέον. Τίκμαν. Για τον Κόντρο δεν διώχνει η Ρεν. Η μπάλα παραμένει στα πόδια παικτών του Όφη και τώρα Ναντίντα όπως εκεί όμως που είναι ο Νικολάου που γυρίζει για τον Χριστογιώργο και αυτός απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του Όφη. Αλταμάρι πάει να τον κλείσει ο Πούγκουρας. Ο Αλταμάρι πάει στο ένας εναντίον ενός. Κρατάει την μπάλα. Δίνει για τον Σιμάνσκι και αυτός για τον Μπλάς. Το σουτ αδύναμο, μπλοκάρει χωρίς κανέναν προβληματισμό ο Χριστογιώργος. Που δίνει για τον Κρίσμανης με το χέρι, θα κερδίσει το πλάγιο άλλο το Κροάτι. Ήγρεμος, όρθιος συνεχώς ο Χριστοσκόντης. Πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου. Ανδρούτσος. Πολύ δυνατό το φάουλ από τον Ροζιέρ στην πλάτη. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο αρχηγός της Ρεν. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Από τον αρχηγό της Ρεν, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος πιάνει την πλάτη του. Οι παίκτες της Λίλ διαμαρτύρονται, αλλά δεν έχουν δίκιο. Ο Σιμάνσκι, ο Μπλάς. Και ο Κρίσμαν τώρα θα το εκτελέσει. Και ψάχνει με μια βαθιά παλιά το νους. Ο Χαλάκης. Ψάχνει τις επιλογές του. Κακή πάσα. Δεν μπορεί ο Ανδρούσος. Δεν μπορεί. Διακοπή στο παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Θανάσης Ανδρούσος. Ο Κολόμπο ζητάει μέσα το ιατρικό team του Όφη από το δυνατό μαρκάρισμα νωρίτερα του Ροζιέρ, του αρχηγού της Ρεν. Οι Γάλλοι που δεν τους έχει καλοέρθει το γεγονός ότι ο Όφη μετά από 53 λεπτά προηγείται μέσα στο Ρόα Ζον και χάνουν την ψυχραιμία τους, διαμαρτύρονται στον διαιτητή. Τώρα πάει ο Ρόζιερ πάνω από τον Θανάση Ανδρούτσο, του δίνει το χέρι. Νωρίτερα ο αρχηγός δεν διαμαρτυρήθηκε, όμως ότι δεν του. Δεν του έκανε τίποτα. Τώρα σηκώνει το Ανδρούτσος.
0: Βρήκε με το γόνατο τον Ανδρούτσο, ο παίχτης της Ρεν Μανώλη. Και ωραία. Παίρνω αφορμή και λέω ότι σε αυτό το σημείο, στο 51ο λεπτό, στο άλλο παιχνίδι για το Europa League, Marseille Ολυμπιακός 0-1. Υπενθυμίζω από το 42 προηγείται ο Ολυμπιακός με τον Σαντιάγκο Έσε. Εδώ στο παιχνίδι μας τώρα, το μικρόφωνο και πάλι σε σένα.
1: Προσωρινά Παναγιώτη με 15 ο Όφη, καθώς έχει βγει εκτός ο Ανδρούτσος, ο οποίος κάνει νόημα στον Κόντι ότι μπορεί να συνεχίσει και λόγω του νέου κανονισμού θα πρέπει να μείνει εκτός ένα λεπτό.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Ο αρχηγός του Όφη δεν μασάει, είναι σκληρό καρύδι.
1: Ο Πούγκουρας πονάει πάντως ο Ανδρούτσος. Παναγιώτη, πονάει ο Ανδρούτσος γιατί τον βλέπω εδώ από κάτω. Πονάει ο Ανδρούτσος. Ο Όφη που τώρα καλείται να αμυνθεί με 10 παίκτες. Κερδισμένο κόρνερ για τη Ρεν. Στο 55. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνει ο Πούγκουρας κεφαλιά σούτ από τον Ατζίντα, τον Καμαρά, συγγνώμη, δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος και τώρα επιστρέφει τον αγωνιστικό χώρο ο αρχηγός του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτος. Κόντρο, επιθετικό φάουλ δίνει ο Κολόμπο χέρι και παίζει γρήγορα. Και φάουλ τώρα, δυνατό φάουλ του Άλτα Μάρη στον Χριστογιώργο, στην παλιά που έγινε στην πλάτη της άμυνας του Όφη. Δυνατό το φάουλ. Πεσμένος τώρα ο τερματοφύλακας του Όφη και μπαίνει μέσα το ιατρικό team Κυπελλούχων Ελλάδος, για κοπή έχουμε στο ΜΑΚ. Διαμαρτύρονται τώρα επί την Τρέν, αλλά δεν τους φταίει κανένας.
0: Είναι καθαρό φάουλ πάνω στον Χριστογιώργο, δεν υπάρχει offside, γρήγορη επίθεση της Ρέν, αλλά είναι επιθετικό το φάουλ πάνω στον Χριστογιώργο.
1: Καθαρό το φάουλ, ναι, καθαρό το φάουλ, δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Θα έλεγα τώρα, δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές της Ρέν, αλλά η αιτία υπάρχει. Ότι χάνουν από τον Όφη και μάλλον δεν το περίμεναν αυτό. Όπως δεν το περίμενε και η Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα του Europa League.
0: Όλα γίνονται για πρώτη φορά, ίσως και δεύτερη.
1: Για να δούμε, Παναγιώτη, για να δούμε. Σηκώνει τον Χριστογιώργος, δεν έχει κάτι ο τερματοφύλακας του Όφη. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και το ιατρικό team των Κυπελλούχων Ελλάδας. Ο Χριστογιώργος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτι. Το 56, 52, συγγνώμη.
0: Ο Λίλο, για καλό και για κακό, αν είναι την προθέρμανση του πάντως, Μανώλη.
1: Στο 57 λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Αποστολάκης κάνει την τρίπλα, περνάει για τον Αθανασίου. Και αυτός για τον Κρίσμαν και αυτός πιο ψύχρεμα για τον Νικολάου, ο οποίος θέλει να παίξει το κενό χώρο για τον Αποστολάκη, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Πάει να βγει μπροστά από τον Κρόσβουελ. Δεν θα τη συγκρατήσει όμως, πλάγιο out για την Ρεν. Με τον Όφη να παρημένει ψηλά, ο Αποστολάκης βάζει την κόντρα δυνατά. Και ο Νους πάει να βάλει την κόντρα. Νικολάου ανίκητος μπροστά από τον Λεπόλ. Από κόντρες την μπάλα φτάνει αριστερά για τον Αζίντα, ο οποίος θέλει να παίξει κάθετα για τον Μπλάς. Τον κλείνει εκεί παίκτες ο Όφη το γύρισμα. Αγκαλιάζει την μπάλα ο Νικόλας, την καπακώνει ο Χριστογιώργος στο 57ο που θέλει να παίξει τώρα δυνατά και γρήγορα για τον Νους. Κακό το βολέο όμως, ο Κόντης εδώ βλέπω ότι κάνει τα παραπονά του και έχει δίκιο. Θα μπορούσε ο Χριστογιώργος να μην βιαστεί, να δώσει μια κατοχή ακόμα στην Ατζίντα. Καταπληκτικό σοπ του Κρίσμαν μπροστά από τον Λεπόλ που δεν έχει φανεί καθόλου σε όλο το παιχνίδι. Επιμένει η Ρεν. Με τον Μπλάς, Ροζιέρ, Μπλάς ξανά. Ροζιέρ. Κάθετα. Ανδρούτσος θα πάρει την μπάλα. Κούγκουρας, Μπουχαλάκης, ψύχρεμα για τον Αθανασίου. Και αυτός παίζει καταπληκτικά για τον κόντρο, Μπουχαλάκη. Ανοίγει το παιχνίδι του Όφη για τον Νους από τα αριστερά. Θα κάνει την τρίπλα και θα αποφύγει τον Φραγκόφσκι. Και θέλει να δώσει για τον κόντρο. Κακή η πάσα του Αργεντίνου. Σηκώνει το χέρι, ζητάει συγγνώμη. Εδώ Όφη πήγε να βγει υποδειγματικά την κόντρα. Το φάουλ τώρα που θα γίνει από τον Ντίκμαν πάνω στον Αΐτ Μπλουτλάλ. Τον κεντρικό αμυντικός Ρεν, ο οποίος βγήκε πρώτος στην μπάλα, έκλεψε την πάσα πριν αυτή φτάσει στον κόντρο και κέρδισε το φάουλ για τη Ρεν λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. 59 λεπτά αγώνα. Στο Ράζον Πάρκ και το 0-1 υπέρ του Όφη παραμένει με το γκολ του Φούντα από το 1 το λεπτό.
0: Σε αυτό το φάουλ πήρε κίνδυνη κάρτα ο Ντίκμαν, είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Κρίσμανιτς.
1: σέντρα τώρα που θα βγει η κεφαλιά του Λεφόλ. Δεν ανησυχεί ο Χριστογιώργος που πάει να παίξει πάλι γρήγορα με το νους. Και τώρα τον σημαντεύει. Βγαίνει ο Σαμπά με το κεφάλι και η μπάλα πάει στον κόντρο. Δεν μπορούσε να δώσει για τον νους γιατί ήταν σε θέση offside. Ρίσμανι διώχνει όπως την μπάλα. Λάγιο out για την Ρεν. Κρίσμανιτς κλέβει, Ανδρούτσος νους, δεν θα περάσει πάσα του Αργεντίνου. Ανδρούτσος προσπαθεί να κλέψει, Πούκουρας, δεν υπάρχει κάτι. Και όποιοι πάει να βγει στην αντεπίδεση, 5 με 3, Πουχαλάκης από τα αριστερά. Το γύρισμα για τον Ντίκμαν, μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ κόρνερ, χαμένη ευκαιρία για τον Όφη, στο 60 λεπτό. Ο Όφη έκλεψε την μπάλα, βγήκε τα χέρια στην αντεπίδεση, το σουτ του Τίγκμαν, η μπάλα βρίσκει πάνω στον Αντίτα και καταλήγει κόρνερ. Ενώ είμαστε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, κόρνερ για τον Όφη. Αμένη ευκαιρία εδώ να χτυπήσει τη Ρεν για δεύτερη φορά. Και κόρνερ τώρα για τον Όφη από τα δεξιά. Τελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, μπροστά τον κόντρο, δεύτερο κόρνερ για τον Όφη από την άλλη πλευρά. Και τώρα πάει να το εκτελέσει ο Ανδρούσος. Νωρίτερα το εκτέλεσε ο Αθανασίου. Δεύτερο κόρνερ για τον Όφη σειρά. Το 62. Ανδρούσος πάνω στην μπάλα. Για να δούμε αν όπου θα καταφέρει κάτι από στατική φάση. Ανδρούσος, το πρώτο δοκάρι. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Αποστολάκης κεφαλιά. Δεν φεύγει. Αποστολάκης. Θέλει να βρει τον νους. Μάχες. Νικολάου. Θα βγει πρώτο στην μπάλα και θέλει να γυρίσει για τον Χριστογιώργο. Που προλαβαίνει τον Αλταμάρη. Και το λάθος κοντρόλ και πλάγιο για τον Όφη. Δεν ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει η Ρεν σε αυτό το φρενήρι ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου που πίεσε πάρα πολύ τον Όφη, χωρίς ωστόσο να δεχτεί μεγάλες και πολλές ευκαιρίες. Νικολάου παίζει κάθετα για τον νους και αυτός θα κάνει λάθος. Λάθος πάσα από τον Τιάγκο Νους, ο οποίος είναι ιδιαίτερα κινητικός, παλεύει, δίνει όλες τις μονομαχίες. Αλτουλάλ. Κρόσβουελ. Τον πιέζει ο Κότρο. Ρόζιερ. Ο Νους πάει να κόψει. Πίσω διορθώνει τελευταία στιγμή ο Μπλάς που γυρίζει για τον Σαπά. Αλντουλάν. Σιμάνχη. Σανάι Ντουλάν. Σιμάνχη. Θέλει αλλάξει και τον Αλταμάρη. Αυτός θα περάσει από τον Αθανασίου. Όμως εκεί που θα δώσει είναι ο Μπουγαλάκης που γυρίζει, κλέβει. Θέλει να δώσει για τον νους, θα χάσει. Αλταμάρη θα τον κόψει ο Αθανασίου. Θα δώσει για τον νους, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Θα χαθεί η μπάλα, χειροκροτεί ο Χρήστος Πόντης στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 64. 64 λεπτά αγώνα στο Ράζον Πάρκ. Τώρα τι πλάγιο για τον Όφη δόθηκε. Μετά από απόφαση Κολόμπο, Μπουκαλάκη, Αθανασίου, λάθος πάσα, βάζει την μπάλα, την βάζει στον άξονα και πάει πάνω στον Μπλάτ. Ναντίντα, θα κόψει ο Νικολάου, Αθανασίου, θα κόψει την μπάλα στα σώματα. Κρόσβουελ, Ροζιέρ, ξανά Κρόσβουελ, ο οποίος έχει οργανωθεί αμυντικά. Και δίνει για τον Αϊτ του Λάζ. Λεπόλ. Ο Γάλλος θα δώσει αριστερά για τον Ατζίντα. Ο Ντίκμαν είναι μπροστά του. Δεν τον αφήνει να βγάλει τη σέντρα. Κόρνερ. Διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Φράνκες για τη Ρεν. Θα περάσουν στο παιχνίδι ο Μπουλαγέ Τιά. Να δούμε πρώτα το κόρνερ. Ο Μπουλαγέ Τιά και ο Μαγέντα. Ο Μπουλαγέ Τιά είναι αυτός που έβαλε τα δύο από τα τέσσερα γκολ της Ρεν. Την νίκη της Οσέρ. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Τώρα πάει από την άλλη πλευρά. Πλάς. Και τι έχουμε. Κόρνερ για την Ρεν από την άλλη πλευρά. Ενώ ετοιμάζονται οι πρώτες κινήσεις από τον Φρανκ Εζ. Πουλαγέ Διά και Μαγέντα. Και για να δούμε αν θα παίξει ο Διά μαζί με το Λεπόλ στην επίθεση. Γιατί στο παιχνίδι με τη Ρεν, με την Οσέτ Κυριακή, ο ένας θα την κατέστησε τον άλλο. Εκτελείται το κόρνερ. Κόβει ο νους με το κεφάλι. Ροζιέρ, αδύναμο το σουτ. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Που δίνει γρήγορα με το χέρι για τον Αθανασίου. Νους με τον Φράξη στην πλάτη του. Κρίσμανης πετάει την μπάλα σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Που χαλάει με το κεφάλι για τον Κόντρο. Και εκείνος θέλει να δώσει στον Αποστολάκη και κίτρινη στον Αλ Τουλάλ. Στον Αίτ Τουλάλ ο Αποστολάκης πήρε την μπάλα με το κεφάλι. Έβγαινε μόνος απέναντι από τον Σαμπά και τον σταμάτησε αντικανονικά με αποτέλεσμα ο κεντρικός αμυντικός Ρεν να δεχτεί την κίτρινη. Λοιπόν, δύο αλλαγές. Βγαίνει από το ΜΑΤ ο Πλάς και παίρνει ο Ελισιέ Μαγέντα και βγαίνει ο αρχηγός της Ρεν ο Βαλεντίν Ροζιέ και θα πάρει τη θέση του ο Μπουλαγέ Διά. Δύο αλλαγές και για τον Όφη. Με Κανελόπουλο και Αϊτόρ. Από τον Χρήστο Κόντι. Πρώτες κινήσεις του Όφη στο μάτς. Το 69 βγαίνει ο Μπουχαλάκης και μπαίνει ο Κανελόπουλος. Όχι ο Κανελόπουλος, συγγνώμη. Ο Ζήσης Καραχάλιος. Και βγαίνει ο Κόντρο και μπαίνει ο Αϊτόρ. Άρα αυτό που θα δούμε είναι Αϊτόρ στο ένα φτερό, Αποστολάκη στο άλλο και ο νους λογικά θα πάει στην κορυφή της επίθεσης. Φάουλ για τον Όφη τώρα. Εκτελεί ο Αθανασίου. Κόβουν οι παίκτες στην τρένη. Πάρα θα πάει στα πόδια του Ανδρούτσου, ο οποίος δίνει για τον νους. Κακή πάσα του αρχηγού του Όφη. Λάγιο out. Κρόσβουελ για τον Σιμάντσι που αναμένεται να πάρει τώρα περισσότερες πρωτοβουλίες μετά την έξοδο του Ροζιέρ. Αλταμάρι για τον Κρόσβουελ και όπως το είπα ο νους πάει στην κορυφή της επίθεσης, δεξιά ο Αποστολάκης και αριστερά ο Άιτορ. Νους κλέβει Αποστολάκης. Θα χάσει την μπάλα από τον Αλταμάρι. Τον πιέζει εκεί, καθυστερεί την ανάπτυξη παιχνιδιού του της Ρεν. Φρανκόφσκι, Σιμάνσκι, Αθανασίου θα πάρει την μπάλα και δίνει για τον Αϊτόρ. Την πρώτη επαφή σε αυτό το παιχνίδι από όταν μπήκε και πλάγιο out που κερδίζει Όφη. Που όσο περνάει η ώρα είναι πασιφανές ότι εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ του Κρόσβουελ, δεν τον δίνει ο Κολόμπο. Ζήσης Καραχάλιος και αυτό στην πρώτη επαφή θα κερδίσει στον αέρα τον Διά, τον Πουλαγέ Διά και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ο Κόντις που ζητάει από τους ποδοσφαιριστές να ανέβουν στον αγωνιστικό χώρο να μην επιτρέψουν την ΡΕΝ να τον βάλει στην περιοχή του. Είκοσι λεπτά ακόμα στο Ράζον Πάρκ. 20 λεπτά για να δούμε αν όφι θα. Θα δούμε λίγο το τυρένα από τα αριστερά. Με τον Άλτα Μάρι, σέντρα που θα βγάλει, κόβεται από τον Τίκμαν Κόρνερ. Δεν το λέω, δεν το συνεχίζω. Το αφήνουμε εκεί ως έχει. 70 λεπτά αγώνα στο Ράζον Πάρκ. Ρεν όφι 0-1. Κόρνερ για τους Γάλλους. Εκτελείται το κόρνερ. Βγαίνει ο Χριστογιώργος. Την μπάλα πάει την άλλη. Δεν απομακρύνεται. Σούτ από τον Μαγκέντα και κόρνερ για τη Ρεν από την άλλη πλευρά. Κόρνερ τώρα για τους Γάλλους. Από την άλλη πλευρά. Με τον Φλακόφσκι, πρώτη φορά να παίρνει κόρνερ από τον συμπατριώτη του, τον Τσιμάσκι. Ψηλά η κεφαλιά, περνάει αρκετά out από τον ΑΕΤ. Κουντλάν και η μπάλα την στείνεται τώρα στην γωνία της μικρής περιοχής του Όφη από τον Χριστογιώργο. Ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αϊτόρ προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά πλάγιο και τον Όφη. Περνάει ο χρόνος, τον ροκανίζει ο Όφη χωρίς να παίζει το ποδόσφαιρο, χωρίς να κάνει καθυστερήσεις. Νους με τη μία καταπληκτικά για τον Αϊτόρ. Θα πάρει την μπάλα ο Ισπανός. Κλείνεται. Καραχάλιος. Θα χάσει όμως. Σηκώνεται ο παίκτης του Όφη. Ποδοσφαιριστές των κυπελούχων Ελλάδος παραμένουν ψηλά, δεν αφήνουν την Ρεν να αναπτυχθεί. Να τίντα τώρα από την άλλη πλευρά. Σιμάνσκι. Φρανκόφσκι. Ραγίτα. Με τον Αθανασίου θα κάνει λάθος. Αϊτόρ. Και θα κερδίσει το πλάγιο, όχι για τη Ρεν. Το Μαγέντα, Καμαρά, Ρακόφσκι, Κρέσουελ, Αϊτ Μπουτλάλ, Άλτα Μαρί, Κρέσουελ. Η σέντρα που θα βγει, Νικολάου, καταπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Διώχνει, αλλά σε πόδια παιχτών του Ισερέν. Το σούτ λοιπόν, δεν ανησυχεί ο Χριστογιώργος. Η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα out και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Περνάει και αυτή η φάση για την Ρεν.

0: Χριστογιώργο σημαδεύει το νους, προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Από κόντρες δεν θα τα καταφέρει. Η Ρένα νύει το παιχνίδι τώρα αριστερά για τον Ελ Ταμάρι. Με τον Ντίκμαν. Τον κυνηγάει ο Ιταλός. Δεν τον αφήνει να βγάλει η σέντρα. Αντίντα. Η σέντρα που θα βγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Μπλοκάρει σταθερά. Και ο Χριστογιώργος δίνει συνέχεια στο μάτι. Καραχάλιος για τον νους. Χτύπημα του Κρέσγουελ και φάουλ που κερδίζει ο Αργεντίνος. Ο Κολόμπο ήταν μπροστά ακριβώς στην φάση και θα δώσει την παράβαση. Ενώ έχουμε φτάσει στο 74. 74 λεπτά αγώνα, ένα τέταρτο ακόμα χωρίς καθυστερήσεις, 16 λεπτά. Καραχάλιος δίνει για τον Ντίκμαν και αυτός για τον Πούγκουρα και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Χριστογιώργο που θέλει να σημαδέψει τον Αθανασίου. Ο Κόντις κάνει ένα νόημα στον Αθανασίου ότι θα μπορούσε να βάλει το στήθος. Η μπάλα για τη Ρεν. Δεκαπέντε λεπτά ακόμα το Ράζον Πάρκο προηγείται 0-1 με τον κόλ του Φούτα το 9. Λεπόλ με τον Πούγκουρα θέλει να βρει για τον Αζίντα. Βγαίνει πάνω τον Ντίκμαν. Καταπληκτικό το στόπο από τον Ιταλό. Όχι μόνο του παίρνει την μπάλα αλλά πάει να βγάλει τώρα τον νους τετατέτ. Απέναντι στον Αϊπουτλάλ. Ο νους θα πάρει την μπάλα και δίνει για τον Αϊτόρ. Καθυστερεί όμως ο Ισπανός και θα του πάρει ο Φρακόφσκι την πουκιά από το σώμα. Καθυστέρησε ο Αϊτόρ που έφυγε μόνος απέναντι στον Σαπά. Από την καταπληκτική προσπάθεια του Ντίκμαν και του Τιάγκο Νους. Αλ Ταμάρι. Τώρα. 1-1 για τη Ρεν στο 77. 1-1. Με τη μία τον Μαχαματού Νατζίντα. Από την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Όφη. Με τον Αϊτόρ. Την μοναδική φάση που πέρασε η μπάλα στον άξονα, ο Μαχαματού Νατζίντα με δυνατό σουτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Χριστογιώργος και η Ρεν ισοφαρίζει σε 1-1. Και γίνονται τώρα τρεις αλλαγές για τους Γάλλους. Ρέινολς, Σισε και Σουμάρ, ενώ βγαίνουν από το μάτς ο Σιμάνσκι και ο Αλ Ταμάρι. Και άλλος ένας παίκτης δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν. Κρίμα, εδώ θα μπορούσε ο Όφη ήταν φάτσα με το 2-0, δεν το έκανε. Και στην αντεπίθεση η Ρεν κάνει το 1-1. Αθανασίου. Και φάουλ τώρα από τον Αϊτ Πουτλάν. Για μαρτύρο την παίξη Ρεν. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να πω ότι θέλει προσοχή. Στα τελευταία λεπτά. Έτσι κι αλλιώς οι ποδοσφαιριστές του Όφη έχουν κάνει υπερπροσπάθεια. Νους. Θέλει να βρει με το στήθος τον Αϊτόρ. Θα κόψει ο Κρέσγουελ. Λοιπόν. Αθανασίου θα κλέψει την μπάλα και ο Αθανασίου δίνει για τον Νους που πάει στο ένας εναντίον ενός. Δυνατό το φάουλ από τον Καμαρά, ο Νους που έπαιρνε κατά μέτωπο στην περιοχή της Ρεν και φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Όφη. Λοιπόν, από ό,τι βγήκαν Αλταμάρι, Φρανκόφσκι και Σιμάνσκι, από το 75 γκολ του Νατζίντα, η Ρένε ισοφαρίστη 1-1 το γκολ του Φούτα. Και τώρα φάουλ για τον Όφη σε πολύ καλό σημείο από τα αριστερά. Στο 78 πλέον. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει το μάτσο Θεοδοσουλάκης. Στο 78 το φάουλ αυτό για τον Όφη. Εκτελεί ο Αϊτόρ. Η μπάλα δεν περνάει, δεν απομακρύνεται. Τώρα φεύγει πλάγιο για τον Όφη. Ενώ κάτι του λένε από το ΒΑΡ, ο Κολόμπο ζητάει από τον Αθανασίου να περιμένει ή για να γίνει αλλαγή. Για να δούμε, γιατί δεν είδα να γίνει και κάτι στην...
1: Για την αλλαγή είναι, Μανώλη.
0: Για την αλλαγή, ωραία. Λοιπόν, στο 79... Αλλαγή για τον Όφη με τον Θεοδοσουλάκη να παίρνει τη θέση του Νους. Και πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου. Να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή της Ρεν. Νέο πλάγιο. Χρειάζεται προσοχή. Θα είναι και ένας πολύ σημαντικός βαθμός. Δεν το συζητάμε. Να κρατήσει αυτό το 1-1 Όφη που θα είναι σαν νίκη. Ακόμα και αν προηγήθηκε εδώ στο Ρεν για 75 λεπτά. Άου την μπάλα για την Ρεν. Και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ακόμα 10 στο Ράζον Πάρκ. Λάθος τώρα που γίνεται από τον κύριο Σισε, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Και πλάγιο για τον Όφη. 1-1 το σπορ, είμαστε στο 80 προς 81. Αϊτόρ θέλει να βρει με τη μία τον Αθανασίου, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα κρατήσει ο Αθανασίου, θα δώσει για τον Κρίσμανιτ. Και αυτός για τον Νικολάου. Πολύ ωραία περνάει Καραχάλιος Κρίσμανιτ. Θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας της Ρέν το Θεοδοσουλάκη. Θα κερδίσει το πλάγιο επιθετικός του Όφη. Ό,τι κερδίζει ο Όφη τώρα σε χρόνο είναι πολύτιμο. Πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου, για τον Αϊτόρ και αυτός για τον Καραχάλιο, το φάουλ που θα κερδίσει από τον Σισε και θα το εκτελέσει ο Αθανασίου ή ο Αϊτόρ κοντά στην πλάγια γραμμή. Μπροστά από τον πάγκο του Όφη. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Όφη να πετύχει κάτι από μια στατική. Ο Κολόμπο ζητάει από τους ποδοσφαιριστές Ρεν να πάνε πιο πίσω και έχουν κλέψει λίγο χώρο. Φάουλ για τον Όφη στο 82. Ανδρούτσος εκτελεί κατευθείαν στην αγκαλιά του Σαπά. Η μπάλα, το δοσουλάκι μένει μπροστά για τον εμποδίσει να δώσει γρήγορα συνέχεια. Και αυτός δίνει για τον Ατζίντα. Κρέσβουελ. Λάθος. Αθανασίου. Θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει και το out. Ενώ είμαστε στο 82 προς 83, 1-1 το σπορ. Ο Όφη προηγήθηκε στο 9 με το Φούντα. Ακόμα μία αλλαγή για τον

παγέντα πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος σηκώνεται. Πάω για τον όπι στο κέντρο του γηπέδου. Είναι μας το 83. Κρίσμανι εκτελεί δίπλα για τον Αθανασίου, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπόρχα Κονθάλεφ. Όμως η μπάλα θα καταλήξει στον Ατζίντα. Τον σκόρερ της Ρεν θα τον κόψει ο Μπόρχα. Δεν θα πάρει την μπάλα στην παίκτη σου. Παραμένει σε πόδια παιχτών της Ρεν. Ατζίντα θα κόψει όφη με τον Πούγκουρα. Αποστολάκη για τον Θεοδοσουλάκη. Ξανά αποστολάκη για τον Θεοδοσουλάκη. Κρέσμουελ τελευταία στιγμή κόβει την μπάλα πριν πάει στον επιθετικό του όφη. Ενώ μπαίνουμε σε 40 δευτερόλεπτα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ρεν όφη 1-1. Τελέσει το πλάγιο. Ατζίντα θα βάλει την πίεση ο Αποστολάκης και η μπάλα καταλήγει. Όχι, δεν βγήκε out. Τώρα απομακρύνεται. Καραχάλιος για τον Ανδρούτσο. Και αυτός για τον Νικολάου. Και αυτός θα δώσει για τον Αθανασίου, ο οποίος θα κερδίσει πανέξυπνα το πλάγιο. Ο Όφη πάντως που μετά το γκολ της Σοφάρης που δέχτηκε κάνει τρομερή διαχείριση και φάουλ τώρα. Όχι, έμεσο δίνει. Έμεσο. Offside, συγγνώμη. Του Θεοδοσουλάκη. Ενώ είμαστε στο 85 προς 86, Ρεν Όφη 1-1. Σισε. Κρέσβουελ. Λάθος πάσα, πλάγιο και τον Όφη. Και η Ρεν δεν μπορεί να συνεχίσει παρά τις αλλαγές του Φραγκές. Και ίδια θα έλεγα ότι μετά το 1-1 δεν έχει πιέσει τον Όφη όσο θα περίμενα κι εγώ. Θεοδοσουλάκης θέλει να πατήσει για τον Αϊτόρ. Δεν θα πάρει την μπάλα ο Ισπανός. Κουλαγιούτιε. Όχι, ο Σουμαρέ είναι. Αποστολάκης θα πάρει την μπάλα. Θα βρει για τον Θεοδοσουλάκη. Θα χάσει αυτός από τον Κρέσβουελ. Ανδρούτσου θα πάρει. Νικολάου, Χριστογιώργος. Απομακρύνει όπως. Αϊτόρ προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Κόντης που ζητάει από τους παίκτες του να βγουν ψηλά, να πιέσουν τη Ρεν. Η οποία είναι τώρα στην επίθεση από τα αριστερά. Θέλει προσοχή. Τα Τζίντα θα κόψει ο Αθανασίου. Θα απομακρύνει όπως. Η σέντρα πάνω από τα αριστερά. Κόβεται. Καραχάλιος. Θεοδοσουλάκης. Και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Μπράιαν Ρέινολτς. Τον Αμερικανό δεξιόμπακ της Ρεν. Και άλλες ανάσες. Για τον Όφη. Το 87 προς 88. Ρεν Όφη 1-1. Νικολάου θέλει να βρει τον Θεοδοσουλάκη. Καραχάλιος θέλει να πάρει κεφαλιά. Αθανασίου και από κόντρες την μπάλα θα φτάσει ξανά στον Αθανασίου. Και για να δούμε τον Όφη πάνω στην επίθεση. Κοιτάει την μπάλα ο Αϊτόρ. Ο Αθανασίου θα δώσει. Για τον Μπόρχα, ο οποίος θα κάνει το σουτ, θα καταλήξει άλλο την ανησυχία ο Σαμπά. Ο Αϊτόρ ζητούσε την μπάλα από τον Αθανασίου, ο Κόντης λέει κάνει με τα χέρια του ηρεμία και προφανώς εδώ που έχει φτάσει το μάτς θα είναι ένας πολύ μεγάλος βαθμός για τον Όφη στην προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Η σέντρα που θα βγει, Αθανασίου απομακρύνει,

0: Από Σολάκη θέλει να βρει τον Αϊτόρ. Κρέσβελ θα κόψει. Από τα δεξιά τώρα η Ρεν. Με τον Μαγέντα. Τεράστια! Την επέμβαση της χρονιάς κάνει ο Χριστογιώργος στο 89. Η επέμβαση της χρονιάς από τον Χριστογιώργο στην κεφαλιά του Μπουλαγέντια.
1: Τεράστια απόκρουση, τεράστια απόκρουση πραγματικά.
0: Πίστεψα ότι μπήκε γκολ, να σας πω την αλήθεια. Κόρνερ. Τι έβγαλε ο Χριστογιώργος. Κόρνερ. Διώχνει ο Νικολάου. Θέλει προσοχή τώρα στα τελευταία παιχνίδια. Στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 89. Πιέζει ο Αποστολάκης και η μπάλα πάει πίσω στον Σαμπά. Ο οποίος ψάχνει τον Κρέσβελ που έχει προωθηθεί. Αθανασίου θα πάρει την κεφαλιά. Και πλάγιο για τη Ρεν. Ρέινολτς. Διά. Μαγέντα. Θα τον κόψει ο Αθανασίου. Καμαρά. Σισε. Ατζίντα. Με τον Αθανασίου. Με τον Αποστολάη το σουτ. Διώχνει γκολ. 2-1 για τη Ρεν. 2-1 για τη Ρεν με τον Αϊτσιντάλ. Το 90. Εδώ έγινε το πρώτο σουτ από τον Κατίντα. Κάτι ζητάει ο Χριστογιώργος. Δεν ξέρω τι ζητάει. Από τον Κολόμπο, δεν ξέρω Παναγιώτη αν είδες κάτι εσύ. Hey,
1: hey. Όχι, αλλά θα το δούμε πάλι σε επανάληψη. Προς το παρόν είμαστε 4 λεπτά των καθυστερήσεων τώρα, Μανώλη.
0: Στο 90 δεν είδα κάτι, κάποια παρατυπία. Το σίγουρο είναι ότι δεν βρέθηκε κανένας εκεί να σταματήσει τον Αϊτ Λουκάν το 90 και ενώ δεν απειλούσε η Ρεν κάνει την ανατροπή το 90 λεπτό. Αϊτόρ θα του γίνει φάουλ, δεν δίνει κάτι ο Κολόμπο. Θα κόψει ο Κρίσμανιτς. Ενώ τώρα είμαστε καθυστερήσεις, δεν έχει δείξει ο τέταρτος.
1: Μανώλη, είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι να κρατήσει κάτι παραπάνω λόγω του γκολ του Ρεν.
1: Σίγουρα.
0: Τι να πω, κρίμα. Κρίμα για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ο Όφη και με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο βρίσκεται να κυνηγάει το σκορ από εκεί που προηγούνταν με ένα 0 μέχρι το 75. Αθανασίου βγάζει την σέντρα. Δεν προλαβαίνει ο Αποστολάκης να την συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Λάθος όμως τώρα από τη Ρεν. Αποστολάκης από τα αριστερά. Κρατάει την μπάλα. Μένει όρθιος. Θα κάνει το φάουλ όμως. Αυτό είναι το Europa League. Αυτό είναι το επίπεδο των ομάδων. Ένα λάθος μπορεί να σε τιμωρήσουν. Και ο Όφη έκανε μόλις δύο λάθη σε όλο το μάτι, τα ψεκάδια αυτός. Και απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι σκόρερ για την Ρεν είναι δύο αμυντικοί. Αθανασίου παίζει για τον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος πάει να βγει με τον Κρέσβουελ. Θεοδοσουλάκης τελευταία στιγμή τον ακόμη. Λάγιο και τον Όφη. Καραχάλιος, Αθανασίου. Θα κερδίσει το πλάγιο. Για να δούμε. Κοντά στην περιοχή της Ρεν. Αμπρούτσος, Αθανασίου. Η Σέντρα. Διώχνει ο Κρέσβουελ. Πλάγιο ξανά σε κοντινό κόρνερ. Διάου. Τι έδωσε ο Κολόμπο. Φάουλ, νομίζω. Όπως και να έχει, νομίζω ότι δεν προλαβαίνει όφη. Δείχνει έξτρα χρόνο ο Κολόμπο τώρα. Πλάγιο για τον όφη. Εκεί λεπόλη με Αθανασίου. Κλίσμανιτς. Τελευταίες φάσεις. Θέλει αλλάξει για τον Αποστολάκη. Αυτός θα πάει την κεφαλιά και όμως δεν είναι κανένας παίκτης του. Αποστολάκης κλέβει. Καραχάλιος θα χάσει. Και πλάγιο αούτ για τον Όφη. Ένα τελευταίο γέμισμα. Αντρούτσος. Νικολάου, τέλος, τέλος παιχνιδιού. Τέλος παιχνιδιού, όποιος δεν έκανε ούτε το γέμισμα, γνωρίζει την ήττα με 2-1, με 2 γκολ, το 75 και το 90, από 2 αμυντικούς της Ρεν, την πλήρωσε, το 75, ο αριστερός μπακ της Ρεν, ο Μαχαματού Νατζίντα, έκανε το 1-1, και στο 90 ο Αμπτελχαμίδ Αΐτ Μπουτλάν έδωσε την νίκη στην γαλλική ομάδα. Κρίμα για την πολύ μεγάλη προσπάθεια του Όφη που αξίζει συγχαρητήρια. Έφτασε πολύ κοντά σε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. 2 λάθη έκανε σε 96 λεπτά, όχι τρίτο. Και αυτά τα 2 λάθη τα πλήρωσε ακριβά απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα που πάντως δεν απειλήσε όσο περιμέναμε και δεν απειλήσε όσο πιστεύαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη.
1: Έδειξε όμως ο Όφη ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο Europa League, έπαιζε με τη Ρεν, πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς αυτά τα τελευταία λεπτά η άμυνα δεν ήταν σωστή θέση για να αποσοβήσει αυτό το γκολ μετά την φοβερή απόκριση του Χριστογιώργου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Παραγιώτη, θα σας αφήσω εγώ γιατί ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο, οπότε...
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε σε λίγη ώρα.
1: Ωραία, στη συνέντευξη τύπου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Είμαστε πάντα εδώ στον Sport FM 104,2. Ακούσατε σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή από το γήπεδο της Ρεν. Ρεν Όφη, τελικό σκορ 2-1. Όφη που στάθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στην γαλλική ομάδα. Την ίδια ώρα, για να δούμε, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε, ναι, μόλις τώρα τελείωσε το παιχνίδι ανάμεσα στην Μαρσέη και τον Ολυμπιακό. 0-1 κέρδισε η ομάδα του Πειραιά με τον γκολ από το 42 του Σαντιάγκο Έσε. Αυτά, εμείς θα πάρουμε μια μουσική ανάσα εδώ στο Sport FM 104,2 και αμέσως μετά έχουμε το τρίτο ημίχρονο. Ο Μανώλης Σαρής έχει όλα τα παραλυπόμενα και τη συνέντευξη τύπου από τους δύο προπονητές. Στα μικρόφωνα του Sport FM 104,2 ο Παναγιώτης Παπαδάκης και ο Πάνος Κατσαρός.

0: Τελικό αποτέλεσμα Ρεν Όφι 2-1. Έχασε την ευκαιρία Όφι, όμως κέρδισε τις εντυπώσεις. Έτσι δεν είναι, πάνω Κατσαρέ?
1: Ακριβώς. Είδαμε τον Όφι να διεκδικεί την νίκη μέχρι το 76ο λεπτό, να διεκδικεί την ισοπαλία μέχρι το 90ο λεπτό. Πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έδειξε ότι ήταν έτοιμος από καιρό για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά και για το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι σε League Face, ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει τον βαθμό ή ακόμα και τους βαθμούς, καθώς στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα οι Γάλλοι έδειξαν πιο ψύχρεμοι, ήταν πιο τυχεροί, έκαναν τις ευκαιρίες τους γκολ, το οποίο πάλευαν να πετύχουν σε όλο το παιχνίδι, και τελικά είναι εκείνοι που χαμογελούν.
0: Νομίζω πάντως, Πανώ, ότι η Ρέν είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει την αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το 75 συνήθως, όταν είναι πίσω στο σκορ.
1: Ακριβώς.
0: Επαληθεύτηκε πάντως σήμερα.
1: Ωστόσο, αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι δεν φάνηκε ότι η συγκεκριμένη ομάδα είναι από τις καλύτερες και πιο επιθετικές ομάδες του γαλλικού πρωταθλήματος. Φάνηκε, εννοώ επιθετικά, φάνηκε καθώς δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Ωστόσο, δεν φάνηκε στην τελική της προσπάθεια και στην εκτέλεση των φάσεων κοντρά στην άμυνα του Χρήστου Κόντι.
0: Πάντως, κέρδισε τις εντυπώσεις ο Όφι, έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δυνατή ομάδα. Και έρχεται τώρα η Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο, που υπενθυμίζω ότι κέρδισε μέσα στην Πολωνία τη Λέχνη Πόσνα 0-4.
1: Ακριβώς. Η επόμενη αντίπαλο του Όφι κέρδισε μια άλλη αντίπαλο του Όφι, ακριβώς στη συνέχεια της διοργάνωσης. Το παιχνίδι είναι την Πέμπτη, θα προηγηθεί το μάτς με την Καλαμάτα την ερχόμενη και εκτός έδρας στην Αθήνα το παιχνίδι για το πρωτάθλημα του Super League. Ο Όφι καλείται να γυρίσει ξανά το διακόπτη από Ευρώπη σε Ελλάδα, να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα, την νίκη κόντρα στην Καλαμάτα, και από εκεί και πέρα να κοιτάξει το μάτς με την Leverkusen, το οποίο θα είναι ένα μάτς γιορτή, το οποίο όμως θα έχει και υψηλό βαθμό δυσκολίας.
0: Και με τέτοιες εμφανίσεις σίγουρα ο κόσμος θα είναι στο πλευρό του Όφι.
1: Σίγουρα, και όχι μόνο αυτό. Αναμένεται να δούμε ένα Όσο το δυνατόν περισσότερο γεμάτο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Και ένα δυνατό παιχνίδι.
1: Και μακάρι να δούμε εκεί το θετικό αποτέλεσμα το οποίο δεν ήρθε σήμερα.
0: Ωραία. Εν αναμονή των δηλώσεων των δύο προπονητών, εμείς επιστροφή εδώ στο στούντιο με τις μουσικές μας. Στο Γεντί Κουλέ καταγράφονται όλα όσα γίνονται και τώρα στην Γαλλία. Αυτά, επιστροφή και πάλι για την συνέντευξη τύπου.

0: σχέδιό του θα περιλαμβάνεται ότι τόσα θα ενοικιαστούν, τόσα θα πουληθούν. Άρα θα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Να το πω με μια ελεύθερη μετάφραση, θα είναι ένα μικρό ελληνικό, όπως το project που γίνεται στην Αθήνα, στο χώρο του παλιού αεροδρομίου, προσαρμοσμένο όμως στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Τώρα, κλασικό ερώτημα. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο? Εγώ το άκουσα με ικανοποίηση. Και θέλω να πω και το εξής. Το Ηράκλειο, επειδή είμαστε παλιοί Ηρακλειώτες και οι δύο, αντιμετωπίζει ένα πολεοδομικό φαινόμενο που κάνει την πόλη πολύ σκληρή. Δηλαδή, βόρεια έχουμε θάλασσα. Ανατολικά έχουμε το αεροδρόμιο. Δεν θα το έχουμε μετά από μερικά χρόνια. Νότιο-ανατολικά έχουμε τη βιομηχανική περιοχή. Νότια έχουμε το Γιούχτα. Νότιο-δυτικά έχουμε τις Μαλάδες. Δυτικά έχουμε το Γάζι, που το ξέρετε επίσης πάρα πάρα πολύ καλά. Άρα δεν έχουμε και πολλούς διαδρόμους περαιτέρω οικιστικής και πολεοδομικής παρέμβασης και ανάπτυξης. Άρα η συγκεκριμένη περιοχή, θέλω να πω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου το Ηράκλειο πνίγεται ουσιαστικά μέσα στο τσιμέντο, ζητά διέξοδο και περαιτέρω ανάπτυξη.
0: Σωστά είναι όλα αυτά που είπατε. Εγώ θα προσθέσω επιπλέον ότι η πόλη μας είναι μια ταλαιπωρημένη πόλη πολεοδομικά, διαθέτει πάρα πολλές μελέτες και σχεδιασμούς, αλλά αδυναμία εφαρμογής τους. Έτσι. Γι' αυτό δεν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι με τη σημερινή κατάσταση. Οι σχεδιασμοί υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να δρομολογηθεί από εδώ και πέρα είναι οι λύσεις, οι οργανωμένες λύσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς προτείνουμε το κτίριο του αεροδρομίου, σημειωτέων ότι έχει 48.000 τετραγωνικά μέτρα, το σημερινό κτίριο του αεροδρομίου, είναι ένα τεράστιο κτίριο, να επαναχρησιμοποιηθεί, η επανάκρισή του όταν μετακομίσει στο αεροδρόμιο, να αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διοίκησης, δημοτικού και περιφερειακού επίπεδου, και εκεί να συστεγαστούν η περιφέρεια Κρήτης, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η υγειονομική περιφέρεια, το κέντρο πολιτικής προστασίας. Εκεί έχουμε έναν πυροσβεστικό σταθμό που πρέπει να τον διατηρήσουμε και αξιοποιήσουμε. Αυτές τις υποδομές δεν τις φτιάχνει σήμερα και αύριο τις χαλάς πετάει. Αξίζουν, έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Φαντάζεστε να το καταφέρουμε αυτό? Δεν θέλει πολλή δουλειά. Σε λιγότερο από 6 μήνες το κτίριο μετατρέπεται από τη σημερινή του μορφή σε διοικητήριο. Γιατί το κέλυφος υπάρχει και χρειάζονται μόνο εσωτερικές διαμορφώσεις. Είναι πράγματα που εύκολα γίνονται αυτά. Και για να πω και μια πιο προωθημένη λύση, θα μπορούσε όποιος εργολάβος ανάδοχος αναλάβει αυτό το διαγωνισμό να είναι στις υποχρεώσεις του να φτιάξει αυτό το συγκρότημα, να το μετατρέψει και να το συντηρεί για τα επόμενα χρόνια, ώστε να αποτελέσει ένα πολύ ωραίο κέντρο δημόσιας διοίκησης. Πάμε στην υπόθεση του διαδρόμου, τον διάδρομο που σας ανέφερε για την αεροπλοεία, που οι αερολέσκες θέλουν να διατηρηθεί για τους απλούς δικούς τους σκοπούς. Δεν θα είναι για εμπορική χρήση, προς Θεού. Και αυτό είναι εύκολο να

0: να γίνει και να διατηρηθεί. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται με ευκολία και άλλα που έχουν πιο σύνθετες διαδικασίες. Προτείνουμε λοιπόν να γίνουν και κατοικίες, αλλά προτείνουμε και κοινωνική κατοικία. Γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικής κρίσης στην περιοχή μας και πρέπει να το επιλύσουμε και με τη μορφή της κοινωνικής κατοικίας. Χρειαζόμαστε πράσινο. Η πόλη μας δεν έχει πράσινο. Εκεί προτείνουμε να γίνει ένα πάρκο πρασίνου περίπου 7 με 10% της συνολικής έκτασης μπορεί να διατεθεί για το πράσινο ή καλύτερα να μιλάμε για ένα δίκτυο πράσινων χώρων. Σας ανέφερα ότι θέλουμε να προτείνουμε να γίνει η τουριστική μαρίνα, αλλά θέλουμε να γίνει και ένας περιμετρικός πράσινος δρόμος από το λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι τον Καρτερό. Φανταστείτε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης με έναν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο ταυτόχρονα, δρόμο ήπιες κυκλοφορίας που σημαίνει μόνο για έκτακτη ανάγκη να περνάνε αυτοκίνητα, όχι αυτοκινητόδρομο αυτό που σας περιγράφω, που θα περικλεί βορείο την έκταση. Και θα μπορεί κανείς να κάνει τη βόλτα του, τη γυμναστική, τον περίπατό του, θα είναι δημόσιος πρόσβασης δρόμος, έτσι. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα και εύκολα από άλλα πράγματα όπως είναι η συνολική ανάπτυξη της περιοχής με κτίρια, κατοικίες και άλλα πράγματα.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα, εσείς έχετε κάνει αυτή τη μελέτη, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
0: Το επόμενο βήμα είναι ότι περιμένουμε οποιαδήποτε στιγμή να δημοσιοποιηθεί με πρωτοβουλία του εργοδότη, δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπει σε δημόσια διαβούλευση, να ακούσουμε προτάσεις για να συμπληρωθεί η μελέτη αυτή κατάλληλα και μετά θα πάρει το δρόμο των εγκρίσεων μέσα από τη δημόσια διοίκηση, που σημαίνει έλεγχο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα περάσει από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θα περάσει από το Συμβούλιο Επικρατείας και θα καταλήξει να είναι προεδρικό διάταγμα, δηλαδή η πιο ισχυρή μορφή διοικητικής πράξης.
1: Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαστε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα από αυτά που διάβασα νωρίτερα και επίσης ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους που συνεχίζουν με αμύωτη ένταση αυτή την μέγιστη και τρανή απόδειξη της αμφίπλευρης και αμφίδρομης ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
2: Είχα μείνει από τσιγάρο τότε που ζούσα ένα έρωτα τρελό.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί στις 3 μεταδόσεις μας, 7 με 8 το πρωί, 12 με 1 το μεσημέρι και 8 με 9 το βράδυ και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του politica.gr. Ακούστε μας live στη μία από τις 4 επιλογές μας.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Γεια σας, γεια σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026. Χειμωνιάτικος θα έλεγα ο καιρός, όχι φθινοπορεινός. Ναι, χειμωνιάτικος. Σήμερα αισθάνθηκα το κρύο καλά. Σήμερα έβαλα και το πρώτο μου μακριμάνικο, έχω να σας πω. Φαντάζομαι πως κάπως έτσι θα λειτουργήσετε κι εσείς. Χρειάζεται και ένα λεπτό μπουφανάκι, αν όχι ένα τζιν μπουφανάκι πάνω από το μακριμάνικο, για να πούμε ότι εντάξει είμαστε καλά. Γιατί όντως η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και το τοπίο είναι άκρος χειμωνιάτικο και όχι φθινοπορεινό πια. Με κρύο ή με βροχή, με ήλιο ή με ζέστη, εμείς εδώ μαζί σας μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα για να δούμε παρέα και σήμερα επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα, να σχολιάσουμε πολλά και βεβαίως να σας μεταφέρουμε όλη εκείνη την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη.

Στα μέσα λοιπόν του μήνα, έτσι πάει ο μισός Οκτώβρης, το φάγαμε κιόλας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 7:32, δύση ηλίου θα έχουμε στις 6:49 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Εάν ζούσε θα γιόρταζε σήμερα ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, έτσι αυτός ο σπουδαίος πραγματικά τραγουδοποιός. Πολλές ευχές λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 15η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησας, η Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, η ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Είναι η μέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα σε ΗΠΑ και Καναδά, η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική μέρα μανιταριών.

Ενημερωτική καμπάνια λοιπόν που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου για την απρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Ας μην το ξεχνάμε πως ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 με πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Europa Donna και της διάσημης Ισπανίδας τενίστριας Αράντσα Σάντσεθ Βικάριο. Η Europa Donna συσπηρώνει στις τάξεις της οργανώσεις από 47 χώρες της Ευρώπης και έχει στόχο την αδιάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και την σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και εκείνος το συγκεκριμένο είδος καρκίνου. Όμως η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η μέρα εορτασμού του λευκού μπαστούνιου με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του λευκού μπαστούνιου ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά την διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για την βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Προχωρώ όμως λιγάκι παρακάτω και περνώ αμέσως τώρα στην στήλη του σαν σήμερα, οπότε μοιράζομαι μαζί σας γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1837, όπου σαν σήμερα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. 1902 και σαν σήμερα ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντιγκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Σκο. 1940 και σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 και σαν σήμερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 και σαν σήμερα ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Θα κλείσω το σαν σήμερα λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα.

δούμε όμως και τον καιρό για σήμερα Πέμπτη. Αναμένονται, λέει, φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, με σταδιακή όμως βελτίωση του καιρού. Σχετικά χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, οι άνεμοι από 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, νεφώσεις αναμένονται αρχικά στα βόρειο-ανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια και στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στην Αστερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες από 14 έως 19 και στα Οδεκάνησα και την Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το πρωί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχυρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Στην συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει λοιπόν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, περίπου 1 με 2 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές για τον Οκτώβριο. Θα υπάρξει έτσι μια σταδιακή βελτίωση για την υπόλοιπη χώρα, η οποία όμως δεν θα διαρκέσει πολύ, μιας που αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα έχουμε μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία αναμένεται να κινηθεί από την Ανατολική και Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας, αλλάζοντας ξανά το σκηνικό του καιρού. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι η Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους θα φτάσει τα 5 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα συνδυαστούν οι βροχοπτώσεις με τους ισχυρούς ανέμους. Η νέα λοιπόν μεταβολή του καιρού φέρνει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες για χιονοπτώσεις στα ορεινά. Όπως σημειώνει ο κύριος Ζιακόπουλος, τα χιόνια ενδέχεται να μην περιοριστούν στις υψηλότερες βουνοκορφές, αλλά να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Η νέα πτώση της θερμοκρασίας σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα στα μέσα Οκτωβρίου, με το σκηνικό να αποκτά εντονότερα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Βεβαίως, όλη αυτή η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε έβια και σε σποράδες. Είχαμε και έναν νεκρό δυστυχώς στην Ρόδο. Ένα νεκρό λοιπόν, πλημμυρισμένες εκτάσεις και μεγάλες καταστροφές. Ζημιές στο δικό δίκτυο και σε περιουσίες στην Ρόδο, στην έβια και στις σποράδες. Άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Στον Αρχάγγελο της Ρόδου ο απολογισμός ήταν τραγικός, καθώς ένας 62χρονος άνδρας έχασε την ζωή του στην παραλία Στεγνών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην θάλασσα. Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχυλήσουν χύμαροι και ποτάμια, παρασύροντας λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, κόβοντας τα δύο δρόμους και κάνοντας ένα τη θάλασσα με την στεριά. Τα περισσότερα προβλήματα και οι ζημιές εντοπίζονται στην Ρόδο. Στην Εύβοια η υπερχείληση ποταμού οδήγησε στην εκένωση των ψαχνών, ενώ δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν στην θάλασσα και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ και στον Οροπό διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω των λασπόνερων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις, με τις περισσότερες από αυτές να προέρχονται από την Ρόδο για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Επίσης, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 σε Ρόδο, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου, και σποράδες. Εν τω μεταξύ, οι θυελώδεις βοριάδες που έφταναν τα 9 μποφόρ προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, με τις αλλαγές στα δρομολόγια να συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη. Τραγική λοιπόν κατάληξη για έναν 62χρονο ξενοδοχό υπάλληλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο στη Ρόδο. Ο χήμαρος που φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα 3 δεν είχαν επιβαίνοντες, ενώ ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του όχημα, όπου και δεν κατάφερε να το εγκαταλείψει. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέληξε στην παραλία περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκβολής του χυμάρου, ανάμεσα σε καλάμια και φερτά υλικά. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου και διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Φάντου και την Καλυθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα κινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική αλλά και από τις ομάδες πολιτικής προστασίας. Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε κινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στην Αλίνδο καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση αλλά και στις τηλεπικοινωνίες.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, αφού είπαμε και τα του καιρού, αφού είπαμε δυστυχώς και όλες εκείνες τις άσχημες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν στις καιρικές συνθήκες, τις οποίες βιώνει η χώρα τις τελευταίες ώρες. Πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Χειμώνα σήμερα όμως, έτσι.
1: Ασφαλώς, το είπα.
0: Εθές φθινόπωρο, σήμερα χειμώνας. Δεν ξέρω για σένα.
1: Το μόνο που διαφέρει είναι η θερμοκρασία. Δεν είναι τόσο χαμηλή όσο το χειμώνα. Αλλά όλα τα άλλα είναι χειμωνιάτικα.
0: Ναι, αλλά και πάλι όμως λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο Οκτώβριος, λέει και τουλάχιστον αυτό βιώνουν τις τελευταίες ημέρες, είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα. Ναι, σε σχέση με άλλους Οκτώβριδες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, εγώ σήμερα έβαλα, ας πούμε, μακριμάνικο και μη σου πω ότι χρειάζομαι και μπουφανάκι έξτρα.
1: Ασφαλώς.
0: Κάνει ψυχρούλα. Χειμωνιάτικο, λοιπόν, το τοπίο, το σκηνικό. Από ό,τι έλεγα και νωρίτερα, θα διαφοροποιηθεί για λίγο όμως η κατάσταση, ναι. Γιατί από αύριο Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε.
1: Δεν ξέρουμε αν αυτή η κακοκαιρία της Παρασκευής θα πιάσει όμως και εμάς. Δηλαδή, κάπου σταματάει σκυλάδες. Αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι λέγαμε και με άλλες κακοκαιρίες.
0: Θα
1: μετά
0: δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αυτό που έλεγα νωρίτερα, η πρόβλεψη για εδώ, για εμάς, επίπεδο νησιού, είναι πως από το μεσημέρο απόγευμα σταματάνε, λέει, οι βροχές. Θα έχουμε μια μικρή
1: πάυση. Ανοίξει ο ουρανός, που λέμε.
0: Άσε να δούμε. Εντάξει, οι βροχούλες, είπαμε, είναι καλές, ευπρόσδεκτες. Αρκεί να είναι τόσο όσο.
1: Ακριβώς. Τόσο όσο, όπως το
0: λέμε. Τόσο όσο, να μην έχουμε θέματα διαχείρισής τους. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, σήμερα μίλησες με τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, τον δήμαρχο της Σιτίας, για ένα συνέδριο το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
1: Σημαντικό συνέδριο. Είναι το
0: στην όμορφη Σιτία, που έχω να την επισκεφτώ και μια τριετία μέσα στο νερό, σίγουρα.
1: Είναι το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας, το οποίο ουσιαστικά είναι αναβίωση συνεδρίου.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια έγινε το δεύτερο και πριν από καμιά 20ετία πρέπει να γίνει το πρώτο, ίσως και παραπάνω. Και μάλιστα το ξεκίνησε αυτό το θεσμό ο άνθρωπος που θα τιμηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου αύριο το βράδυ, ο Νίκος Πετράκης, ο οποίος ήταν δήμαρχος Σιτίας για πολλά χρόνια. Μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του και την προσωπικότητά του με τη Σιτία, διότι ήταν αυτός που ξεκίνησε την αναπτυξιακή όθηση της Σιτίας. Γι' αυτό καθιέρωσε και το συνέδριο. Ήταν τότε δήμαρχος, ήταν το πρώτο συνέδριο. Θα τον τιμήσουν, λοιπόν, αύριο οι Σιτιακοί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου που πραγματοποιείται. Και αφορμή στάθηκε το συνέδριο να συνομιλήσουμε για αναπτυξιακά θέματα με τον δήμαρχο. Και όταν ρώτησα, το σημερινό δήμαρχο εννοώ βέβαια, τον κύριο Ζερβάκη, και όταν το ρώτησα ποιο είναι εκείνο το κορυφαίο αναπτυξιακό έργο το οποίο πιστεύετε ότι χρειάζεται η Σιτία τώρα, και βέβαια ήταν, νομίζω, αναμενόμενη η απάντησή του, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Μας είπε για αυτό το έργο ο κύριος Ζερβάκης ότι θα έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες, εφόσον έχουν εγκριθεί, τους έχουν υποσχεθεί από την κυβέρνηση ότι θα προκηρυχθεί το έργο στα τέλη Μαρτίου του 2027, και είπε ο δήμαρχος ότι θα κάνουμε υπομονή μέχρι τότε, και πιστεύω ότι θα επαληθευθούν οι υποσχέσεις και θα ξεκινήσει το έργο. Μιλάμε για το έργο από την Παχιά Άμμο μέχρι την τοποθεσία Αυχήν Αγκαθιάς, όπως λέγεται, της Σιτίας, και το οποίο έργο, όπως είπε ο δήμαρχος, θα πάει πάρα πολύ μπροστά τη Σιτία, διότι με το έργο αυτό θα αναπτυχθεί και οι μεταφορές θα αναπτυχθούν και το εμπόριο θα αναπτυχθεί και ο τουρισμός θα αναπτυχθεί, θα αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα το αεροδρόμιο, θα αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα το λιμάνι. Είναι, θα λέγαμε, ο ακρογωνιαίος λίθος της περαιτέρω ανάπτυξης της Σιτίας, η οποία πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχει κάνει φοβερά αναπτυξιακά βήματα, με την λειτουργία του αεροδρομίου. Δέχτηκε πρώτη φορά κρουαζιρόπλοιο φέτος.
0: Κάτι γίνεται το τελευταίο διάστημα, γιατί κακά τα ψέματα η Σιτία ήταν παραμελημένη, έτσι, Νίκο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κάνουν και σοβαρές προσπάθειες οι Σιτιακοί να αναβαθμίσουν τον τόπο τους.
0: Και είναι και ωραίοι άνθρωποι. Εμένα μου αρέσουν πολύ.
1: Βεβαίως. Και είναι και όσον αφορά το αεροδρόμιο, γιατί το ρώτησα σχετικά και με αυτό, μου είπε ότι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με τα 22 αεροδρόμια τα οποία πρόκειται να πάρει κάποια ιδιωτική εταιρεία. Δεν ξέρω αν θα είναι η Fraport που έχει πάρει κάποια άλλα ή κάποια άλλη, δεν ξέρουμε αυτό ακόμα. Και πιστεύει ότι έτσι το αεροδρόμιο της Σιτίας θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, με ακόμα περισσότερες αφήσεις. αφίξεις, το οποίο φέτος πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε καθημερινές αφίξεις εσωτερικής φύσεως, είχε κάποια τσάρτερ από την Πολωνία, ήρθανε, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε δύο τσάρτερ από την Πολωνία. Γενικά αρχίζει να κινείται. Το αναπτυξιακό συνέδριο λοιπόν θα δείξει αυτό, ότι αυτό. Υπάρχουν έργα τα οποία, εφόσον γίνουν, έργα που γίνονται σε όλη την Κρήτη, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Σιτία σε αυτά τα έργα και θα πρέπει και η Σιτία να δείχνει το δικό της πρόσωπο προς την Κρήτη, γιατί είναι μέρος του νησιού και πρέπει όπως και πανέμορφο μέρος και πρέπει οπωσδήποτε να προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σαν προϊόν παραμονής αν θέλεις, και είτε τουριστικής είτε άλλης φύσεως παραμονής σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και να επιλέγεται ως προορισμός και ακριβώς. Η Σιτία, έτσι,
1: ναι,
0: από τους επισκέπτες του νησιού μας. Αρκεί να υπάρξουν και κατάλληλες υποδομές, αρκεί να υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη, και νομίζω πως αυτό είναι εφικτό, μπορεί να γίνει από τώρα και έπειτα και τα επόμενα χρόνια.
1: Μπορεί, βεβαίως. Αυτά με αφρομή λοιπόν το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο Σιτίας.
0: Πολύ ωραία. Μίλησες όμως και με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, για την αεροπορική συνδεσιμότητα των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης.
1: Πήγε στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιριών της Ευρώπης που έγινε στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Εκεί λοιπόν ο κύριος Αλεξάκης διαπίστωσε ότι έχουν γίνει επιτεύγματα στην αεροπορία, να το πούμε έτσι, και υπάρχει και καλή διάθεση εκ μέρους των αεροπορικών εταιριών να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν σε νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης ολόκληρης, βεβαίως, έτσι, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, ειδικά σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, και μία από αυτές τις περιοχές βέβαια είναι και η Ελλάδα. Μίλησε για ηλεκτρικά αεροπλάνα όπου μας είπε είδαν εκεί, 9 θέσεων τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και στα ελληνικά αεροδρόμια, να προσφέρουν όχι μόνο στις μεταφορές στον τουρισμό αλλά και σε περιπτώσεις ανάγκης, όπως ας πούμε στις περιπτώσεις του ΕΚΑΒ. Ξέρουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά ότι το παραδείγματος χάρη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν νοσοκομείο ελληνικά της Κρήτης. Είναι συνδεδεμένα, να το πούμε έτσι, με τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες του δηλαδή και πέρα από την Κρήτη. Εφόσον λοιπόν η αεροπορική συνδεσιμότητα βελτιωθεί, αυτό θα γίνει ακόμα πιο εφικτό, αλλά και μεταξύ των νησιών της Ελλάδας. Δηλαδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι σήμερα ένας κάτοικος ενός νησιού Α για να πάει στο νησί Β παίρνει τη γραμμή για να πάει στον Πειραιά, την ακτοπλοϊκή, και τον Πειραιά πηγαίνει στο νησί Β. Με μια καλή συνδεσιμότητα θα μπορεί να πηγαίνει από το Α νησί στο Β απευθείας αεροπορική συνδεσιμότητα.
0: Χωρίς να ταλαιπωρείται, έτσι. Χωρίς να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Το κόστος ενδεχομένως που θα έχει με την πρώτη λογική, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Ναι. Επίσης εκεί συνάντησε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των κρατικών των κροατικών, με συγχωρείτε, αερογραμμών, ο οποίος του είπε ότι θέλουν να συνδέσουν την Κροατία με το Ντουμπάι, αλλά επειδή η μακρινή είναι η απόσταση, σκέφτονται να κάνουν διάμεσο σταθμό στην Κρήτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είπε ο κύριος Αλεξάκης, αυτό θα αυξήσει τη γεννητικότητα, ακόμα περισσότερη την τουριστική κινητικότητα της Κρήτης, με αυτό τη διαμεσολάβηση που θα έχει η Κρήτη σε αυτό το ταξίδι των κροατικών αερογραμμών προς το Ντουμπάι. Γενικά, η ανάγκη συνδεσιμότητας των νησιών είναι μεγάλη, αλλά πρέπει να υπάρξει και εκ μέρους μας ενδιαφέρον να προβάλλουμε, όπως είπε, το προϊόν το οποίο έχουμε ακόμα περισσότερο, και ούτως ώστε και οι περιφερειακές αερογραμμές να δείξουν το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Άρα έχουμε συνδεσιμότητα και για λόγους ανάγκης και για λόγους τουρισμού και για λόγους προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι μια αναπτυξιακή προοπτική που προς το παρόν είναι στην συζήτηση, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αλεξάκης, δεν μπορείς από το 0 στα 1000 να πας με την πρώτη αυτόματα. Χρειάζονται συζητήσεις, χρειάζονται διαπραγματεύσεις, χρειάζονται συμφωνίες για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Πάντως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο σύμφωνα με τον κύριο Αλεξάκη.

0: ομάδες που ακριβώς θα φιλοξενηθούν θέματα που τον ενδιαφέρουν.
1: Ακριβώς. Η Μαρία Παναγοπούλου λοιπόν θα είναι η συντονίστρια όλης της ημερίδας. Τέσσερις θεματικές ενότητες που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά και έχουν να κάνουν με όλες τις εκφάσεις της ζωής, με την εκπαίδευση, με τα social media, με τις σχέσεις μεταξύ, το χάσμα των γενεών, το περίφημο, όλα τα θέματα που απασχολούν γονείς και παιδιά θα τεθούν σε αυτή την πρώτη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Να πούμε καταρχάς ότι η εμπνεύστρια αυτής της ημερίδας είναι η συνάδελφος η Μάρα Ιμπέκα, η οποία αποτάθηκε σε φορείς και ιδιωτικούς και δημόσιους, βρήκε ανταπόκριση. Συνδιοργανώνεται λοιπόν αυτή η ημερίδα και με την Περιφέρεια Κρήτης και με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και με ιδιωτικούς φορείς που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του παιδιού, και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικογένειας, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί όπως μας είπε η Μαρία Παναγοπούλου, εκεί από τους επιστήμονες που παίρνουν μέρος, τους ειδικούς επιστήμονες, θα δοθούν πρακτικές λύσεις. Δηλαδή οι γονείς θα πάρουν από εκεί συμβουλές οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα. Δεν θα
0: στην
1: είναι
0: καθημερινότητά
1: απλώς
0: τους, θεωρητική, όχι απλά στη θεωρία.
1: Ναι, όχι απλά στη θεωρία. Πήραμε μια γνώση, φύγαμε και βλέπουμε πότε θα την εφαρμόσουμε.
0: Θα πάρουν πληροφορία εκεί, που θα τους φανεί χρήσιμη, που θα είναι to the point, στοχευμένη και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους, έτσι, σε σχέση με τα παιδιά τους.
1: Το Σάββατο λοιπόν στις 10 η ώρα το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
0: Με είσοδο ελεύθερη,
1: Νίκο. Με είσοδο ελεύθερη, ναι, είναι ελεύθερη είσοδο.
0: Πολύ ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ επίσης.

Και αφού αποχαιρετήσαμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη, πάμε εμείς τώρα στην υπόλοιπη ροή της εκπομπής μας. Πάμε να πούμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του μαζί. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να το επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για όλα όσα επιθυμείτε. Συν της άλλης, μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πρεμιέρα με 1,55 σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι δικαιούχοι του επιδόματος, οι προκαταβολές και το διπλό όφελος. Ένωση αστυνομικών για μεταναστευτικό, η Ιεράπετρα και το Λασίθι δεν μπορούν να σηκώνουν μόνα τους το βάρος. Κινητοποιήσεις από σχολικά κηλικία στην Κρήτη διαμαρτύρονται ενάντια στα νέα μέτρα που αφανίζουν τον κλάδο. Θεριακλής έκανε άνω-κάτω πτήση προς το Ηράκλειο. Κάμπινγκ διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για την φοιτητική στέγη. Οι κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται στην Κρήτη. Δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οργή των κατοίκων για την τροπολογία που κατατέθηκε. Αλαζονία της εξουσίας να καταψηφίσουν οι βουλευτές.

Και αφού ακούσαμε έτσι μονάχα κάποιους τίτλους, πάμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από αυτές τις ειδήσεις. Στην ακινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων συμμετέχει το Σωματείο Μισθωτών Κηλικίων Δημόσιων Σχολείων Χανίων Ρεθύμνου για τα νέα μέτρα που αφανίζουν τον κλάδο τους, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση. Στα

9 η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 2 ώρα το μεσημέρι έξω από την Αντιπεριφέρεια Χανίων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου πανελλαδική κινητοποίηση ΠΟΚΔΙΣ για τα νέα μέτρα που αφανίζουν τον κλάδο για το μέλλον των σχολικών κηλικίων της χώρας. Για την πρόσβαση κάθε παιδιού σε ένα σωστό γεύμα από ανθρώπους που εργάζονται με υπευθυνότητα, με γνώσεις, με αγάπη. Τα αιτήματά μας λένε είναι δίκαια και ξεκάθαρα, αφορούν στην αβιωσιμότητα των σχολικών κηλικίων και την δίκαιη εφαρμογή κανόνων στα σχολεία. Διεκδικούμε οικονομική ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους με βάουτσερ για υγιεινά σωστά προϊόντα από το σχολικό κηλικείο και οικονομικά μέτρα στήριξης για τον κλάδο, απαλλαγή μισθώματος για τον πρώτο χρόνο προσαρμογής των παιδιών στα νέα δεδομένα, μείωση ΦΠΑ για τα σχολικά κηλικεία. Φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης, επιδότηση εξυγχρονισμού εξοπλισμού, δωρεάν επιμόρφωση για τους επαγγελματίες του κλάδου, όχι λένε στην απώλεια της εγγύησης των κηλικιαρχών όταν αναγκαζόμαστε να αποχωρήσουμε πρόωρα λόγω των ριζικών αλλαγών της εργασίας μας. Κοινές διατροφικές οδηγίες, κανόνες και νομοθεσία για οποιοδήποτε γεύμα παρέχεται στους μαθητές από κρατικές δομές και φορείς. Thank you.

αλλάζουμε θέμα. Μεγάλη πίεση δέχεται η Ιερά Πέτρα με αυξημένες μεταναστευτικές ροές, άθλιες συνθήκες φιλοξενίας και αστυνομικούς, λιμενικούς και το Δήμο στα όρια τους. Εκατοντάδες μετανάστες, έγκυες και παιδιά φιλοξενούνται σε σκηνές, καρότσες και πρόχειρους χώρους. Όπως επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου και σε προηγούμενες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις της, οι μεταναστευτικές ροές στην περιοχή της Ιερά Πέτρας είναι ιδιαίτερα αυξημένες και η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και ουσιαστικού σχεδιασμού από την πολιτεία είναι απαραίτητη. Η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, λένε, απαιτεί άμεση κινητοποίηση. Η τοπική κοινωνία και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να επομίζονται επαόριστον ένα βάρος που απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό, συντονισμό και άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Όμως αναστάτωση προκλήθηκε στην αδιάρκεια πτήσης από την Απολωνία με προορισμό το Ηράκλειο. Ένας 33χρονος Πολωνός επιβάτης δεν άντεξε χωρίς τσιγάρο και φέρεται να κάπνισε μέσα στο αεροσκάφος παρά τις απαγορεύσεις του πληρώματος. Ο άνδρας συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου.

Οργή των κατοίκων για την τροπολογία που κατατέθηκε. Αναφέρομαι βεβαίως στην αδομή μεταναστών στους θανάτους. Κατατέθηκε στην Βουλή λοιπόν τροπολογία για την αδομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους θανάτους με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων που κάνουν λόγο για αλαζονία της εξουσίας και ζητούν από τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία και να υπερασπιστούν τους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, όπως λένε. Αναφέρουν ακόμη ότι περίπου 10.000 πολίτες έχουν υπογράψει κατά της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Είμαστε ήδη μία ώρα στον αέρα, ναι. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Βάζουμε μία ανωτελεία, παίρνουμε μία ανασούλα και επιστρέφουμε.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι εδώ στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, έως ότου έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τους συναδέλφους στην συνέχεια της εκπομπής μας, τη Μαρία τη Μαυρομάτη, η οποία θα μας φέρει και σήμερα το δικό της ρεπορτάζ, αλλά και τον Πάνο τον Κατσαρό, ο οποίος θα μας μεταφέρει έτσι όλη την αθλητική επικαιρότητα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Πριν λοιπόν να συμβεί αυτό, πάμε να μιλήσουμε για τις τράπεζες. Μπόνους έως 100 ευρώ και επιστροφές έως 1000 ευρώ. Ποιοι μπορούν να κερδίσουν αυτά τα ποσά? Χρήματα λοιπόν, δωρεάν αγορές και ειδικά προνόμια προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους ανοίγουν νέο λογαριασμό, μεταφέρουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους ή συστήνουν έναν φίλο τους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών φέρει νέες προσφορές, με τα μπόνους να φτάνουν έως και τα 100 ευρώ για νέους πελάτες, ενώ τα προγράμματα επιβράβευσης μπορούν υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσουν ετήσιο όφελος έως και 1000 ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι αλλά και όσοι διαθέτουν σημαντικές καταθέσεις. Στόχος των τραπεζών είναι να αυξήσουν την απελατειακή τους βάση και να ενισχύσουν τις πωλήσεις δανείων, ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων, περιορίζοντας παράλληλα τη φυγή πελατών προς τις ψηφιακές τράπεζες. Όσοι δεν έχουν, μάλιστα όσοι δεν είναι ήδη πελάτες μιας τράπεζας, μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές που συνοδεύουν το άνοιγμα νέου λογαριασμού. Το δώρο μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ, συνήθως με τη μορφή πόντων επιβράβευσης που εξαργυρώνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως σούπερ μάρκετ και καταστήματα λιανικής. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που ανοίγει λογαριασμό και λαμβάνει μπόνους 100 ευρώ μπορεί, εφόσον πληρεί τους όρους, να το αξιοποιήσει για τις καθημερινές αγορές του. Πλέον μάλιστα η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Οι τράπεζες επιβραβεύουν και όσους συστήνουν τις υπηρεσίες τους σε φίλους ή συγγενείς μέσω ειδικών προγραμμάτων. Ένας υφιστάμενος πελάτης μπορεί να λάβει δώρα αξίας έως και 20 ευρώ για κάθε νέο πελάτη που εγγράφεται επιτυχώς. Παράδειγμα, εάν κάποιος συστήσει την τράπεζά του σε τρεις φίλους, μπορεί να εξασφαλίσει συνολικό όφελος 60 ευρώ, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη επιβράβευση χωρίς περιορισμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι τράπεζες στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, καθώς διαθέτουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Για όσους μεταφέρουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους, το μπόνους μπορεί να φτάσει έως και τα 100 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρονται πρόσθετα προνόμια όπως μειωμένες τραπεζικές χρεώσεις και μεγαλύτερη επιβράβευση για συναλλαγές με κάρτα. Ένας συνταξιούχος, για παράδειγμα, μπορεί να εξετάσει αν τον συμφέρει να μεταφέρει τη σύνταξή του σε άλλη τράπεζα, συνυπολογίζοντας το αρχικό μπόνους και τα ετήσια ωφέλη. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα επιβράβευσης που επιστρέφουν μέρος της αξίας των καθημερινών αγορών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιστροφή μπορεί να φτάσει έως και το 8% ανάλογα με την επιχείρηση και τους όρους του προγράμματος. Ενδεικτικά παραδείγματα, με επιστροφή 8% αγορές 200 ευρώ το μήνα, όφελος 192 ευρώ ετησίως. Αγορές 400 ευρώ, όφελος 384 ευρώ. Αγορές 600 ευρώ, όφελος 576. Αγορές 800 ευρώ, όφελος 768 ευρώ. Αγορές 1000 ευρώ, όφελος 960 ευρώ. Τα ποσά είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι όλες οι αγορές είναι επιλέξιμες χωρίς περιορισμούς ή πλαφών. Ειδικά πακέτα προσφέρονται και σε πελάτες με διαθέσιμα κεφάλαια από 60.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με την τράπεζα. Οι υπηρεσίες personal banking μπορεί να περιλαμβάνουν απαλλαγή από προμήθειες, ευνοϊκότερα επιτόκια δανείων, αυξημένες επιστροφές αγορών και προσωπικό σύμβουλο. Πριν αλλάξετε όμως τράπεζα, ελέγξτε εάν το μπόνους δίνεται σε μετρητά ή πόντους, ποιες συναλλαγές απαιτούνται, εάν υπάρχουν μηνιαίες χρεώσεις και πότε λύγει η προσφορά.
Προσοχή, ένα μπόνους 100 ευρώ μπορεί να μην είναι τόσο συμφέρον εάν ο λογαριασμός επιβαρύνεται με χρεώσεις 5 ευρώ το μήνα, δηλαδή 60 ευρώ ετησίως. Το ζητούμενο είναι το πραγματικό οικονομικό όφελος και όχι μόνο το αρχικό δώρο. Οπότε, λιγάκι προσοχή.

0: Και η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη βρίσκεται μαζί μας. Να την καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Μαρία.
1: Καλημέρα, αγάπη, κυρίες και κύριοι.
0: Μας φέρνεις ένα ρεπορτάζ, Μαρία, το οποίο αφορά στην Γνωσό, σωστά?
1: Σωστά, και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η προβολή της Γνωσού από άκρη σ' άκρη της γης. Η έντονη λοιπόν βροχόπτωση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα δεν άφησε αλόβητη και την Γνωσό. Πλημμύρισαν κάποιες διαδρομές της, μετατράπηκαν σε λίμνες, εικόνες που μπορείτε να δείτε και στα social media του politica.gr και στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram. Η έντονη λοιπόν βροχόπτωση που έπληξε το Ηράκλειο προκάλεσε συσσόρευση υδάτων σε κάποιες διαδρομές, με αποτέλεσμα όσοι έχετε πάει στην Γνωσό να φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν μικρές λιμνούλες. Αυτά φαίνονται και στις φωτογραφίες και στα βίντεο που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, και εδώ τώρα κάπου έρχονται οι ξεναγοί να κάνουν τις καταγγελίες τους και να πούν ότι δεν είναι πρώτον εικόνα αυτό το οποίο αντικρίζουν οι ξένοι επισκέπτες που έχουν όνειρο ζωής να έρθουν
0: να βρεθούν
1: στο ανάκτορο
0: της Γνωσού. Ναι,
1: θα μπορούσε προφανώς να έχει κλείσει πρώτον αυτό, και κατά δεύτερον να έχουν γίνει κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει και σε κάποιους άλλους διαδρόμους οι οποίοι δεν πλημμύρισαν. Χαρακτηριστικά, κατά το ρεπορτάζ που κάναμε, ανέφεραν ότι θα μπορούσαν με λίγο τσαΐλι, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, να έχουν ανυψώσει αυτή τη διαφορά που υπάρχει, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν αυτές οι λίμνες, ναι, και να έχουμε αυτόν τον αντίκτυπο.
0: Και να σώσουν την κατάσταση, έστω και με αυτόν, ας πούμε, τον πρόχειρο τρόπο, αλλά να τη σώσουν την κατάσταση, γιατί οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, Μαρία, δείχνουν τουρίστες οι οποίοι με καλοκαιρινή περιβολή οι άνθρωποι, με σορτσάκια, με σανδάλια,
1: με ομπρέλες,
0: ταυτόχρονα προσπαθούν να περάσουν τους λασπόλακους αυτούς.
1: Και κάπου εκεί τίθεται και θέμα ασφάλειας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μπορεί οποιοδήποτε να γλιστρήσει, να πέσει πάνω σε αυτές τις αρχαίες πέτρες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για το ανάκτορο της Γνωσού, και να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του. Σίγουρα ούτε αυτό το θέλουμε σαν Κρήτη, σαν Ελλάδα, να έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια εικόνα προς το εξωτερικό για ένα ανάκτορο το οποίο μας έχει κάνει γνωστούς στα πέρατα της γης και μας δίνει και πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά. Και να πούμε κιόλας ότι και η Γνωσός είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου για το προηγμένο αποχητευτικό της σύστημα, έτσι, που είχαν αναπτύξει οι Μινωίτες πριν από χιλιάδες χρόνια.
1: Έτσι, ναι, με πρόλαβες, και τώρα ενέτη 2026 βλέπουμε λοιπόν αυτό το προηγμένο σύστημα σε περασμένους αιώνες να μην μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει για να συντηρηθεί αυτό το ανάκτορο.
0: Έτσι. Ας ελπίσουμε πως θα βρούμε Βίκο Αότα, Μαρία, και θα γίνουν κάποιες αλλαγές, έστω από τώρα και έπειτα, για να μην υπάρξουν παρόμοια φαινόμενα και ταλαιπωρία στους επισκέπτες
1: μας. Αγάπη, αν μου επιτρέπεις, το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει οι ξεναγοί, οι οποίοι έρχονται σε επαφή καθημερινά με τόσο κόσμο και ουσιαστικά είναι το δεύτερο σπίτι τους η Γνωσός, γιατί καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλές εκδρομές και περιηγήσεις, να πρέπει να προβούν σε καταγγελίες προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα, να υπάρχουν υπεύθυνοι γι' αυτό. Υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισμού που μάλιστα θέλει την ευρύτερη περιοχή να την αξιοποιήσει. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει όλο αυτό όταν στα απλά καθημερινά δεν δίνονται άμεσες λύσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.

0: μαζί μας είναι ο Πάνος ο Κατσαρός, αθλητικός μας συντάκτης, για να μας ενημερώσει για την αθλητική επικαιρότητα που αξίζει τον κόπο και εσείς να γνωρίζετε. Φαντάζομαι θα μας μιλήσεις πάνω για το παιχνίδι του Όφη το οποίο έρχεται σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Το βράδυ αντιμετωπίζει την Ρεν.
1: Ακριβώς. Καλημέρα αρχικά και από εμένα και
0: στους συνάδελφους
1: του Πολίτικα 89,8. Όπως είναι φυσιολογικό, τις τελευταίες ημέρες το παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν μονοπολεί το ενδιαφέρον από την Άκλη, αλλά και στην Κρήτη.
0: Λογικό.
1: Και σε μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα γενικότερα. Όφη λοιπόν παίζει σήμερα το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στην ιστορία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, καθώς θα παίξει με την γαλλική Ρεν, μία από τις καλύτερες ομάδες του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Α, είναι μία από τις καλύτερες.
1: Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες, η οποία ανήκει βέβαια στο γκρουπ που δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, ωστόσο σταθερά βρίσκεται στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών εισιτηρίων και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και στο Europa League τη φετινή σεζόν. Στις 10 ώρα η έδρα στο πανέμορφο Ροαζόν Πάρκο. Όφη θα έχει στο πλευρό του περίπου 500-550 φιλάθλους, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει είτε απευθείας για τη Ρέν, είτε μέσω Παρισιού, είτε μέσω άλλων πόλεων της Γαλλίας. Χθες πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου, αλλά και η τελευταία προπόνηση της ομάδας επί γαλλικού εδάφους με τον Όφη να ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο γήπεδο που θα γίνει η σημερινή αναμέτρηση. Ο Χρήστος Κόντης μεταξύ άλλων τόνισε ότι θέλουμε να είμαστε μια ομάδα όπου όταν θα έχουμε την μπάλα η Ρεν θα υποφέρει. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε τέτοια διοργάνωση, θα πρέπει να κοιτάζεις το επόμενο παιχνίδι ως πρόκληση, γιατί για εμάς ό,τι κάνουμε είναι σπουδαίο, πολύ μεγάλο, σε εξελίσσει και σε μεγαλώνει. Και είναι και κάτι το οποίο το δείχνει και με τις εμφανίσεις του αυτή τη φετινή σεζόν, καθώς τόσο φέτος και στο τελείωμα της περασμένης χρονιάς, σε όποιο παιχνίδι ήταν outsider, κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάρει ένα τρόπαιο όπως με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ αντίστοιχα.
0: Ναι. Πάντως από το λίγο ποδόσφαιρο που γνωρίζω, έχω την αίσθηση ότι ο Κόντης έχει κουμπώσει καλά με την ομάδα. Ενδεχομένως και αυτό έχει να κάνει με τα θετικά αποτελέσματα που βλέπουμε έως τώρα, τουλάχιστον από τον Όφη.
1: Ακριβώς, έχει καταφέρει να φέρει τη δική του φιλοσοφία. Έχει χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο με μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οπότε έχει καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια χημεία στην ομάδα, η οποία βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές του ελληνικού κορμού της ομάδας είναι ο Γιώργος Κανελόπουλος, ο οποίος επίσης μίλησε στην συνέντευξη τύπου χθες εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Νιώθουμε πολύ όμορφα, ξεκινήσαμε ιδανικά, προετοιμαζόμαστε αρκετά καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, είπε μεταξύ άλλων. Ο Κανελόπουλος, να θυμίσουμε ότι είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ του Όφη στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ στη νίκη με 2-0 στο Παγκρίτιο. Και σχετικά με αυτό, είπε επί της ουσίας ότι δεν έχει σημασία αν θα σκοράρω εγώ ή κάποιος παίκτης μου. Σημασία έχει να μπει μπάλα στα δίχτυα, να πάρει ο Όφη ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και ευχή μας και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει ταξιδέψει τόσο πολλοί κόσμος στη Γαλλία προκειμένου να στηρίξει την ομάδα.
0: Υπάρχει δηλαδή έτσι ένας αέρας αισιοδοξίας, να πούμε, πάνω.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια προβλέψεις. Αισιοδοξία υπάρχει πάντα από την πλευρά του Όφη, καθώς είναι πάντα μια ομάδα η οποία δεν πηγαίνει για να κλέψει ένα παιχνίδι, δεν πηγαίνει για να κλειστεί πίσω, πηγαίνει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, όποιος και είναι ένα αντίπαλος. Και ό,τι και να γίνει στο τέλος, είδαμε ότι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που ήρθε τελικά ήταν με 3-0. Όφη προσπάθησε να βγάλει τους αυτοματισμούς του μπροστά και να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα της πρωταθλήτριας.
0: Πάντως μας είπες και χθες ότι ακόμη και αν έχουμε μία ισοπαλία, θετικό θα είναι
1: φυσικά,
0: και αυτό
1: φυσικά,
0: για τον Όφη, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εντός εισαγωγικών η ήττα μπορεί να είναι εντός προγράμματος, ωστόσο. Και μια ισοπαλία, ένας βαθμός ή και ακόμα και νίκη φυσικά να έρθει είναι κάτι το οποίο θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας.
0: Okay. Μια χαρά. Οπότε τι να περιμένουμε ουσιαστικά από το σημερινό παιχνίδι?
1: Να περιμένουμε σήμερα τον Όφη να είναι λίγο πιο compact. Την Ρεν από την πλευρά της, ακριβώς επειδή έχει προηγηθεί το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ, όπου ο Όφη κέρδισε την γερμανική ομάδα, περιμένουμε τη Ρεν να είναι πιο υποψιασμένη, να μην υποτιμήσει τόσο πολύ τον Όφη. Και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να βγάλει τις επιθετικές αρετές της η γαλλική ομάδα ή ο Όφη αν θα καταφέρει σε κάποια αντεπίθεση να πετύχει κάποιο τέρμα. Να πούμε ότι χθες είχαμε και δράση στο Champions League με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ΑΕΚ ιτήθηκε με 3-1 από τη Σακτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Υπενθυμίζουμε ότι η Σακτάρ, η ουκρανική ομάδα, αγωνίζεται στο Λονδίνο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει στην χώρα της. Η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο 28 λεπτό με τον γκολ του Μάγερ μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Πίλιου. Ισοφαρίστηκε στο 34 λεπτό με το πέναλτι του Πεδρίνιο, το οποίο ήταν λίγο έτσι αυστηρό, μπορούμε να πούμε, στην υπόδειξή του. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουκρανοί κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή με τον γκολ του Τομπία στο 80 και με τον γκολ του Μεντόσα στο 86, το οποίο ήταν και αρκετά εντυπωσιακό. Πήραν την νίκη. Η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία, καθώς την άλλη εβδομάδα έχει το παιχνίδι με τη Manchester City στο Manchester, ένα επίσης πολύ δυνατό παιχνίδι, όπου θα κληθεί να δώσει μια αναμέτρηση κόντρα σε μια ομάδα από τις κορυφαίες του κόσμου.
0: Οπότε μένει η Αγγλία και συνεχίζει προπονήσεις εκεί,
1: ναι,
0: ως την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα εκεί, ακριβώς. Μάλιστα. Θα φύγει από το Λονδίνο, θα πάει στο Manchester. Mm-hmm. Το παιχνίδι του Σαββατοκύριακο με τον Ατρόμητο για το ελληνικό πρωτάθλημα αναβλήθηκε για αυτό το λόγο. Οπότε οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν καλύτερα εν ώψη του αγώνα με τους γίγαντες, μπορούμε να πούμε, της Manchester City. Σήμερα έχουμε δράση και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Δύο ομάδες οι οποίες αναμετρήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Μασσαλία, δηλαδή αγωνίζεται στην Γαλλία, όπως ακριβώς και ο Όφη, γιατί είναι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 10 η ώρα η σέντρα του αγώνα με την Marseille. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από την νίκη με 2-1 κόντρα στη Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική, οπότε θέλει να βρεθεί στο Βελοντρόμ και να διεκδικήσει την νίκη, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Τέλος, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League, αντιμετωπίζοντας την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ. Πρόκειται για μια ομάδα από τη Βοσνία Ερτσεγοβίνη. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί και μένει να φανεί αν θα το ρίξει και στο χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αύριο πρώτο Θεό θα τα πούμε και πάλι, έχοντας πια τα αποτελέσματα. Των σημερινών αγώνων.
1: Ελπίζουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο θετικά για όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και πάλι. Μετά την αθλητική επικαιρότητα έρχεται μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τελευταίο μέρος λοιπόν για τη σημερινή μας εκπομπή. Και ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται η συνάδελφος η Φιλία Ισαριδάκη, η οποία θα μας μεταφέρει έτσι το ρεπορτάζ το οποίο μας έρχεται από την Ιερά Πέτρα και το οποίο αφορά σε ένα θέμα το οποίο ανέδειξε κιόλας εχθές μέσα από το δελτίο ειδήσεων Φιλία. Μιας που μίλησες με τον κύριο Γιώργο Κουγιουμτζάκη, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιερά Πέτρας, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνθήκες άθλιες, και αναφέρομαι βεβαίως στις συνθήκες όπου διαβιούν 600 μετανάστες, έγκυες αλλά και παιδιά. Mm-hmm. Να σε καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες.
1: Καλό μεσημέρι. Και έχουμε δει πόσο έχει αγριέψει ο καιρός πλέον στην Κρήτη. Mm-hmm. Πνέουν πολύ κρύοι άνεμοι, παγωμένοι άνεμοι. Έχουμε βροχοπτώσεις και υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι ξυπόλοιτοι μέσα στις λάσπες. Σκεφτείτε ότι είναι πάνω από 600 ήταν χθες. Αυξομειώνεται διαρκώς ο αριθμός γιατί καταφθάνουν ακόμη και με αυτό τον καιρό λένδι.
0: Ελπίζω, βρε παιδί μου, αυτός ο καιρός να μπλοκάρει λίγο τις ροές. Δηλαδή, αυτή είναι η ευχή μου, γιατί όντως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έναν τεράστιο αριθμό μεταναστών στα νότια κυρίως του νησιού. Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά αυτό να τους μπλοκάρει, αλλά από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν τους σταματά, ούτε οι καιρικές συνθήκες αυτές οι δύσκολες.
1: Τους διακινητές σίγουρα όχι, γιατί ναι, μας έλεγε χαρακτηριστικά χθες ο κύριος Κουγιουμτζάκης ότι έφτασε και πάλι Λέμβος με αυτές τις καιρικές συνθήκες με πάνω από 40 μετανάστες. Οπότε ρισκάρουν όλοι και την ίδια τους τη ζωή, καθώς η εξαθλίωση είναι τόσο έντονη, ώστε να φτάσουν εκεί όπου θεωρούν ότι είναι η γη της
0: επαγγελίας. Ναι, ναι.
1: Τώρα, όλες αυτές οι εικόνες έχουν κάνει το γύρο όχι μόνο του διαδικτύου εδώ στην Κρήτη, αλλά ολόκληρης της χώρας, με καρότσες να επιστρατεύονται, σκηνές για να μπορέσουν να διανυκτερεύσουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ιερά Πέτρα, που όπως είπαμε μέχρι χθες ήταν περίπου 600. Τώρα για τις εγγύους και τα μικρά παιδιά βρέθηκε ένας πρόχειρος χώρος των εργαζομένων εκεί στην Ιερά Πέτρα. Εκεί πέρασαν τη νύχτα, καθώς υπήρχε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως αντιλαμβανόμαστε, για αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Όμως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Είναι στα όρια της η Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή. Καλείται να σηκώσει ένα βάρος που δεν μπορεί να σηκώσει. Στα όρια τους και λιμενικοί και αστυνομικοί και ο Δήμος, καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Είπε κατά λέξη ότι είναι μη διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ότι απευθύνει κραυγή αγωνία στην πολιτεία, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση. Αυτή η λύση, βέβαια, προς το παρόν στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται. Ίσα-ίσα που υπάρχει και πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεθούν λεωφορεία για τη μεταφορά των μεταναστών.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμη και το πιο απλό δηλαδή, καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Πέρα από αυτό, να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της υγειονομικής βόμβας. Τόσοι άνθρωποι συνωστισμένοι,
0: βέβαια.
1: Τόσο συνωστισμός, χωρίς καθαρό νερό, χωρίς τρόπο να πληθούν και χωρίς τον τρόπο να υποβληθούν και όλοι σε εξετάσεις, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
0: Και αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και την δυσκολία των εμπλεκομένων, όπως ανέφερες και εσύ, του λιμενικού, των αστυνομικών, που αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Την κούρασή τους, την κόπωσή τους, όχι μονάχα τη σωματική κούραση και κόπωση, Φιλία, αλλά και την ψυχολογική. Γιατί όλο αυτό που συμβαίνει δεν τους αφήνει τη δυνατότητα, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν μια ανάσα. Όπως λέμε, οι ροές είναι σχεδόν καθημερινές τώρα πια το τελευταίο διάστημα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο φορτωμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι βλέπουν καθημερινά τα μάτια τους. Δηλαδή,
1: πέρα από
0: μονάχα αυτό να αναλογιστούμε.
1: Πέρα από την κόπωση, είναι και το ανθρώπινο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλούν. Μάλιστα, είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου και η ανάρτηση ενός αστυνομικού της περιοχής, ο οποίος είχε πει ότι λύγησα βλέποντας δύο μικρά κοριτσάκια σε αυτή την άθλια κατάσταση, γιατί σκέφτηκα ότι στη θέση τους θα μπορούσαν να είναι οι δικές μου μικρές κορούλες. Καθαρά ανθρώπινα το βλέπουμε πλέον το θέμα. Είναι μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση αυτή που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι μίλησε για το θέμα αυτό και ο Θάνος Πλεύρης, όχι για τις άθλιες συνθήκες βέβαια, φιλοξενία των μεταναστών, αλλά για το γεγονός ότι μέσα σε δύο-τρεις ημέρες, είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης, περίπου 1000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα, για να καταλάβουμε τους αριθμούς. Είπε ότι 500.000 ακόμη περιμένουν στη Λιβύη για να αναχωρήσουν από εκεί και ένα ολόκληρο κύκλωμα διακινητών, όπως αντιλαμβανόμαστε πλέον δραστηριοποιείται σε αυτό το τομέα. Αυτό ανέφερε και ότι σταδιακά θα υπάρξει η αποσυμφόρηση των περιοχών με μεταφορές μέχρι και το Σάββατο, αλλά βλέπουμε ότι δεν βοηθάει και ο καιρός και, όπως είπαμε, είναι και δύσκολη διαδικασία, χωρίς κονδύλια, χωρίς τα απαραίτητα λεωφορεία μεταφοράς τους και χωρίς χώρους που θα τους υποδεχτούν.
0: Και μιας που αναφέρθηκε και σε χώρους, έχουμε βεβαίως και τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, έτσι, Φιλία.
1: Γιατί κατατέθηκε η τροπολογία, ναι, όπως ναι. λένε αυτοί, μέσα στη νύχτα. Κατατέθηκε λοιπόν αυτή η τροπολογία με την οποία αντιδρούν, και αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους πλέον οι βουλευτές. Αντιδρούν σφοδρότατα, θεωρούν ότι δεν είναι αυτό το κατάλληλο σημείο για να διαμορφωθεί αυτή η δομή φιλοξενίας μεταναστών και ενδεχομένως να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις. Θα το δούμε αυτό στην πορεία της ημέρας με νεότερες, φαντάζομαι, ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Φίλε, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να δούμε μερικά έτσι θεματάκια ακόμη. Να σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες ακόμη που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, θα σας πω πως η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 16 Δεκάτου έως την 5η 29 Δεκάτου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Σε εφαρμογή όμως τίθεται, για να αλλάξουμε θέμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, έως και την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά τις προβλεπόμενες κατηγορίες μεταθέσεων, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μεταθέσεις, για τις οποίες ισχύει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Η διαδικασία αφορά τόσο τις γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, όσο και τις μετακινήσεις προς δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τα πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τα μειονοτικά σχολεία. Παράλληλα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την οριστική τοποθέτηση και την βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Υποβάλλεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό η αίτηση με την χρήση των προβλεπόμενων στοιχείων σύνδεσης. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η οριστικοποίηση της αίτησης και ο έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί, καθώς και των δικαιολογητικών που απαιτούν ανακατηγορία. Η εγκύκλιος προβλέπει διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενώ εάν εντοπιστούν διαφορές στη μοριοδότηση ή σε άλλα ουσιώδη στοιχεία, οι υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους για τη διευθέτηση του ζητήματος. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται επομένως να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ημέρες, αλλά να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου και να διασφαλίσουν ότι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου. Η εγκύκλιος καλύπτει 5 βασικές κατηγορίες μεταθέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετακινηθούν σε διαφορετική περιοχή. Μεταθέσεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με βάση τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται. Μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου. Και αμοιβές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή για τις οποίες προβλέπεται χωριστή διαδικασία μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Κάθε κατηγορία συνοδεύεται από ειδικούς όρους επιλεξιμότητας και δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμβουλευτούν το αντίστοιχο κεφάλαιο της εγκυκλίου και να μην θεωρήσουν ότι οι προϋποθέσεις είναι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, τι ισχύει για τις αμοιβές μεταθέσεις? Οι αμοιβές μεταθέσεις εξαιρούνται από την κοινή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία από τις γενικές αιτήσεις μετάθεσης, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις ώστε να γνωρίζουν πότε ενεργοποιείται η προθεσμία που τους αφορά. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν καταργεί την υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών που προβλέπονται για κάθε περίπτωση. Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, μπορεί να απαιτούνται στοιχεία που τεκμηριώνουν κριτήρια μοριοδότησης, ειδικά προσόντα ή προϋποθέσεις ένταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία μετάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει συνεπώς να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αντιστοιχούν στη δική τους αίτηση, να ελέγξουν εάν απαιτείται αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων και να τηρήσουν τον προβλεπόμενο τρόπο υποβολής τους. Για ερωτήματα σχετικά με την εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στις αντίστοιχες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ανάλογα με την αρμοδιότητα και την οργανική τους θέση.

0: Αυτά από εμάς για σήμερα. Περισσότερα αύριο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Θα πούμε λοιπόν περισσότερα εμείς αύριο, έτσι, αύριο Παρασκευή, όπου θα κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.